Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην πορεία αυτή που ξεκινήσαμε με αυτές τις εκπομπές διασχίζοντας έναν ορθόδοξο χριστιανικό ναό από τη Δύση προς την Ανατολή και μιλώντας για τους όρους της πίστεως σε κάθε σχεδόν βήμα μας, ήδη φτάνουμε στο Άγιο Βήμα, μπροστά στο Άγιο Βήμα. Στο Άγιο Βήμα κεντρική θέση κατέχει η Αγία Τράπεζα, πάνω στην οποία τελεσιουργείται η ανέμακτη θυσία, η προσφορά των δώρων των πιστών και η μεταμόρφωσή τους σε σώμα και αίμα Χριστού. Ονομάζουμε κοινωνία, θεία κοινωνία, τη μετάληψη αυτών των αγιασμένων δώρων. Η πράξη αυτή σημαίνει πρόσληψη του Χριστού. Σημαίνει επίσης αναγωγή των πιστών σε ιούς του Θεού, αφού δια της προσλήψεως γινόμαστε όμεμοι με τον Υιό και επομένως Υιοί του ίδιου Πατέρα. Το μυστήριο αυτό της υιοθεσίας συντελείται γιατί ο Ιησούς ως Χριστός αναστήθηκε και η ανθρώπινη φύση του ζει αιωνίως ενωμένη με τη Θεία φύση του. Μία δηλαδή ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού, καθόλου όμοια με τη φύση του καθενός μας, βρίσκεται εκτός του τόπου και του τρόπου του θανάτου. Ένωση των πιστών με το σώμα και το αίμα του Χριστού σημαίνει όδευση προς τον τόπο και τον τρόπο του Χριστού. Ονομάζουμε Θεία Λειτουργία την κοινή πράξη των πιστών που κέντρο της έχει τη Θεία Ευχαριστία και καρπό της τη Θεία Κοινωνία. Πρότυπο κάθε Θείας Λειτουργίας θεωρείται η Αναστάσιμη Λειτουργία, αυτή δηλαδή που τελείται την Ήθα του Μεγάλου Σαββάτου πριν από την Αυγή της Κυριακής του Πάσχα. Κάθε άλλη Θεία Λειτουργία μέσα στο χρόνο θεωρείται επανάληψη της Πασχαλινής Λειτουργίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε Θεία Λειτουργία δεν έχει τη μοναδικότητά της και τη δυναμική της. Ο συσχετισμός προέρχεται από το γεγονός της Αναστάσεως. Γι' αυτό και η Αγία Τράπεζα επέχει θέση τάφου, του συγκεκριμένου τάφου που είχαν θέσει το νεκρό σώμα του Ιησού και που οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες πρώτες διαπίστωσαν ότι είναι κενός, άδειος, καλώντας τον καθένα μας στην ίδια διαπίστωση. Σε αυτόν τον κενό τάφο, την Αγία Τράπεζα, υπάρχει πάντοτε μαρτυρία ενταφιασμού ενός Αγίου, ενός δηλαδή φίλου του Θεού. Κάθε Αγία Τράπεζα εγκαινιάζεται με λείψανα ενός μάρτυρα της πίστεώς μας, ενός Αγίου που οδεύει προς την κοινή Ανάσταση όλων. Η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο της ζωής των πιστών. Ναι μεν έχει ως βάση την παράδοση της ευχαριστιακής πράξης από τον ίδιο τον Χριστό κατά το τελευταίο δείπνο με τους μαθητές του, τον μυστικό δείπνο, το περιεχόμενό της όμως το θεμελιώνει στο γεγονός της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα δια της επιφυτήσεως συγκροτεί το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως, δεν είναι απλή ανάμνηση μιας πράξης που άπαξ τελέστηκε κατά το μυστικό δίπλο, αλλά ένα διαρκές άνοιγμα προς την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Το νόημά της το λαμβάνει εκ του μέλλοντος που γίνεται παρόν. Η ευχαριστιακή πράξη στη Θεία Λειτουργία είναι διαρκές παρόν της Βασιλείας του Θεού. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στο τέλος του πρώτου αιώνα ο συγγραφέας της Αποκάλυψης, ενός κειμένου που αποτελεί υπομνηματισμό της ευχαριστιακής εμπειρίας της χριστιανικής κοινότητας, περιγράφει τη Θεία Λειτουργία ως διαρκή πράξη που τελείται στον ουρανό, ως ουράνια λειτουργία.

Η Θεία Λειτουργία, όπως έχουμε και άλλοτε πει, είχε μια εξέλιξη μέσα στους πρώτους 4 αιώνες. Κατά τους πρώτους αποστολικούς χρόνους, η καθ' αυτό Θεία Ευχαριστία ήταν ενταγμένη στα καθημερινά ευχαριστιακά δείπνα, τα αποκαλούμενα αγάπες. Σε αυτό συνέτεινε το ενθουσιαστικό στοιχείο που ήταν ο άξονας της ζωής των πρώτων πιστών, οι οποίοι περίμεναν την έλευση της Βασιλείας του Θεού στις μέρες τους. Με το πέρασμα των χρόνων αυτό άλλαξε και, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη ζωή της Εκκλησίας ως πορεία προς τη Βασιλεία. Στα μέσα του πρώτου αιώνα έχουμε την πρώτη θεολογία για τη Θεία Ευχαριστία στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Παραδείγματος χάρη στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και στην προς Εφεσίους επιστολή. Στα τέλη του πρώτου αιώνα εμφανίζονται δύο σημαντικά κείμενα, η Αποκάλυψη του Ιωάννη και το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και τα δύο αυτά κείμενα έχουν έντονο ευχαριστιακό χαρακτήρα. Υπομνηματίζουν ουσιαστικά την ευχαριστιακή εμπειρία της Αποστολικής Εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ναι μεν δεν υπάρχει περιγραφή του μυστικού δείπνου, αναπτύσσεται όμως το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας σε πολλά σημεία του κειμένου, με κορυφαίο το απόσπασμα που ακολουθεί την περιγραφή του χορτασμού του πλήθους με τον πολλαπλασιασμό των άρτων. Σε αυτό το απόσπασμα που παρατίθεται ως διδασκαλία του Ιησού στη συναγωγή της Καπερναού, οι εκπρόσωποι της Ιουδαϊκής θρησκείας επικαλούνται την εύνοια του Θεού που έστειλε το μάνα και τάισε στην έρημο τους Ιουδαίους. Και η απάντηση του Ιησού: «Οι πατέρες σας έφαγαν στην έρημο το μάνα και πέθαναν. Όμως ο άρτος της ζωής είμαι εγώ, και όποιος φάει από αυτόν τον άρτο δεν πεθαίνει. Όποιος φάει από αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Και αυτός ο άρτος είναι η σάρκα μου που την παρέχω για να ζήσει ο κόσμος». Και επιφέρει: «Εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνια. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει κοινωνία με μένα, με περιέχει και τον περιέχω». Στις αρχές του 2ου αιώνα μας παρέχονται και οι πρώτες πληροφορίες για τη δομή της Θείας Λειτουργίας, που λίγο πολύ ισχύει μέχρι σήμερα. Τελείται κάθε Κυριακή με σύναξη του λαού των πιστών. Ήδη διαιρείται σε 2 μέρη, το διδακτικό και το μυσταγωγικό. Υπάρχουν ύμνοι, αναγνώσματα, προφητικά και αποστολικά, κήρυγμα, προσευχή, δέηση για τον αγιασμό των δώρων, επίκληση, κοινωνία. Μάλιστα επισημαίνεται ότι σε όσους δεν παρίστανται λόγω αδυναμίας, οι διάκονοι αναλαμβάνουν να τους κοινωνήσουν μεταβαίνοντας στις οικίες τους. Μέχρι την εμφάνιση των κειμένων Θείας Λειτουργίας των Μεγάλου Βασιλείου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, 4ος προς 5ο αιώνα, που είναι εν χρήση μέχρι σήμερα, εμφανίστηκαν πολλά άλλα κείμενα που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αυτοκρατορίας. Το κείμενο όμως που αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο εκτόπισε όλα τα άλλα, κυρίως γιατί διασώζει τον πυρήνα τους και έχει ακρίβεια και λιτότητα. Με βάση αυτό το κείμενο θα επιχειρήσω μια προσέγγιση των τελουμένων κατά τη Θεία Λειτουργία, συνοπτική σήμερα, γιατί από τον ερχόμενο μήνα θα έχουμε μια πολύ πιο αναλυτική προσέγγιση αυτών των κειμένων.

Η Θεία Λειτουργία αποτελείται από δύο μέρη, δύο ενότητες, και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το πρώτο μέρος, που το ονομάζουμε Λειτουργία του Λόγου ή Λειτουργία των Κατηχουμένων ή Διδακτικό μέρος, τελειώνει λίγο μετά τα αναγνώσματα και το κήρυγμα, ενώ το δεύτερο μέρος, που το ονομάζουμε Λειτουργία του Μυστηρίου ή Λειτουργία των Πιστών ή Μυσταγωγικό μέρος, αρχίζει με το σύμβολο της πίστεως. Ήδη με την έναρξη Θείας Λειτουργίας εξαγγέλουμε τον προσανατολισμό μας, που είναι κίνηση προς τη Βασιλεία του Θεού, τη Βασιλεία της Αγίας Τριάδος. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι γίνει, ό,τι φανερωθεί, ό,τι ζήσουμε έχει προοπτική, λαχτάρα, ελπίδα ότι μπορούμε να γίνουμε πολίτες αυτής της πατρίδας, μέλη αυτής της θεοκοινωνίας από τώρα. Συγχρόνως αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, διασκορπισμένοι σε έναν κόσμο φθοράς, αλλά ανάμεσά μας υπάρχει Αυτός που μας συγκροτεί σε σώμα, μας συνέχει, και είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μας φανέρωσε και το όνομα του Θεού. Λέγεται Πατέρας του Υιού Του, μας είπε. Επίσης μας αποκάλυψε την παρουσία του Πνεύματος μέσα στην ιστορία. Η εξαγγελία των ονομάτων της Τριαδικής Θεότητας αποτελεί αρχή και τέλος της ζωής μας. Ακολουθούν τα λεγόμενα ειρηνικά, μια σειρά αιτήσεων που εμπεριέχουν και περιγραφή της καταστάσεώς μας, της καταστάσεως του κόσμου. Ονομάζονται ειρηνικά γιατί οι αιτήσεις αρχίζουν με τη διαβεβαίωση ότι οι δεήσεις μας έχουν ως αφετηρία μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης στην οποία έχουμε παραδοθεί. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Επιθυμούμε να παραδοθούμε στην ειρήνη του Χριστού, αυτή για την οποία μας μίλησε ο ίδιος και που δεν έχει σχέση με την ειρήνη του κόσμου. Ειρήνη αφή ημί ημίν, ειρήνη την εμίν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημίν, υπογραμμίζει ο ίδιος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και επικαλούμαστε την άνωθεν ειρήνη, αυτή που έρχεται από τον Χριστό, και συγχρόνως δεόμεθα για τη σωτηρία μας. Μια τέτοια ειρήνη προσανατολίζει τις δεήσεις μας σε λειτουργία αγάπης. Αυτά που ζητάμε δεν έχουν στοιχεία ιδιοτέλειας, αλλά εκφράζουν τη μέρημνά μας για εναρμόνια λειτουργία των φυσικών δυνάμεων. Θέλουμε η ενορία μας, η πόλη μας, ο κόσμος όλος να απαλλαγεί από την αταξία, από τους πειρασμούς που προκαλούν. Στη σειρά αυτών των δεήσεων υπάρχει αναφορά στον τοπικό επίσκοπο. Η αναφορά αυτή δεν είναι τιμητική, αλλά λειτουργική. Κατ' ουσίαν διαβεβαιώνουμε ποιος είναι αυτός που επέχει θέση Χριστού ανάμεσά μας, που εξασφαλίζει και διασφαλίζει, λόγω και της αποστολικής διαδοχής, την ακρίβεια της πίστεως και τη συνοχή όλων μας σε σώμα Χριστού. Εννοείται ότι ο επίσκοπος αυτός είναι κανονικός, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, δηλαδή έχει εκλεγεί με βάση τους κανόνες της Εκκλησίας, λειτουργεί επίσης με βάση αυτούς τους κανόνες και αναγνωρίζεται από το σώμα των επισκόπων. Έχει κοινωνία, όπως λέμε, με όλους τους άλλους επισκόπους των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αυτός λοιπόν ο επίσκοπος είναι ο επικεφαλής της συνάξεώς μας, αυτός μας ανάγει στον Χριστό και αυτός φέρνει τον Χριστό ανάμεσά μας, όντας τύπος Χριστού και ευρισκόμενος στον τόπο του Χριστού. Μπορεί να παρευρίσκεται ο ίδιος σε μια Θεία Λειτουργία ή μπορεί να εντέλεται έναν από τους ιερείς της Επισκοπής του να τον εκπροσωπεί, οπότε είναι αοράτος παρόν. Πάντως, στο όνομά του τελείται η Θεία Λειτουργία.
Ανάμεσα στις δεήσεις παρεμβάλλονται τα λεγόμενα αντίφωνα, ψαλμικοί ή ασματικοί στίχοι, που προετοιμάζουν για ένα πέταγμα των πιστών από τα φθαρτά στα αφθαρτά που θα επακολουθήσουν. Μαζί με τα τυπικά, όπως λέγονται, που ακολουθούν και που αποτελούν μια εμελή περιγραφή της Βασιλείας του Θεού, αφού έχουν ως υπόβαθρο τους μακαρισμούς του Ευαγγελίου, η προετοιμασία μας προχωράει σε βιωματική εξαγγελία αυτών που ελπίζουμε και λαχταράμε.

Ήδη οδεύουμε προς τα αναγνώσματα. Προηγείται η λιτάνευση του Ευαγγελίου, η μικρή είσοδος όπως ονομάζεται, και η ύψωσή του στο κέντρο του ναού με την εκφώνηση «Σοφία». Δεν πρόκειται για επισήμανση ότι αυτά που θα αναγνωστούν είναι σοφά λόγια, που ούτως ή άλλως είναι, αλλά για σπουδαία επαγγελία. Το Ευαγγέλιο είναι το χαρμόσυνο άγγελμα που έφερε ο Χριστός και μας το παρέδωσε ως αιώνια παρακαταθήκη. Το περιεχόμενο του Ευαγγελίου είναι ο Λόγος του Θεού όπως τον αποκάλυψε ο Χριστός. Η σοφία που αναγγέλει η Εκκλησία είναι ενυπόστατη, έχει πρόσωπο και όνομα. Είναι ο Ιησούς Χριστός, η σοφία του Θεού, όπως θεολογεί ο Απόστολος Παύλος. Για να αποκτήσουμε σχέση με αυτή τη σοφία, χρειάζεται μία έκτακτη ικανότητα, μία πνευματική ικανότητα που παρέχει το Άγιο Πνεύμα και ονομάζεται φωτισμός της καρδίας. Στην ευχή που διαβάζει ο ιερέας πριν από τα αναγνώσματα, ζητάμε πρώτα να έρθει αυτό το φως της θεότητας στην καρδιά μας, να φωτιστεί η ύπαρξή μας από το αμόλυντο αυτό φως και έπειτα να αποκτήσουμε νοητική ικανότητα. Πριν από τα αναγνώσματα, κατατίθεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα σπουδάσουμε το Λόγο του Κυρίου. Και το πλαίσιο αυτό δεν είναι μια απλή ακρόαση σοφών λόγων ή μια νοητική προσέγγιση μεγάλων αληθιών, αλλά μυστική διδασκαλία. Δεν θα προσεγγίσουμε ούτε θα σπουδάσουμε νοητικές αλήθειες, ιστορικές αναφορές, στοχαστικές καταθέσεις, αλλά θα μυσταγωγηθούμε σε περιγραφή ενός κόσμου αγιασμένου από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό εξυμνούμε την αγιότητα του Θεού με τον Τρισάγιο ύμνο, έναν ύμνο που έρχεται από το παρελθόν, όπως τον οραματίστηκε ο προφήτης Ισαΐας και τον τραγούδησε ο προφήτης Δαβίδ, ανοιχτός όμως στο μέλλον, όπως τον οραματίζεται η Αποκάλυψη. Και αρχίζουν τα αναγνώσματα. Πρώτα το Αποστολικό και έπειτα το Ευαγγελικό. Παλαιότερα μάλιστα είχαμε δύο Αποστολικά και δύο Ευαγγελικά αναγνώσματα, ένα της Κυριακής και ένα του Εορταζόμενου Αγίου ή της Εορτής. Σήμερα έχουμε από ένα. Άλλοτε τις περισσότερες φορές της Κυριακής και άλλοτε της Εορτής. Η σειρά των περικοπών που ανακοινώσκονται τις Κυριακές άρχισε να καταρτίζεται πολύ νωρίς, ενώ από τον 7ο αιώνα έχουμε μια ιονή παγιωμένη κατάσταση που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Η αναγραφή των περικοπών παρατίθεται στο λειτουργικό βιβλίο που ονομάζεται Κυριακοδρόμιο. Σε αυτό παρατηρούμε ότι περιέχονται 32 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων και τελειώνουν πριν την Κυριακή Τελών και Φαρισαίου και 20 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν την Κυριακή Τελών και Φαρισαίου και τελειώνουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν και 5 ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στα Χριστούγεννα και στα Φώτα, Κυριακή των Προπατώρων, Κυριακές προ και μετά τα Χριστούγεννα, Κυριακές προ και μετά τα Φώτα. Πρόκειται δηλαδή για 57 ευαγγελικά αναγνώσματα των Κυριακών όλου του έτους. Όλα, και υπογραμμίζω τη λέξη όλα, αναφέρονται στη Βασιλεία των Ουρανών, είτε προαναγγέλλοντάς την, είτε περιγράφοντάς την, είτε εικονολογώντας την. Κέντρο και άξονας είναι ο Ιησούς Χριστός, που συνεχώς υπενθυμίζει και διακηρύσει αυτό που οι προφήτες προανήγγυλαν. Οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν. Με τα θαύματά του μας δείχνει τη δυνατότητα υπάρξεως ενός κόσμου χωρίς ασθένεια, χωρίς φθορά, χωρίς θάνατο. Με τις παραβολές του σκιαγραφεί στοιχεία της πορείας προς τη μέλουσα κατάσταση ή και αυτού του μέλλοντος αιώνος.
με τη διδασκαλία του καλεί σε συγκεκριμένη οδηπορία και σε νέο τρόπο βιωτής. Με όλα αυτά και κυρίως με το πάθος και την Ανάσταση μας παρουσιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Υπομνηματισμό έμεσο ή άμεσο στις Ευαγγελικές περικοπές αποτελούν τα αντίστοιχα αποστολικά αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα διαβάζονται εμελώς κατά αρχαία παράδοση, αλλά με τρόπο που να μην σκιάζεται ο λόγος και να μην δημιουργείται σύγχυση. Προτιμήθηκε η εμελής ανάγνωση για να διαφυλαχθεί ο μυσταγωγικός τους χαρακτήρας, αφού δεν πρόκειται για νοήματα ή ιδέες ή στοχασμούς, αλλά για υπομνήματα και εικόνες που παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και πρέπει να σπάσει η μορφή μιας ξερής λογικότητας, οι λέξεις να τραγουδιώνται και ο λόγος να ελίσσεται. Η απαγγελία που από άγνοια ελπίζω, αλλά με ανέδεια εισάγουν μερικοί ιερείς, επιχειρεί να εξφενδονήσει τρόπον τεινά νοήματα και στοχασμούς, να καθυποτάξει την ελευθερία του πνεύματος. Έχω μάλιστα παρατηρήσει ότι οι ιερείς που επιμένουν να απαγγέλουν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα προέρχονται ή επηρεάζονται από ιεραποστολικούς κύκλους που έχουν αντιληφθεί την πίστη μας ως ιδεολογία.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μιλάγαμε λοιπόν για τα αναγνώσματα και τελειώσαμε με τα αναγνώσματα, αυτά που ήταν σήμερα να πούμε. Άμεσα συνδεδεμένο με τα αναγνώσματα, κυρίως με το ευαγγελικό ανάγνωσμα, είναι το κήρυγμα που ακολουθεί. Η Εκκλησία ενέταξε το κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία σε συγκεκριμένη θέση και με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η θέση του είναι αμέσως μετά τα αγιογραφικά αναγνώσματα, δηλαδή στο πρώτο της μέρος που χαρακτηρίζεται ως λειτουργία του Λόγου και έχει ασφαλώς διδακτικό περιεχόμενο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι περιεχόμενο.

πολιτικό και κοινωνικό κήρυγμα. Και όμως σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο η ομιλία διακρινόταν από το κήρυγμα και γινόταν εκτός θείας λειτουργίας, είτε μετά τη θεία λειτουργία είτε το εσπέρας, οπότε λεγόταν και εσπέρια ομιλία. Όλες οι ομιλίες των πατέρων, είτε για ερμηνεία της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη δογματικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις ή ακολουθίες. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο αναφερόμενο στη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργία του μυστηρίου ή μυσταγωγία, είναι εκτροπή ή και αίρεση, μοιάζει ίσως αφελής. Όχι τόσο ιερείς ή θεολόγοι, όσο μερικοί επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι στις διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση εδώ και τώρα της έσχατης πραγματικότητας ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα του και αίμα του, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρεκτροπών. Ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος μέγα, ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος, ή σιωπηρός υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι νεκρός χρόνος, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς στο σημείο αυτό ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, μια σχεδόν βέβυλη πράξη. Εδώ περίπου τελειώνει το πρώτο μέρος, με το κήρυγμα εννοώ, τελειώνει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας.

και του δεύτερου μέρους που το ονομάζουμε μυσταγωγία, παρεμβάλλεται μία δέηση, την ονομάζουμε εκτενή δέηση, για να προετοιμαστούν οι κατηχούμενοι να φύγουν και να μείνουν μόνο οι πιστοί. Γι' αυτό υπάρχει στη δέηση αυτή μία μέρημνα υπέρ των κατηχουμένων. Καλούνται λοιπόν οι τελευταίοι να αποχωρήσουν από τη σύναξη. Τώρα θα μείνουν μόνο οι πιστοί, αυτοί που μπορούν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αρχίζει η λειτουργία των πιστών. Αυτοί οι πιστοί θα προσφέρουν τα τίμια δώρα, αυτοί θα δεηθούν προς τον ουράνιο πατέρα, αυτοί θα δεχθούν την αντικατάπεμψη των δώρων ως σώμα και αίμα του Χριστού, αυτοί θα προσέλθουν στο μυστήριο της κοινωνίας με τον Χριστό για να δεχθούν συγχρόνως το δώρο της υιοθεσίας. Όλα αυτά αρχίζουν με την προσκομιδή των δώρων, τη μεγάλη είσοδο όπως την λέμε. Μεγάλη είσοδο ονομάζουμε την πομπή ή λιτανία, κατά την οποία ο λειτουργός παραλαμβάνει τα δώρα, το ψωμί και το κρασί που έχουν προσκομιστεί, δηλαδή προετοιμαστεί στην Αγία Πρόθεση, η οποία ως γνωστόν βρίσκεται στα βόρεια του Ιερού Βήματος, και με λαμπρό τρόπο, αφού κάνει μια μεγάλη κυκλική διαδρομή προς την είσοδο του ναού, επιστρέφει στην ωραία πύλη και δι' αυτής εισέρχεται στο Ιερό Βήμα και τα αποθέτει στην Αγία Τράπεζα. Εάν υπάρχει επίσκοπος που λειτουργεί, τα τίμια δώρα προσφέρονται στα χέρια του επισκόπου, που είναι η εικόνα του Χριστού. Η πομπή διασώζει αρχαία πράξη, τότε που τα δώρα παραλαμβάνονταν από την είσοδο του ναού, από την τράπεζα της προθέσεως, όπου τα εναπέθεταν οι πιστοί κατά την προσέλευσή τους, και με πομπή τα έφερνε ο προεστός στην Αγία Τράπεζα. Σήμερα δεν εναποθέτουμε όλοι άρτο και ίνο ως δώρα, κυρίως γιατί δεν είμαστε μια αγροτική κοινωνία, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προσκομίσουμε στη λειτουργική μας σύναξη προϊόντα του μόχθου μας. Τις περισσότερες φορές αγοράζουμε το πρόσφορο και τον ίνο, αν θέλουμε να προσφέρουμε δώρα, συνδέοντας μάλιστα την προσφορά αυτή με ένα έκτακτο γεγονός, μια γιορτή, ένα μνημόσυνο, μια παράκληση για θεραπεία ασθενούντων, μια επέτειο. Δεδομένης μάλιστα της συνήθειας να μην κοινωνούμε, ξεχάσαμε και τον ουσιώδη λόγο της προσέλευσής μας σε αυτή τη σύναξη. Το πιο τραγικό όμως είναι ότι, ενώ υπάρχει μια τέτοια προσφορά, τουλάχιστον υπήρχε, με την κατάθεση του οβολού μας, το μόνο προϊόν του μόχθου μας αφού προέρχεται από την εργασία μας, μετακινήσαμε αυτή την προσφορά μετά τον καθαγιασμό των τίμιων δώρων και αλλάξαμε το περιεχόμενό της. Την θεωρούμε προσφορά αγαθοεργίας. Αντί ο λεγόμενος δίσκος να περιάγεται πριν τη μεγάλη είσοδο, περιάγεται πριν τη Θεία Κοινωνία. Και αντί η κατάθεση του οβολού να έχει χαρακτήρα προσφοράς για το ευχαριστιακό τραπέζι, νοείται ως προσφορά υπέρ των πτωχών, για να δικαιώσουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, την ένσταση του Ιούδα στην προσφορά της γυναίκας που εξέχεε το μύρο στα πόδια του νυμφίου. Πώς το λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει ο Ιούδας, τι απαντάει ο Χριστός? Έπρεπε το μύρο αυτό να πουληθεί και τα λεφτά να δοθούν στους φτωχούς, λέει ο Ιούδας. Όχι, απαντάει ο Χριστός. Τους φτωχούς τους έχετε πάντα δίπλα σας, ενώ εμένα δεν με έχετε. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι η Θεία Λειτουργία δεν έχει σχέση με αγαθοεργίες, αλλά με την παρουσία του νυμφίου. Οι αγαθοεργίες είναι η φυσική συνέπεια και συνέχεια της Θείας Λειτουργίας.

Μετά από μια ευσύνοπτη σειρά αιτήσεων που αναφέρονται σε πνευματική ετοιμότητα και υγεία, καλούμαστε να καταθέσουμε τη μεταξύ μας σχέση αγάπης που εκφράζεται με τον ασπασμό της αγάπης, έναν ασπασμό που έδιναν μεταξύ τους οι πιστοί και που τώρα έχει περιοριστεί μεταξύ των ιερωμένων. Τώρα θα ομολογήσουμε την πίστη μας απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστεως, τη βαπτιστήρια δηλαδή ομολογία μας. Είναι σαν να καταθέτουμε τα διαπιστευτήριά μας για να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέρος στα ουσιώδη της ζωής που πρόκειται να συντελεστούν, να φάμε και να πιούμε, όχι όπως κάνουμε στον καθημερινό βίο μας, αλλά να φάμε και να πιούμε μια άλλη τροφή και με έναν άλλο τρόπο που θα μας χαρίσει ζωή, την αιώνια ζωή του Χριστού. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Πρέπει να προσέξουμε, να σταθούμε με προσοχή ενώπιον του Θεού που πρόκειται να φανερωθεί. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Ο διάλογος του λειτουργού με το λαό μας κατευθύνει στα κέρια και μας επισημαίνει την ευθύνη μας, αφού δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι για το θαύμα. Ονομάζουμε Αγία Αναφορά το τμήμα της Θείας Λειτουργίας στο οποίο έχουμε ήδη εισέλθει. Είναι το κύριο μέρος μιας πράξης σπουδαίας και τελείας, για να θυμηθούμε τον αρχαίο φιλόσοφο. Και το ονομάζουμε Αναφορά γιατί αυτό ακριβώς κάνουμε. Αναφέρουμε τα δώρα μας, το ψωμί και το κρασί, τον καρπό του μόχθου μας, στον ουράνιο πατέρα. Δεν τα αναφέρουμε στον Υιό του, αλλά στον Πατέρα. Όλες οι ευχές, οι επικλήσεις και οι αναφορές είναι προς τον Πατέρα. Από τον Πατέρα ζητάμε να αγιάσει τα δώρα και να μας τα ξαναστείλει ως Υιό του. Και για την ακρίβεια, δεν είμαστε εμείς που το ζητάμε, αλλά ο ίδιος ο Υιός του, επικεφαλής του σώματος των πιστών, επικεφαλής του σώματός του, του οποίου μέλη είμαστε οι πιστοί. Ορατή έκφραση της παρουσίας του Υιού ως επικεφαλής του σώματος των πιστών είναι ο επίσκοπος ή ο εντολοδόχος του επισκόπου ιερέας. Και αυτή η παρουσία του Υιού στο πρόσωπο του επισκόπου επιτυγχάνεται λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μας συνέχει ως σώμα πιστών και μας συνδέει με την κεφαλή αυτού του σώματος, τον Χριστό. Γι' αυτό η Θεία Ευχαριστία αποτελεί την ύψιστη φανέρωση της τριαδικής οικονομίας, της τριαδικής αγάπης του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί στο Χριστό και μας συνδέει μαζί Του. Ο Υιός μας αναφέρει στον Πατέρα Του και ο Πατήρ μας υποδέχεται και μας αποδέχεται ως Υιούς Του, αφού πρώτα κοινωνήσουμε με τον δικό Του Υιό. Την οδό αγιασμού και σωτηρίας των πιστών την παρακολουθούμε στην ευχή της αναφοράς, που αποτελεί μια σύνοψη της Θείας Οικονομίας, όπως αυτή εκδηλώθηκε με τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, με το Σταυρό, με την Ανάσταση. Και όταν ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα να στείλει το Πνεύμα το Άγιο εφημάς, σε μας δηλαδή, και επί τα προκείμενα δώρα, ζητάμε την επανάληψη της σάρκωσης του Λόγου εντός εκάστου πιστού. Ζητάμε τη χριστοποίηση εκάστου πιστού. Λέμε ότι το ψωμί και το κρασί που προσφέραμε γίνονται σώμα και αίμα Χριστού και ονομάζουμε αυτό το θαύμα μεταβολή. Το ψωμί δεν πάβει να είναι ψωμί και το κρασί δεν πάβει να είναι κρασί. Συγχρόνως όμως είναι σώμα και αίμα Χριστού μετά τον καθαγιασμό. Ακριβώς όπως η ανθρώπινη φύση που προσέλαβε ο Υιός του Θεού δεν έπαψε να είναι ανθρώπινη φύση ακόμα και μετά την Ανάσταση, αλλά είναι μια θεωμένη ανθρώπινη φύση, ενωμένη κατά έναν ανερμήνευτο τρόπο με τη Θεία Φύση του Υιού στο ένα και μοναδικό του πρόσωπο, κατά τον ίδιο τρόπο το ψωμί και το κρασί
χωρίς να πάψουν να είναι ψωμί και κρασί, γίνονται συγχρόνως σώμα και αίμα Χριστού. Το υπογραμμίζω αυτό γιατί η δυτική χριστιανική παράδοση ερμηνεύει το θαύμα της μεταβολής των δώρων ως μετουσίωση, ως αλλαγή δηλαδή της ουσίας του ψωμιού και του κρασιού, εισάγοντας έτσι έναν ιδιότυπο μονοφυσιτισμό που επηρεάζει την οδό της σωτηρίας. Για να προφυλάξει μάλιστα η δυτική παράδοση τους πιστούς από τον πειρασμό που θα προκαλούσε η γεύση πραγματικού ψωμιού μετά τον καθαγιασμό, οδηγήθηκε στον άζυμο άρτο και δι' αυτού στην όστια, ένα άζυμο διαφανές σχεδόν κατασκεύασμα χωρίς γεύση. Και μάλιστα επειδή δεν ήταν δυνατόν κάτι ανάλογο να γίνει με το κρασί, προχώρησε στη μη μετάδοσή του στους λαϊκούς. Μόνο οι ιερείς μεταλαμβάνουν ίνου. Εμείς επιμένουμε όμως να κατασκευάζουμε νόστιμο το πρόσφορο και να επιλέγουμε μυρωδάτο και εκλεκτό ίνο για τη Θεία Ευχαριστία.

Αν η Θεία Ευχαριστία είναι το κεντρικό σημείο της Θείας Λειτουργίας, η Θεία Κοινωνία είναι η πλέον ουσιώδης πράξη, ο τελικός καρπός της ευχαριστιακής μας σύναξης. Σήμερα μοιάζει να έχει υποτιμηθεί η σημασία της. Αν εξαιρέσουμε τους λειτουργούς ιερείς που διασώζουν το νόημα και το περιεχόμενο όλης της Θείας Κοινωνίας με την αυτονόητη μετάληψη των θείων δώρων σε κάθε Θεία Λειτουργία, οι υπόλοιποι πιστοί μοιάζει να φεύγουμε τελικά αδικαίωτοι, αφού δεν προσερχόμαστε να κοινωνήσουμε κάθε φορά που παριστάμεθα σε αυτή τη σύναξη. Είμαστε οι παρακολουθούντες και όχι οι συμμετέχοντες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στη μεγάλη είσοδο ο λειτουργός, θέλοντας να αναλύσει ή να επεξηγήσει τη λειτουργική φράση «Πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων», που συνοδεύει τη μεταφορά των δώρων από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα, προβαίνει σε μια ανιστόρητη και περιττή εκφώνηση γενικών ή εξατομικευμένων μνημοσύνων ζώντων και τεθνεώτων, αρχίζοντας με τη φράση «υπέρ των παρακολουθούντων την τέλεσιν της ανεμάκτου θυσίας ταύτης», δικαιώνοντας ακριβώς αυτή την έκπτωση από συμμετέχοντες σε παρακολουθούντες, σαν να ξεχνάμε για ποιο λόγο συναχθήκαμε. Βέβαια, το θέμα της μη συμμετοχής όλων των παριστάμενων πιστών στη Θεία Κοινωνία είναι τεράστιο και δεν είναι τωρινό. Άρχισε να εμφανίζεται από τον 9ο αιώνα, όταν οι πιστοί που είχαν λόγο να μην κοινωνήσουν παρέμεναν στο ναό αντί να μεταβούν στον Άρθικα. Μετά τον 12ο αιώνα, όταν το δικανικό πνεύμα της Δύσης άρχισε να επηρεάζει την Ορθόδοξη παράδοση, όλο και περισσότεροι πιστοί δεν προσέρχονταν στη Θεία Κοινωνία, γι' αυτό και άρχισε να εμφανίζεται ως αντίδραση η ύψωση του τέμπλου και η συνήθεια της μυστικής ανάγνωσης των περισσότερων ευχών της Θείας Λειτουργίας. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας το φαινόμενο πήρε καθολικές πλέον διαστάσεις. Οι πιστοί κοινωνούσαν μία ή δύο φορές τον χρόνο. Στα τέλη του 18ου αιώνα άρχισε να εμφανίζεται μία τάση διόρθωσης αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, κυρίως με τη θεολογία που αναπτύσσεται από ομάδα αγιοριτών πατέρων, γνωστών με την επωνυμία Κολυβάδες. Χαρακτηριστικό είναι το σύγγραμμα του Αγίου Μακαρίου Κορίνθου, επεξεργασμένο από τον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη, με τον τίτλο «Περι συνεχούς μεταλήψεως των αχράντων του Χριστού Μυστηρίων». Το ζήτημα όμως δεν λύνεται και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί θέμα μέγα, γιατί επιμένουμε να συγχαίουμε την δυνάμει αγιότητα που είναι δώρο και χάρισμα του Θεού σε μας, με μια δικανική ακρίβεια και καθαρότητα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ούτως ή άλλως δεν είμαστε άξιοι της αγιότητας που μας χαρίζεται με τη Θεία Κοινωνία, γιατί ένας είναι ο Άγιος, ένας ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και χάρη σε Αυτόν αποδεχόμαστε τη δωρεά της υιοθεσίας. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι για να προσέλθω στη Θεία Κοινωνία δεν χρειάζεται μια προετοιμασία, όπως παραδείγματος χάρη η εξομολόγηση και η νηστεία, κυρίως όμως η εσωτερική προετοιμασία για να λάβω μέρος στην κορυφαία αυτή πράξη της Θείας Κοινωνίας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι μια αντίληψη εξάρτησης της Θείας Κοινωνίας από την οδό της μετανοίας και την άσκηση της νηστείας αφαιρεί το στοιχείο της δωρεάς, της χάρης. Όσο ενάρετος κι αν είμαι, όσο κι αν τηρώ τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν αποκτώ δικαίωμα να κοινωνήσω. Στη Θεία Κοινωνία προσέρχομαι ως αμαρτωλός, ως ανάξιος και αποδέχομαι τη δωρεά του ουρανίου Πατρός. Θα μου πείτε, τότε προς τι η εξομολόγηση, προς τι η νηστεία?
Η νηστεία είναι μία από τις σημαντικές ασκήσεις. Μου επιτρέπει να παραμένω μέλος του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και έχει σημασία να τηρώ τις ημέρες νηστείας ή τις ημέρες κατάλυσης που όλα τα μέλη των πιστών καλούνται να τηρούν. Πουθενά δεν μαρτυρείται ειδική νηστεία πριν τη Θεία Κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια νηστεία είναι λάθος, αν μάλιστα ενεργείται στα όρια μιας πνευματικής καθοδήγησης από τον Πνευματικό Πατέρα, αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση για να κοινωνήσω. Η εξομολόγηση είναι μια πράξη επαγρύπνησης που μου επιτρέπει να είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, από το οποίο με τις ενέργειές μου κινδυνεύω να αποκοπώ. Η Θεία Κοινωνία όμως είναι η έκπληξη. Δεν μου χορηγείται γιατί είμαι άξιος, αλλά γιατί λαχταρώ τη σχέση με τον Χριστό. Και αυτή η σχέση δεν επιτυγχάνεται με ατομικά αθλήματα, αλλά με την παράδοσή μου σε αυτό το σώμα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ατομική ή ιδιωτική Θεία Λειτουργία, αλλά σύναξη μελών αυτού του σώματος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ξαφνικά έγινε κάτι αναπάντεχο. Ο Αλιώσα φταρνίστηκε. Στον μπάγκο έγινε αμέσως ησυχία. Ο Αλιώσα σηκώθηκε και τους πλησίασε. Ήταν πραγματικά ο Σμερνιακόφ, λουσαρισμένος, με μπότες βερνικωμένες. Η κιθάρα ήταν πάνω στον μπάγκο. Η γυναίκα ήταν η Μαρία Κοντράτιευνα, η κόρη της σπιτονικοκυράς. Φορούσε ένα ανοιχτό γάλαζο φουστάνι με ουρά δύο πύχες. Η κοπέλα ήταν νέα ακόμα και πολύ πολύ άσχημη. Μονάχα που το πρόσωπό της ήταν υπερβολικά στρογγυλό και γεμάτο φακίδες. «Ο αδερφός μου ο Δημήτρη θα αργήσει να γυρίσει», είπε ο Αλιώσα όσο μπορούσε πιο ήρεμα. Ο Σμερνιακόφ σηκώθηκε αργά-αργά από τον μπάγκο. Σηκώθηκε και η Μαρία Κοντράτιευνα. «Πού θέλετε να ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Μήπως είμαι φυλακάς του?» απάντησε σιγά, καθαρά και περιφρονητικά ο Σμερνιακόφ. «Μα εγώ θέλω μονάχα να ξέρω», εξήγησε ο Αλιώσα. «Μήπως εσείς γνωρίζετε?» «Δεν ξέρω πότε θα έρθει, μα ούτε και θέλω να ξέρω». «Και όμως, ο αδερφός μου με έλεγε πως εσείς ακριβώς τον ειδοποιήσατε για όλα όσα γίνονται στο σπίτι και πως υποσχεθήκατε να τον ειδοποιήσετε όταν θα έρχονταν η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα». Ο Σμερνιακόφ, ατάραχος, ύψωσε αργά τα μάτια του προς τον Αλιώσα. «Πώς θα καταφέρατε και μπήκατε εδώ μέσα, μια και η εξώπορτα εδώ και μία ώρα είναι κλεισμένη με την αμπάρα?» ρώτησε αυτός, κοιτάζοντας επίμονα τον Αλιώσα. «Ήρθα από το στενό, πήδησα το φράχτη και από εκεί μπήκα αμέσως στο περίπτερο. Ελπίζω να με συγχωρέσετε γι' αυτό», γύρισε και είπε στη Μαρία Κοντράτιευνα. «Έπρεπε να βρω το γρηγορότερο τον αδερφό μου». «Μα μπορούμε τάχα να σας παρεξηγήσουμε», έσυρε τα λόγια της η Μαρία Κοντράτιευνα, κολακευμένη που ο Αλιώσα τη ζήτησε συγγνώμη. «Αφού και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς πηγαίνει συχνά με τον ίδιο τρόπο στο περίπτερο. Βρίσκεται εκεί μέσα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Τον χρειάζομαι πολύ ετούτη τη στιγμή. Πολύ θα ήθελα να τον έβλεπα ή να μάθω από σας που βρίσκεται τώρα, αυτή τη στιγμή. Είναι, πιστέψτε με, μια πολύ σπουδαία υπόθεση. Κάτι που ενδιαφέρει και αυτόν και εμένα». «Δεν μας λέει ποτέ που πηγαίνει», τράβλησε η Μαρία Κοντράτιευνα. «Αν και έρχομαι εδώ ως φίλος», ξανάρχισε ο Σμερνιακόφ, «και εδώ ακόμα με βασανίζει ανελέητα. Με βασανίζει με ερωτήσεις. Τι κάνει το αφεντικό? Πώς θα πάει στο σπίτι του? Ποιος βγαίνει και ποιος μπαίνει? Και αν ξέρω τίποτα? Δύο φορές με φοβέρισε. Είπε μάλιστα πως θα με σκοτώσει». «Πώς αυτό?» απόρησε ο Αλιώσα. «Μα μήπως τάχα θα το είχε και τίποτα να το κάνει? Χθες είδατε και ο ίδιος το χαρακτήρα του. Αν μου λέει δεν πάρεις είδηση την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα και περάσει εδώ πέρα τη νύχτα της, εσύ πρώτος δεν θα μείνεις ζωντανός». «Τον φοβάμαι πολύ. Και αν δεν τον φοβόμουν τόσο, θα πήγαινα και θα το έλεγα στην αστυνομία. Ένας θεός ξέρει μονάχα τι μπορεί να μου κάνει». «Τις προάλλες», του είπε, «θα σε κάνω κοιμά», πρόσθεσε η Μαρία Κοντράτιευνα. «Αφού λέει τόσο παχιά λόγια, σίγουρα λόγια θα μείνουν», παρατήρησε ο Αλιώσα. «Αν μπορούσα να τον συναντήσω τώρα, κάτι θα του έλεγα και γι' αυτό». «Να τι μπορώ να σας πω μονάχα», είπε ο Σμερνιακόφ, «σαν πως κάτι να αποφάσισε ξαφνικά. Βρίσκομαι εδώ πέρα γιατί είμαι γνώριμος και γείτονας. Γιατί λοιπόν να μην έρχομαι? Από την άλλη μεριά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με έστειλε σήμερα το πρωί, μόλις που είχε φέξει, στο σπίτι του Δημήτρη Φιοντόροβιτς, στην οδό ο Σερνάγια, να του πω
να πάει στην ταβέρνα της πλατείας να φάνε μαζί. Πήγα, μα δεν τον βρήκα στο σπίτι του. Ήταν κιόλας 8 η ώρα. «Ήταν εδώ», μου είπανε. «Μα έφυγε και δεν θα ξανάρθει». Αυτά ακριβώς τα λόγια μου είπαν οι νοικοκυραίοι. Φαίνεται πως τα έχουν συμφωνημένα μαζί του. Τώρα, τούτη τη στιγμή, ίσως να βρίσκεται στην ταβέρνα με τον αδερφούλη του, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Γιατί ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν ήρθε να φάει στο σπίτι και ο Φίοντορ Παύλοβιτς τελείωσε το φαΐ του εδώ και μία ώρα και τώρα πλάγιασε για να ξεκουραστεί. Όμως, σας παρακαλώ, μην του πείτε τίποτα για μένα, ούτε και πως εγώ σας πληροφόρησα για όλα αυτά. Μπορεί να με σκοτώσει για ψήλου πίδημα. Ο αδερφός μου ο Ιβάν κάλεσε τον Δημήτρη στην ταβέρνα, ξαναρώτησε βιαστικά ο Αλιώσα. Ακριβώς, στην πρωτεύουσα, που είναι στην πλατεία. Ναι, σ' αυτήν ακριβώς. Αυτό είναι πολύ πιθανό, αναφώνησε ο Αλιώσα ταραγμένος. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, Σμερδιακόφ, σας ευχαριστώ. Η πληροφορία είναι σπουδαία. Τώρα αμέσως θα πάω εκεί πέρα. Σας παρακαλώ, μη με προδώσετε, είπε πίσω του ο Σμερδιακόφ. Μην ανησυχείτε, θα μπω στην ταβέρνα σαν να πέρασα τυχαία από εκεί. Μα πού πάτε λοιπόν? Θα σας ανοίξω την εξώπορτα, φώναξε η Μαρία Κοντράτιεφνα. Όχι, από εδώ είναι πιο κοντά. Θα πηδήξω το φράχτη. Η πληροφορία έκανε μεγάλη εντύπωση στον Αλιώσα. Έτρεξε στην ταβέρνα. Να μπει μέσα με τα ρούχα που φορούσε? Όχι, δεν το βρίσκε και πολύ σωστό. Μα σκέφτηκε πως μπορούσε να πει σε κανένα γκαρσόνι να τους φωνάξει. Όμως, μόλις πλησίασε στην ταβέρνα, άνοιξε ξαφνικά ένα παράθυρο και ο αδερφός του ο Ιβάν του φώναξε από πάνω. «Αλιώσα, μπορείς να ανέβεις? Θα μου κάνεις μεγάλη χάρη». «Και βέβαια μπορώ, μονάχα που δεν ξέρω... Να, μα αυτά τα ρούχα». «Δεν πειράζει, είμαι σε ιδιαίτερο δωμάτιο. Έλα, τράβα στην είσοδο, θα κατέβω να σε πάρω». Σε λίγο ο Αλιώσα καθόνταν δίπλα στον αδερφό του. Ο Ιβάν ήταν μονάχος του και γευμάτιζε. Όμως ο Ιβάν δεν βρίσκονταν σε ιδιαίτερο δωμάτιο. Ήταν μονάχα μια γωνιά κοντά στο παράθυρο που χωρίζονταν με παραβάν. Πάντως κι έτσι δεν τους έβλεπε κανένας. Το δωμάτιο αυτό ήταν το πρώτο από την είσοδο, με ένα μπουφέ στον πλαϊνό τοίχο. Τα γκαρσόνια πηγαίνω έρχονταν συνεχώς. Μοναδικός θαμώνας ήταν ένας γέρος απόστρατος αξιωματικός που έπινε τσάι στη γωνιά. Αντίθετα, στα άλλα δωμάτια, η συνηθισμένη φασαρία. Ακούγονταν φωνές που καλούσαν τους σερβιτόρους. Ανοίγονταν με κρότο μπουκάλια μπύρας. Ακούγονταν οι χτύποι από τις μπύλες του μπιλιάρδου. Θορυβούσε ένα οργανέτο. Ο Αλιώσα το ήξερε πως ο Ιβάν δεν έρχονταν ποτέ σε αυτή την ταβέρνα και πως γενικά δεν αγαπούσε να συχνάζει σε τέτοια μέρη. Θα πει λοιπόν πως ο μόνος λόγος που βρέθηκε εδώ πέρα ήταν για να συναντήσει τον Δημήτρη. Κι όμως, ο Δημήτρη δεν ήταν εκεί. «Θα σου παραγγείλω μία ψαρόσουπα ή ό,τι άλλο θέλεις. Δεν ζεις βέβαια μονάχα με τσάι?» φώναξε ο Ιβάν, που φαίνονταν τρομερά ευχαριστημένος γιατί κατάφερε τον Αλιώσα να έρθει. Είχε τελειώσει πια το φαΐ του και έπινε τσάι. «Φέρε ψαρόσουπα, φέρε και τσάι ύστερα». «Πίνασα πολύ», είπε εύθυμα ο Αλιώσα. «Και γλυκό βύσσινο? Θυμάσαι πόσο σου άρεσε το γλυκό βύσσινο όταν ήσουν μικρούλης?» «Το θυμάμαι». «Το θυμάσαι κι εσύ? Φέρε και γλυκό. Μ' αρέσει και τώρα πολύ». Ο Ιβάν φώναξε τον καρσόνι
και παράγγειλε ψαρόσουπα, τσάι και γλυκό. Όλα τα θυμάμαι αλλιώσα. Σε θυμάμαι έως τα 11 σου χρόνια. Εγώ τότε ήμουνα 15. 15 και 11. Είναι μία τόση διαφορά που τα αδέρφια ποτέ δεν γίνονται φίλοι. Δεν ξέρω μάλιστα αν σ' αγαπούσα κιόλας. Όταν πήγα στη Μόσχα τα πρώτα χρόνια ούτε καν σε σκεφτόμουν. Αργότερα, όταν και εσύ βρέθηκε στη Μόσχα, μια φορά μου φαίνεται, συναντηθήκαμε κάπου, σωστά? Και τώρα, να, είναι τέταρτος μήνας που ζω εδώ πέρα και δεν είπαμε λέξη ακόμα. Αύριο φεύγω. Καθόμουν λοιπόν και σκεφτόμουν, πώς να κάνω τώρα να τον δω και να τον αποχαιρετήσω. Και εκείνη τη στιγμή, να σε! Και το θέλεις πολύ να με δεις. Πολύ. Θέλω να σε γνωρίσω μια για πάντα. Και να με γνωρίσεις κι εσύ. Και ύστερα να σε αποχαιρετήσω. Νομίζω πως το καλύτερο απ' όλα είναι να γνωρίζεται κανείς λίγο πριν από το χωρισμό. Έβλεπα πως με κοίταζες όλους αυτούς τους 3 μήνες. Τα μάτια σου είχαν κάποια ακατάπαυστη προσμονή. Και αυτό ακριβώς δεν το χωνεύω. Γι' αυτό και δεν σε πλησίασα. Μα στο τέλος έμαθα να σε εκτιμάω. Τούτος ο ανθρωπάκος, είπα μέσα μου, έχει σταθερό χαρακτήρα. Πρέπει να έχεις υπόψη σου πως αν και γελάω τώρα που στα λέω όλα αυτά, σου κουβεντιάζω σοβαρά. Έχεις σταθερές πεπιθήσεις, έτσι δεν είναι? Κάτι τέτοιους σταθερούς τους αγαπάω. Ό,τι κι αν πιστεύουν, κι ας είναι και μικρά παιδιά, όπως είσαι εσύ. Το βλέμμα σου, που όλο και κάτι περίμενε, στο τέλος έπαψε να μου είναι αντιπαθητικό. Απεναντίας, το αγάπησα στο τέλος το βλέμμα σου. Αυτό που όλο και πρόσμενε. Αν δεν κάνω λάθος, με αγαπάς για κάποιο λόγο. Έτσι δεν είναι? Αλλιώσα, έτσι δεν είναι? Ναι, Ιβάν, σε αγαπάω. Ο αδερφός μας ο Δημήτρη λέει για σένα, ο Ιβάν είναι τάφος. Εγώ λέω για σένα, ο Ιβάν είναι ένιγμα. Και τώρα είσαι ένιγμα για μένα. Όμως κάτι άρχισα να καταλαβαίνω μόλις από σήμερα το πρωί. Τι κατάλαβες λοιπόν? Γέλασε ο Ιβάν. Δεν θα θυμώσεις αν σου το πω? Γέλασε και ο Αλλιώσα. Λοιπόν, κατάλαβα πως και εσύ είσαι ένας νέος, όπως και όλοι οι άλλοι νέοι, 23 χρονών. Το ίδιο νέος, πολύ νέος. Ένα αξιαγάπητο παιδί, πώς να σου το πω? Ένα αύγαλτο παιδί, τέλος πάντων. Μήπως σε πείραξα? Όχι, απέναντίας. Απορώ μονάχα με τη σύμπτωση, αναφώνησε εύθυμα και με ζέση ο Ιβάν. Το πιστεύεις πως μετά τη συνάντησή μας στο σπίτι της αυτό ακριβώς σκεφτόμουνα για τον εαυτό μου? Για αυτήν την απλοϊκότητα των 23 χρόνων? Και να που τώρα εσύ ξαφνικά, λες και το μάντεψες, αρχίζεις την κουβέντα ακριβώς από αυτό. Τώρα που καθόμουν εδώ πέρα, έλεγα μέσα μου, κι αν πάψω να πιστεύω στη ζωή, κι αν ακόμα χάσω την εμπιστοσύνη μου στη γυναίκα που αγαπώ, κι αν δεν πιστεύω πια στην τάξη των πραγμάτων, κι αν ακόμα πιστώ πως όλα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα χάος χωρίς καμία αρμονία, ένα χάος καταραμένο και ίσως διαβολικό, κι αν ακόμα υποστώ όλη τη φρίκη της ανθρώπινης απογοήτευσης, θα θελήσω παρόλα αυτά να ζήσω. Και μια και άρχισα να πίνω από αυτή την κούπα, δεν θα την παρατήσω ώσπου να πιω και την τελευταία σταγόνα.

για να λέμε την αλήθεια. Ίσως στα 30 μου χρόνια να πετάξω την κούπα, ακόμα κι αν δεν την έχω πιει ολάκερη, και να φύγω. Κι εγώ δεν ξέρω για πού. Μα ως τα 30, γι' αυτό είμαι βέβαιος, θα νικάει συνεχώς η νιώτη μου. Θα νικάει την κάθε απογοήτευση, την κάθε αποστροφή για τη ζωή. Ρώτησα πολλές φορές τον εαυτό μου: υπάρχει τάχα στον κόσμο μια απελπισία που να μπορέσει να νικήσει την παράφορη και ανάρμοστη ίσως δίψα μου για τη ζωή? Και έβγαλα το συμπέρασμα πως, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει. Δηλαδή, έως τα 30 εννοώ. Αργότερα, ούτε κι εγώ ο ίδιος δεν θα θελήσω. Έτσι μου φαίνεται. Αυτή η δίψα της ζωής, μερικοί χτικιάριδες, μίξο αναθρεμένοι, τη λένε συχνά πρόστιχοι, ειδικά οι ποιητές. Είναι αλήθεια πως τούτο το χαρακτηριστικό το έχουν οι Καραμαζόφ. Αυτή τη δίψα της ζωής που δεν λογαριάζει τίποτα βρίσκεται και μέσα σου. Μα γιατί να είναι χυδαία? Ο πλανήτης μας αλλιώσα έχει ακόμα τεράστια και ντρομόλο δύναμη. Υπάρχει θέληση για ζωή και εγώ ζω, έστω και ενάντια σε κάθε λογική. Ας μην πιστεύω στην τάξη των πραγμάτων, όμως αγαπώ, αγαπώ τα μικρά ανοιξιάτικα φυλλαράκια, τα νοπά ακόμα. Αγαπώ το γαλάζιο ουρανό, αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο ή εκείνον εκεί. Και μερικές φορές θα το πιστέψεις, ούτε κι εγώ το ξέρω, γιατί μου είναι αγαπητό ένα ανθρώπινο κατόρθωμα που σε αυτό ίσως και να έχω πάψει από πολύ καιρό να πιστεύω, και όμως από συνήθεια το εκτιμάω. Να που σου φέρανε και την ψαρόσουπα. Έλα, τρώγε. Η ψαρόσουπα είναι περίφημη. Μαγειρεύουν πολύ καλά εδώ. Θέλω να πάω στην Ευρώπη, αλλιώσα θέλω να φύγω από εδώ. Κι ας ξέρω πως θα πάω σε ένα νεκροταφείο. Είναι όμως το πιο αξιαγάπητο νεκροταφείο. Είναι θαμμένα εκεί μέσα πρόσωπα αγαπημένα, και η κάθε πέτρα από πάνω τους μαρτυράει για μια τόσο φλογερή ζωή που πέρασε πια, για μια τόσο φλογερή πίστη στο έργο τους, στην αλήθεια τους, στον αγώνα τους και στην επιστήμη τους, που εγώ το ξέρω από τώρα θα γονατίσω και θα αρχίσω να φυλάω αυτές τις πέτρες και θα κλαίω, όντας σίγουρος ταυτόχρονα πως όλα αυτά είναι από καιρό πεθαμένα, πως δεν βρίσκομαι παρά σε ένα νεκροταφείο. Και δεν θα κλάψω από απελπισία, μα μόνο και μόνο γιατί θα είμαι ευτυχισμένος με τα δάκρυα που θα χύσω. Θα μεθύσω με την ίδια μου τη συγκίνηση. Αγαπάω τα μικρά, νοπά, ανοιξιάτικα φύλλα, τον γαλάζιο ουρανό. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι μυαλό. Δεν είναι λογική. Αγαπάς με τα σπλάχνα σου, με την κοιλιά σου. Αγαπάς τις πρώτες σου νεανικές δυνάμεις. Καταλαβαίνεις τίποτα από τις αχλαμάρες μου, αλλιώς ή όχι? Γέλασε ξαφνικά ο Ιβάν. Πολύ καλά τα καταλαβαίνω, Ιβάν. Θέλει κανείς να αγαπάει με τα σπλάχνα του, με την κοιλιά του. Θυμάσαι, το είπες αυτό, και είμαι τρομερά χαρούμενος που θέλεις τόσο πολύ να ζήσεις, αναφώνησε ο Αλιώσα. Νομίζω πως όλοι σε τούτο τον κόσμο πρέπει να αγαπήσουν πρώτα απ' όλα τη ζωή. Να αγαπήσουν τη ζωή περισσότερο από το νόημά της. Αυτό είναι απαραίτητο. Πρέπει να την αγαπήσουν πριν από τη λογική, όπως το έπεσα παρατήρητα, πριν από τη λογική, και τότε μονάχα θα καταλάβουν και το νόημα της ζωής. Να τι τριγυρνάει από καιρό στο μυαλό μου. Το μισό της δουλειά σου έγινε πια. Ιβάν, το κατέκτησες. Αγαπάς το να ζεις.
Τώρα πρέπει να προσπαθήσεις και για το άλλο μισό και τότε θα έχεις σωθεί. Πάει κιόλας να με σώσει. Όμως εγώ ίσως και να μην χάθηκα καθόλου. Και ποιο είναι το άλλο μισό που λες? Θα πρέπει να αναστήσεις τους νεκρούς σου, που ίσως και να μην πέθαναν ποτέ τελικά. Φέρε μου τώρα το τσάι. Είμαι χαρούμενος που κουβεντιάζουμε μαζί, Ιβάν. Βλέπω ότι βρίσκεσαι σε έμπνευση, μικρέ. Τις αγαπάω τρομερά κάτι τέτοιες κουβέντες. Από κάτι τέτοιους δόκιμους μοναχούς σαν και σένα. Είσαι άνθρωπος σταθερός, Αλιώσα. Είναι αλήθεια πως θέλεις να φύγεις από το μοναστήρι, ή μου φαίνεται? Αλήθεια είναι. Ο Στάρετς με στέλνει στον κόσμο. Θα πει λοιπόν πως θα ξανασυναντηθούμε στον κόσμο. Θα συναντηθούμε πριν γίνω 30 χρονών και απαρνηθώ την κούπα. Ο πατέρας δεν θέλει να παρατήσει τη δική του κούπα ως τα 70 του χρόνια. Ονειρεύεται μάλιστα να την κρατήσει ως τα 80. Ο ίδιος το έλεγε και είναι πολύ σοβαρό. Μόλο που αυτός είναι παλιάτσος. Στάθηκε ακλόνητος πάνω στη φιλιδονία του σε ένα βράχο. Αν και μετά τα 30 δεν υπάρχει ίσως και που αλλού να σταθείς. Μα ως τα 70 καταντάει πια ποταπότητα. Καλύτερα έως τα 30. Έτσι μπορείς να διατηρήσεις μια επίφαση ευγένειας, κοροϊδεύοντας ο ίδιος τον εαυτό σου. Δεν είδες σήμερα τον Δημήτρη? Όχι, δεν τον είδα. Μα συνάντησα τον Σμερνιακόφ. Και ο Αλιώσα διηγήθηκε γρήγορα και με λεπτομέρειες τη συνάντησή του με τον Σμερνιακόφ. Ο Ιβάν, ακούγοντάς τον, έγινε ξαφνικά προσεκτικός. Για μερικά πράγματα μάλιστα τον ξαναρώτησε. Με παρακάλεσε όμως να μην το πω στον Δημήτρη πως μου μίλησε γι' αυτόν, πρόσθεσε ο Αλιώσα. Ο Ιβάν σκυθρόπιασε και κάτι σκεφτόνταν. «Για τον Σμερνιακόφ σκυθρόπιασες?» ρώτησε ο Αλιώσα. «Ναι, γι' αυτόν. Ας το να πάει στο καλό. Τον Δημήτρη πραγματικά ήθελα να τον δω, μα τώρα δεν χρειάζεται πια», πρόφερε άκεφα ο Ιβάν. «Αλήθεια λοιπόν, φεύγεις τόσο γρήγορα?» «Ναι, φεύγω». «Τι θα γίνει λοιπόν με τον Δημήτρη και τον πατέρα? Πώς θα τελειώσουν όλα αυτά?» είπε ταραγμένα ο Αλιώσα. «Εσύ το χαβάσου. Και τι είμαι εγώ εδώ πέρα? Μπας και με βάλανε φύλακα του αδερφού μου του Δημήτρη», πρόφερε ερεθισμένος ο Ιβάν. Μα ξαφνικά χαμογέλασε κάπως πικρά. Η απάντηση του Κάιν στο Θεό για τον αδερφό που σκότωσε. Αυτό δεν είναι? Αυτό σκέφτεσαι μήπως? Μα που να πάρει και να σηκώσει. Δεν μπορώ μα την αλήθεια να κάθομαι εδώ πέρα και να τους φυλάω. Τελείωσα τις δουλειές μου και φεύγω. Δεν πιστεύω να νομίζεις πως ζήλευα τον Δημήτρη και πως όλους αυτούς τους 3 μήνες προσπαθούσα να του πάρω την ομορφωνιά του, την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Όχι, είχα δικές μου δουλειές. Τελείωσα τις υποθέσεις μου και φεύγω. Τις τελείωσα πριν από λίγο. Ήσουν κι εσύ μάρτυρας. Θέλεις να πεις στις Κατερίνας Ιβάνοβνα? Ναι, εκεί. Ξεμπέρδεψα μονομιάς. Τι λοιπόν, τι με νοιάζει εμένα ο Δημήτρη? Ο Δημήτρη δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Είχα προσωπικές υποθέσεις με την Κατερίνα Ιβάνοφνα. Το ξέρεις και ο ίδιος εξάλλου πως ο Δημήτρη φέρονταν με έναν τρόπο σαν να τα είχα συμφωνήσει μαζί του. Γιατί εγώ καθόλου δεν το παρακάλεσα. Αυτός ο ίδιος επίσημα μου την παραχώρησε και μας ευλόγησε κιόλας. Όλα αυτά είναι για γέλια. Όχι, Αλιώσα.
Όχι. Αν ήξερες πόσο ανάλαφρος νιώθω τώρα. Καθόμουν εδώ πέρα και έτρωγα. Και το πιστεύεις τάχα? Ήθελα να παραγγείλω κιόλας σαμπάνια για να το γιορτάσω την πρώτη ώρα της λευτεριάς μου. Φτού! Μισό χρόνο σχεδόν βάσταξε αυτή η ιστορία. Και ξαφνικά με μιας τα πέταξα όλα από πάνω μου. Και μήπως τάχα το υποπτευόμουν? Και χτες ακόμα πως φτάνει να το θελήσω και δεν θα μου κοστίσει τίποτα να ξεμπερδέψω με όλα αυτά. Για τον έρωτά σου μιλάς, Ιβάν?

Ναι, για τον έρωτα μιλάω, Αλιώσα. Για τον έρωτα. Ερωτεύτηκα μια δεσποινίδα, μια μαθητριούλα. Βασανιζόμουν μαζί της και αυτή με βασάνιζε. Ήταν το είδωλό μου. Και ξαφνικά όλα γκρεμίστηκαν. Το πρωί μιλούσα με πάθος, μα όταν βγήκα έβαλα τα γέλια. Το πιστεύεις? Μα την αλήθεια, αυτό έγινε κυριολεκτικά. Και τώρα το λες πολύ εύθυμα, παρατήρησε ο Αλιώσα, εξετάζοντας το πρόσωπό του, που πραγματικά έδειχνε ευθυμία. Μα πού να το ξέρω, πως καθόλου δεν την αγαπάω. Μα να που αποδείχτηκε πως δεν την αγαπάω. Κι όμως, πόσο πολύ μου άρεσε. Πόσο μου άρεσε και το πρωί ακόμα, όταν έβγαζε εκείνον τον λόγο. Και ξέρεις, και τώρα μ' αρέσει τρομερά. Όμως μου είναι πολύ εύκολο να την αφήσω. Νομίζεις πως είμαι φανφάρας? Όχι, μονάχα που δεν επρόκειτο ίσως για έρωτα. Αλιώσα, γέλασε ο Ιβάν, μην αρχίζεις να κάνεις συλλογισμούς για τον έρωτα. Αυτό δεν σου ταιριάζει. Το πρωί πως μπήκε στη μέση. Ξέχασα να σε φιλήσω γι' αυτό. Και πόσο με βασάνισε. Με είχε φέρει σχεδόν σε σπαραγμό. Αυτή το ξέρε πως την αγαπάω. Με αγαπούσε εμένα και όχι τον Δημήτρη, επέμενε εύθυμα ο Ιβάν. Ο Δημήτρη ήταν μονάχα ο σπαραγμός της. Όλα εκείνα που της είπα το πρωί είναι αλήθεια. Μα το σπουδαίο είναι πως θα τις χρειαστούν 15 ή και 20 χρόνια για να ανακαλύψει πως τον Δημήτρη καθόλου δεν τον αγαπάει, μα αγαπάει εμένα, εμένα που με βασανίζει. Ίσως μάλιστα και να μην το κατάλαβε ποτέ, παρόλο το σημερινό μάθημα. Καλύτερα λοιπόν, σηκώθηκα και έφυγα για πάντα. Μια και το έφερε η κουβέντα, τι κάνει τώρα? Τι έγινε εκεί πέρα όταν έφυγα? Ο Αλιώσα του διηγήθηκε πως την έπιασε η ιστερία και πως τώρα βρίσκεται, καθώς φαίνεται, σε βήθος και πως παραμιλάει. Μήπως λέει ψέματα? Μήπως σου είπε ψέματα η Χοχλάκοβα? Όχι, μάλλον όχι. Πρέπει να μάθουμε. Πάντως ποτέ δεν πέθανε κανένας από ιστερία. Όμως δεν πάνα την έπιασε η ιστερία. Ο Θεός έστειλε την ιστερία στις γυναίκες γιατί τις αγαπάει. Όχι, όχι, δεν πάω να τη δω. Χα, γιατί να ξαναχώσω τη μύτη μου εκεί? Όχι, όχι. Κι όμως το πρωί της είπες πως ποτέ δεν σε αγάπησε. Επίτηδες της τόπα. Αλλιώσκα, θα παραγγείλω σαμπάνια να πιούμε στη λευτεριά μου. Αν ήξερες πόσο είμαι χαρούμενος. Όχι, αδερφέ μου, καλύτερα να μην πιούμε, είπε ξαφνικά ο Αλιώσα. Εξάλλου είμαι κάπως θλιμμένος. Ναι, από καιρό τώρα είσαι θλιμμένος, αυτό το βλέπω. Πάει πολύ καιρός τώρα. Ώστε θα φύγεις οπωσδήποτε αύριο το πρωί? Το πρωί? Δεν είπα πολύ πολύ πρωί, όμως μπορεί και πρωί να φύγω. Το πιστεύεις τάχα πως έφαγα σήμερα εδώ πέρα μόνο και μόνο για να μην φάω μαζί με το γέρο? Τόσο πολύ του συχάθηκα. Θα είχα φύγει από καιρό και μονάχα εξαιτίας του. Μα εσύ γιατί ανησυχείς τόσο πολύ που φεύγω? Εμείς οι δύο έχουμε, ένας Θεός ξέρει, πόσο καιρό μπροστά μας.

ως τα τότε, μια ολάκερη αιωνιότητα. Αν φύγεις αύριο, πού είναι η αιωνιότητα? Μα τι μας νοιάζει αυτό εμάς, ε? Γέλασε ο Ιβάν. Εμείς θα προφτάσουμε, όπως και να είναι, να πούμε τα δικά μας, να πούμε όλα εκείνα που ήρθαμε να κουβεντιάσουμε εδώ. Τι με κοιτάς απορώντας? Πες μου, γιατί συναντηθήκαμε εδώ? Για να μιλήσουμε για τον έρωτά μου με την Κατερίνα Ιβάνοβνα, για τον Γέρο, για τον Δημήτρη? Γιατί απ' όλα? Για το εξωτερικό? Για τη μοιραία κατάσταση της Ρωσίας? Για τον αυτοκράτορα Ναπολέοντα? Για αυτά τάχα? Όχι. Όχι για αυτά. Θα πει λοιπόν πως και μόνος σου το καταλαβαίνεις για ποιον λόγο συναντηθήκαμε. Τούτα τα θέματα είναι για άλλους, μα εμείς πρέπει να λύσουμε πριν απ' όλα τα προαιώνια προβλήματα. Να ποια είναι η λαχτάρα μας? Όλη η νεολαία της Ρωσίας δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να συζητάει για τα προαιώνια προβλήματα. Τώρα ακριβώς που οι γέροι βάλθηκαν ξαφνικά να ασχοληθούν με πρακτικά ζητήματα. Γιατί με κοιτάζεις 3 ολόκληρους μήνες σαν κάτι να περιμένεις? Για να με ρωτήσεις θέλεις? Ποια είναι η πίστη σου? Έχεις καμία πίστη? Αυτό εκφράζανε 3 μήνες τώρα τα βλέμματά σου, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Έτσι δεν είναι? Ίσως. Ίσως να είναι και έτσι, χαμογέλασε ο Αλιώσα. Δεν με κοροϊδεύεις λοιπόν πια, αδερφέ? Εγώ να σε κοροϊδέψω? Δεν θα θελήσω ποτέ να λυπήσω τον αδερφούλη μου που με κοίταζε 3 μήνες με μια τέτοια προσμονή. Κοίτα καλά, Αλιώσα. Είμαι κι εγώ δα ένα μικρό παιδί, σαν και σένα. Μονάχα που δεν είμαι δόκιμος. Τι να κάνουν λοιπόν τα ρωσόπεδα? Μερικά δηλαδή. Να, λόγου χάρη τούτη η βρωμερή ταβέρνα. Συναντιούνται εδώ, κάθονται σε μια γωνιά. Όλοι τους στη ζωή δεν ξέρουν ο ένας τον άλλον. Θα βγουν από την ταβέρνα και για 40 χρόνια δεν θα ξέρουν πάλι ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, γιατί θα συζητήσουν σε μια τέτοια στιγμή για τα παγκόσμια προβλήματα το δίχως άλλο? Υπάρχει Θεός, υπάρχει Αθανασία, και όσοι δεν πιστεύουν σε Θεό, εκείνοι θα μιλήσουν για σοσιαλισμό και αναρχισμό, για την ανοικοδόμηση της ανθρωπότητας σε νέες βάσεις. Ουσιαστικά το ίδιο είναι και αυτό. Τα προβλήματα είναι τα ίδια, μονάχα που τα θέτουν αντίστροφα. Τα πιο πολλά παλιόπαιδα στον καιρό μας δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να συζητάνε για τα προαιώνια προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Ναι, για τους πραγματικούς Ρώσους τα προβλήματα του Θεού και της Αθανασίας, ή τα ίδια παρμένα αντίστροφα, όπως είπες, είναι βέβαια τα σπουδαιότερα και τα πιο πρωταρχικά. Μα έτσι και πρέπει να είναι, πρόφερε ο Αλιώσα, εξακολουθώντας να κοιτάει τον αδερφό του με τον ίδιο ήσυχο και εξεταστικό τρόπο. Να τη λέω, Αλιώσα, το να είσαι Ρώσος μερικές φορές δεν είναι και πολύ έξυπνο. Μα δεν μπορείς να φανταστείς μεγαλύτερη ανοησία από αυτό που κάνουν τώρα τα παιδιά στη Ρωσία. Όμως εγώ αγαπώ τρομερά ένα Ρουσόπουλο, τον Αλιώσα. Ο Ιβάν τελείωσε τη μακριά τυράντα του με μια παράξενη και απροσδόκητη συγκίνηση. Και για ποιο λόγο άρχισες με τον πιο ανόητο τρόπο που μπορούσε να γίνει? Ρώτησε ο Αλιώσα, κοιτάζοντάς τον σκεπτικά. Μα πρώτα-πρώτα, χάριν ρωσισμού.
Οι ρούσικες συζητήσεις σε τούτα τα θέματα γίνονται με τον πιο ανόητο τρόπο. Και δεύτερον, γιατί όσο πιο ανόητος ο τρόπος, τόσο πιο κοντά στο θέμα βρισκόμαστε. Όσο πιο ανόητα, τόσο η σαφήνεια είναι μεγαλύτερη. Η ανοησία είναι σύντομη και απονήρευτη, μα το μυαλό κάνει ένα σωρό τζιριτζάντζουλες και κρύβεται. Το μυαλό είναι ύπουλο, μα η ανοησία έχει τιμιότητα και ντομπροσύνη. Έφερα την κουβέντα και σου μίλησα για την απελπισία μου, και όσο πιο ανόητα την εξέφρασα, τόσο πιο συμφερτικό στάθηκε για μένα. «Θα μου εξηγήσεις γιατί δεν αποδέχεσαι τον κόσμο», πρόφερε ο Αλιώσα. «Μα και βέβαια θα σου το εξηγήσω. Δεν το έχω δά και μυστικό. Αυτό ακριβώς είχα σκοπό να σου πω. Αχ, αδερφούλη μου, δεν το θέλω να σε διαφθείρω και να σου κλονίσω την πίστη σου. Ίσως απεναντίας να ήθελα να σώσω τον εαυτό μου με τη βοήθειά σου», είπε και χαμογέλασε ξαφνικά ο Ιβάν, εντελώς σαν μικρό και πράο αγόρι. Ποτέ έως τώρα δεν τον είχε δει ο Αλιώσα με αυτό το χαμόγελο.

«Πρέπει να σου κάνω μία εκμυστήρευση», άρχισε ο Ιβάν. «Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς μπορεί να αγαπάει κανένας τον πλησίον του. Γιατί ακριβώς τον πλησίον σου, κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατον να τον αγαπάς. Μονάχα εκείνους που είναι μακριά σου μπορείς, ίσως, να αγαπάς. Κάποτε διάβασα κάπου για τον Ιωάννη τον Ελεήμονα, έναν Άγιο, πως αυτός, όταν ήρθε κοντά του ένας περαστικός πεινασμένος και κοκαλιασμένος από το κρύο και τον παρακάλεσε να τον ζεστάνει, πλάγιασε μαζί του στο κρεβάτι. Τον αγκάλιασε και άρχισε να ζεσταίνει με την ανάσα του το βρωμερό από κάποια τρομερή αρρώστια στόμα του. Είμαι βέβαιος πως αυτό το έκανε αναγκάζοντας τον εαυτό του, αναγκάζοντας τον και ψευδόμενος στον ίδιο του τον εαυτό, επιβάλλοντάς του την υποχρέωση να αγαπάει αυτόν τον δυστυχή από αίσθημα αυτοτιμωρίας. Για να μπορέσεις να αγαπήσεις έναν άνθρωπο, πρέπει αυτός να κρυφτεί. Μόλις σου παρουσιαστεί το πρόσωπό του, χάνεται η αγάπη. Αυτό το λέγε συχνά ο Στάρετς Ζωσιμάς, παρατήρησε ο Αλιώσα. Έλεγε κι αυτός πως το πρόσωπο του ανθρώπου εμποδίζει πολλές φορές τους άπειρους στην αγάπη να αγαπάνε. Όμως υπάρχει και πολλή αγάπη στην ανθρωπότητα, σχεδόν παρόμοια μάλιστα με την αγάπη του Χριστού. Αυτό το ξέρω από πείρα, Ιβάν. Ας είναι. Πάντως εγώ δεν το ξέρω ακόμα και ούτε μπορώ να το καταλάβω. Το ζήτημα είναι αν αυτό προέρχεται από τις κακές ιδιότητες του ανθρώπου ή αν είναι τέτοια η φύση του. Κατά τη γνώμη μου, η αγάπη του Χριστού για τους ανθρώπους στο είδος της είναι ένα θαύμα ακατόρθωτο στη γη. Είναι αλήθεια πως εκείνος ήταν ο Θεός. Μα εμείς δεν είμαστε θεοί, γιατί ας υποθέσουμε είμαι βαθιά δυστυχισμένος. Μα ο άλλος ποτέ δεν θα μπορέσει να καταλάβει το πόσο υποφέρω, γιατί είναι άλλος και όχι εγώ. Και εκτός από αυτό, σπάνια ένας άνθρωπος θα θελήσει να παραδεχτεί έναν άλλον για δυστυχισμένο. Λες και αυτό είναι και κανένας τίτλος τιμής μεγάλης. Και γιατί νομίζεις πως δεν θα θελήσει να το παραδεχτεί? Γιατί λόγου χάρη βρωμάνε τα χνότα του? Γιατί το πρόσωπό μου έχει ανόητη έκφραση? Γιατί κάποτε του πάτησα τον γκάλο? Ύστερα, οι δυστυχίες είναι λογιών λογιών. Μια ταπεινωτική δυστυχία, μια δυστυχία που με ταπεινώνει, την πείνα λόγου χάρη, θα την παραδεχτεί ο ευεργέτης μου? Μα μόλις συμβεί να υποφέρω για κάτι ανώτερο, για μια ιδέα παραδείγματος χάρη, τότε σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις θα την παραδεχτεί. Γιατί αυτός θα με κοιτάξει λόγου χάρη και θα δει ξαφνικά πως το πρόσωπό μου δεν είναι καθόλου όπως θα τέριαζε να είναι το πρόσωπο ενός ανθρώπου που υποφέρει για την τάδε ιδέα. Αμέσως λοιπόν μου αρνιέται την ευσπλαχνία του, και αυτό δεν το κάνει καθόλου από κακία. Οι ζητιάνοι, κυρίως οι ευγενείς ζητιάνοι, θα έπρεπε να μην δείχνουν ποτέ το πρόσωπό τους, μα να ζητάνε την ελεημοσύνη με αγγελίες στις εφημερίδες. Αφηρημένα μπορεί να αγαπάει κανείς τον πλησίον του, και κάποτε από μακριά, μα από κοντά σχεδόν ποτέ. Αν γίνονταν όλα όπως γίνονται στη σκηνή, στο μπαλέτο, όπου οι ζήτουλες όταν παρουσιάζονται έρχονται με μεταξωτά κουρέλια και σκισμένες δαντέλες και ζητάνε ελεημοσύνη χορεύοντας χαριτωμένα, τότε θα μπορούσε ακόμα κανείς να τους θαυμάζει. Να τους θαυμάζει, όχι όμως και να τους αγαπάει. Μα αρκετά είπαμε γι' αυτό. Ήθελα μονάχα να σε κατατοπίσω για το πρίσμα που με αυτόν τον τρόπο βλέπω τα πράγματα. Ήθελα να μιλήσω για τη δυστυχία της ανθρωπότητας γενικά. Μα καλύτερα να πούμε
ειδικά για τα βάσανα των παιδιών. Αυτό θα μικρύνει το θέμα μου 10 φορές. Μα καλύτερα έτσι. Φυσικά αυτό δεν συμφέρει καθόλου. Μα πρώτα-πρώτα τα παιδάκια μπορεί να τα αγαπάει κανείς, έστω κι αν βρίσκονται κοντά του, έστω κι αν είναι βρώμικα, έστω κι αν έχουν ένα άσχημο πρόσωπο. Μου φαίνεται όμως πως τα παιδάκια ποτέ δεν έχουν άσχημο πρόσωπο. Δεύτερον, για τους μεγάλους δεν θα μιλήσω, γιατί εκτός που είναι αποκρουστικοί, δεν αξίζουν να τους αγαπάς. Είναι κιόλας αποζημιωμένοι κατά κάποιον τρόπο. Φάγανε το μήλο και γνωρίσανε το καλό και το κακό, και εξακολουθούν και τώρα να το τρώνε. Μα τα παιδάκια τίποτα δεν φάγανε και προς το παρόν είναι εντελώς αθώα. Τα αγαπάς τα παιδάκια, ε, αλλιώσα? Το ξέρω πως τα αγαπάς, και σίγουρα θα καταλαβαίνεις για ποιο λόγο θέλω να μιλήσω τώρα αποκλειστικά για αυτά. Αν υποφέρουν και αυτά τρομερά σε τούτο τον κόσμο, είναι βέβαια γιατί πληρώνουν τις αμαρτίες των πατεράδων τους που φάγανε το μήλο. Όμως αυτός ο συλλογισμός ανήκει σε άλλον κόσμο και η ανθρώπινη καρδιά εδώ στη γη δεν μπορεί να τον καταλάβει. Δεν επιτρέπεται να υποφέρει ένας αθώος για κάποιον άλλον, και μάλιστα ένας τέτοιος αθώος. Να, κάτι άλλο που θα σε εκπλήξει. Αλλιώσα, αγαπάω κι εγώ τρομερά τα παιδάκια. Και πρόσεξε, οι σκληροί άνθρωποι, οι γεμάτοι πάθη, οι σαρκοβόροι, οι Καραμαζόφ, αγαπάνε καμιά φορά πολύ τα παιδιά. Τα παιδιά όσο μένουν παιδιά, ως τα 7 τους χρόνια λόγου χάρη, είναι τρομερά αλλιώτικα από τους ανθρώπους. Λες και είναι εντελώς άλλα πλάσματα, με άλλη φύση. Γνώρισα έναν κακούργο στη φυλακή. Του έτυχε στη διάρκεια της καριέρας του, εκεί που ξεπάστρευε ολάκερες οικογένειες σε σπίτια όπου είχε μπει τη νύχτα για να κλέψει, να καθαρίσει επί τη ευκαιρία και μερικά παιδάκια. Μα όταν έμεινε στη φυλακή, τα αγαπούσε τόσο πολύ που σε έκανε να απορείς. Κοίταζε όλη την ώρα από το παράθυρο τα παιδιά που παίζανε στην αυλή της φυλακής. Ένα μικρό αγοράκι έμαθε να έρχεται κάτω από το παράθυρό του και γίνανε πολλοί φίλοι. Δεν ξέρεις γιατί τα λέω όλα αυτά. Σωστά αλλιώσα? Μου πονάει κάπως το κεφάλι και νιώθω θλίψη. «Μιλάς παράξενα», είπε ανήσυχα ο αλλιώσα. «Σαν πως να μην ξέρεις κι εσύ τι λες». Μια που το έφερε η κουβέντα, θα σου πω και τούτο. Πριν από λίγο καιρό μου διηγόνταν στη Μόσχα ένας Βούλγαρος, συνέχισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, σαν πως να μην είχε ακούσει τι του είχε πει ο αδερφός του. Τις αγριότητες που κάνουν παντού στη Βουλγαρία οι Τούρκοι, γιατί φοβούνται τη γενική εξέγερση των σκλάβων. Καίνε, σφάζουνε, βιάζουνε γυναίκες και παιδιά, καρφώνουνε τα αυτιά των καταδίκων σε ξύλινους φράχτες και τους αφήνουν εκεί πέρα όλη τη νύχτα και το πρωί τους κρεμάνε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι αδύνατον και να φανταστείς όλα όσα γίνονται. Καμιά φορά μιλάνε για τη θηριώδη αγριότητα του ανθρώπου, όμως αυτό είναι μεγάλο άδικο και προσβολή για τα θηρία. Το θηρίο ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο άγριο όσο ο άνθρωπος, τόσο καλλιτεχνικά, τόσο γραφικά άγριο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Το πέρασμα από το μη είναι στο είναι. Η ρευστότητα των κτιστών όντων δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μεταβατικό στάδιο που οδηγεί στη στερέωση του είναι. Στο στάδιο αυτό γίνεται το ξεπέρασμα του μη είναι. Πρόκειται για μια μετάβαση που δεν μπορούν τα όντα να την προσπεράσουν, γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο ένα γνώρισμα της φυσικής του συστάσεως. Με άλλα λόγια, έχει γίνει ένα πέρασμα από το μη είναι στο είναι. Και αυτή η μετάβαση είναι στα συστατικά της κάθε κτιστής πραγματικότητας. Κάθε φορά που συντελείται μια οποιαδήποτε πρόοδος του είναι, γίνεται κατά ανάγκη αυτό το πέρασμα. Κατά συνέπεια, στην πορεία της γενέσεως και της ολοκληρώσεως των όντων προηγείται το ρευστό και μεταβατικό στάδιο που καθώς ξεπερνιέται φτάνει σε μια σταθερή τάξη. Ωστόσο, η τάξη αυτή ποτέ δεν είναι κλειστή, άκαμπτη και αποτελεσμένη. Μπορεί να τίνει προς τη ρευστή κατάσταση και συνάμα προς την μεγαλύτερη και ισχυρότερη σταθερότητα και ακαμψία. Ποτέ όμως η κτιστή πραγματικότητα και οι εκδηλώσεις της ή τα διάφορα επιφαινόμενα δεν μπορούν να κρυσταλλοποιηθούν σε μια νεκρή ακινησία ρευστότητας ή σταθερότητας. Η δημιουργία, που αρχικά είναι το πέρασμα από το μη είναι στο είναι, από τη ρευστότητα στη συνοχή, στο σημείο αυτό μένει αξεπέραστη. Συνέχεια κάνει την εμφάνιση η ίδια κίνηση που αποτελεί τη σφραγίδα της δημιουργίας που έγινε από το μηδέν. Ανάμεσα λοιπόν στο μηδέν και την ολοκληρωμένη μορφή της δημιουργίας βρίσκεται το μεταβατικό στάδιο της ρευστότητας και της κινήσεως προς τη συνοχή. Έτσι η δημιουργία είναι ένας ακατάπαυστος οργασμός στην κάθε λεπτομέρεια της κτίσεως, που δεν γνωρίζει στάση και ηρεμία, αποκρυστάλλωση και απολύθωση, άκαμπτη οργάνωση και αμετακίνητα όρια. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα όρια της κτιστής πραγματικότητας, μολονότι από τη φύση τους είναι πάντοτε τα ίδια, βρίσκονται σε δύο ισχυρές κινήσεις. Στην ίδια γραμμή πορείας, κατά αντίθετη φορά, προς τη διασάλευση της ισορροπίας και την κλίση προς το μηδενισμό από τη μία μεριά και προς την ασταμάτητη ολοκλήρωση σε σχέση με τον άπειρο Θεό από την άλλη. Το μεταβατικό στάδιο λοιπόν είναι κίνηση προς τη διασάλευση μιας ακαθόριστης ρευστότητας και προς τη συγκρότηση τάξεως και ιδανικής ολοκληρώσεως. Τίποτα στατικό δεν έχει η κτίση και στην ίδια τη φυσική της σύσταση οφείλεται το γεγονός ότι δεν υπάρχει άκαμπτη τάξη ή ότι τίποτε το σταθερό δεν γίνεται χωρίς το πέρασμα από μία ρευστή κατάσταση. Ο κόκκος του σίτου θάβεται στο χώμα, πεθαίνει και γίνεται όριμος καρπός. Από τη διασάλευση και τη ρευστότητα πηγαίνουμε στα ανώτερα σκαλοπάτια της δημιουργίας. Από κρυστάλλωση της δημιουργίας, από τη φυσική ως τις πιο εκλεπτισμένες περιοχές της ιστορικής πραγματικότητας, θα σήμαινε διάρρηξη της παντοτινής σχέσεως δημιουργίας και Θεού. Η δημιουργία δηλαδή δεν θα είχε στη σύσταση της φύσεώς της τον οργασμό της κινήσεως αυτής, γιατί δεν θα βρισκόταν στην εξάρτηση από τον άπειρο δημιουργό που έχει πάντοτε αναλύωτα χαρακτηριστικά. Αλλά η σχέση Θεού και δημιουργίας φέρνει τη φυσική συνοχή κτισμάτων και ερωτικής πλεισμονής της Θείας Ζωής. Τα κτίσματα λοιπόν, θέλουν δε θέλουν, είναι εμποτισμένα με αυτή την ερωτική και αγαπητική ορμή που είναι η ορμή του αγαθού.
Η δύναμη αυτή, ανεξάντλητη και προοδευτική, συνάγει τα θραύσματα της ρευστότητας σε μια ενιαία ολότητα. Η ερωτική αυτή συναγωγή δεν μπορεί παρά να περιμένει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της δημιουργίας. Παράλληλα και η ρευστότητα, ως μεταβατική κατάσταση από το μη είναι στο είναι, αποτελεί και αυτή ένα μόνιμο χαρακτηριστικό. Έτσι, συνοχή και ρευστότητα αποτελούν δύο όψεις της ίδιας πάντοτε πραγματικότητας. Δεν πρόκειται για δύο αυτόνομα και διαρκώς αντιτιθέμενα στοιχεία που παλεύουν για να επικρατήσει το ένα πάνω στο άλλο. Η ρευστότητα, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι μια κατάσταση αναγκαία ή απαραίτητη για να οδηγήσει στη δημιουργική ολοκλήρωση. Αλλιώτικα, δεν μπορεί να νοηθεί το μυστήριο της δημιουργίας από το μηδέν, ούτε ο δυναμισμός της κτιστής πραγματικότητας, με τον οποίο αποφεύγει την αποκρυστάλλωσή της σε πλαίσια άκαμπτα, ακίνητα και παγιωμένα. Η ροή των πραγμάτων οδηγείται τελικά σε μια συνοχή που εξασφαλίζει τη σταθερότητα, όχι όμως σε πλαίσια μετακίνητα, αλλά διαρκώς διευρυνόμενα ή συστελόμενα. Συνοχή και ρευστότητα είναι δύο κινήσεις που τελικά καθορίζουν την πορεία των κτιστών όντων, τα οποία δεν μπορούν να νοηθούν έξω από τις δύο αυτές κατευθύνσεις. Αλλά η συνοχή είναι η κυρίαρχη και επιβλητική διάσταση, γιατί αποτελεί τον πυρήνα της δημιουργίας, την εκρηκτική πλεισμονή του θείου έρωτα. Εδώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πανάρχαιο σχήμα αντιθέσεως, κατά την οποία η φιλότητα και το νίκος, όπως ονομάστησεν ο Εμπεδοκλής αυτό το ζευγάρι των αντιθέτων, παλεύουν και εξισορροπούν τη συνολική πραγματικότητα με την ένωση και τη διάλυση των στοιχείων. Πάντως, δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στη θεολογία και τη φιλοσοφική άποψη, γιατί έχουμε τονίσει τις βασικές αυτές αναλογίες μεταξύ θεολογίας και φιλοσοφίας. Άλλωστε, είναι πολύ εύκολη η επισήμανση από τον καθένα των θεολογικών προϋποθέσεων πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η θεώρηση της δημιουργίας με το πέρασμα από το μη είναι στο είναι. Η συνοχή της κτίσεως και η μετέπειτα πρόοδος της στις διαστάσεις της θείας απειρίας είναι το αποτέλεσμα της ερωτικής και αγαπητικής ορμής που ως ορμή του αγαθού και άρα του είναι διαποτίζει όχι μόνο τα προσωπικά όντα αλλά και κάθε πτυχή της κτιστής πραγματικότητας. Η ερωτική αυτή πλεισμονή ενώνει όλα τα θραύσματα και προωθεί την άνοδο της κτίσεως σε ανηφορικά σκαλοπάτια, είτε αυτά βρίσκονται στη φυσική περιοχή, είτε στην ιστορική, είτε συγκεκριμένα στην προσωπική και κοινωνική. Ο συστατικό και χαρακτηριστικό της αυτοζωής, μια τέτοια ορμή, είναι τελικά πάντοτε κυρίαρχη και επιβλητική. Η ένωση είναι παντοτινή στο βάθος όλων των πραγμάτων, μολονότι στην επιφάνεια η ρευστότητα φαίνεται να κυριαρχεί ή να απειλεί να εξαρθρώσει την ενοποιημένη πραγματικότητα. Η ενωτική φορά λοιπόν ως συνεκτική ενέργεια της Θείας Βουλήσεως είναι η αφετηρία και το τελικό στάδιο της όλης δραματικής πορείας που κάνει η δημιουργία.

Από την άλλη τώρα, η διαλυτική δύναμη του μη είναι βρίσκεται στα σπλάχνα της κτήσεως. Η ένωση απειλείται συνεχώς από τη διαίρεση και κάθε αποτέλεσμα που στεφανώνεται με την επιτυχία της ενωτικής φοράς πληρώνει με αρκετή οδύνη το επίτευγμα. Έτσι λοιπόν, συνυπάρχουν ένωση και διαίρεση, σύνθεση και διάλυση, ερωτική κυριαρχία και μηδενιστική αλλίωση, συνοχή και ρευστότητα, αγάπη και μίσος. Όλη η πραγματικότητα είναι ενιαία. Δεν μπορεί σε μία άλφα περιοχή να ισχύουν άλλα και σε μία βήτα άλλα. Όλη η κτήση χαρακτηρίζεται από τις αντιθετικές αυτές τάσεις που τελικά έρονται στην πρόοδο και την τελείωση. Από την άψυχη φύση, θα λέγαμε, ως τις πιο εκλεπτισμένες μορφές της πνευματικής ζωής, συνυπάρχουν συνοχή και ρευστότητα, γιατί θεμελιώνονται στην πραγματικότητα του είναι και του μη είναι. Εύκολα μπορεί κανείς να τις εντοπίσει και στην εμπειρική πραγματικότητα. Άλλωστε η θεολογία πάντοτε είναι εμπειρική. Ξεκινάει από τη ζωή και την εμπειρία της Εκκλησίας που δένεται και αγωνίζεται με τον κόσμο. Την ερωτική δύναμη και την διαλυτική τάση της κτιστής πραγματικότητας μπορεί ο καθένας να τη ζήσει και να τις προσδιορίσει στο περιβάλλον του και στην ιστορική πραγματικότητα. Ο Θεός είναι ο ίδιος ζωή και χορηγός της ζωής. Δεν είναι δυνατό και επιτρεπτό η κτίση του, που άμεσα εξαρτάται από Αυτόν, να παρουσιάσει σημεία ακινησίας και τέλειες κρυσταλώσεως ή απολυθώσεως. Αυτό θα σήμαινε ότι σταμάτησε την πορεία και τον αγώνα που κάνει, πάντοτε σύμφωνα με τη φυσική της σύσταση, που βρίσκεται σε παντοτινή σχέση με το Δημιουργό Θεό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ, γιατί ο Θεός είναι πάντοτε ζών και κινούμενος. Η συνοχή και η πρόοδος των κτιστών όντων συντελείται σε μια ιεραρχία, όπου η διάρθωση και η κλιμάκωσή της εξαρτάται από την φωτιστική και τελειωτική παρουσία του Θεού. Με άλλα λόγια, αρχιτέκτονος αυτού του ιεραρχικού οικοδομήματος είναι μόνο ο Θεός. Έτσι, η ιεραρχία αυτή δεν έχει καμία στατική στοιχείωση, ούτε μπορεί να θεωρηθεί στα πλαίσια μιας άκαμπτης νομοτέλειας, ούτε στην οργάνωση μιας κυριαρχικής εξουσίας των ανωτέρων πάνω στους κατώτερους. Εδώ πρόκειται για μια κοινωνία όντων που ιεραρχούνται κατά ανώτερη και κατώτερη διάταξη σε σχέση με το Θεό. Και το σπουδαιότερο, η μετάδοση της φωτιστικής και τελειωτικής ενέργειας διαμέσου πάντοτε της Θείας Παρουσίας γίνεται από τις ανώτερες διατάξεις προς τις κατώτερες, και από τις κατώτερες υπάρχει τάση επιστροφής και συνδέσεως προς τις ανώτερες. Οι ομόστοιχες διατάξεις έχουν και αυτές επικοινωνία με τη συνοχή που υπάρχει μεταξύ τους. Η ιεραρχία των όντων έχει βέβαια ως βάση και προϋπόθεση το γεγονός ότι τα όντα έχουν κτιστεί με τη Θεία Ενέργεια και ανήκουν στην ενιαία κτήση, από την κατώτερη στρωματική διάταξη της αισθητής πραγματικότητας ως τις ανώτερες αγγελικές και νοερές δυνάμεις. Ακόμη και η διάκριση αισθητού και νοητού κόσμου είναι μια πρωταρχική και βασική διαίρεση στη διάρθρωση της ιεραρχίας. Ο αισθητός κόσμος δένεται με το νοητό μέσα στα πλαίσια της ιεραρχήσεως όλης της κτήσεως. Έτσι και το πιο μικρό και υλικό στοιχείο δεν είναι απόβλητο. Ανήκει μέσα στα όρια της ιεραρχίας που συγκροτεί η Θεία Παρουσία με τις ελάμψεις μιας φωτοδοσίας, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ζωοποιητική Θεία Ενέργεια με τις πολλές ποικιλίες και εκφάνσεις της. Η δημιουργία λοιπόν, αισθητή και νοητή, είναι ιεραρχικό σώμα με οργανικούς αρμούς
και με ιεράρχηση μελών και όχι μια ποικιλία όντων που το καθένα έχει την ανεξαρτησία και το βασίλειό του. Αυτή η ενιαία πραγματικότητα δεν θα μπορούσε τόσο εύκολα να συλληφθεί και να παρασταθεί αν δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις της θεολογίας που επισημαίνει τη σχέση κτιστού και κτίσεως και την ανάλογη ομοιότητα ή ανομοιότητα ανάμεσα στον πρώτο και στη δεύτερη. Η δομή της ιεραρχίας θεμελιώνεται στη Θεία Φωτοδοσία, αλλά παράλληλα καθορίζεται και από την προκοπή και την πορεία των όντων προς την πρώτη αρχή. Τα όντα γενικώς σχετίζονται προς το Θεό με βάση τις ανώμιες ομοιότητες, όπως λέγει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας των αραιοπαγητικών συγγραμμάτων. Η κτιστότητα των όντων διακρίνει ριζικά την ουσία της κτίσεως από τη Θεία Ουσία. Υπάρχει πλήρης ανομοιότητα και ετερουσιότητα ανάμεσα στα κτιστά όντα και το Θεό. Γι' αυτό οι ομοιότητες είναι σχετικές και στηρίζονται στις προϋποθέσεις της προσωπικής αναφοράς των όντων προς το Θεό. Η λογική και νοερή φύση, μια βασική προϋπόθεση, αφομοιώνει τις άκτιστες ελάμψεις ώστε να οικοδομείται το σώμα της ιεραρχίας. Οι ανώμιες ομοιότητες τελικά μόνο κατά αναλογία συντεριάζονται με τη Θεία Ζωή και παίρνουν κατά χάρη και θεωτικά τη Θεία Φωτοδοσία. Ούτε μηχανική είναι η αφομοίωση της Θείας Φωτοχυσίας, ούτε καθαρά λογική, ούτε ουσιαστική. Τα όντα είναι νοερά και αυτεξούσια, αλλά και ανώμια ριζικά σε σχέση με τον άκτιστο Θεό. Έτσι, η αναλογία στη σχέση όντων και Θεού στηρίζεται στην κατά χάρη σχετική ομοιότητα ανάμεσα στα όντα και το Θεό. Αυτή η ομοιότητα, όπως είναι η νοερή φύση, αναδεικνύει την υπαρξιακή και προσωπική διάσταση. Η ενέργεια της Θείας Φωτοδοσίας συναντά τα πρόσωπα και μόνο με την προσωπική αυτή συνάντηση συντελείται η αύξηση και η τελείωση της ζωής των όντων. Η ιεράρχηση και η αναλογία των όντων αποτελεί λοιπόν το θεμέλιο για μια τέτοια προσωπική σχέση. Οι ανώμιες ομοιότητες ανάμεσα στα όντα και το Θεό καταρχήν εικονίζονται συμβολικά. Με ήλια σχήματα, όπως λέγει ο συγγραφέας των αραιοπαγητικών συγγραμμάτων, παριστάνεται ο Θεός, ήλιος, πυρ, λόγου χάρη, και η σχέση όντων και Θεού εντοπίζεται σε μία τέτοια διάσταση όπου επικρατεί η εικονική περιγραφή. Αλλά οι ανώμιες ομοιότητες δεν είναι μόνο περιγραφικές εικόνες, αναγωγικές προς τη Θεία Δόξα, αλλά συνάμα επισημαίνουν και το ίδιο το γεγονός ότι τα προσωπικά όντα, επειδή ανήκουν στην κτήση, έχουν ανώμια ομοιότητα προς το Θεό. Πάνω σε αυτή την ομοιότητα, ωστόσο, οικοδομείται η ιεραρχία των όντων και η καταναλογία σχέση αυτών προς το Θεό. Μετά ανθίζει η υπαρξιακή και προσωπική διάσταση, όπου σημειώνεται η πρόοδος στην κίνηση των μελών του σώματος της ιεραρχίας. Έτσι, η χάρη της φωτοδοσίας είναι ανάλογη με τη φύση των όντων. Γι' αυτό η Θεία Παρουσία ως Θεοφάνεια δεν σημαίνει πλήρη αποκάλυψη του Θεού, όπως ακριβώς είναι κατά την ουσία, αλλά μια ικάνωση των θεοπτών, ώστε ανάλογα προς τη φύση τους να μοιηθούν στα Θεία Μυστήρια. Στη διάσταση αυτή συντελείται η σχέση εγώ και εσύ στα προσωπικά και κοινωνικά πλαίσια. Έτσι, ανώμια ομοιότητα όντων και Θεού, ιεραρχία, αναλογία και προσωπική διάσταση οικοδομούν ολόκληρο το σώμα της δημιουργίας σε μια άρρητη και μυστική σχέση
προς τον Τριαδικό Θεό.

Η ιεραρχία των όντων που ξεπερνάει τα φυσικά και αντικειμενικά μέτρα στην προσωπική αναφορά προς το Θεό δεν επιβάλλει καμιά δυνατότητα ποσοτικής συγκρίσεως των μελών της στις μεταξύ τους σχέσεις και στην αναγωγή τους προς τη Θεία Ζωή. Συμβολικά και εικονικά μόνο παριστάνονται αυτές οι σχέσεις και μετά την παράσταση αυτή, ενώ πάντοτε διατηρείται η ετερότητα όντων και Θεού, ολοκληρώνονται στην υπαρξιακή και προσωπική διάσταση. Τα όντα αλληλοκατανοούνται μόνο προσωπικά και με την ίδια λειτουργία της υπάρξεώς τους μπορούν κατά αναλογία να προσεγγίσουν το Θεό πρόσωπον προς πρόσωπον. Έτσι η κτήση, παράλληλα με την ποσοτική, αντικειμενική και μετρική διάσταση, έχει και την κατεξοχήν ανώτερη υπαρξιακή και προσωπική. Γι' αυτό και η καθαρή λογική, ανεξάρτητη από τη συνολική ψυχική εκδήλωση, κατά την ωερή της φύση, μπορεί να μετράει μόνο τα ποσά και τα αντικείμενα. Η θέση της λοιπόν μέσα στην ιεραρχία δεν νοείται με κανένα τρόπο ανεξάρτητη και κυρίαρχη. Στη λειτουργική δομή της ιεραρχίας δεν υπάρχουν ποσοτικές, αντικειμενικές και μετρικές αναλογίες, αλλά μόνο ποιοτικές και προσωπικές. Έτσι, αποκλείονται και οι λογικές αναλογίες, γιατί η λογική είναι το μόνο κατάλληλο όργανο για τον υπολογισμό και την καταμέτρηση των ποσοτικών και αντικειμενικών δεδομένων και σχέσεων. Εικονικά μπορούν να παρασταθούν οι σχέσεις ιεραρχίας και Θεού, αλλά ποτέ λογικά και αντικειμενικά. Γιατί όταν υπάρχει η εικονική παράσταση, δεν αποκλείει την υπαρξιακή και την προσωπική, μάλλον την επιβάλλει και την κατοχυρώνει. Ενώ όταν υπάρχει η λογική και ποσοτική αναλογία στις σχέσεις και στις παραστάσεις, είναι αδύνατη η αποφυγή της εξ αντικειμενώσεως του Θεού και πολύ δυνατή η παραμέρηση της προσωπικής διαστάσεως. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το σώμα της ιεραρχίας με τις εικονικές, αναλογικές και προσωπικές σχέσεις αποτελεί το χώρο όπου αναδίδηκε τέλεια η έννοια και η πραγματικότητα του προσώπου. Έτσι μόνο και η μετέπειτα χριστιανική και η θύραθεν διανόηση, στηριζόμενες και στο υπαρξιακό στοιχείο της ελληνικής φιλοσοφίας, μπόρεσαν να φτάσουν στη σύλληψη της έννοιας του προσώπου πάνω σε γερά θεμέλια για μια περσοναλιστική θεώρηση του κόσμου και της ζωής. Η δημιουργία, με άλλα λόγια, διασώζεται από την άψυχη εξαντικειμένωσή της και πάβει να θεωρείται άκαμπτη, απρόσωπη, μονολυθική και απροσπέλαστη. Στην ιεραρχία τα ηλαία σχήματα, η σωματότητα, όπως λέγει ο συγγραφέας των αρεοπαγητικών συγγραμμάτων, εντάσσονται και αυτά στο χώρο όπου τελεσιουργείται η άνθηση της προσωπικής σχέσεως όντων και Θεού. Η δημιουργία δεν έχει απόβλητα στοιχεία όταν αυτά ενταχθούν στη συνολική δομή της πραγματικότητας που σχετίζεται με το Θεό. Τα προσωπικά όντα είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος όλης της κτήσεως, ο οποίος δεν καταξιώνει μόνο το νοητό, αλλά και τον αισθητό κόσμο. Η ανάδειξη της κτήσεως μέσα στην ιεραρχία γίνεται με τη δεκτικότητα των όντων, η οποία θα ήταν αδιανόητη χωρίς την προσωπική διάσταση. Σύμφωνα με τη διδασκαλία για τη δημιουργία από το μηδέν ακόμη, και τα απρόσωπα όντα έχουν δεκτικότητα, περνώντας απλώς
Το είναι από τη θεία δημιουργική ενέργεια. Δέχονται την ουσίωση και παραμένουν στη συνολική δομή της κτήσεως, σαν μια υποδομή αισθητής φύσεως για τον άνθρωπο που δένει μέσα του αισθητό και νοητό κόσμο. Η πρώτη λοιπόν δεκτικότητα είναι η υποδομή και η συγκρότηση του αισθητού κόσμου. Έτσι, ο αισθητός κόσμος είναι αυτός που είναι, γιατί συμμετέχει απρόσωπα στην ουσιοποιώ ενέργεια. Τα όρια αυτής της δεκτικότητας είναι βέβαια δυσκίνητα, δεν διευρύνονται, ούτε απλώνουν μέσα στο άπειρο της θεότητας, αλλά παραμένουν σαν μια βάση, πάνω στην οποία θεμελιώνεται η ανθρώπινη ύπαρξη που μετέχει στα όρια του αισθητού και του νοητού κόσμου. Έπειτα, ακολουθεί η δεκτικότητα που κάνει δυνατή την εμφάνιση της ζωής μέσα στον κόσμο. Εδώ έχουμε μια ποικιλία διαβαθμίσεων. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό είναι η ζωτική και ζωντανή κίνηση των όντων που έχουν τη δεκτικότητα να πάρουν τη ζωή από το ζωδότη δημιουργό. Και εδώ πρόκειται για μια πρίκα ιδιαίτερης ικανότητας. Έτσι τα πρικισμένα όντα με τη δεκτικότητα της ζωής πλησιάζουν περισσότερο προς τη θεία πραγματικότητα, γιατί δεν έχουν μόνο την ουσίωση από το Θεό, αλλά και τη ζωτική και ζωντανή κίνηση. Οι δύο παραπάνω δεκτικότητες με τις οποίες είναι πρικισμένη η κτήση, σε πολλές τις εκφάνσεις παραμένουν ως μια βασική προϋπόθεση για τα προσωπικά όντα. Ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με τη δεκτικότητα της ουσίωσης και της ζωής, και μάλιστα κατά το σώμα και την ψυχή, κατά το αισθητό και το νοητό στοιχείο. Αυτές οι δύο δεκτικότητες αποτελούν την υποδομή για την παραπέρα δεκτικότητα του εφ-είναι, του λόγου, του νου και της θεώσεως. Έτσι ο άνθρωπος είναι πρικισμένος ως κατοικώνα και καθομοίωση προς το Θεό πλάσμα με τη λογική, για να μετρά και να δαμάζει το φυσικό του περιβάλλον και κατ' επέκταση με την νοερή ικανότητα της ψυχής να δέχεται τη Θεία ενέργεια που τον θεώνει και τον κάνει να είναι πραγματικά όμοιος κατά χάρη με το Θεό.

Όταν λοιπόν αυτές οι δεκτικότητες με τις οποίες είναι πρικισμένος ο άνθρωπος βρίσκονται σε μία συνοχή και η ιεραρχική συνεργασία είναι δυνατή η τελείωσή του και η ένωσή του με το Θεό, τότε φτάνει τον καταφύση προορισμό του. Οι άγγελοι τέλος, ως νοερά όντα, χωρίς το στοιχείο του αισθητού κόσμου, έχουν τη δεκτικότητα της αφομοιώσεως των θεωτικών ενεργειών του Θεού. Είναι και αυτή κατ' εικόνα του Θεού και η δεκτικότητα τους κάνει ικανούς να συμμετέχουν στη Θεία Δόξα. Οι δεκτικότητες αυτές της συμμετοχής στη Θεία Δόξα και της ομοιώσεως κατά χάρη προς το Θεό χαρακτηρίζουν όλα τα προσωπικά όντα και εννοούνται σύμφυτες με την αυτεξουσιότητα. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να νοηθεί μια τέτοια δεκτικότητα που αφομοιώνει τις θεωτικές ενέργειες και κάνει το «ον» να γίνεται λαμπρό και δοξασμένο δημιούργημα του Θεού. Δεν αρκεί μόνο ο λόγος και η σοφία και η γνώση για να γίνουν όλα αυτά. Βασικός παράγοντας είναι η αυτεξουσιότητα που κάνει το πρόσωπο να είναι πρόσωπο, μια ετερότητα. Πρόκειται για την πρώτη και κορυφαία δεκτικότητα, για τον πιο μεγάλο και θαυμαστό χάρισμα του Θεού στην κτήση. Έτσι μόνο η κτήση, το δημιούργημα του Θεού, βρίσκει το δημιουργό της. Άλλος δρόμος προσεγγίσεως δεν υπάρχει. Υπό το πρίσμα αυτό καταλαβαίνουμε το βασικό χαρακτηριστικό του μυστηρίου της δημιουργίας, που είναι η ιεραρχία και η δεκτικότητα των όντων. Μόνο με την ιεραρχία και τη δεκτικότητα των όντων είναι κατανοητή η δημιουργία από τον προσωπικό τριαδικό Θεό. Κανένα νόημα δεν μπορεί να έχει μια δημιουργία ως ριζικά άλλη ετερότητα προς το Θεό, χωρίς αυτή η δυνατότητα προσεγγίσεως και γνωριμίας του δημιουργού Θεού. Η κτήση προσεγγίζει λοιπόν και γνωρίζει το Θεό, επειδή υπάρχει η ιεραρχία και η δεκτικότητα των όντων. Αλλιώτικα, χωρίς τη γέφυρα που ενώνει κτήση και κτίστη, είναι πέρα για πέρα διανόητη μια δημιουργία. Το όλο μυστήριο της δημιουργίας και κατ' επέκταση το μυστήριο του κακού και της σωτηρίας μπορούν να εξηγηθούν και να κατανοηθούν κατά το εφικτό μόνο σε αυτή τη γέφυρα που συναρμολογούν η ιεραρχία και η δεκτικότητα των όντων. Το πρόβλημα πάντοτε αναφέρεται στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας μιας τέτοιας γέφυρας που έχει ένα πολύ υψηλό προορισμό. Να ενώσει τον άκτιστο κτίστη με τα κτιστά δημιουργήματα. Εδώ βρίσκονται οι μόνες δυνατότητες και προσβάσεις για το μεγάλο πείδημα της κτήσεως προς το δημιουργό της. Αλλά σε αυτό το σημείο βρίσκονται και οι δραματικές αποτυχίες, γιατί πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο γεγονός από τη μία μεριά και για ένα πολύ μεγάλο στόχο που σκοπεύουν πολύ μεγάλα και θαυμαστά όντα κατ' εικόνα και καθομοίωση του δημιουργού τους από την άλλη. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε και το περιεχόμενο κάθε σκέψεως, πράξεως και μορφής ζωής του ανθρώπου. Τα κριτήρια μας πρέπει να αντλούνται από τις εκδηλώσεις της δεκτικότητας που εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση. Ο άνθρωπος λόγου χάρη περισσότερο από κάθε τι επιζητεί με πόθο και πολλές φορές με ακόρεστη δίψα τη στερέωση της ζωής του, την ανύψωσή της και τον απαθανατισμό της. Από τις πιο πρωτόγονες εκδηλώσεις, όπου εμφανίζεται πανικός ή ακόμη

και ζωώδης τρόμος μπροστά στον κίνδυνο απώλειας του αγαθού της ζωής, ως τις πιο εκλεπτισμένες μορφές αναζητήσεως με την άσκηση μιας εξαϊλωμένης ζωής, όπου και η ύλη ακόμα τίνει να γίνει πνεύμα σε εισαγωγικά, κυριαρχεί και προβάλλεται η ίδια ορμή για το αγαθό. Η διαφοροποίηση των εκδηλώσεων προέρχεται από τη διαφοροποίηση της δεκτικότητας. Γιατί άλλη δεκτικότητα έχει ένας πρωτόγονος άνθρωπος και άλλη ένας άγιος, ένας ασκητής και ένας οποιοδήποτε καλλιεργημένος άνθρωπος. Η δεκτικότητα καταρχήν ποικίλει κατά τις τάξεις της ιεραρχήσεως, αλλά ακόμη και σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, στις φάσεις της ζωής του και σε σχέση με ένα άλλο πρόσωπο. Έτσι η ίδια ορμή του αγαθού, η δίψα για μια τελειωμένη ύπαρξη, υπάρχει στις εκδηλώσεις όλων. Η διαφοροποίηση όμως ως προς την επιτυχία, την ένταση και τα αποτελέσματα κάθε εκδηλώσεως εξαρτάται από τη δεκτικότητα. Στο σημείο αυτό άλλωστε στηρίζονται η κατανόηση, η επιοίκεια και η φιλανθρωπία, με τις οποίες ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, μιμούμενος φυσικά τη θεία μεγαλειότητα, αντιμετωπίζει τις κακίες και το βαθμό ικανότητας για επιδόσεις στον τομέα της πνευματικής ζωής των συνανθρώπων του. Πάντοτε έχει ως κριτήριο τη θέση και τη δεκτικότητα του κάθε ανθρώπου. Δεν επηρεάζεται τόσο από δικανικά σχήματα και παγερές αρχές ηθικών προτύπων. Βάση είναι η ζωή και οι λειτουργίες της. Όπως ο Θεός εντάσσει το κάθε όν στην ανάλογη θέση της ιεραρχίας και δίνει τη χάρη του κατά τη δεκτικότητα, έτσι και ο φωτισμένος και λυτρωμένος άνθρωπος, απαλλαγμένος από τάσεις αλόγιστης κυριαρχίας πάνω στους άλλους, βλέπει και κρίνει τους άλλους κατά τη δεκτικότητά τους. Γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς εύκολα, αυτή η δεκτικότητα είναι η θέση κλειδί για να γίνει κατανοητή η ποικιλία των προσωπικών ικανοτήτων και χαρισμάτων μέσα στα πλαίσια μιας δίκαιης σε εισαγωγικά κοινωνίας, όπου ανθίζει η προσωπική ζωή και η αγαπητική σχέση είναι η βάση της επικοινωνίας. Επίσης, η δεκτικότητα του κάθε όντος σε τελευταία ανάλυση, μολονότι υπάρχει ο προσδιοριστικός παράγοντας της αποδοχής των θείων δώρων και της αξιοποιήσεως αυτών, είναι μια θεία προσφορά. Παραπέρα, η ανάπτυξη γίνεται και με την ελεύθερη δημιουργική κίνηση του κάθε όντος. Αλλά κατά βάση υπάρχει μια υποδομή. Μόνο έτσι λοιπόν μπορούμε να ερμηνεύσουμε σωστά την ποικιλία των χαρισμάτων που χαρακτηρίζει το σώμα της ιεραρχίας των όντων.

Γνώση της αλήθειας και τελείωση του ανθρώπου. Η αλληγορική μέθοδος ερμηνείας των αγιογραφικών ή και άλλων φιλολογικών κειμένων ως αναζήτηση υπό το γράμμα μιας διηγήσεως, της οποίας η μορφή μπορεί να είναι η παραβολική παρουσίαση μιας αλήθειας, η περιγραφή ενός τυπικού γεγονότος, πνευματικού νοήματος, προϋποθέτει απαραίτητα την αποδοχή αισθητού και νοητού κόσμου. Αλλιώτικα, δεν είναι δυνατή η χρήση μιας τέτοιας μεθόδου, η οποία βλέπει τον κόσμο ολόκληρο σαν ένα κείμενο που μπορεί κανείς να το διαβάσει και να βγάλει νοήματα. Τα πράγματα και τα γεγονότα του κόσμου είναι φαινόμενα ή αντίτυπα σε εισαγωγικά του μόνου αληθινού κόσμου, ως ρίζας κάθε άλλης πραγματικότητας. Χωρίς τη βασική αυτή προϋπόθεση δεν είναι δυνατόν να γίνει αλληγορική ερμηνεία. Όλος ο αισθητός κόσμος, κάθε μορφή ζωής και κάθε γεγονός είναι αλληγορούμενα. Η Αγία Γραφή δεν ερμηνεύεται μόνο αλληγορικά, αλλά και γράφεται με αυτόν τον τρόπο, και πολύ περισσότερο οι συνεργάτες του Θεού, οι προφήτες και ο ίδιος ο Χριστός δρούν και κινούνται σε έναν κόσμο που νοείται αλληγορικά στη φυσική και την ιστορική του διάσταση. Με άλλα λόγια, ο ερμηνευτής που κάνει χρήση της αλληγορικής μεθόδου φοβάται τα όρια της φυσικής και της ιστορικής πραγματικότητας, γιατί βλέπει τον κίνδυνο εγκλωβισμού της σκέψεως και της ζωής μέσα σε αυτά. Η πραγματικότητα όμως αυτή έχει ρίζα το άπειρο και δεν είναι δυνατόν να εξαντλείται μέσα στη φυλακή αυτών των ορίων. Έτσι, η αλληγορική ερμηνεία αποτελεί μια σωστή και αυτονόητη λειτουργία της θεολογίας. Αλλά η αλληγορική ερμηνεία, ενώ εξαρτάται κατά βάση από την αποδοχή αισθητού και νοητού κόσμου, καθορίζεται ως προς το χαρακτήρα της από το είδος της σχέσεως που υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Οι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι έκαναν πολλή χρήση της αλληγορικής μεθόδου στην ερμηνεία των κειμένων της ποιήσεως και ο Φίλων στο έργο του «Νόμων Ιερών Αλληγορία» χρησιμοποίησε τη μέθοδο αυτή για την ερμηνεία της εξαημέρου της Παλαιάς Διαθήκης. Ωστόσο, η αλληγορική αυτή ερμηνεία διαφέρει κατά βάση από την παρόμοια ερμηνεία που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Η βασική αυτή διαφορά προέρχεται από το γεγονός ότι η φιλοσοφική αντίληψη για τη σχέση αισθητού και νοητού κόσμου δεν συμβιβάζεται προς την πατερική διδασκαλία. Κατά τη φιλοσοφία, που έχει ως βάση πλατωνικά πρότυπα, αισθητός και νοητός κόσμος διακρίνονται οξύτατα. Τα αισθητά πράγματα, άκτιστα κατά την ουσία, μορφοποιούνται μόνο από το νοητό και ιδεατό κόσμο. Έτσι είναι αντίγραφα και αντίτυπα του νοητού κόσμου, αλλά καθεαυτά δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη σημασία. Γι' αυτό κάθε αλληγορική ερμηνεία που αναφέρεται στα γεγονότα και τη ζωή του ανθρώπου δεν επιδιώκει την ανακάλυψη κανενός νοήματος της ιστορίας και του επίγειου ανθρώπου, αλλά μόνο την επισήμανση της νοητής πραγματικότητας. Αντίθετα, η αλληγορική μέθοδος ερμηνείας που κάνουν οι πατέρες και αυτοί ακόμη οι ιεροί συγγραφείς των βιβλίων της Αγίας Γραφής επισημαίνει πρώτα το δεσμό αισθητού και νοητού κόσμου και έπειτα δείχνει την ευρύτητα και το βάθος που κρύβουν το γράμμα και η ιστορία, ενώ και κάθε αυτά έχουν την αξία και την σχετική αυτοτέλειά τους. Η βαθύτερη κατανόηση και βίωση του μυστηρίου της σωτηρίας προϋποθέτει ανάλογη δεκτικότητα. Ωστόσο και οι απλοί άνθρωποι που αρκούνται στο γράμμα και το σύμβολο δεν βρίσκονται έξω από την αλήθεια, γιατί αισθητά και νοητά αποτελούν μια ενότητα που συγκροτείται από τον ίδιο το Θεό. Κατ' οικονομίαν μάλιστα, οι απλοί άνθρωποι
μπορούν να δεχθούν τα γεγονότα της σωτηρίας ως απλά. Γι' αυτό τα σύμβολα, κατά τη θεολογία, δεν είναι απλές εκφραστικές παραστάσεις, αλλά συνδέονται άμεσα με την αλήθεια του Θεού. Με άλλα λόγια, έχουν ως αντίκρισμα την ίδια την αλήθεια. Έτσι η αξία τους παραμένει σταθερή και αναλύωτη. Στη θεολογία του Μάξιμου, η αλληγορική ερμηνεία διαδραματίζει βασικό ρόλο, κατέχοντας συνάμα κεντρική θέση. Τούτο κατανοείται εύκολα από το γεγονός ότι ο Μάξιμος ξεκινάει από μία βασική αφετηρία, την ενότητα αισθητών και νοητών. Άλλωστε, η αλληγορική ερμηνεία δεν είναι χαρακτηριστικό μιας μόνο σχολής στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ανατολής. Ίσως σε ορισμένους θεολόγους να τονίζεται περισσότερο και σε άλλους απλώς να υπονοείται. Αλλά το γεγονός αυτό δεν σημαίνει καμιά διαλεκτική ανάμεσα στους μεν και τους δε. Η θεολογική μέθοδος, για ευνόητους λόγους, παρουσιάζει μια ποικιλία εκφράσεων και ρωμαλαίων προσαρμογών. Η αλληγορική όμως ερμηνεία είναι κατά κάποιο τρόπο γραμμή κοινή όλων των θεολόγων, μολονότι στους εκπροσώπους της Αντιοχιανής σχολής, λόγου χάρη, δεν φαίνεται να έχει την ενδεδειγμένη θέση. Η κοινή αυτή γραμμή υπάρχει γιατί η προϋπόθεση της ενότητας αισθητών και νοητών, πάνω στην οποία η αλληγορική ερμηνεία στηρίζεται, αποτελεί βασική αφετηρία και κοινό κτήμα όλης της θεολογίας. Έτσι, ο Μάξιμος με την αλληγορική ερμηνεία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να επεκτείνει και να διευρύνει το γίγνεσθε του αισθητού κόσμου και της ιστορίας προς την νοητή διάσταση. Γι' αυτό κατά την ακμή του μυστηρίου της δημιουργίας παρατηρείται ένας δυναμισμός από τα αισθητά και τα ιστορικά προς την κατάσταση των νοητών, η οποία συνεχώς οριμάζει κατά το γίγνεσθε του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να σημειωθεί με έμφαση το χαρακτηριστικό γεγονός ότι ο Μάξιμος πουθενά δεν κάνει λόγο για ιστορία παρά μόνο όταν ερμηνεύει αλληγορικά την πορεία και τα συμβάντα της Θείας Οικονομίας, δείχνοντας έτσι και τις δύο πλευρές της ιστορίας, συνυφασμένες αξεδιάλυτα μεταξύ τους, την αισθητή και την πνευματική. Και αυτός ο δεσμός υπάρχει στο δραματικό γίγνεσθε της ιστορίας, επειδή δένονται οργανικά αισθητός και νοητός κόσμος.

Η αλληγορική ερμηνεία όχι μόνο δεν αγνοεί την ιστορία, αλλά και τη διασώζει στο μυστήριο της θείας οικονομίας. Πολλοί νεότεροι φιλόσοφοι της ιστορίας αναζητούν τη σημασία των ιστορικών συμβάντων κατά το γενικό ερμηνευτικό σχήμα που διαχωρίζει γεγονός και σημασία. Άλλοι από θεολογική σκοπιά κάνουν λόγο για τη δράση του Θεού μέσα στην ιστορία. Και στις δύο περιπτώσεις, πώς πρέπει να νοηθεί το ιστορικό γίγνεσθε και συγκεκριμένα τα απλά και αντικειμενικά γεγονότα? Οπωσδήποτε δίνεται σε αυτά ή εντοπίζεται ένα βάθος και μια εσωτερική διάσταση. Έτσι, η ιστορία δεν μπορεί να κριθεί μόνο κατά την εξωτερική της πλευρά και κατά τα φαινόμενα. Ο Μάξιμος, λοιπόν, στο σημείο αυτό, με την αλληγορία, δένει την ιστορία με την πνευματική διάσταση. Δεν μπορεί κανείς να είναι προσκολλημένος στην ιστορική επιφάνεια, στην ιστοριώδη αφήγηση και να βρίσκεται στην αλήθεια του αιωνίου. Και αυτό συμβαίνει γιατί ιστορία και εν πνεύματι δύναμης δεν μπορούν να ξεχωριστούν. Αποτελούν ένα ενιαίο γίγνεσθε, όπου κατά την ουσία η αλήθεια πάντοτε προηγείται από τους τύπους, ενώ κατά την έκφραση οι τύποι προηγούνται χρονικά από την αλήθεια. Πρώτη και πρωταρχική πάντοτε η αλήθεια, αλλά στο γίγνεσθε, κατά την έκφραση, πρώτα είναι τα αισθητά πράγματα και τα ιστορικά γεγονότα. Εδώ είναι πεντακάθαρος ο δυναμισμός που διαχέει εξ ολοκλήρου αισθητή και νοητή διάσταση. Οι τύποι και γενικά η αισθητή και η ιστορική πραγματικότητα εκφράζουν προηγούμενη στο γίγνεσθε του μυστηρίου της σωτηρίας, την πρώτη και πρωταρχική αλήθεια. Το ίδιο συμβαίνει σε ένα ξεδιάλυτο δυναμισμό αισθητής και νοητής διαστάσεως και στο μυστήριο της ενσωματώσεως του λόγου. Το μυστήριο αυτό περιέχει τη δύναμη όλων των ενιγμάτων και των τύπων όπως παρουσιάζονται στην Αγία Γραφή. Συνάμα περιέχει και τη γνώση των φαινομένων και νοουμένων κτισμάτων. Έτσι, όποιος γνωρίζει το μυστήριο του Σταυρού και της Ταφής κατανοεί τους λόγους των φαινομένων και νοουμένων, γνωρίζοντας την ενότητα του ιστορικού γίγνεσθε ως αλήθειας και εκφράσεως αυτής στους τύπους και τα ενίγματα. Και όποιος είναι μοιημένος στη δύναμη της Αναστάσεως μπορεί να ανιχνεύσει το θείο σκοπό που υπάρχει στα άδυτα του μυστηρίου της δημιουργίας και της σωτηρίας. Τα φαινόμενα πάντα δείτε σταυρού. Με άλλα λόγια, πρέπει κανείς να νεκρώσει τις ατίθασες απαιτήσεις του φυσικού κόσμου που θέλει να αυτονομηθεί μέσα σε όλη αυτή την κυοφορία του θείου μυστηρίου. Στο φυσικό και ιστορικό πεδίο εκφράζεται η αλήθεια. Αλλά εδώ ακριβώς, σε αυτό το πεδίο χρειάζεται ο σταυρός και ο θάνατος της κυριαρχίας του φυσικού και φαινομενικού στοιχείου. Το στοιχείο αυτό, χωρίς σχέση προς την νοητή πραγματικότητα, είναι σχεδόν ένα τίποτε, ενώ στο ενιαίο και όριμο γίγνεσθε είναι σχεδόν το παν, αφού εκφράζει την ίδια την αλήθεια. Γι' αυτό και τα νοούμενα χρήζει ταφής. Με άλλα λόγια, πρέπει κανείς να προσδεθεί σε αυτά και να αναστήσει με μόνη τη δύναμη αυτών το φυσικό στοιχείο της δημιουργίας μέσα στη διάσταση της ανανεώσεως και της εγκλαμρίσεως. Φαινόμενα και νοούμενα είναι δύο αδελφομένοι και αδιάσπαστοι κόσμοι. Αυτούς και μόνο μπορεί να ανοιχνεύει και να ερμηνεύει η αλληγορική μέθοδος προσπελάσεως της αλήθειας.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Του συγκρινούς του δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χωρικών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει την συνόπλων ειρήνης αιτητών τρόπερ. Και νίκε ήγη στους ιονούς των να μην προστασία φοβερά και κατές κοινέμι παρήθησα καθήτας εγκαισίας ημών, πανήμιντα Θεοτόκερ. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείων, σώζε όσο κέρευσας βασιλεύει και χωρίγινε αυτής ουράνω θέτη νίκη. Διότι έδικες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέλλα ελέος, ο δεμεθάς σου υπάρξουν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ασεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος όσο υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Αμήν. Δόξα ευσύς Θεό και επικείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ευσύς Θεό και επικείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ευσύς Θεό και επικείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανεκλεί την ανεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανεκλεί την ανεσή σου. Κύριε τι πλήθη είσαι ευρήγοντες μου, πολύ επανίστατε με πολύ λέγω στην ψυχή μου και σου τρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε την λίπτρα μου η δόξα μου και ψώνει κεφάλι μου φωνή μου προς Κύριον και έγραση και επεκουσέ με ξόρος Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνουσα ξεκίνησα του Κύριου στον τρίψατέ μου. Φοβήθησα μου που μείνει άβλο από το κύκλο σου τη θεμένα μία νάστο κρύο σου σώμα Θεός μου της επάταξας πάντας ορθρώντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κύριου σου τρίτη και πτωλό σου η ευλογία σου εγώ κοιμήθη και ύπνουσα ξεκίνησα του Κύριου στον τρίψατέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξου μου δεν τυργείς σου παιδεύσεις με τα βέβαια σου ευάγγεις άμα και επιστρέξε με τη χειρά σου που και στην ίεση της αρκή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της ώστε έρθουν σου από τον αμαρτιόν μου ότι είναι μου είμαι υπερήνα την κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ ευαρύ της έρβαμε προσώρησα και σ' άρθαν μόνο πες μου προσώπου της αφροσύνης μου εταλεπόρησα την κατεκά αφινώση του ρεστού μέρας και το πάζον εμπορευόμη μου ότι η ψωή μου επίσης ήταν μεγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρκή μου. Εκακόθηκε και ταπεινώθηκε ω σφοδρόριο μου από στον έγχο τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου, πάσα επιθυμία μου, στον έγχο που σου κοπεκρύβει. Η καρδία μου ενταράχθηκε και κατέλειπε με σκύλι μου και το φω των οθονών μου και αυτό κρέστη με μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίνο με εξαντίε μου και σαν κέστησαν και εκεί στα μου μακρόθων έστησαν. Και ξεβιάζουν το ζητούν στην ψυχή μου και ζητούν στα κακά μια λάρα σαν ματαιότητε και δολιότητε όλη την μέρα να μελέτησαν. Εγώ δώσω κοφό σου κύκμων. Και σε άλλο να σου κάνει γοντά στο μαυτού και γενόμενε άνθρωπο που ακούν και που κάνουν στο μαντί αυτού ελεγμού. Ό,τι επί σε κρύβει, με σου έκουσε κύριο Θεό μου, ότι ήμουν πότε μικρό σε μικρή μου και εντό ελεύθερη υπόθεση με εμένα μεγάλο λιμόνισα. Ότι εγώ ει μάστιγα σε τιμό και ελεγγύη των ομοιοποιών μου σε δύο παντό. Όταν νομίζω μου εγώ να αντιλώ και μαρίνω σε πρώτη αμαρτία μου. Η δε έκτρη μου ζωή σου κατέβει και περιμένει την πληθυντή σε αντιμισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε με κάνει καθόλου να διαβολώ με κάνει δύο κατά καθώ είναι. Μια εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μία προσθέτω μου, προσχωστή βοηθειά μου, Κύριε Τσοντηρία μου. Μια εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μία προσθέτω μου, προσχωστή βοηθειά μου, Κύριε Τσοντηρία μου. Ο Θεός μου προσορθρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου πως απλώς σου άρχισε μου ανοιγερή μου και αμάτω και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώθησε του ειδήν τη δυναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το λέω σου περζωάστης και λίμα πενέσου είσαι. Το ευλόγησε τη ζωή μου και το όνομα τη φέροντα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα εμπριστεί η ψυχή μου και η χίλια γαλλιά σου ενέστη φόβου. Η αμνημονευό σου του τρομή μου τη όρθισε μελέτων σε ότι γνήθη βοηθό μου και τη σκέπτον τα ρίγο σου αγαλιά σου με την ψυχή.
1: Πρωτή ψυχή μου πίσω σου μου όταν δελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε ισμάτων ζήτη την ψυχή μου σε λεύθερη στι εκατότητα τη γη προδοθή τη χείρα ροβέω και μερίδε αναπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς θα ανθίσετε που τα Θεία πειραθήσετε πάσο μήνων αυτό και τον εφράγιστό μου αλλού τον άδικα. Εν της όρθους εμελέτων εσύ ότι γερίδεις βοηθός μου και της σκέπνου την τερίγω σου αγαλιάσουν. Κολλή η ψυχή μου πίσω σε μου όταν τελάω τα δεξιά σου, όξο Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκη η έξι ώρα στον αλλού. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, ο δόξος ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, ο δόξος ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, ο δόξος ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Το ξαπατρί και ήλιο και ήλιο πνεύμα την κοινή και ήλιο σου ένα στον αμήν. Κύριε Θεό, σου τρίε μη μέρα σε τέκλασε και είναι κύριε αντίον σου. Είσαι αφέντρο ο ποιό προσευχή μου κλείνοντα όσου τη δέησή μου. Ότι η πλήστη κακό είναι ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Πω σε λογίστε να το καταμενόντα τη λάκα να γεννήθει ο άνθρωπο αβοήθητο ένα και ελεύθερο. Πω είναι δραματία καθέντα σε τάφο μου και με στη σέντη και αυτή τη χειρό απόστησα. Εφέντρο με λάκα το δάτο τη πεντρή και τη κοινά θανάτου. Επαμέ επέστρεψε το θυμό σου και πάντως με τον ρυθμό σου επικρίνησε με μέ. Εμάκρασε από μου του νεστού σου βήμα που μου έφερε το μέ θελημέ αυτή. Πάρε το θνήξε παρεμόμενο του νεού μου σαν εσάνα πτωχία. Έτσι έκρασε από σε κρύο την ημέρα διέπεντα σαν προς τα σχήρα μου. Μη τι νεκρέ πίσει τα μα ή οι ιατροί εναντί σου και εξομολογήσουν τέσσι. Μη δίκησαν τάχο τον λαό σου και να ρίχνει άσου την απολία. Μη γνωστή σε δουσκότητα θα βάσει άσου και δικαιοσύνη σου είναι επιλεγμένη. Εγώ προσέχει κύριε και έκλασα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπό σου από μου. Φτωχό σημείο εγώ και κόψε εκ νεότητό μου. Οι ψώθοι δεν ταπεινώθουν και ξεπορήθηκαν. Οι επομέδοι λυθούν οργιώ οι φοβερέ πίσω που σου τραξάνουν. Οι κύκλο σου άνω σου ίδρουν την μέρα περιέσκουν με άμα. Εμάκρυνσα που φρένει και πλησιώνει τον ουσμό στον όγκο τα λιμπορία σου. Κύριε Θεό, σου τρίε μου ημέρα σε διάκρατα και νυχτή εναντίον σου. Ισαν θέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ουσμό στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και πάντα με εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο για μη μιλάν φάνου πάστα στην αποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στα νομίε του τον ιόμενο πάστα νόσου. Τον ιδρούν ελευθερό στην ζωή σου προ το φάνου του ζενονέα και εκτιμή. Τον εμπειρώντα να καψιμοί τη μία σου ανεκκινήστε στο ιστορικό του νιότ σου. Ποιον ελίμο είναι ο μητέρα και ο πάστα που μένει. Εγνώρισε το σωτό σου τον Μωυσή. Τι σύγχυση είναι τα θελήματα αυτού, εκτέμων και λίμων, ο κύριο Μακρόγκο σε πολύ έλειο. Που κρίστηκε ο Χριστή και ο Δερή των Ιωάννων Μηνύ. Που κατά τι ανομίε σημαίνει επίση είναι μήνυμα, ούτε κατά τι αμαρτίε σημαίνει δεν πάει το κινημήν. Ό,τι καταδείξει του ουρανού από την κρίση κρατέρα ο κύριο των Ιωάννων αυτό, του ομόνε αυτών. Καθώ να παίξουν το λέμμα τη μόνη μάκρα να θυμώνε ανομίε σημών. Καθώ ο κύριο πατήριο σου κτίριζε κύριο του ομόνε αυτών, ότι αυτό έγραμε το πλάσμα ή μόνο εμνήστε τη βουζεσμέν. Άνθρωπο σε φόρτο σήμερα αυτό, όσοι αν το πτωγούν του εξανθήσει. Ότι πνεύμα δίνθεν είναι αυτό και έχει πάρξει και γνώστε τον τόπο αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το όνος και ω το ένα από τι μαμονέ αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση ον τη φυλάω στην ευθύνη αυτού. Και με μνημένη στην εντολάν αυτού το ποιήσε αυτά. Κυρίω εν του ουρανού ή τιμά στον χρόνο αυτού τη βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογία τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγο αυτού. Του άκουσε τι φωνέ των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο Πάσα, μια από αυτού η λειτουργία αυτού, υπηρούντα το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, ένα από την τόπορτη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ένα από την τόπορτη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Κύριε Ισάξον, τη προσευχή μόνο σου, τη δέησή μου, την αληθία σου. Ισάξον, τη δικαίω σου, ζωή τη μίση, έρθει τη κρίση μετά τον δούλο σου, ότι ούτε και ο φθενόπιο παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό του πτυχήματα που ένιωσαν και τη ζωή μου. Κάψα με σκοτεινή ζωή του κουσόνου, η γηδίσα με το πνεύμα μου, ένα μη τεράκτη καρδία μου. Εμεί την ημέρα να χειρά με λέει, σε είπα, σε ρίξε με μα τα ρηχηρά σε μελέτα. Δίπεντα σε μπροστά τα σχέδια μου ψυχή μου, ζωή άλλη δροσή. Τα χείλη σ' άκουσαν μου και έξερε με το πνεύμα μου. Μία απόστρεψη στο προσωπικό σα από μου έδωσε με σκαραβένου στην πλάκα. Ακουστό μου πίσω με το πρωί το λεό σου ότι επισύλπησα. Γνωρίζω τον κύριο Δόνα, αν υπορεύσω με την προσέγγιση την ψυχή μου, εξαρτώ τον εχθρόν μου, κύριε Προσεκατεύθυνο. Διδάξω με την πίνη το θέλημά σου, του ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόλου να δικήσει με η ευθεία είναι και το όνομα του σου, κύριε Ζήση με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξω, εκρύψω την ψυχή μου και εν τη ολέση σου ξαναθρέψω εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου λίποντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλευε σου ημί. Ξάκουσα μου και τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει σε κρίση μετά του δούλου σου. Ισάκουσον μου κρίνει τη δικαιοσύνη σου και εμείς έρχεσαι σε κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου αγαθό να δικήσει με την γευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός.

0: Υπερτισσόμενος εν ειρήνης της σωτηρίας των πληθυσμών ημών του Κυρίου δεήθομαι.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του θρήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεήθομαι.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών ενώσεως του Κυρίου δεήθομαι.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου του τιμίου πρεσβυτερίου της Αριστώ διακονίας παντός του και του λαού του Κυρίου
1: δεήθομαι.
0: Υπέρ του Πατρός του καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιέριος και Πάσχας του ημών αδελφότητος του Κυρίου
1: δεήθομαι.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσας της εκκλησίας εν αυτό και του κατεξηράνου θάλασσαν και αέρα φιλοκλήστου ημών στρατού του Κυρίου
1: δεήθομαι.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεήθομαι. Υπέρ εφρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ελληνικών

0: την εμά από πάση λήψη, ω οργή και την και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμε. Αντιλαβού, όσων ελέγχουν και διαφύλαξαν ημά ο Θεό, τη συγχαρητή. Τη Παναγία Αχράντου, υπερευλογημένη σαν δόξου, δεσπίνη ημών Θεοτόπου και υπαρθέτου Μαρία. Μετά πάγω το Αγίου μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσε τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα,
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, εν τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαντες.

0: σπίτι και κατά το πλήθο των ειδρυμών σου εξάλληψαν τον νόμιμά μου. Επιπλέον πλούμε από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου. Καθαρίσω όρμε ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπαντό. Σύμμονο ημαρτών και των πονηρών ενώπιον σου επίση, όπω αν το πιο ψέν λόγιο σου και νικήσει ενώπιον εστέσαι. Η δούγαρα ενομίε είναι αλήθεια και εν αμαρτίε εκείσαι με η μήτρη μου, η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα. Τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου γλώσσά μου. Εραντή μου ίσω που και καθαριστήσω με πλημμύ με και υπερχείων ευκαρθίσω μου. Ο κουτί μου εγγαλεία συμφροσύνη να γαλιάσουν τα όσου τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν των προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομία μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά τη ενεμή ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγενεσμένη εν εγκάτη μου. Μία απορρίψη με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μια ήταν ελισσαβή μου. Απόδοση με την αγκαλία τη εξωτερική σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω όμω τα σου δούσου και σε πίσω επίση επιστρέψου. Είσαι με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγκαλιά τη γλώσσα από τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανέτει την ένεσή σου ότι ήθελε σε θυσία να το κάνουν και αυτόματα και ουδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στα τριμμένων καρδία, στα τριμμένη και ταπεινωμένη το Θεό σου και εξοδενώσει. Αγάθρον κυρία τη ευδοκία του θυσίων και υποδομηθείτε τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Ότι ευδοκίσει θυσία τη δικαιοσύνη αναφορά και με καυτώματα τότε ανίσουση επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
1: Το κοινάξιο τη Θεό του Φαρό, η θαλάσσια ερυθρά, επινίκη με δυνάσου μου τη δόξα, τη δόξα, σε Θεό σου με δόξα. Χριστό υψούμενο στα όρο προ αυτόν πάντα ήρθε σε πίσω και κατέρεξε εχθρόν άπαντα στον καταπτώσαν τα δόξα, ο Θεό σου με δόξα. Ρίθρον ζωή μου Ιησού, εκ ζωηφόρε πήγα στου πλευρά και νέκρον στου εχθρών, δέσκοτο νεκρό γενόμενο. Περιγείεται ο τόκη φόσον ημά. Τον ανατήραντα εξού υπερβολή πραγνία, σε σταυρό καθορό, αθρημοδή δέσπινα τούτων δοξάζουσα. Περιγείεται ο τόκη φόσον ημά. Ω τερνότη μα μάτων, αδίθεο τερπή, ευχαριστία σε ένα και προσφέρω με το χέρι σου, η αγνή ότι εκτλήψει ω χαρά, η μη νευράδευσα. Περιγείεται ο τόκη φόσον ημά. Το ελέω στη χάρη και τη σκέπη την ισχύνη, ουσιοπόμενη παρθένη πανίμητη, κυρίω το μεντενήν, ότι κινδύνω χαλιγόνι μα διέσουσα. Περαγείο Θεοδόξη όσων μα, εκκύλουν τροθέντε πειρασμών και συγχωρών, τι μητρικέ πρεσβείε πανίμητη, ψάλουν θερμά ευχαριστία στι φωνέ, οδύνη ποινίκιον. Περαγείο Θεοδόξη όσων μα, προσωτή και χρυσωμένη ω κρυσή, τεσσαρατέ και τε του πνεύματο, χάρη πάνω νύχτη του πατρό, οραϊστή αληθό, εδείχτη μύτη Θεού. Άγιε του Θεού πράζει ο περαιμόν. Ψηλών των βίων ισχυκό και τη αναβάση, τη θεϊκή ολολαμή γενόμενο φωτισμών, μιέτη σε επιμούντι σου. Τα σεπτά προτερήματα είσαι ευδοκίμησε, είσαι ευδοκιμήσε, έτυχε, ονήλπησε σε ευδόκιμη. Άγιε του Θεού πράζει ο περαιμόν. Μυρυπνό, στέρβα, διαδεχά και τη αναπτύξηση των ιερών γραφών, τα σχολούμενο, ειδωνών εξέκλεινα που μακάριστε, οδυσόδε και άτιμων και βοδιά στι θείε αρετέ καλοπιζόμενο, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Νησταγόμενε φάρνη ψυχή, μάκαρα πεδίωξη, επαγκρυπνών και θεό συγκινόμενο, εσπανίχη τάση, μη καμπτώμενο τη ανάγκη φύσεω, όθη προ ημέρα νόντο την ανέσπερα κατήνηση, την οικία ήξη όνο του να μην, ω παστάδα έψυχα θεού, η θυμιατήριο του νοητού και φωτοφόρου άνθρακο, την εμακάρι να μνήσουμε θεατών καυγάζοντε, χέρι η αιτία τη στεριόδου αναπλάσεω. Εστερεώθη του πίστη Χριστού η Εκκλησία και γαραπάψε νύμνη, βοάμελο δού, Άγιο η Κύριε και σε ημνή το πνεύμα μου. Δόξα Θεό ημών δόξα. Ο απαθή κατουσίαν, πώ πάθο υπέσει, ότι ζωή μη εμπνέα, πώ νίσχυσε εν ξύλο. Μέγο το έλεο και μακροθυμία σου. Δόξα Θεό ημών δόξα. Σταυρό ληστών, μέσων λόγια δίκο ανυψώδη και δικαίω ω πίστη, το σένα που εγνοκότα, κτίσιν πάση κτίσιο σε δελουσίω πάσχοντα. Πειραγία δε το έκου ζώσον ημά. Πλήση η μήνυ φλημάτων, ότι παρθένε δίδου, τι μητρικέ πρεσβείε, τον σταυρό παγέντα, άνθρωπο γενόμενων θεών λόγων και ίσασα. Περαγείο Θεό το έκουσα όσων ημά, το τη χαρά τη θεία μεγαλείων, ω παροχή η μήνυ τη οφροσύνη ευχαριστία φωνέ προφθάσουν ευσεβώ και ρατίζοντα σε αυτήν ω προστασία νημών. Περαγείο Θεό το έκουσα όσων ημά, οι διασούρι στένε των κινδύνων και οι διασού χαρά επιτυχώντε, μήτε ραντίφε φτεό δοτήρα αγαθήν και μπροστά την ευκλή πάντα δοξάζομαι. Περαγείο Θεό το έκουσα όσων ημά, καταλαγήν πτεσμάτων και κινδύνων την θεϊκή πρεσβεία σου πλουτούντε, μήτε Χριστού του Θεού ω αιτία να καθόνα να μιλούμε σε πιστό ευχαριστίε φωνέ. Περαγία Θεού και σώσον ημά, η τη χαρά πηγή τη αθανάτου βρει, χαρά στα ρήτρα γεμάτων τη κινδυνεύου και σώζει άπαντα σε αγνή, όσα ένα ημών αγαθαδότη Θεού. Άγιο του Θεού πρέσβη περιμών, ρημάτων ζωηρή των πηγέ προσέχουν εξέπειε των άμα τη σωτηρία αμέσω. εμέσω στην κατάπικρον αμαρτίαν και ψάλλον έλεγε Θεό ευδόκιμε, όσο και εσύ είναι Άγιος πίσω Κύριε, Άγιο του Θεού πρόεδρε περιμόν, συμπάνθιον εκτίσω Χριστομιμήτως, διένυμα στον πλούτον της διωμένης ουράνων, τον όνομα σε προξενούντα, ούπερ και έτυχες βόν ευδόκιμε, όσο και εσύ είναι Άγιος πίσω Κύριε, οξαπατρίκιο και Αγίου Πνεύματι, οικειώθεις το κτίστη αγάπη θεία, εδέξου την ουράνια του γεροχία, του ξύλου της ζωής, δε μάκρα μετέχεις, θες θεούμενος και μέρημον ένταξε, όσο και εσύ Άγιος πίσω Κύριε. Και νυν και οίκηση όνας των αιών να μην υπάρχουσα αγγέλων των μειωτέρων των κτήσεων των αγγέλων, τη είναι η βάση και δεν το καστεωμήτωρο, βροδόνη λύτρωση το μελοδότηση, όσο και εσύ να άχρωτο πλην σου δέσπινα.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου τες ποιήνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλως και πάσαν τη ζωή ημών Χριστός ο Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν εν απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης ότι το ζυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξοδίσει με στο βράδυ του Σύρου στην πονήμη σου κοινή πολιτεία του κοινού σου δώρα σε Χριστέ ο Θεό. Έφεραν τη δύναμη σου του πιστού βασιλίσιμων. Νίκα σου πολυγόνα αυτή κατά των πολεμίων και συμμαχία να έχει τη συν όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων.
2: Όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων.
1: Και τα 21 αυτού μηνό σου νύμη το Αγίου και δικαίου δοκίμου των θείων ευδόκιμων. Ο βίο γέρο των θείων ευδόκιμων εξήν εδίου. Δέχεται ευδόκιμον πρώτη τάφα στον 30η, ο Άγιος Ιωσήφ, ο Απορριμανθέας, ο κεντευτής του Δεσπότου Χριστού, εν ειρήνη τελείουται. Οι Άγιοι 12 μάρτυρες, οι Ρωμαίοι ξύφοι τελείουται. Και αυτή η μέρα η ανάμνηση των γενείων του Σεβασμού Ιωκού Υπεραγίας της Πύρης ημών Θεοτόκου, του Εμβλαχέρνες, εν θα πω και τη Αγία Σωρός. Και προεόρτη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ήτη η εξέλευση αυτού εκ του Βασιλικού Παλατίου στην πόλη.

0: είτε αυτόν που άσευε άμεσα αυτού. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδρυ το υπεράν των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτούς εν αδηλατού και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος πρόσταγμα έθα το Κιού παρελέψονται. Εν είτε τον Κύριον της γης δράκοντες και πάσε άφηση.
1: Πυρ χάλασα χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντη συμφωνεί ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντ. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου. Ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσωσίης αυτού της εις Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα και λόνι ένα εις αυτού είναι εκκλησία ουσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσα δι' αυτόν και εις Ιώνα γαλιάσον επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει πραήσε σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Ε, υψώσει του Θεού εν το λάρι και αυτόν και ροφέ εδίστο με τη σχερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθνη ελεγμού σε τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και του εν δόξου αυτών εν χειροπέδε σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση τσωσή αυτού. Εν είδε το Θεό τη Αγίη αυτού, εν είδε αυτόν ιστερεώμα τη δυνάμεω αυτού. Εν είδε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού, εν είδε αυτόν κατά το πλήθο μεγαλοσύνη αυτού. Εν είδε αυτόν εν ήχο άλπικο, εν είδε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είδε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είδε αυτόν εν χορδέ και οργάνο. Εν είδε αυτόν εν κυβάλι σε βίκη, εν είδε αυτόν εν κυβάλι σε λαγού. Πάσα πρωί εν εσάρτ των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνη, Θεέ, Πάτερ, Παντοκράτορ, Κύριε Αίμονα, Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός σου αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς σου αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ειν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμονος Άγιος, σήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσου σε κενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτών. Κύριε, προσέ, κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτιμο το έλειο τη νόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύ του φυλαχθήν ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλειο σου εφημά καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσπα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεο σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί πυρί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσουμε την ελεοθενήν δέηση ημών του Κυρίου.
3: Ελεησόν.
2: Αντιλαβούς όσων ελεησόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη

0: Κύριον, εν υπ' του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Ελάσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών.

0: Αγαθών, το εξομολογήσε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της ύψιστα, τον Αγγέλιο του Πολιτολαιού, τον Λυθιάσο καταρρύκτο.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείχες όνος στον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείχες όνος στον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών ο Αιτής ουρανής, αγιάστηκε το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημίσα αφίε με τσοφλέτς ημών. Και μη εις ενέκης ημάς πειρασμόν αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Όχι σου, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ.

Εν ειρήνη και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίας.

Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίου μνημονεύσαντες σε αυτούς και

και εξέβαλε πάντα τους πολλούντες και αγοράζοντας εν το ιερό και τα τραπέζας των πολυγλιστών κατέστρεψε και τα σκασέδρας των πολλούντων τας περιστεράς και λέγει αυτής γέγραφε ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσετε ημείς δε αυτόν επίησατε σφίλε ο Λουιστόν και προσήλθαν αυτό πολύ και τυφλή εν το ιερό και θεράπεσεν αυτός και κατά λοιπόν αυτό

0: ενώσει αυτού στη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός τη συγχάρητη. Η κατηχούμενη δεσκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνατε.
1: Συ Κύριε.

Christmas gift. Όταν και πρόσωπο ο Θεός μας είναι σημαντικό. Επίσης, η Δέση, εγώ το σου δώσω, εγώ το σου δώσω. Επίκαμε σε αυτό.

0: Χριστόν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή.
1: Ελέησον.
0: Σοφία. Πάνε και απολέξουν. Καθαρίσαν. Όπως υπό του κράτους

γεννή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, των δημάς σου ανθρώπους δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίζαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε

Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: ευλογία την εκ του φοβερού βήματος του Ιησού ετησόμεθα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετησάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχύρια.
0: Εγκαταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης, πνάρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν σου.

0: Ορθή με τον ευών των Θείων Αγίων, αχράντων αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, πρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο.
1: Κύριε δόξα Σύ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι Συ ο Αγιασμός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθουμε, το Κυρίο δεήσουμε, ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους εμπισή πεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξου σου τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζω εμπισέ, ειρήν το πως σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρμους σου είναι μόνος από το οίκο του λαό σου, ότι πάσα το ίσο καθή και πάνω δόρημα τέλειον, άνω θέσει τα πόνο εξού το πρόσωπό των, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαια.

0: ευλογία Κυρίου και Έλεος αληθιθυμάζε του Θεία Χάρια και φιλανθρωπία πάντου τον είναι και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσε μόνο δόξα σε Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες χρέσεις Παναχάντου και Παναμόη, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμή και ζωπιού σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και ζώντο αγουδάφου.

0: Το Σου και ευδοχή μου, του δικαίου και του Αγίου και δικαίου Ιωσήφ του Μνήστορος, όν και τίμην επιλογή σου Αγίου Λελίσιμα, σου χαθώ σου λάνθρωπος και λαίμον Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Παρασκευή. Είναι 31 του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει τη μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία», δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη». Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 η αρχαία τραγωδία και κωμωδία, το θέατρο και η τραγωδία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η Παλαιά Διαθήκη διηγείται με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αλία και περιβάλλον» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η θάλασσα και η ζωή εντός και πέριξ αυτής». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5 ο μηχανισμός των αντικυθύρων, ο πρώτος αστρονομικός υπολογιστής με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το κοράκι στην τέχνη» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή τα ποίηματα «Τόμος Α» του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία Φύλλα». Στις 8 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 9 η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Μάξιμος» της Αλέκας Ρίτσου, εκδόσεις «Αρμός». Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις «Γκοβόστη».

Σήμερα, 31η του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του δικαίου Ευδόκιμου, του Αγίου Ιωσήφ, του από Αρημαθέας, των Αγίων 12 μαρτύρων των οποίων δεν γνωρίζουμε τα ονόματα, των Αγίων μαρτύρων Δημοκρίτου, Σεκούνδου και Διονυσίου από τη Φρυγία, των Αγίων 350 μοναχών οι οποίοι ζούσαν στη Βόρειο Συρία και άλλων μοναχών και επισκόπων οι οποίοι για την προσήλωσή τους στην Αγία Σύνοδο της Χαλκιδόνος θανατώθηκαν με την υποκίνηση του μονοφυσίτη Πατριάρχη Σεβίρου Αντιοχίας και την υποστήριξη του Αυτοκράτορα Αναστασίου το 517. Τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Διονυσίου του Βατοπεδινού, του Αγίου Ιωάννου του Εξάρχου, του Οσίου Αρσενίου του Ιβυρίτου και του Αγίου Γερμανού, επισκόπου Οξέρ, για τον οποίο και θα μιλήσουμε σήμερα.

Ο Άγιος Γερμανός, ο επιφανέστερος των Αγίων Επισκόπων της Γαλατίας μετά τον Άγιο Μαρτίνο, γεννήθηκε περί το 378 στους κόλπους πλούσιας και ισχυρής οικογένειας της Σοξέρ στη Βουργουνδία. Έλαβε εξαιρετική μόρφωση αρχικά στη Γαλατεία και κατόπιν στη Ρώμη, όπου τελειοποιήθηκε στη νομική επιστήμη και έγινε δικηγόρος. Μετά το γάμο του με μια ενάρετη γυναίκα ανώτερης τάξης, επέστρεψε στη Γαλατεία και ανήλθε σε υψηλά αξιώματα στη διοίκηση της επαρχίας. Όταν απεβίωσε ο επίσκοπος της Οξέρα Ματώριος, το θείο θέλημα εκφράστηκε σύντομα μέσα από την ομοφωνία του λαού και ο Γερμανός υποχρεώθηκε δια της βίας να δεχθεί το επισκοπικό αξίωμα. Εγκαταλείποντας την υπηρεσία του κόσμου για να επομισθεί εκείνο των ουρανών, άλλαξε άρδιν τον τρόπο του βίου του. Ποδοπατώντας τις ματαιότητες του κόσμου τούτου, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς, ζούσε έκτοτε με τη γυναίκα του σαν αδελφός με αδελφή, ενώ ασπάστηκε τον ασκητικό τρόπο ζωής, έχοντας για σύντροφο την ταπεινοφροσύνη. Επέβαλε στον εαυτό του τόσες κληραγωγίες, ώστε μέχρι το τέλος της ζωής του, ο βίος του ήταν ένα μακρύ ανέμακτο μαρτύριο. Αρνούμενος όλες τις ειδονές του τραπεζιού, γευόταν στάχτη προτού φάει το κριθαρένιο ψωμί του το βράδυ, συχνά μια φορά μόνο την εβδομάδα. Όλες τις εποχές φορούσε ένα χιτόνα και ένα κουκούλιο και δεν άλλαζε παρά μόνο όταν γίνονταν κουρέλια. Έφερε κατάσαρκα ένα χοντροφτιαγμένο κυλίκιο και είχε κρεμασμένο στο λαιμό του ένα σακουλάκι που περιείχε λείψανα Αγίων που επιτελούσαν πλήστες θαυματουργίες. Πλάγιαζε ντυμένος, φορώντας τα υποδήματά του πάνω σε άθλια στρωμνή, γεμισμένη στάχτη, ενώ μετά από σύντομη ανάπαυση περνούσε τη νύχτα με στεναγμούς και δάκρυα. Διάγοντας έτσι εν μέσω του κόσμου βίο ασκήσεως και προσευχής, επεκτηνόμενος όλος προς το Θεό, δεν λησμονούσε εν τούτη στα καθήκοντα της φιλοξενίας και είχε το σπίτι του ανοιχτό προς όλους, νίβοντας τα πόδια των φιλοξενουμένων του και διακουνώντας τους στο τραπέζι κατά μίμηση κυρίου. Από την αρχή της επισκοπίας του ίδρυσε κατέναντι της πόλης στη δεξιά όχθη του Ιών μονή αφιερωμένη στους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό και μοίραζε το χρόνο του μεταξύ της προσευχής με τους μοναχούς και της διδασκαλίας του κλήρου και του λαού στον καθεδρικό ναό. Η αγάπη του Χριστού, αυξάνοντας μέσα του τους ασκητικούς αγώνες, ξεχύλιζε σε κύματα φιλεσπλαχνίας και θαυματουργικά έργα για το λαό. Επέτρεψε έτσι σε έναν φοροεισπράκτορα να ξαναβρει τα χρήματα που είχε χάσει με τα οποία είχε πάρει και τα οποία είχε πάρει ένας δαιμονισμένος. Θεράπευσε με έλαιο που είχε ευλογήσει τα παιδιά της πόλης που είχαν προσβληθεί από επιδημία διφθερίτιδας. Θεράπευσε επίσης πολλούς δαιμονισμένους και αποδείχθηκε για όλους οικονόμος της Θείας Χάριτος. Τους χρόνους εκείνους η πελαγιανή αίρεση που διαδόθηκε από τη Ρώμη σε όλη τη Δύση είχε βρει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος στη Μεγάλη Βρετανία, την πατρίδα του Πελαγίου. Οι Ορθόδοξοι της χώρας αυτής έστειλαν τότε αντιπροσωπεία στους επισκόπους της Γαλατίας, οι οποίοι αφού συνάχθηκαν σε σύνοδο το 429, όρισαν τον Άγιο Γερμανό και τον Άγιο Λούπο της Τρουά να μεταβούν εκεί και να καταπολεμήσουν την αίρεση που ισχυριζόταν ότι ο άνθρωπος πρικισμένος από το Θεό με το αυτεξούσιο μπορεί να ασκήσει την αρετή και να κάνει το καλό δίχως τη βοήθεια της Θείας Χάριτος.

Κατεβαίνοντας στο Σιγκουάνα, οι δύο επίσκοποι σταμάτησαν ένα βράδυ στο χωριό Ναντέρ. Παρουσίασαν εκεί στον Άγιο Γερμανό ένα κοριτσάκι, τη Γενευγιέβη, το οποίο ευλόγησε και αφήμνησε μέσα του τον πόθο για το μοναχικό βίο. Διασχίζοντας τη μάχη, ο Γερμανός έκανε να κοπάσει η τρικυμία που ξεσήκωσαν οι δαίμονες, επιτιμώντας όπως ο Χριστός τα άγρια κύματα και ρίχνοντας στα νερά λίγο λάδι. Οι δύο επίσκοποι έγιναν δεκτοί με θέρμη από μεγάλο πλήθος και δεν άργησαν να δείξουν την ανωτερότητα της αληθινής πίστης τόσο με τη διδασκαλία τους όσο και με τα θαύματά τους. Οι πιστοί στερεώθηκαν και οι πλανηθέντες μεταστράφηκαν μαζικά, έτσι ώστε η χώρα βρέθηκε σύντομα έτοιμη να επιστρέψει στην ομοφωνία της πίστης. Τρομαγμένοι από το ζήλο των ιεροκηρύκων, οι αιρετικοί κρύβονταν μέχρι την ημέρα που αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε δημόσια συζήτηση, αφού εξασφάλισαν τη βοήθεια πολλών οπαδών τους. Αφήνοντας στους αντιπάλους τους τη δυνατότητα να βγάλουν τους κενούς λόγους τους, οι Άγιοι Ιεράρχες διέδωσαν εν συνεχεία τον Ευαγγελικό Λόγο τους, ισχυρό σαν τον κεραυνό, στον οποίο οι αιρετικοί αποδείχθηκαν ανίκανοι να απαντήσουν. Το πλήθος, χαιρετίζοντας με κραυγές τη νίκη των επισκόπων, θέλησε να έρθει στα χέρια με τους λαοπλάνους και με πολύ κόπο συγκρατήθηκε από τους δύο Αγίους. Η νίκη αυτή επιβεβαιώθηκε με την ίαση ενός τυφλού κοριτσιού που επιτέλεσε ο Άγιος Γερμανός, επιθέτοντας στα μάτια του τη λειψανοθήκη που έφερε πάντα πάνω του. Έκτοτε ο λαός ασπαζόταν με δίψα την ορθόδοξη διδασκαλία. Με την εξασφάλιση της ειρήνης της Εκκλησίας, οι δύο επίσκοποι μετέβησαν να ποτίσουν τιμή στον τάφο του Αγίου Μάρτυρος Άλμπαν, προς τιμήν του οποίου ο Άγιος Γερμανός καθαγίασε βασιλική, επιστρέφοντας στην Οξέρ. Όταν ολοκληρώθηκε το προσκύνημα αυτό, ο Άγιος έσπασε το πόδι του και βρισκόταν κατάκητος όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά γύρω από το κατάλημά του. Ενώ το πλήθος ανάστατο προσπαθούσε να φτάσει μέχρι αυτόν, εκείνος δεν επέτρεψε να τον μεταφέρουν και οι φλόγες, περνώντας πάνω από την κατοικία του, την άφησαν άθικτη, καταστρέφοντας όλα τα γύρω κτίσματα. Αφού θεραπεύτηκε με την εμφάνιση αγγέλου ντυμένου στα λευκά, ο Άγιος Γερμανός πήρε το δρόμο της επιστροφής για τη Γαλατεία. Εν τω μεταξύ, οι συνασπισμένοι Σάξονες και Πίκτοι επιτέθηκαν στους Βρετανούς. Τρομοκρατημένοι αυτοί κατέφυγαν στους δύο Αγίους Επισκόπους, οι οποίοι από τη στιγμή που έφτασαν στο στρατόπεδο έδωσαν θάρρος στους στρατιώτες σαν να είχαν φτάσει σημαντικές ενισχύσεις. Τους κατήχησαν κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και αφού εγκατέστησαν μια εκκλησία από κλαδιά, βάπτισαν πολλούς από αυτούς το Πάσχα. Αναγγέλθηκε τότε η άφιξη των εχθρών. Αμέσως οι νεόφοιτοι έβγαλαν τους χιτώνες του βαπτίσματος για να πάρουν τα όπλα και ο Γερμανός, αναλαμβάνοντας την ηγεσία του, συμβούλευσε να στήσουν ενέδρα σε μια κλειστή κοιλάδα. Όταν οι επιτιθέμενοι μπήκαν εκεί, οι δύο επίσκοποι εξέβαλαν εν είδη πολεμικής κραυγής ένα τριπλό αλληλούια που, επαναλαμβανόμενο από το στρατό σαν βοητό της βροντής, έτρεψε σε φυγή τους εχθρούς, από τους οποίους πολλοί χάθηκαν μέσα στον πανικό. Αφού λοιπόν κατήγαγαν έτσι λαμπρές νίκες κατά των ορατών και αοράτων εχθρών, η ειρήνη και η ασφάλεια αποκαταστάθηκαν στο μεγάλο νησί και οι δύο Άγιοι επέστρεψαν στη χώρα τους.

Κωνσταντίνο Ξέρ, ο Άγιος Γερμανός ανέλαβε εκ νέου τις ποιμαντικές δραστηριότητές του, βοηθούμενος από τη χάρη του Θεού. Το πίμνιό του, στενάζοντας υπό το βάρος ενός επιπλέον φόρου, προσέφυγε σε αυτόν σαν παιδιά στον πατέρα τους. Εκείνος, συμπονώντας τους, ανέλαβε να μεταβεί στην Αρελάτη, διοικητικό κέντρο της Γαλατίας, για να πετύχει φορολογικές ελαφρύνσεις. Διασχίζοντας τη Γαλατεία με μικρή συνοδεία και ένα ταπεινό υποζύγιο, φέροντας όμως τον Χριστό στην καρδιά του, σκόρπιζε στο πέρασμά του θαύματα και σημεία έβδυλα της Θείας Εσπλαχνίας. Παρόλο που προσπαθούσε να περνά απαρατήρητος, οι κάτοικοι όλων των κάστρων και των πόλεων, γνωρίζοντας τη φήμη του, προσέτρεχαν σε αυτόν με τους αρρώστους τους, τις γυναίκες και τα παιδιά τους, για να ζητήσουν την ευλογία του και να τραφούν από τα θεόπνευστα λόγια του. Στην Αρελάτη έγινε δεκτός ως άξιος διάδοχος των Αποστόλων και φιλοξενήθηκε από τον φίλο του Άγιο Ιλάριο, ο οποίος ερχόταν συχνά να τον βρει για να αντιμετωπίσουν από κοινού εκκλησιαστικά ζητήματα της Γαλατίας. Ο έπαρχος Οξυλιάριος, γοητευμένος από τον Άγιο, του έδειξε ιδιαίτερο σεβασμό και μετά τη θεραπεία της γυναίκας του, που για πολύ καιρό έλειωνε από πυρετό, του παραχώρησε πρόθυμα την φοροαπαλλαγή που ζητούσε για τους κατοίκους του και τον γέμισε δώρα. Μετά από μια νέα αποστολή στην Αγγλία για την καταπολέμηση μιας αναζωπήρωσης του πελαγιανισμού, ο Άγιος Γερμανός επέστρεψε στην Οξέρ, όπου σύντομα έφτασε αντιπροσωπεία από την Βρετάνη, ζητώντας τη συνδρομή του, διότι ο Πατρίκιος Αέτιος, που διοικούσε την αυτοκρατορία, είχε ζητήσει από τον θηριώδη Κόαρ, βασιλιά των Αλανών, των ομόσπονων βαρβάρων που είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή της Ορλεάνης, να πνίξει σε λουτρό αίματος στην εξέγερσή τους. Παίρνοντας εσπεσμένα τον δρόμο για εκεί, ο γέροντας επίσκοπος μετέβη στον Γκόαρ. Του απίθυνε πρώτα μια οικετευτική αναφορά μέσω διερμηνέως και καθώς αυτός θέλησε να τον αποπέμψει, ο Γερμανός άρπαξε το χαλινάρι του αλόγου του, σταματώντας έτσι τον αρχηγό και όλο το στρατό του που ακολουθούσε πίσω του. Αντί να οργιστεί, ο Γκόαρ θαύμασε το θάρρος του Αγίου, άκουσε το αίτημά του και διέταξε τα στρατεύματά του να αποσυρθούν. Ο Γερμανός ωστόσο χρειάστηκε να πάρει αμέσως το δρόμο για τη Ραβένα, πρωτεύουσα της Δυτικής Αυτοκρατορίας, για να εξασφαλίσει από τον αυτοκράτορα Βαλεντινιανό τον Τρίτο και τον Πατρίκιο Αέτιο την επικύρωση της χάρης αυτής που είχε προσωρινά δώσει ο Γκόαρ. Κάνοντας στάση στην Αλέζια, στο σπίτι του φίλου του, ιερέα Σενατορίου, θεράπευσε ένα βουβό κοριτσάκι και αποχαιρέτησε συγκινημένος τον φίλο του, γνωρίζοντας πως δεν θα επέστρεφε ζωντανός από το ταξίδι αυτό. Πέρασε τις Άλπεις, κουβαλώντας στην πλάτη του την αποσκευή ενός κουτσού και ηλικιωμένου ταξιδιώτη που είχε συναντήσει, ενώ σήκωσε και τον άνθρωπο στους ώμους του για να περάσουν ένα φαράγγι. Σκορπίζοντας ελεημοσύνες και λαμπρά έργα στο πέρασμά του, ο Άγιος έφτασε στη Ραβένα, όπου η φήμη του τον είχε προφθάσει, και έγινε δεκτός με τιμές από τον επίσκοπο Άγιο Πέτρο Χρυσόλογο. Η αυτοκράτηρα Γάλα Πλακιδία έλαβε πρόνοια να του δοθεί ένα μεγάλο αργυρό σκεύος γεμάτο εκλεκτά εδέσματα, τα οποία ο Γερμανός μοίρασε στους υπηρέτες του. Κράτησε το σκεύος για να μοιράσει το αντίτιμό του στους φτωχούς και έστειλε στη βασίλισσα ένα μικρό ξύλινο πιάτο με κρυθαρένιο ψωμί που μετέπειτα επιτέλεσε πλήθος Ιάσεων. Περνώντας μια ημέρα έξω από μια φυλακή γεμάτη καταδικασμένους σε θάνατο, γονάτισε με συμπόνια στη γη και επικαλέστηκε τον Κύριο. Αμέσως τα κλήθρα και οι αμπάρες συντρίφθηκαν και οι φυλακισμένοι, κραδένοντας τις αλυσίδες τους, μπήκαν εν πομπή στην εκκλησία για να αναπέμψουν δεήσεις στο Θεό. Οι ιάσεις που επιτέλεσε ο Άγιος Γερμανός προκάλεσαν το θαυμασμό όλης της πόλης και σίγουρα θα είχε επιτύχει από τον αυτοκράτορα τη γενική αμνηστία για την Αρμορική, αν μια νέα εξέγερση δεν είχε προκαλέσει την οργή του αυτοκράτορα και δεν είχε κάνει μάταιο το εγχείρημα του Αγίου Επισκόπου. Λίγο αργότερα, ο Άγιος Γερμανός αποκάλυψε στους 6 επισκόπους που συζητούσαν μαζί του μετά την ακολουθία του όρθρου ότι ο Κύριος του είχε παρουσιαστεί σε ενύπνιο για να του αναγγείλει την επικείμενη εκδημία του για την αληθινή του πατρίδα.
ασθένησε και από την αυτοκράτηρα που ήλθε στο προσκέφαλό του ζήτησε να μεταφερθεί το σκήνομά του στην Οξέρ. Επί 7 ημέρες το πλήθος συνοστιζόταν στην κατοικία του για να λάβει την τελευταία του ευλογία. Την 7η ημέρα η μακαρία ψυχή του μεταφέρθηκε στους ουρανούς. Ο αυτοκράτορας, ο επίσκοπος και οι αξιωματούχοι μοιράστηκαν ό,τι ανήκε σε αυτόν και μια μεγάλη πομπή της οποίας το πλήθος των λαμπάδων έκρυβε τη λάμψη του ήλιου σχηματίστηκε για να συνοδεύσει το τίμιο σκήνομά του μέχρι τη Γαλατεία. Όταν ο σωρός έφτασε στην Οξέρ στις 22 Σεπτεμβρίου, ενταφιάστηκε στη βασιλική που βρισκόταν εντός των τυχών και μετέπειτα πήρε το όνομα του Αγίου. Η τιμή του Αγίου Γερμανού διαδόθηκε παντού στη Γαλατεία και τη Μεγάλη Βρετανία, όπου μέγας αριθμός ναών και χωριών φέρουν ακόμη και σήμερα το όνομά του.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συναξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Γερμανό Επίσκοπο Οξέρ. Θα περάσουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους. Φαίνεται πως είναι μια ήσυχη μέρα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας επίσης στην έξοδο, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Η θυελώδης άνεμη 8 μποφόρ στα ανατολικά και στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ είναι το βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού. Γενικά θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις θα έχουμε στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς. Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, η θερμοκρασία από 20 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά ως 38 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά στην Ανατολική Πελοπόννησο έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη. Η άνεμη βόρειοι 7 με 8 και στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων τοπικά έως 9 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 33 και στα νότια έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αττική, γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειοι βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, γενικά αίθριο καιρό περιμένουμε, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η άνεμη βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 31 Ιουλίου. Το 1904 οι Σαρακενοί καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι της πόλης εχμαλωτίζονται και πουλούνται στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 1492 οι Εβραίοι εκδιώκονται από την Ισπανία καθώς τίθεται σε ισχύ το διάταγμα της Αλάμπρα. 1498, στο τρίτο ταξίδι του προς το δυτικό ημισφαίριο, ο Χριστόφορος Κολόμβος γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που ανακαλύπτει το νησί Τρινιντάντ. 1784, πεθαίνει ο Ντενί Ντιντερό, Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας. 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. 1818, πεθαίνει ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης Νικόλαος Κουφάς. 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν σχετικό θεσμικό πλαίσιο. 1886, πεθαίνει ο Ούγγρος συνθέτης Franz Liszt. 1895, γεννιέται η Βυζαντινολόγος Σοφία Αντωνιάδη. 1919, τίθεται σε ισχύ το Σύνταγμα της Βαϊμάρης στη Γερμανία, το οποίο θα προκαλέσει ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό που θα διευκολύνει μερικά χρόνια αργότερα την άνοδο του Χίτλερ και των ναζιστών στην εξουσία. 1919, γεννιέται ο χημικός και συγγραφέας Πρίμο Λέβη. 1920, ξεσπά κύμα μαζικής βίας στην Αθήνα, καθώς η είδηση της απόπειρας δολοφονίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι την προηγουμένη φτάνει αρχικά παραποιημένη ως δολοφονία. Ο Ίων Δραγούμης, ένας από τους πιο προοδευτικούς αντιβενιζελικούς πολιτικούς και πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, δολοφονείται από βενιζελικούς αξιωματικούς στη διασταύρωση των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου. 1938, η Βουλγαρία υπογράφει σύμφωνο μη επίθεσης με την Ελλάδα και άλλες χώρες των Βαλκανίων. 1940, στη Γαλλία η φασιστική κυβέρνηση του Βισί ψηφίζει τη θανατική ποινή για κάθε Γάλλο που εντάσσεται σε ξένο στρατό. 1944, εξαφανίζεται με το αεροσκάφος που οδηγούσε ο διάσημος συγγραφέας του μικρού πρίγκιπα και πιλότος Αντουάν Ντε Σεντ-Εξυπερί σε ηλικία 44 ετών. 1964, ο τεχνητός δορυφόρος Ranger 7 στέλνει στη γη τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες της Σελήνης, χίλιες φορές καθαρότερες από τις ληφθήσες προηγουμένως από οποιοδήποτε γήινο τηλεσκόπιο. 1969, αρχίζει στην Ελλάδα η συνταξιοδότηση από το κράτος διακεκριμένων λογοτεχνών και καλλιτεχνών. 1971, οι αστροναύτες του Apollo 15, David Scott και James Irwin, πραγματοποιούν την πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας βόλτα στη Σελήνη, οδηγώντας ειδικό τετράτροχο τζιπ στην επιφάνειά της. 1976, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής με επιστολή του στον πρόεδρο της ΔΟΕ, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 1991, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν τη συνθήκη START 1, συνθήκη μείωσης των στρατηγικών όπλων, ήταν η πρώτη για τη μείωση των οπλικών αποθεμάτων των δύο χωρών. Το 1992 η Γεωργία γίνεται κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών. 1999 η διαστημομηχανή Lunar Prospector της NASA συντρίβεται σκόπιμα στη Σελήνη, τερματίζοντας έτσι την αποστολή της για την ανίχνευση κατεψυγμένου νερού στην επιφάνεια του φεγγαριού. 2007, η παρουσία του Βρετανικού στρατού στη Βόρεια Ιρλανδία, που υπήρξε και η μακροβιότερη επιχείρηση στην ιστορία του Βρετανικού στρατού, τερματίζεται. 2012, ο Μάικλ Φέλπς σπάει το ρεκόρ του 1964 της Λαρίσα Λατίνια για το μεγαλύτερο αριθμό των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Έντονη είναι η παρουσία του Ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή της Αττικής. Φαίνεται ότι ένας αριθμός δήμων, περίπου 19 δήμοι, επηρεάζονται. Πώς συνδέεται τώρα ο ιός του Δυτικού Νείλου με τα κουνούπια? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Αντώνη Μιχαηλάκη, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Κύριε Μιχαηλάκη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, κύριε Βασίλου, καλημέρα.
0: Ξέρετε, ένα πρώτο ερώτημα καταρχάς έχει να κάνει με το γιατί στην Αττική, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου προτιμάει την Αττική? Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, με βάση και αυτά που έχουμε συζητήσει σε άλλες τηλεφωνικές μας επικοινωνίες, ότι θα προτιμούσε περιοχές πιο υγρές, με περισσότερο πράσινο?
3: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν υπάρχουν δυστυχώς απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν τα κουνούπια.
0: Μάλιστα.
3: Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, έτσι πώς το περιγράφουν οι Αμερικάνοι όταν το 1999 βγήκε για πρώτη φορά στην Αμερική και δημιούργησε αρκετά προβλήματα στη δημόσια υγεία. Τον χαρακτηρίσανε σαν αιώνιο έφηβο, δηλαδή κάτι
0: ναι,
3: που είναι απρόβλεπτο.
0: Μάλιστα.
3: Κάπως
0: πολύ
3: έτσι,
0: ωραίο.
3: Λοιπόν, το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Ναι, κάπως έτσι το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί κάθε φορά το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου είναι διαφορετικό στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, αν θεωρήσουμε ότι. Να πούμε καταρχάς ότι ο ιός αυτός είναι ένας ιός που μεταδίδεται μεταξύ κουνουπιών και πτηνών.
0: Τυχαία
3: θα πάει στον άνθρωπο.
0: Ναι.
3: Και γι' αυτό το λόγο και ο άνθρωπος είναι ο τελικός ξενιστής και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με την πτήση.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Οι περιοχές που βάλλονται αυτή την περίοδο στην Αττική δεν είναι τυχαίο που βρίσκονται και περιαστικά. Έτσι, είναι περιοχές που βρίσκονται
0: ναι,
3: εκτός του κέντρου. Οπότε μπορεί τώρα κάνουμε μια εικασία ότι και εκεί μπορεί να έχουν κάποιο ρόλο τα πουλιά που μπορεί να βρίσκονται στις περιοχές αυτές.
0: Ναι,
3: το θέμα είναι ναι, ότι είπατε τη λέξη επηρεαζόμενες. Να πούμε τι σημαίνει επηρεαζόμενες. Μπορεί
0: ναι,
3: να μην μεταδίδεται πάνω στο άνθρωπο με το τσίμπαν του κουνουπιού, όμως μεταδίδεται μέσω της αιμοδοσίας. Άρα για αυτό το λόγο υπάρχει μια ειδική επιτροπή η οποία κάθε φορά αξιολογεί τα δεδομένα και χαρακτηρίζει κάποιες περιοχές επηρεαζόμενες προκειμένου να μην λαμβάνουν μέρος στην ομοδοσία για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα μετά του ιού. Και στη συνέχεια περιοχές που γυπνιάζουν με αυτούς τους δήμους χαρακτηρίζονται σαν επηρεαζόμενες περιοχές και εκεί γίνεται έλεγχος του αίματος.
0: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν αυτό που μας δημιουργεί ένα πονοκέφαλο είναι στην αιμοδοσία ο ιός του Δυτικού Νείλου, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικό το γεγονός ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας νοσούν, ταλαιπωρούνται. Και μάλιστα δυστυχώς όταν είναι κάποιος και με άλλα νοσήματα έτσι, και ανοσοκατασταλμένος μπορεί και να καταλήξει στο τέλος. Οπότε δεν τυχαίο που βλέπουμε κάποιους θανάτους έτσι κάποιων ηλικιωμένων. Είναι ο ιός που μας ταλαιπωρεί αρκετά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και πάντα είμαστε από πίσω. Και δεν τυχαίο που και η Ελλάδα έχει τα τελευταία χρόνια φτιάξει ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης του Δυτικού Νείλου. Για κάθε φορά που έχουμε ένα κρούσμα υπάρχουν κάποιες ενέργειες που γίνονται από την περιφέρεια και τους δήμους.
0: Παρατηρώ ότι όντως οι περιοχές που είναι πέριξ της Αττικής που επηρεάζονται έχουν να κάνουν με αυτό που είπατε. Δηλαδή βλέπω Δήμος Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου, Παπάγου, Χολαργού, Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Φιλοθέης. Είναι περιοχές που έχουν πράσινο και στη συνέχεια περιοχές που έχουν θάλασσα, όπως η Άρτεμις, Παλίνη, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Ραφίνα, Πικέρμη, Γλυφάδα. Περιοχές λοιπόν είτε που έχουν θάλασσα είτε που έχουν πράσινο. Άρα καταλαβαίνουμε προφανώς, αν πάει κανείς να δώσει αίμα θα τον ρωτήσουνε. Είναι ενημερωμένα τα συνεργεία και θα ρωτήσουν από που μένει.

0: του Τίγρης, έτσι, δεν συμμετέχει καθόλου στη μετάβαση του τυφώνα Ιλού.
1: Μάλιστα. Άρα εδώ ισχύουν πάντα οι συμβουλές που μας έχετε δώσει που αφορούν την υγρασία, τα στάσιμα νερά, επίσης ότι μας έχετε πει μια οικολογική λύση είναι οι σίτες, τα εντομοαποθητικά που υπάρχουν στο φαρμακείο, έτσι δεν είναι? Γιατί προφανώς στην περίπτωση που εδώ μιλάμε για τους δήμους της Αττικής, αλλά τώρα και σε άλλες περιοχές είναι πολύ πιθανό να έχουμε κρούσματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Κοιτάξτε, ο ιός του Δυτικού Νείλου θα το σκεφτούμε σαν ένα παγόβουνο και εμείς βλέπουμε την κορυφή του.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μπορεί όλοι μας να έχουμε νοσήσει, να μην το έχουμε εκφράσει,
1: να
0: το
1: μάλιστα
0: καταλάβει.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού που είναι ανοσοκατασταλμένο, που έχει κάποια άλλα προβλήματα, θα το εκφράσει πιο έντονα και εκεί θα διαπιστωθεί από το σύστημα υγείας μας. Οπότε, ναι, όταν βλέπουμε, ας πούμε, κάποια κρούσματα από κάτω, υπάρχουν πολύ περισσότερα.
1: Ναι.
0: Πολύ περισσότερο. Οπότε, οι συμβουλές πάντα είναι οι ίδιες. Έτσι, όταν θέλουμε να αποφύγουμε το τσίμπημα ενός κουνουπιού, θα πρέπει πρώτα να ξεκινάμε από την απουσία εστιών αναπαραγωγής στο σπίτι μας, όπως έχουν πει, να απομακρύνουμε στάσιμα νερά. Και εφόσον έχουμε κουνούπια, ακόμα και απλά πράγματα, έτσι, η χρήση ενός ανεμιστήρα, το κλιματιστικό μας μέσα στο σπίτι.
1: Μας έχετε πει να φοράμε ρούχα, τέλος πάντων, με μακρύ μανίκι.
0: Ναι, γενικότερα να προστατευόμαστε. Να πιθανότητα να έχουμε μεγάλη επιφάνεια εκτεθειμένη για τσίμπημα κουνουπιού. Εγώ θα πω και το εξής, ότι οι οικογένειες που έχουν ευάλωτα άτομα που έχουν κάποια προβλήματα υγείας, δύο φορές περισσότερο να τα προστατέψουμε, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν τουλάχιστον από αυτό τον ιό.
1: Εκτός από τους μεγάλους, χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία βρέφη και παιδάκια? Είναι και εκεί μπορεί να είναι επικίνδυνο?
0: Σπανίως έχουν αναφερθεί φαινόμενα σε πολύ νεαρά άτομα. Δηλαδή και αν έχουν κολλήσει, ναι, δεν είναι τόσο έντονα τα συμπτώματα ώστε να ανησυχήσει κάποιος.
1: Άρα είναι κάτι που αφορά κυρίως τους μεγαλύτερους σε ηλικία και με υποκείμενα νοσήματα.
0: Ναι. Ναι, εκεί εκφράζεται περισσότερο και μπορεί να δημιουργήσει πολλές επιπλοκές. Οπότε εκεί θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή.
1: Μάλιστα. Την ίδια στιγμή νομίζω ότι γίνονται ψεκασμοί. Έγιναν και τον προηγούμενο καιρό ψεκασμοί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δεν φτάνουν οι ψεκασμοί. Δηλαδή, ναι, ας πω ένα παράδειγμα στην Ανατολική Αττική, που όπως είπατε, έτσι, είναι μεγάλος αριθμός δήμων που έχουν επηρεαστεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η περιφέρεια έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές μέρες ακόμα και το πρόγραμμα της πόρτα-πόρτα. Δηλαδή, προσπαθεί σε κάθε σπίτι να προσπαθήσει να εντοπίσει τις αιστείες, να γίνει μια εξάλληψη, να ενημερωθεί ο κόσμος. Δηλαδή η προσπάθεια δεν φτάνει μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Με τον ψεκατό, έχουμε ξαναπεί. Τα κουνούπια δεν αναγνωρίζουν σύνορα, ιδιοκτησίες. Άρα λοιπόν και ο ιδιωτικός χώρος παίζει το ρόλο του στην παραγωγή κουνούπιων. Οπότε πρέπει να συμπεριλάβουμε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης. Και από ό,τι ξέρω, οι συνάδελφοι στην περιφέρεια Αττικής, στην Ανατολική Αττική, έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία στο πόρτα-πόρτα. Δηλαδή να προσπαθήσουν να βρούνε τις αιστείες και να μειώσουν στο δυνατό τον πληθυσμό. Πάντως να πούμε όμως για την ιστορία ότι τόσο τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε εμείς τα τελευταία 6 χρόνια, έτσι, με την περιφέρεια του Μπερνάκιο, δεν έχουμε δει κάποιο μεγαλύτερο αριθμό κουνουπιών.
1: Ναι,
0: δεν είναι ότι,
1: ναι,
0: αυξήθηκαν ξαφνικά τα κουνούπια. Απλά τώρα μάλλον συνέπεσε τυχαία ο ιός με τα πουλιά, ίσως τα κουνούπια. Είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά το χειμώνα, την άνοιξη. Είχαμε έναν ήπιο χειμώνα σχετικά πάλι. Είχαμε βροχές την άνοιξη και μέχρι πρόσφατα. Οπότε όλα αυτά ίσως να παίζουν και αυτά το ρόλο τους για τη μετάδοση ιών. Έτσι, οι χασίες κάνουμε, όπως σας είπα, δεν
1: μάλιστα
0: έχω απαντήσει όλα τα ερωτήματα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εφαρμόζουμε τις συμβουλές που έχουμε πει για να κρατήσουμε τα κουνούπια μακριά από το σπίτι μας.
0: Έτσι, και δεν από πάνω μας,
1: και
0: όπως
1: από πάνω
0: είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να προστατευτούμε, γιατί και η ποιότητα ζωής είναι σημαντική. Άσχετα με τις ασθένειες. Σε κανέναν δεν αρέσει τώρα να απολαμβάνει το βράδυ του στο μπαλκόνι του και να ενοχλείται από τσιμπήματα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε όσο περισσότερο εφαρμόσουμε αυτές τις απλές οδηγίες, τόσο λιγότερο.

0: τα προβλήματα θα έχουμε με τα κουνούπια.
1: Μάλιστα. Πάντως, τα κουνούπια τα τελευταία χρόνια, το έχουμε ξαναπεί αυτό, βλέπουμε ότι ήρθαν για να μείνουν. Δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του καλοκαιριού. Ίσως το βιώνουμε πιο έντονα το καλοκαίρι, επειδή όπως είπατε και εσείς το βραδάκι θέλει κανείς να κάτσει στο μπαλκόνι του ή να βγει έξω. Το χειμώνα βέβαια δεν, ίσως δεν έχουμε τόση διάθεση για κάτι τέτοιο, γιατί αλλάζουν και οι καιρικές συνθήκες. Τα κουνούπια όμως υπάρχουν.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, και μάλιστα έτσι χαρτολογώντας σε μια παρουσίαση έτσι για το κοινό, το είχαμε πει ότι είναι ένας πλέον συγκάτοικος μας, ο οποίος όμως δεν είναι και πιο ευχάριστος χαρακτήρας και μας δημιουργεί συνεχώς προβλήματα μέσα στο σπίτι μας.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει να μάθουμε να τον διαχειριζόμαστε κι εμείς. Θα πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε έτσι, τις αρνητικές συνήθειές του.
1: Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή μέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον προϊστάμενο του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, τον κύριο Αντώνη Μιχαηλάκη.

0: Οι περισσότεροι από εμάς ίσως να έχουμε δει φωτογραφίες, αγαπητοί ακροατές, από το βόρειο Σέλλας. Τώρα κάποιοι τυχεροί μπορεί να το έχουν δει, να έχουν ταξιδέψει εκεί όπου εμφανίζεται, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολλοί οι επιστήμονες, αλλά και όσοι αγαπούν αυτά τα φαινόμενα που επιδιώκουν να ταξιδέψουν κάθε φορά που έχουμε την εμφάνιση ενός τέτοιου φαινομένου. Τώρα, το Σέλλας. Καταρχάς υπάρχουν διάφοροι τύποι Σέλλαος. Υπάρχει Σέλλας, το Σέλλας σαν... Σαν γεγονός, δεν είναι ίσως η πιο σωστή λέξη αυτή, το συναντάμε και στο διάστημα. Λοιπόν, αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε σήμερα με τον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα. Κύριε Κιτσόνα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Χουζούρη, από το Πλανητάριο. Σήμερα φέρατε στην επιφάνεια ένα θέμα που είναι πολύ δημοφιλές, γιατί είναι ένα από τα πιο όμορφα φαινόμενα που μπορούμε να δούμε στη Γη. Είναι το Σέλλας, είτε είναι το βόρειο είτε το νότιο, γιατί ναι, πρέπει να πούμε ότι το βόρειο Σέλλας είναι το πιο γνωστό, αλλά έχουμε και στην άλλη μεριά της Γης Σέλλας, απλώς είναι πιο δύσκολο να το δει κανείς λόγω ότι δεν είναι τόσες περιοχές εκεί κοντά. Σε αντίθεση, ας πούμε, με το βόρειο Σέλλας, που μπορεί να το δει κανείς από την Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ισλανδία, το βόρειο Καναδά, όλες αυτές τις περιοχές.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο το Σέλλας? Πώς χαρακτηρίζεται?
1: Βεβαίως, είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο οφείλεται στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Η Γη έχει ένα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο, το οποίο μάλιστα είναι και σωτήριο για τη ζωή στη Γη. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του μαγνητικού πεδίου, σωματίδια που έρχονται, φορτισμένα σωματίδια που ταξιδεύουν από τον ήλιο, ο ηλιακός άνεμος που λέμε κάποιες φορές, αλληλεπιδρούν με σωματίδια στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης, και από την αλληλεπίδραση αυτή προκαλείται αυτό το φως, το οποίο είναι πολύ όμορφο, αν μπορεί να το δει κανείς, όταν είναι δηλαδή ο ουρανός καθαρός και δεν έχει σύννεφα, αλλά καμιά φορά ακόμα και με αραιά σύννεφα, όταν είναι έντονο, φαίνεται. Και να πούμε ότι όταν είναι πολύ έντονο, δηλαδή όταν έχουμε μια πολύ ισχυρή μαγνητική, πολύ ισχυρή καταιγίδα σωματιδίων από τον ήλιο, που συμβαίνει κάθε τόσο, μπορεί να το δούνε και πιο χαμηλά στη Γη, δηλαδή όχι μόνο από τις βόρειες χώρες, αλλά ακόμα και στην Ελλάδα. Μπορεί να είχατε δει, γιατί την προηγούμενη χρονιά είχαμε έντονη ηλιακή δραστηριότητα και από τη Βόρεια Ελλάδα είχαμε φωτογραφίες του Σέλλαος αμυδρόμεν, αλλά ήταν καθαρό.
0: Μάλιστα. Όπως έχουμε το βόρειο και το νότιο Σέλλας, όπως είπατε, εδώ
1: ακριβώς
0: στη Γη.
1: Γιατί έχει να κάνει με το βόρειο και το νότιο μαγνητικό πόλο της Γης, που όπως σας είπα είναι πολύ έντονη και πολύ βέβαια σημαντική για τη ζωή στη Γη. Έτσι, μας προστατεύουν από τις ηλιακές ακτινοβολίες που είναι θανατηφόρες, θα έλεγα.
0: Σέλλας σχηματίζεται και σε άλλους πλανήτες εκτός από τη Γη?
1: Βεβαίως, το Σέλλας, όπου υπάρχει στο ηλιακό σύστημα που παρακολουθούμε βέβαια μαγνητικό πεδίο σε πλανήτες όπως στο Κρόνο και στο Δία, που βέβαια είναι πιο μακριά, επομένως είναι και πιο εξασθενημένα η επίδραση του ήλιου, τα σωματίδια όταν φτάνουν εκεί, αλλά φτάνουν και εκεί και δημιουργείται Σέλλας, το οποίο το έχουμε φωτογραφίσει με τα διαστημόπλια. Ένα αντίστοιχο δηλαδή Σέλλας, πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Το θέμα που έχει προκύψει και είναι στην επικαιρότητα έχει να κάνει με τον Άρη. Ο Άρης εδώ και εκατομμύρια χρόνια έχει χάσει το μαγνητικό του πεδίο και τυπικά δεν έχει Σέλλας. Όμως παρατηρήσεις που έγιναν πρόσφατα σχετικά με ένα διαστημόπλιο, το MAVEN, όπως αποστολή MAVEN της NASA, το οποίο λειτουργούσε μέχρι πέρσι, Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων του, οι επιστήμονες διαπίστωσαν την ύπαρξη πιο ασθενούς σέλαος σε κάποιες περιοχές και μάλιστα όχι απαραίτητα στους πόλους. Και αυτό συμβαίνει γιατί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν μικρότερα μαγνητικά πεδία κάτω από την επιφάνεια, με διαφορετικό τρόπο έχουν εξελιχθεί αυτά από το κεντρικό μαγνητικό πεδίο που είναι στον πυρήνα της Γης, ας πούμε, τα οποία προκαλούν πάλι με, με τα φορτισμένα σωματίδια που φτάνουν από τον ήλιο στον Άρη, προκαλούν την εμφάνιση αυτού του φαινομένου, του σέλαος δηλαδή, αλλά σε κάποιες άλλες περιοχές και πολύ πιο αμυδρό. Αυτό γιατί έχει σημασία? Γιατί μελετάνε προφανώς τον πλανήτη Άρη επιστήμονες, όπως όλους τους πλανήτες, γιατί μας ενδιαφέρει η εξέλιξή τους, αλλά ιδιαιτέρως για τον Άρη, γιατί όπως έχουμε πει και σε άλλες συζητήσεις μας, είναι, ας το πούμε, ο επόμενος σταθμός του ανθρώπου. Έχουμε πάει στη Σελήνη, θα ξαναπάμε του χρόνου, έτσι, έχει σχεδιαστεί με το πρόγραμμα Artemis που λέγαμε, πολλές επισκέψεις σιγά σιγά στη Σελήνη, και οι Κινέζοι έχουν δικό τους πρόγραμμα επίσκεψης αστροναυτών στη Σελήνη, και όλα αυτά γίνονται σε μεγάλο βαθμό για μια προετοιμασία για τον Άρη. Μπορεί να είναι σε 100 χρόνια. Αυτά τα σχέδια δεν είναι για 1-2 μήνες, έτσι, είναι πολύ μακροπρόθεσμα. Αλλά σίγουρα ο επόμενος σταθμός μετά τη Σελήνη είναι ο Άρης. Επομένως ενδιαφέρει πάρα πολύ τους επιστήμονες να καταλάβουν ακριβώς την λειτουργία του πλανήτη Άρη, για να έχουν καλύτερη και μεγαλύτερη ασφάλεια οι αποστολές, αλλά και καλύτερη επιτυχία.
0: Είπατε ότι ο Άρης έχει χάσει το μαγνητικό του πεδίο.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα φυσικό γεγονός που συνέβη κάποια στιγμή?
1: Ναι, αυτό όπως είπαμε εκατομμύρια, πιθανόν και δισεκατομμύρια χρόνια πριν, πούμε ότι όλο το ηλιακό μας σύστημα έχει μια ηλικία 4,7, αν θυμάμαι καλά, δισεκατομμύρια χρόνια. Ο Άρης δεν ήταν, όπως και η Γη, έτσι, όλοι οι πλανήτες δεν ήταν με τη μορφή που είναι σήμερα πριν από κάποια δισεκατομμύρια χρόνια. Ήταν τελείως διαφορετικός ο Άρης, και υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι είχε και ωκεανούς, είχε ατμόσφαιρα, είχε ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Όμως, λόγω των συνθήκων, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είναι πιο μακριά από τη Γη, είναι μισός, θα λέγαμε, χοντρικά, έτσι, σε μέγεθος. Επομένως, με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν εκεί, ο Άρης απογυμνώθηκε από την ατμόσφαιρά του και κυριάρχησε εκεί ο ηλιακός άνεμος, ο οποίος, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, τον ξέρανε κατά κάποιο τρόπο, και απόλυσε και το μαγνητικό του πεδίο. Όμως υπάρχουν διάσπαρτες περιοχές στο φλοιό του που έχουν έντονη μαγνήτηση και λειτουργούν, θα λέγαμε, σαν μικρές μαγνητόσφαιρες. Αλλά είναι διάσπαρτες και μικρές. Αυτές έχουν προκαλέσει αυτά τα μικρά σέλας που λέμε ότι εμφανίστηκαν και τα διαπίστωσε η αποστολή Maven.
0: Θεωρείτε ότι αυτό ήταν μια έκπληξη για την επιστημονική κοινότητα? Με
1: βέβαια,
0: το δεδομένο δηλαδή ότι ο Άρης έχει χάσει
1: το
0: μαγνητικό του πεδίο, τώρα βλέπουν ξαφνικά την ύπαρξη σέλος, είναι και για σας, για την επιστημονική κοινότητα, μια έκπληξη?
1: Ναι, βέβαια, δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα είχαν δει το σέλας όπου υπήρχε με την ίδια μορφή που υπάρχει στη Γη, δηλαδή στους πόλους, όπως σας είπα, στον Κρόνο, στο Δία και αλλού, με την κλασική μορφή, δηλαδή με έναν μαγνήτη που βρίσκεται στο κέντρο του πλανήτη, από τον πυρήνα δημιουργείται, την περιστροφή του και όλα αυτά. Αυτό πρώτη φορά παρατηρείται και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως σας είπα, ο Άρης είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά κάποιο τρόπο για τις διαστημικές αποστολές του μέλλοντος.
0: Μάλιστα. Τώρα, πολλά θέματα θίξαμε. Και δεν ξέρω τι να σας πρωτορωτήσω για το Σεπτέμβρη πια, γιατί το πλανητάριο κλείνει τον Αύγουστο.
1: Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό που είμαστε
0: ανοιχτοί,
1: ακριβώς όπως λέτε. Θα κλείσουμε από την Κυριακή, είναι η τελευταία μέρα, θα κλείσουμε όλο τον Αύγουστο και για λίγες διακοπές, αλλά θα γίνουν και πολύ σημαντικές εργασίες. Κάνουμε βιολογικό καθαρισμό των καθισμάτων, της μοκέτας, στις ταπετσαρίες, καθαρίζουμε το θόλο, γενική συντήρηση και φυσικά συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού. Και ανοίγουμε πάλι με το καλό την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου να υποδεχτούμε το κοινό μας και από εκεί και πέρα είμαστε συνέχεια 7 ημέρες την εβδομάδα ανοιχτά.
0: Άρα εδώ υπάρχει ταινία για το Βόρειο Σέλλας.
1: Βέβαια, δεν θυμάμαι αν την είχαμε ξανααναφέρει, ναι. Πιθανόν με κάποια άλλη αφορμή. Έχουμε μια κλασική, θα έλεγα, πια παράσταση δικιά μας παραγωγή, η οποία λέγεται «Διαστημικές καταιγίδες και Βόρειος Έλλας».
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτήν ακριβώς εξηγούμε το φαινόμενο του Σέλλαος και στη Γη αλλά και στους άλλους πλανήτες, μαζί με άλλα παρόμοια φαινόμενα, γι' αυτό λέγεται διαστημικές καταιγίδες, έτσι, γιατί συμβαίνουν και σε άλλους πλανήτες, ναι. Όχι μόνο στη Γη. Και έχει καταπληκτικές πραγματικά σκηνές, αληθινές σκηνές από το Βόρειο Σέλλας, τις οποίες έχουν πάρει επιστήμονες με μια τεχνική time-lapse λέγεται, δηλαδή είναι πολλές εικόνες γρήγορα και από αυτές έχουμε φτιάξει ένα βίντεο, γιατί πρέπει να σας πω είναι πολύ δύσκολο να το κινηματογραφήσεις, ας πούμε, το Σέλλας, πρώτα απ' όλα λόγω των συνθήκων, γιατί
0: ναι,
1: κάνει πάρα
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: κρύο. Οι μπαταρίες δεν δουλεύουν καλά σε αυτές τις θερμοκρασίες. Τα χέρια δεν μπορούν εύκολα να πιάσουν τις κάμερες γιατί φοράει κανείς γάντια. Άρα είναι δύσκολες οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, και ειδικά για να έχουν υψηλή ανάλυση όπως αυτές που έχουμε και χρειαζόμαστε για να δείξουμε μέσα στο πλανητάριο, έχουμε λοιπόν μία σειρά από καταπληκτικά βίντεο από το Σέλλας, από το Βόρειο Σέλλας, το οποίο μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς με την άνεσή του στα άνετα καθίσματα του πλανηταρίου, χωρίς ούτε να κρυώνει, ούτε να ρυψοκινδυνεύει, με την έννοια ότι ξέρετε, υπάρχει και τουρισμός για το Βόρειο Σέλλας.
0: Ναι.
1: Πολλοί πηγαίνουν εκεί τις περιόδους που είναι πιο πιθανό να το δει κανείς, αλλά μπορεί να τύχει και σε συννεφιά. Έτσι, άρα να δει κάτι ελάχιστο ή και καθόλου. Ενώ εδώ θα το δει σίγουρα και με άνεση.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Είναι, θα έλεγα, κυρία Χουζούρη, το πιο κοντινό, η πιο κοντινή ναι. εμπειρία να το δει κανείς στο πλανητάριο, στο πραγματικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Κιτσόνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία και για όλα όσα μας εξηγήσετε σήμερα. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μελωνά.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Μάχη με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Στο Ρέθυμνο, νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε χθες στην περιοχή του Ασώματου. Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή, ενώ η πυρκαγιά φαίνεται να μην απειλεί τη Μονή Πρέβελης και το Φοινικό δάσος της περιοχής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Φλόκας, στη Δυτική Αχαΐα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα και Τολοακαρνανία. Σημαντικά προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο, ενώ από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων χρόνων βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες μέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται την Πέμπτη. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Η κυβέρνηση Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ η κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με την Ιταλία. Και ο καιρός στην Αττική έθριος, με τη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Το θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα είναι το εργαστήριο αποκατάστασης παραδοσιακής υποδομής παροχής πόσιμου νερού στην περιοχή των Μαστοροχωρίων Κόνιτσας. Είναι ένα εργαστήρι που θα γίνει στις αρχές Αυγούστου, 2 με 6 Αυγούστου, και οργανώνεται από τον Μπουλούκι, την διεπιστημονική συλλογικότητα δηλαδή, που απασχολείται με την μελέτη παραδοσιακών τεχνικών και υλικών δόμησης. Εμείς να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον αρχιτέκτονα μηχανικό, τον κύριο Γρηγόρη Κουτρόπουλο. Κύριε Κουτρόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χοσβορή.
0: Σας βρίσκουμε ήδη στην περιοχή?
1: Σχεδόν.
0: Σχεδόν.
1: Βιάζομαι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια. Τι είναι αυτό το εργαστήρι?
1: Ναι, είναι ένα πενταήμερο βιωματικό εργαστήριο,
0: ναι,
1: όπου 15 νέοι άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα βρεθούμε στο δάσος της Καστάλιανης, είναι ένα χωριό της Κόνιτσας, για να αποκαταστήσουμε μια παραδοσιακή υποδομή παροχής πόσιμου νερού στον άνθρωπο και στα άγρια ζώα. Πιο συγκεκριμένα.
0: Ναι. Ναι, ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, αυτό που μας λέτε έτσι επιστημονικά, για να το πούμε πιο απλά, είναι η αποκατάσταση μιας βρύσης που είναι σε τέτοιον χώρο ώστε να μπορούν να πίνουν νερό και άνθρωποι και ζώα?
1: Ακριβώς. Αν σκεφτούμε το παρελθόν αυτών των ορεινών περιοχών και τασικών, θα καταλάβουμε ότι το οικοσύστημα, ο άνθρωπος δηλαδή, αλλά και τα άγρια ζώα, είχαν πολύ έντονη παρουσία εκτός των οικισμών, εκτός των παραδοσιακών οικισμών. Εκεί λοιπόν, στα σημεία που η φύση έβγαζε λίγο νερό, υπήρχαν κάποιες πολύ απλές κατασκευές,
0: ναι,
1: κρίνες, όπου ο άνθρωπος δημιουργούσε μια έτσι, πολύ απλή κατασκευή για να μπορεί αυτός αλλά και τα ζώα να έχουν πρόσβαση στο νερό. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο εγκαταλειμμένο,
0: ναι,
1: όπου θέλουμε να το αναδείξουμε, να το αποκαταστήσουμε και να κερδίσουμε πάλι τη γνώση το πώς το φτιάχνουμε, καθώς το νερό είναι πάρα πολύ πολύτιμο και για τα ζώα αλλά και για τον άνθρωπο, για κάποιον που θα βρεθεί σε αυτό το σημείο το απομονωμένο του δάσους.
0: Δηλαδή σήμερα κατά κάποιον τρόπο δεν χρησιμοποιείται?
1: Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη βρύση ακριβώς πριν ένα χρόνο καθαρίστηκε και επισκευάστηκε, ας το πούμε έτσι, από τα μέλη του Δασικού Συνεταιρισμού Καστάνιανης.
0: Ναι.
1: Και εμείς, οπότε είναι σε λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εμείς φέτος θα προσπαθήσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
0: Ναι.
1: Και να την αναδείξουμε και να την αποκαταστήσουμε περαιτέρω, γιατί έγινε μια πρώτη, ας πούμε, προσπάθεια από πολύ λίγους ανθρώπους, mm-hmm, και φέτος θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη δουλειά που ξεκίνησαν πέρυσι οι άνθρωποι από την Καστάνια.
0: Ξέρετε, κύριε Κουτρόπουλε, κάτι που παρατηρώ είναι ότι σε όποια περιοχή αναπτύσσεται μια δράση, πέρα από το γεγονός ότι συμμετέχουν νέοι άνθρωποι, επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων σχετικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πάντα επιδιώκεται να υπάρχει μια καλή συνεργασία με τοπικούς φορείς, και το λέω γιατί διαβάζω εδώ ότι συμμετέχουν κατά κάποιον τρόπο η Καλιστό, ο Δήμος Κόνιτσας, η τοπική κοινότητα Καστάνιανης, η Αδελφότητα Καστανιωτών Κόνιτσας, ο Προοδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Καστάνιανης, ο Άγιος Νικόλαος. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το να συμμετέχει και η τοπική κοινότητα σε αυτές τις δράσεις?
1: Είναι πολύ...
0: Και να συμφωνεί, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, αλλά νομίζω και για τους ίδιους. Η γονείς του χωριού, όταν φτάσαμε στο χωριό πριν αρκετούς μήνες και τους αναφέραμε την ιδέα και το έργο, μας αγκάλιασαν, μας πήγαν να δούμε διάφορες υποδομές που είχαν στην περιοχή πέριξ του οικισμού και κάπως μαζί καταλήξαμε σε αυτό το μικρό έργο και εργαστήριο, που εκτός από τις εργασίες που θα γίνουν στην ίδια τη Βρύση, πλαισιώνεται από ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα δράσεων στον οικισμό, όπου όλη αυτή τη διαδικασία και το έργο που κάνουμε εκεί θέλουμε να το γιορτάσουμε αλλά και να το αναδείξουμε και σε μέλη της κοινότητας που δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο, γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι αρκετά μακριά τον οικισμό, είναι μία ώρα περπάτημα.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλουμε να αναδείξουμε διάφορες πτυχές αυτής της προσπάθειας μέσα από ομιλίες, παρουσιάσεις, ξεναγήσεις και συζητήσεις που θα κάνουμε στον οικισμό τα απογεύματα, και όλα τα μέλη της κοινότητας και οποιοδήποτε άλλος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει να τις παρακολουθήσει και να συμμετέχει.
0: Άλλωστε, μια και μιλάμε για την κοινότητα, νομίζω ότι υπάρχει και μια άλλη πτυχή, ότι αφού εσείς ολοκληρώσετε το έργο, από εκεί και πέρα είναι κάτι που θα πρέπει να συντηρείτε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να αφαιθεί πάλι, πρέπει να συντηρηθεί αυτό που θα φτιάξετε. Και άρα αυτό είναι έργο των ανθρώπων της κοινότητας και των διαφόρων συλλογικών φορέων κλπ.
1: Ακριβώς αυτό. Είναι πολύ σημαντική παράμετρος του να συμμετέχει η τοπική κοινότητα για να αγκαλιάσει το έργο και βέβαια να συνεχίσει να το συντηρεί, να το χρησιμοποιεί βέβαια. Αλλά εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τα μέλη της κοινότητας που ήδη είχαν ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Θα την ολοκληρώσουμε φέτος και νομίζω η Βρύση θα συνεχίσει να συντηρείται και να χρησιμοποιείται από τα μέλη της κοινότητας εκεί.
0: Πάντως το σίγουρο είναι, κύριε Κουτρόπουλε, ότι όλοι εσείς θα δουλέψετε κάτω από δροσερές συνθήκες και όχι από τη ζέστη, όχι κάτω από την πολύ ζέστη που υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Υποθέτω ότι εκεί θα έχει δροσιά.
1: Σωστά υποθέτεται, θα είμαστε σε ιδανικές συνθήκες εργασίας, σε σκιά, σε σκιερά μέρη και δροσερά, και χαιρόμαστε και εμείς πάρα πολύ που θα βρεθούμε σε αυτό το μέρος, γιατί οι τελευταίες μέρες ήταν πολύ δεύτερες.
0: Κύριε Κουτρόπουλε, αυτή είναι η τελευταία δράση για αυτή τη σεζόν?
1: Όχι. Θα είμαστε στην περιοχή των Μαστοραχωρίων και λίγες ακόμα μέρες, που έχουμε ένα διήμερο στην Πυρσόγειανη, 8 και 9 Αυγούστου. Και μέσα από αυτή την τηλεφωνική συνομιλία μπορούμε να προσκαλέσουμε και όποιον βρίσκεται στην περιοχή για ένα διήμερο δράσεων που θα κάνουμε 8 και 9 Αυγούστου και στην Πυρσόγειανη, στη γειτονική της Καστάνιανης, όπου θα κάνουμε ένα συλλογικό καθαρισμό επίσης μιας Βρύσης μέσα στον οικισμό, αλλά και έναν αρχιτεκτονικό περίπατο στον οικισμό της Πυρσόγειανης την Κυριακή 9 Αυγούστου το απόγευμα στις 6.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλους σας, κύριε Κουτρόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον αρχιτέκτονα μηχανικό, τον κύριο Γρηγόρη Κουτρόπουλο, ο οποίος είναι μέλος της Διεπιστημονικής Συλλογικότητας που ασχολείται με τη μελέτη παραδοσιακών τεχνικών και υλικών δόμησης Μπουλούκι.

Για την Βυζαντινολόγο Σοφία Αντωνιάδη θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1895 στον Πειραιά, πέθανε στις 25 Ιανουαρίου του 1972 και ήταν η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια σε Ολλανδικό Πανεπιστήμιο και από τις λίγες Ελληνίδες που κατήχαν θέση σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, στις 31 Ιουλίου του 1895 στον Πειραιά. Η καταγωγή της ήταν από την Κρήτη, με την παράδοση να αναφέρει πως ήταν απόγονος της βυζαντινής οικογένειας των Μελισσινών. Ο πατέρας της Ανδρέας ήταν δικηγόρος στον Πειραιά, ενώ η μητέρα της ανήκε σε γνωστή οικογένεια των Αθηνών. Ολοκλήρωσε τη βασική της εκπαίδευση παρακολουθώντας μαθήματα στην Ελληνογαλλική Σχολή της Εκατερίνης Διαμαντοπούλου. Έλαβε το απολυτήριό της από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών. Το ξέσπασμα των Βαλκανικών πολέμων καθυστέρησε τις σπουδές της και έτσι μετέβη στο Παρίσι για να σπουδάσει στη Σορβόνη μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί παρακολούθησε μαθήματα ελληνικής και γαλλικής φιλολογίας και πήρε το πτυχίο της στις κλασικές σπουδές το 1920. Επέστρεψε στην Ελλάδα και το 1922 εξέδωσε το έργο της «Θυσία του Αβραάμ», ενώ την περίοδο 1924-1926 εξέδωσε στη σειρά διαλέξεων σχετικά με την νεοελληνική λογοτεχνία στην Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου. Το 1930, υπό την επίβλεψη του Ιμπέρ Περνό, απέκτησε το διδακτορικό της δίπλωμα με τη διατριβή «Το Ευαγγέλιο κατά Λουκά», καθώς και τη συνοδευτική διατριβή «Ο Πασκάλ ως μεταφραστής της Βίβλου». Το 1935 και σε ηλικία 35 ετών εξελέγει έκτακτη καθηγήτρια παλαιοχριστιανικής, μεσαιωνικής και νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν στη θέση του Ολλανδού Βυζαντινολόγου Χέσελινγκ. Το 1951 έγινε τακτική καθηγήτρια στην Έδρα, ενώ από το 1948 είχε εκλεγεί στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στην έδρα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Δίδαξε στην Ολλανδία για 25 χρόνια, εκτός από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε και επέστρεψε στην Ελλάδα. Αποχώρησε από την πανεπιστημιακή της σταδιοδρομία το 1955, όταν ανέλαβε τη θέση της διευθύντριας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Έμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 1966, όταν και επέστρεψε στην Αθήνα. Απεβίωσε στις 25 Ιανουαρίου του 1972 στην Αθήνα. Η Σοφία Αντωνιάδη εξέδωσε διδακτικό εγχειρίδιο για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα Ολλανδικά, ενώ το 1939 εξέδωσε τόμο σχετικά με τη θέση της λειτουργίας στην παράδοση των ελληνικών γραμμάτων. Σε αυτόν τον τόμο απέδειξε ότι η ορθόδοξη λειτουργία έχει τις ρίζες της στην κλασική και μετακλασική φιλολογία. Ακόμη δημοσίευσε άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ συμμετείχε και σε διεθνή συνέδρια. Από την θέση που κατήχε στο Ινστιτούτο της Βενετίας, συνέβαλε στην αναστήλωση και ανακαίνιση διαφόρων κτηρίων όπως αυτού της Φλαγκινίου Σχολής και του Ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, όπου ίδρυσε και μουσείο. Προχώρησε επίσης στην έκδοση του περιοδικού Θησαυρίσματα και στην οργάνωση της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου. Το 1950 τιμήθηκε με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευπηίας και με το παράσημο του Τάγματος του Φοίνικος, ενώ η Ακαδημία Αθηνών την εξέλεξε αντεπιστέλων μέλος της. Όταν αποχώρησε από το Πανεπιστήμιο του Λάιντεν, οι συνάδελφοι και φοιτητές της αφιέρωσαν τιμητικό τόμο με τον τίτλο «Αντίδωρον».

0: Σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, έχουμε την άλωση της Θεσσαλονίκης το 904 από τους Σαρακινούς. Σε αυτό το ιστορικό γεγονός θα αναφερθούμε τώρα. Έχουμε επιλέξει ένα κείμενο που υπογράφει ο ιστορικός Ηρακλής Λιούφης και διαχειριστής της ιστοσελίδας Μνήμες Θεσσαλονίκης. Από εκεί αντλούμε τις πληροφορίες για αυτό το ιστορικό γεγονός. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν από την ίδρυσή της προστατευόταν από τα τείχη της. Η πρώτη προσπάθεια οχύρωσης της νεόκτησης της πόλης του Κάσανδρου, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή της, ξεκίνησε τον 3ο αιώνα π.Χ. Οχύρωση που για περισσότερους από 5 αιώνες έμενε αχρίαστη. Το 254 π.Χ. με τα υλικά αυτών των τείχων υψώνονται νέα τείχη για να προστατευτεί η Θεσσαλονίκη από επιδρομή Γότθων, και στις αρχές του 4ου αιώνα ο Γαλέριος και ο Μέγας Κωνσταντίνος ολοκληρώνουν την οχύρωσή της από στεριά και θάλασσα. Μεταξύ 9ου και 10ου αιώνα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία απειλήθηκε από τους Άραβες στα μέτωπα της Μικράς Ασίας, από τους Βούλγαρους στο χώρο της Βαλκανικής και πάλι από Άραβες, που το 824 κατέλαβαν την Κρήτη και ήταν γνωστοί ως Σαρακινοί, Μοζάραβες ή Άφροι πειρατές. Αυτοί οι Άραβες πειρατές, έχοντας ως βάση τα λιμάνια της Κρήτης και της Συρίας, λιμένονταν τα παράλια του Αιγαίου και δεν εφορμούσαν μόνο σε νησιά ή μικρούς οικισμούς από τις αρχές του 9ου αιώνα, με αρχηγό τον Έλληνα Αρνησίθρησκο Δαμιανό της Θαρσού, αλλά έκαναν και επιδρομές σε οχυρωμένες πόλεις όπως η Κόρινθος, η Μεθόνη, η Χαλκίδα και η Δημητριάδα. Ο Δαμιανός, γνωστός στα αραβικά ως Νταμιανά και με το ψευδώνυμο Γκουλάμ Γιασμάν, δηλαδή σκλάβος του Γιασμάν, ήταν Βυζαντινός Έλληνας προσήλυτος στο Ισλάμ, κυβερνήτης της Θαρσού την περίοδο μεταξύ 896-897 και ένας από τους κυριότερους διοικητές των ναυτικών επιδρομών σε βάρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στις αρχές του 10ου αιώνα. Στα τέλη του 903 ο Δαμιανός της Θαρσού ένωσε τις δυνάμεις του με ένα δεύτερο Έλληνα αποστάτη, το Λέοντα Τριπολίτη. Ο Λέων Τριπολίτης γεννήθηκε στη Νότια Τουρκία, στην πόλη της Ατάλειας. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ημερομηνία γέννησής του, ούτε για τα παιδικά του χρόνια. Πηγή πληροφοριών για το Λέοντα είναι ο ιστορικός Άλμα Σουντή, ο οποίος τον συνάντησε αυτοπροσώπως, και έτσι γνωρίζουμε ότι σε νεαρή ηλικία, στη διάρκεια αραβικής επιδρομής στην Ατάλεια, εχμαλωτίστηκε και πουλήθηκε σκλάβος στην Τρίπολη του Λιβάνου, όπου ασπάστηκε το Ισλάμ και στρατολογήθηκε ως απλός ναύτης. Πολύ σύντομα ανελήχθηκε σε διοικητική θέση και σε μικρό χρονικό διάστημα πήρε το βαθμό του ναυάρχου. Ο Λέων Τριπολίτης αναφέρεται και ως Λαουία Μπουλχαρίτ, ενώ το συναντάμε και με τρίτο Γκουλάμ Ζουράφα, υπηρέτης του Ζουράφα δηλαδή, με πιθανότατη εξήγηση αυτής της αναφοράς στο όνομα του πρώτου μουσουλμάνου αφέντη του. Ο ιστορικός Άλμα Σουντή τον θεωρούσε ως έναν από τους κορυφαίους θαλασσοπόρους της εποχής του. Οι δύο ναύαρχοι συμμετείχαν σε εκστρατείες των Αβασιδών και συνεργάστηκαν την επόμενη δεκαετία στα πλαίσια των επιθέσεών τους ενάντια στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Την άνοιξη του 904 ο Λέων με στόλο 54 πλοίων ηγείται μιας μεγάλης ναυτικής εκστρατείας με στόχο την Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο Λέοντος αποκλείστηκε από το διοικητή του Βυζαντινού ναυτικού Ημέριο, πρόλαβε όμως την καταστροφή του στόλου του και υποχωρώντας δυτικά κατευθύνθηκε αρχικά προς τη Θάσο, που έμεινε μικρό χρονικό διάστημα, και έπειτα προς τη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Αυτοκρατορίας. Η Θεσσαλονίκη στα 2.300 χρόνια της ιστορίας της αλώθηκε τρεις φορές. Η πρώτη άλωση έγινε το 904 από τους Σαρακινούς, η δεύτερη το 1185 από τους Νορμανδούς και η τρίτη το 1430 από τους Τούρκους, που έμειναν στην πόλη για σχεδόν 5 αιώνες. Για περισσότερο από 1200 χρόνια διάφοροι στρατοί έφτασαν ως τις πύλες της πόλης, μην μπορώντας να την κατακτήσουν, κάτι που για πρώτη φορά κατάφεραν το 904 μετά Χριστόν οι Σαρακινοί πειρατές με αρχηγό το Λέοντα Τριπολίτη. Μια μακρά ειρηνική περίοδος μετέτρεψε τη Μακεδονία σε βασικό πυρήνα της αυτοκρατορίας. Στα τέλη του 8ου αιώνα η πόλη υπήρξε κέντρο του Βαλκανικού χώρου και δεύτερο διοικητικό κέντρο της αυτοκρατορίας. Το λιμάνι της έσφιζε από ζωή. Η θέση της πάνω στον κύριο και ασφαλή οδικό άξονα Ανατολής-Δύσης και η πολυσύχναστη εμπορική οδός ως το Βελιγράδι και από εκεί μέσω του πλωτού Δούναβη ως τον Εύξηνο τη μετέτρεψε σε παράδεισο του εμπορίου. Τα εργοστάσια σιδήρου, κασίτερου, χαλκού και μόλυβδου της έφεραν πλούτη. Το πιο συνηθισμένο ύφασμα των ρούχων που φορούσαν οι Θεσσαλονικοί ήταν το μετάξι, γράφει ο Ιωάννης Καμινιάτης. Ονομαστά σχολεία συγκέντρωναν το άνθος της νεολαίας από όλη τη χώρα. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η βασική πηγή για την άλωση της πόλης αποτελεί η αφήγηση του ιερέα Ιωάννη Καμινιάτη, ο οποίος ήταν παρόν στα γεγονότα. Ο Ιωάννης Καμινιάτης ή Καμενιάτης είναι γνωστός για την περιγραφή της άλωσης της Θεσσαλονίκης το 904, όταν στόλος Αράβων επιτέθηκε και κυρίευσε την πόλη. Οι Θεσσαλονικείς πληροφορήθηκαν για την επικείμενη επίθεση των Αράβων από τον απεσταλμένο του αυτοκράτορα, πρωτοσπαθάριο Πετρώνα, λίγες ημέρες πριν φτάσει ο στόλος τους στα ανοιχτά της πόλης. Οι πολίτες, απροετοίμαστοι ως τότε για πόλεμο, με θαλάσσια τείχη σχετικά χαμηλά και όχι σε καλή κατάσταση, πανικοβλήθηκαν. Ο Πετρώνας διαπίστωσε πως ήταν αδύνατο να ψηλώσουν τα τείχη σε τέτοιο βαθμό ώστε να καταστούν απρόσβλητα από τα εχθρικά πλοία τα οποία διέθεταν οι περιψωμένοι πρίμνοι και μάλιστα όλα αυτά να γίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι έθεσε σε εφαρμογή ένα άλλο φιλόδοξο σχέδιο που είχε αρκετές πιθανότητες να πετύχει. Συγκέντρωσε λοιπόν μάρμαρα και άλλους λίθους από το αρχαιοελληνικό νεκροταφείο της πόλης και άρχισε να τα ρίχνει στη θάλασσα ώστε αυτή να καταστεί αβαθής και να μην μπορούν να προσεγγίσουν σε μικρή απόσταση τα εχθρικά πλοία. Και παράλληλα κλείσανε με σιδερένια λυσίδα την είσοδο του λιμανιού του Κωνσταντίνου και έκαναν έκκληση για βοήθεια προς τους Σκλαβίνους, σλαβικό φύλο που ζούσε σε μικρές ομάδες στην Ήπεθρο, και στο στρατηγό του θέματος Στριμώνος Νικήτα. Άνω τελεία εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε στην πορεία της εκπομπής με το ιστορικό αυτό θέμα.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας για την 20η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 7, το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου, την ερχομένη εβδομάδα δηλαδή, στις εγκαταστάσεις Σπίτια ΔΕΗ του Δήμου Παρανεστίου στη Δράμα. Για το πρόγραμμα της επετειακής αυτής συνάντησης θα μας μιλήσει τώρα ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γιώργος Βαρυθυμιάδης, τον οποίον και καλωσορίζουμε. Κύριε Βαρυθυμιάδη, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Χουζούρη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία και βλέπω, καθώς έχω μπροστά μου το πρόγραμμα, ότι έχετε οργανώσει εδώ πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να τα δούμε.
3: Ναι, βεβαίως, γιατί φέτος είναι κυρίως μια επετειακή χρονιά λόγω του ότι είναι και το 20ο φεστιβάλ. Μάλιστα. Το 20η συνάντηση νεολαίας, αλλά και ταυτόχρονα και το 20ο φεστιβάλ. Στο οποίο μπορούμε να ανακοινώσουμε και την ημερομηνία που θα γίνει 26 Σεπτεμβρίου στο παλατάκι της Θεσσαλονίκης του ΠΑΟΚ. Και θα είναι αφιερωμένο και αυτό φέτος όλη χρονιά, είναι όλα ό,τι κάνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος αλλά και τα πρωτοβάθμια σωματεία είναι αφιερωμένα στον επίτιμο μας πρόεδρο των ΑΕΜ, στον Γιώργο Παρχαρίδη, ο οποίος ήταν και ο ιδρυτής της Ομοσπονδίας.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ό,τι αφορά για το πρόγραμμα, τα παιδιά, η νεολαία μας πραγματικά, ξέρετε, εμείς δεν παρεμβαίνουμε στο έργο τους. Είναι ένα πράγμα.
0: Μάλιστα.
3: Που έχουμε...
0: Δίνετε βήμα και χώρο λοιπόν στα
3: νέους. Ναι, βήμα και χώρο πραγματικά. Είναι το δικό τους. Δεν είναι. Εμείς απλά έρχονται και συμφωνούμε σε ό,τι χρειαστούν.
0: Μάλιστα.
3: Είναι τόσο ενεργοί και τόσο... Ενώ τα παιδιά, τα λέμε παιδιά, αλλά αυτά τα παιδιά είναι
0: Οι συνεχιστές σας.
3: Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια είναι αυτοί που δημιουργήθηκαν μέσα από, γεννηθήκαν μέσα στην Ομοσπονδία, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι,
3: δηλαδή πραγματικά είναι νέοι μας, είναι, νομίζω κάνουν μια τρομερή δουλειά, ό,τι αφορά και στα μεγάλα. Και οφείλω να πω ότι οι νεολαίοι μας, αυτοί όλοι έχουν καταλήξει πλέον και στη μεγάλη και στην Ομοσπονδία, που είναι πάνω από τους μισούς, είναι κάτω από 38 χρονών.
0: Μάλιστα.
3: Το σημαίνει ότι υπάρχει ανανέωση λοιπόν της Ομοσπονδίας μας και αυτό είναι το ευχάριστο. Λοιπόν, ό,τι αφορά το πρόγραμμα.
0: Ναι.
3: Την Παρασκευή λοιπόν γίνεται ένα καλωσόρισμα από τα παιδιά για τις αποστολές που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Φέτος θεωρούμε μετά από αυτό που την ενημέρωση που έχουμε, γιατί μέχρι και το Σαββατοκύριακο δηλώνουν ακόμα οι αποστολές τα μέλη τους, ξεπερνάνε κάθε προσδοκία που είχαν βάλει σαν στόχο. Θα είναι μεγαλύτερη ίσως σε αποστολή συνάντηση νεολαίας από όλη την Ελλάδα, στο οποίο θα γίνουν χαιρετισμοί και το πρόγραμμα που θα είναι του τριημέρου που θα ξεκινήσει, το καλωσόρισμα που γίνεται και το βράδυ θα έχουν ένα γλέντι έτσι επαφή, γιατί καταλαβαίνετε κάθε χρόνο είναι και διαφορετικοί νεολαίοι.
0: Μάλιστα.
3: Κάποιοι τελειώνει η ηλικία τους και έρχονται οι άλλοι νεότεροι. Έτσι κάθε χρόνο αυτό αλλάζει και
0: υπάρχει μια ανανέωση.
3: Συνυπάρχουν ανθρώπους που δεν έχουν ίσως ξαναδεί.
0: Μάλιστα.
3: Και είναι μια ευκαιρία για τη συσφίξη των σχέσεων σε πανελλαδικό επίπεδο πλέον. Δεν είναι. Το Σαββάτο λοιπόν έχουμε τη χρήση των κολάζ ως ερευνητική μεθοδολογία, η οποία αυτό μαθαίνουν και μια τεχνική θα μαθαίνουν, γιατί μαθαίνουν πράγματα κάθε φορά που έρχονται ή ακούνε και νομίζω ότι συνεργάζονται, γιατί όλα τα παιδιά έχουν επιλέξει να έχουν σοβαρούς επιστήμονες, ξέρετε, από πανεπιστήμια, και νομίζω ότι όλο αυτό έρχεται και τους κάνει, μπαίνουν μέσα και όταν φεύγουν πιο σοφοί και με περισσότερα πράγματα, ώστε όταν γυρίσουν στα σωματεία τους και στον τόπο τους να μπορούσαν να εφαρμόσουν πράγματα ακόμα περισσότερα. Εκεί λοιπόν έχουν μετά την ελληνική ενημασία από την παράδοση στην καθημερινότητα, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι όπως ήρθανε, πώς θα εξελίσσουν και όλα αυτά, εμείς προσπαθούμε να κρατάμε την παράδοση όσο έχει, ώστε να μην αποκλείουν πράγματα. Κάθε τόσο κάνουμε και τις παρεμβάσεις μας στο θέμα, όχι στη συνάντηση της νεολαίας, αλλά γενικότερα με τις φορεσιές που ο καθένας μπορεί να βάζει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Εμείς έχουμε βάλει λοιπόν σαν Ομοσπονδία συγκεκριμένα κριτήρια και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν και στα φεστιβάλ. Την τρίτη συνεδρία που έχουν για το Σάββατο είναι από την Ποντιακή Μουσική, από λαϊκή παράδοση της Πέτρος στο σύγχρονο αστικό κόσμο. Και η μουσική εδώ καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει με βάση τα σύγχρονα και με τις ο τρόπος λειτουργίας και η ζωή, καινούργιοι στίχοι, καινούργια πράγματα, ο τρόπος που το αντιμετωπίζουν. Προσπαθούμε και εκεί λοιπόν να έχουμε μια ενημέρωση ως προς τα παιδιά και πώς πρέπει να πάμε προς τα

0: ό,τι αφορά, λοιπόν, είναι πάλι καθηγητές. Τώρα καταλαβαίνετε όλο αυτό για να αναφερθεί, είναι πάρα πολύ και εμείς θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε πραγματικά όλους που συμμετέχουν. Την Κυριακή είναι το αφιέρωμα στον Γιώργο Παρχαρίδη, ναι, τον επίτιμο πρόεδρο που θα δείξουμε όλη την πορεία του και το ενδράση του, όχι ό,τι αφορά μόνο ως πρόεδρο της Παπαντιακής, αλλά γενικότερα επειδή ήταν ένας άνθρωπος, ως προσφοράς ήταν ένας γιατρός, υπήρξε και πρόεδρος στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και νομίζουμε ο οποίος έκανε και, να σας πω, το σημαντικότερο από αυτά που για εμάς τους πόντους είναι ότι το συνέδριο της Ελληνοτουρκικής Καρδιολογικής Εταιρείας το έκανε στην Τραπεζούντα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και τα έχουν για τα αφιερώματα για 20 χρόνια της συνάντησης νεολαίας, θα μιλήσουν όλοι οι νεολαίοι πρόεδροι που διατέλεσαν πρόεδρος στην Παπαντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, στην νεολαία μας δηλαδή, και
1: τα έχετε οργανώσει πολύ ωραία. Να σας πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση και η πρώτη συνεδρία που αναφέρεται στην τέχνη του κολλάζ ως ερευνητική μεθοδολογία υπεικόνισης ποντιακής ταυτότητας. Τι εξαιρετική ιδέα, ή αυτό τώρα το τελευταίο που είπατε, νευροφυσιολογική μελέτη της συναισθηματικής και οπτικής απόκρισης σε έργα τέχνης σχετικά με την ποντιακή πολιτιστική κληρονομιά. Μπορεί και να μην έχουν συζητηθεί τέτοια θέματα ξανά, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω ότι έχετε καλέσει πράγματι πανεπιστημιακούς που θα συμμετέχουν και θα συνυπάρξουν με τα νέα παιδιά, και όπως είπατε και εσείς, είναι σημαντικό και οι νεότεροι να μαθαίνουν για τους παλαιότερους, και αναφέρομαι βέβαια στον επίτιμο πρόεδρο της Παπαντιακής Ομοσπονδίας, τον Γιώργο τον Παρχαρίδη. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα αυτά τα ωραία που έχετε οργανώσει εκεί με τους νέους, και θα έχουμε, νομίζω, την δυνατότητα να τα ξαναπούμε ίσως όταν ολοκληρωθεί αυτή η επαιτειακή, η 20η επαιτειακή Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας, για να μας πείτε τις εντυπώσεις σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Βαρυθμιάδη.
0: Θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Χουζούρη, γιατί πραγματικά όλες τις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας και γενικότερα ό,τι αφορά τον ποντιακό πολιτισμό είναι αυτό που εσείς κρατάτε το κερί, το καντήλι αναμένο. Να είστε καλά,
1: σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ τους ακροατές σας. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιώργος Βαρυθμιάδης, ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας.

Θα επιστρέψουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στο θέμα για το οποίο μιλούσαμε πριν την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παμπουντιακής Ομοσπονδίας, που ήταν η άλωση της Θεσσαλονίκης το 1904 από τους Σαρακινούς, από την ιστοσελίδα Μνήμες Θεσσαλονίκης και τον ιστορικό Ηρακλή Λούφη. Έχουμε μιλήσει για το πώς ήταν η Θεσσαλονίκη πριν το 1904, έχουμε μιλήσει για τον αποστάτη, το Λέοντα, τον Τριπολίτη και τον καθοριστικό ρόλο του, και ξεκινήσαμε να αναφερόμαστε στην επίθεση, την κατάληψη και την άλωση της Θεσσαλονίκης, και είπαμε εδώ ότι βασική πηγή για την άλωση αποτελεί η αφήγηση του ιερέα Ιωάννη Καμινιάτη. Είπαμε ότι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης μάλλον είναι απροετοίμαστοι

για πόλεμο με θαλάσσια τείχη, τα οποία είναι χαμηλά και όχι σε πολύ καλή κατάσταση. Είπαμε επίσης ότι ο Πετρώνας διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατο να ψηλώσουν τα τείχη σε τέτοιο σημείο ώστε να καταστούν απρόσβλητα από τα εχθρικά πλοία και έτσι έθεσε σε εφαρμογή ένα άλλο φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο ήταν το εξής. Συγκέντρωσε μάρμαρα και άλλους λίθους από το αρχαιοελληνικό νεκροταφείο της πόλης και άρχισε να τα ρίχνει στη θάλασσα, ώστε η θάλασσα να γίνει αβαθής και να μην μπορούν να προσεγγίσουν σε μικρή απόσταση τα εχθρικά πλοία, ενώ παράλληλα κλείσανε με σιδερένια λυσίδα την είσοδο του λιμανιού του Κωνσταντίνου και απίθυναν έκκληση για βοήθεια σε ένα σλαβικό φύλο που ζούσε σε μικρές ομάδες στην Ήπεθρο και στον στρατηγό του θέματος Στριμώνος Νικήτα. Αυτή ήταν μια έξυπνη κίνηση που πιθανόν να βοηθούσε σημαντικά στην αμυντική προσπάθεια. Αλλά δεν προχώρησε, αφού σύντομα ήρθε νέος αξιωματούχος να αναλάβει τη διοίκηση της πόλης. Ήταν ο Λέοντας Χατζηλάκης ή Χατζηλάκιος, που είχε διαφορετικές αντιλήψεις επί του πρακτέου από τον Πετρωνά. Διέταξε να σταματήσουν οι εργασίες για τη μείωση του βάσουθους της θάλασσας και έστρεψε την προσοχή του και το εργατικό δυναμικό της πόλης στην επισκευή των θαλασσίων τείχων και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανύψωσή τους. Παράλληλα, έφταναν συνεχώς πρόσφυγες που διέδιδαν πληροφορίες και φήμες για την προσέγγιση του αραβικού στόλου. Οι αφηγήσεις για τη συμπεριφορά των μουσουλμάνων ήταν τρομερές και γέμισαν με φόβο τις καρδιές των Θεσσαλονικαίων. Ο Χατζηλάκης, που ήταν υπεύθυνος για την άμυνα επίσης, τραυματίστηκε πέφτοντας από το άλογό του, καθώς πήγε να υποδεχθεί το στρατηγό Νικήτα. Οι Θεσσαλονικείς το πρωί της 2ης Ιουλίου του 904 π.Χ. αντιλήφθηκαν την παρουσία των 54 πειρατικών πλοίων με πλήρωμα 200 πειρατές το καθένα, περίπου 10.000 πολεμιστές, κυρίως από την Αίγυπτο και το Σουδάν, με αρχηγό του το Λέοντα Τριπολίτη. Ο στόλος των Σαρακινών εμφανίστηκε στην είσοδο του Θερμαϊκού και γκυροβόλησε στο μικρό λιμανάκι που λεγόταν Κελάριον. Ο Τριπολίτης αφιέρωσε 3 εβδομάδες για να μελετήσει την άμυνα της πόλης μετά από κατόπτευση και αναζητώντας τα αδύνατα σημεία του θαλάσσιου τείχους στην 29η Ιουλίου, οι Σαρακινοί ξεκίνησαν την πολιορκία της πόλης με ξύλινες σκάλες, τις οποίες χρησιμοποίησαν για να ανέβουν στα τείχη. Οι Θεσσαλονικείς απ' την άλλη, με την ενίσχυση σκλαβινών τοξωτών, απέκρουσαν τις επιθέσεις, ενώ με τις κραυγές τους προκάλεσαν φόβο και ξεγέλασαν τους Σαρακινούς για το μέγεθος του στρατού των υπερασπιστών. Το ηθικό των πολιορκημένων μετά από αυτό παρέμεινε ακμαίο και η αντίστασή τους στεναρή. Οι πειρατές, εξοργισμένοι από την πρώτη αποτυχία τους στη δεύτερη μέρα, εξαπέλυσαν τοπικές εφόδους σε πολλά σημεία των τείχων για να διασπάσουν την προσοχή των υπερασπιστών με προοπτική να πετύχουν ένα ευκαιριακό ρήγμα που θα τους επέτρεπε να διεισδύσουν στην πόλη. Προσπάθησαν να πυρπολήσουν τις ανατολικές πύλες, Ρώμη και Κασανδρεωτική ή πύλη της Καλαμαριάς, ενώ κατασκεύασαν τόσο αυτοί όσο και οι πολιορκημένοι δοχεία με έφλεκτο υλικό ως όπλο για να εκτοξευθεί προς τον εχθρό. Ο στρατηγός Νικήτας διέτρεχε τα τείχη και προσπαθούσε να εμψυχώσει τους υπερασπιστές τους, ενώ φρόντισε να κατανείμει τους πιο αξιόμαχους υπερασπιστές τους ανάμεσά τους. Η επίθεση των επιδρομέων είχε αποκρουστεί. Η αδυναμία των εισβολέων να εισέλθουν στην πόλη από τη στεριά τους έκανε την τρίτη ημέρα της πολιορκίας να θέσουν σε εφαρμογή το τελευταίο και πλέον επικίνδυνο σχέδιό τους. Επιστρέφοντας και πάλι στη θάλασσα, κατασκεύαζαν πλωτούς ξύλινους πύργους, ενώνοντας 2 ή περισσότερα πλοία μεταξύ τους, ώστε να φτάσουν ψηλότερα από τα θαλάσσια τείχη και να τα παραβιάσουν.

Επάνω στα τείχη αυτά βρίσκονταν πολεμιστές με τόξα, πέτρες και κιούπια γεμάτα με έφλεκτα υλικά. Υπήρξαν κάποιοι ανάμεσα στους υπερασπιστές της Θεσσαλονίκης που εκείνες τις κρίσιμες στιγμές προσπάθησαν να αμυνθούν και εξαπέλυσαν τοξεύματα και έφλεκτα υλικά κατά των αραβικών πλοίων, όμως ήταν απελπιστικά λίγοι καθώς η πλειοψηφία προτίμησε να εγκαταλείψει τα τείχη αναζητώντας σωτηρία. Ο φόβος τους είχε κυριεύσει και σταδιακά άρχισαν να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και να μετακινούνται προς τα υψηλότερα σημεία της πόλης και τις απόμακρες πύλες. Όσοι από αυτούς παρέμειναν δεχόμενοι τα βέλη των πειρατών εγκατέλειψαν και αυτοί λίγο αργότερα αφήνοντας αφύλακτες τις πολεμίστρες και διευκολύνοντας έτσι την είσοδο του εχθρού. Λίγη ώρα αργότερα, μη έχοντας καμία αμφιβολία πως η πόλη ήταν στο έλεος τους, οι πειρατές ειδοποίησαν και τα υπόλοιπα πλοία που με τη σειρά τους ξεκίνησαν να αποβιβάζουν στρατό για την τελική εκαθάριση. Οι Σαρακινοί εισήλθαν στην πόλη ημίγυμνοι καρδένοντας τα σπαθιά τους και άρχισαν να καταδιώκουν τους κατοίκους της. Πολλοί έτρεχαν να κρυφτούν στα σπίτια τους. Άλλοι ζητούσαν καταφύγια στις εκκλησίες, ενώ πολλοί κατευθύνονταν προς τις δυτικές πύλες και τα τείχη της Άνω Πόλης. Οι εισβολείς άρχισαν μια βάρβαρη και ανελαίητη σφαγή δίχως διάκριση. Τα θύματα ήταν πολλά, κυρίως στις δυτικές πύλες, στον περίγυρο του ναού του Αγίου Γεωργίου και μέσα σε αυτόν όπου είχαν καταφύγει πολλοί κάτοικοι. Ελάχιστοι μόνο κατάφεραν να ξεφύγουν πηδώντας από τα δυτικά θαλάσσια τείχη. Χιλιάδες οι υπόλοιποι πιάστηκαν εχμάλωτοι μαζί και ο Καμινιάτης και η οικογένειά του. Ανάμεσα στους περίπου 25.000 εχμαλώτους ήταν και οι στρατηγοί Νικήτες και Χατζηλάκιος που οδηγήθηκαν με το χειρότερο τρόπο στο λιμάνι, επιβιβάστηκαν στα πλοία, στιβάχτηκαν κυριολεκτικά στα αμπάρια σαν ζώα, όπου μεταξύ άλλων υπέστησαν και το μαρτύριο της πείνας και της δίψας. Οι Σαρακινοί έμειναν στην πόλη 10 ολόκληρες ημέρες, λαιλατώντας και ψάχνοντας για κρυμμένους θησαυρούς. Λίγο έλειψε μάλιστα να την κάψουν. Μεταπίστηκαν όμως την τελευταία στιγμή από τον Ασικρίτη Σιμεών. Ασικρίτης ήταν ο Βυζαντινός αυλικός, ήταν κρατικός τίτλος, ανώτερος από όλους τους γραμματείς της αυτοκρατορικής αυλής κατά τους 6ου έως 12ου αιώνα, ο οποίος απέτρεψε τον εμπρισμό της πόλης με την καταβολή 2 ταλάντων χρυσού που αρχικά προορίζονταν για τους Βουλγάρους. Ένας άλλος όμως αυτοκρατορικός απεσταλμένος, ο Ροδοφύλης, που έτυχε να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη καθοδόν προς τη Δύση και μετέφερε επίσης μεγάλη ποσότητα χρυσού για την πληρωμή των Βυζαντινών στρατευμάτων στη Σικελία, αρνήθηκε να παραδώσει το χρυσό στους Σαρακινούς και πλήρωσε την πίστη του στον αυτοκράτορα με τη ζωή του. Την 10η ημέρα ξεκίνησαν για την Κρήτη και την Ταρσό. Μέσα στα μπάρια των πλοίων η κατάσταση των εχμαλώτων ήταν τραγική. Ριγμένοι κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον, δεν μπορούσαν ούτε καν να αναπνεύσουν. Χαρακτηριστικά ο Καμινιάτης αναφέρει ότι στο πλοίο που τον μετέφερε βρίσκονταν 800 εχμάλωτοι και 200 πειρατές και ότι το ταξίδι ήταν ατελείωτο, καθώς ο φόβος της συνάντησης με το Βυζαντινό ναυτικό έκανε τους πειρατές να περιπλανιώνται και να κρύβονται ανάμεσα στα μέτρητα ξερονίσια του Αιγαίου. Τέλος, έπειτα από 16 μέρες ταξίδι έφτασαν στην Κρήτη στις 26 Αυγούστου του 1904. Οι τραγικές συνθήκες του ταξιδιού είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών από τους εχμαλώτους. Παρ' όλα αυτά, όταν έφτασαν στην Κρήτη, οι εχμάλωτοι αριθμούσαν σύμφωνα με πληροφορίες του Καμινιάτη τις 22.000. Αρκετοί πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Κρήτης, ενώ οι περισσότεροι μεταφέρθηκαν στην πατρίδα του Λέοντα, στην Τρίπολη της Συρίας, από όπου διοχετεύτηκαν και σκορπίστηκαν στον μουσουλμανικό κόσμο. Μόνο λίγοι Θεσσαλονικείς, περίπου 1.200, ανάμεσά τους και ο Καμινιάτης, έφτασαν στην Ταρσό της Κιλικίας για να ανταλλαγούν τελικά με Σαρακινούς εχμαλώτους. Η Θεσσαλονίκη άργησε να συνέλθει, αλλά ανορθώθηκε μέσα από τα χαλάσματά της. Συνέχισε να κμάζει και μετά το 12ο αιώνα η πόλη αριθμούσε πάνω από 100.000 κατοίκους.

0: Για τον Δημήτριο τον Φαλιρέα θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος ήταν Αθηναίος από το Δήμο του Φαλήρου. Γεννήθηκε στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Ανήκει στην περιπατητική σχολή του Αριστοτέλη και υπήρξε μαθητής και φίλος του αρχηγού της σχολής Θεόφραστου. Απέκτησε κάποια φήμη περισσότερο ως ρήτορας και λιγότερο ως φιλόσοφος. Ο Δημήτριος ο Φαλιρέας δεν ήταν μόνο ρήτορας, ήταν και πολιτικός. Μάλιστα ο Διονύσιος ο Λαέρθιος τον αποκαλεί και σοφό. Ήταν φίλος των Μακεδόνων και στην εποχή του Κάσανδρου έγινε πανίσχυρος και κυβέρνησε την Αθήνα για μία δεκαετία, 317 με 307 π.Χ. Με δική του πρωτοβουλία στην Αίγυπτο, ο Πτολεμαίος ο Σωτήρας ίδρυσε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Πέθανε το 280 π.Χ., αφήνοντας τα έργα περί δεκαετίας, περί δημαγωγίας, τέχνη, ρητορική και άλλα. Τίποτα από αυτά δεν σώθηκε. Ξέρουμε όμως ότι η ρητορία του ήταν τερπνή, χαριτωμένη και μετάσεις φιλοσοφικές. Ο Δημήτριος ο Φαλιρέας, αν και Αθηναίος, έχει την πολυμάθεια και τη χαριτολογία των Αλεξανδρινών. Με τον Δημήτριο τον Φαλιρέα τερματίζεται η Αττική ρητορία. Η απώλεια της ελευθερίας έκανε το βήμα σιωπηλό. Τη ρητορική πια ασκούν επαγγελματίες που ακολουθούν γνωστές συνταγές. Το κάλος της Αττικής ρητορίας που προερχόταν από μια φυσικότητα, βαθιά λογική, ευθυκρισία, πνεύμα, χάρη, δεν υπάρχει πια. Το αντικατέστησε η περίτεχνη αλεξανδρινή τάση και ακαλαισθησία. Δεν ήταν βέβαια η Αττική ρητορία πάντοτε αψευδής, ούτε αμερόληπτη, ούτε πολύ υψηλού ηθικού επίπεδου, ούτε απαλλαγμένη από τη σοφιστική. Ήταν όμως φυσική και ανεπιτίδευτη και πολλές φορές έφτανε σε απρόσιτα ύψη. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Μάχη με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην ξηρονομή Βιωτίας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή με κατεύθυνση προς Ελοπία. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σημαντικά προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο, ενώ από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Αντιμετωπή με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων χρόνων βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες μέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται την Πέμπτη. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Η κυβέρνηση Σάντζεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ η κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με τη γειτονική Ιταλία. Και ο καιρός στην Αττική έθριος, με τη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή κάθε μέρα, νέα μέρα. Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και εμείς στο σημείο αυτού της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, τον κύριο Βαγγέλη Γερολιόλιο. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Κουτσούρη, καλημέρα στους φίλους που είναι στην παρέα μας.
0: Τώρα υποθέτω και νομίζω ότι ίσως αυτό να σκέφτονται οι περισσότεροι από τους ακροατές μας είναι ότι εσείς μάλλον είστε σε δροσερά μέρη εκεί. Δεν έχετε τη ζέστη που έχουμε εμείς στα χαμηλά.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο τόπος μας έχει την... έχει το χάρισμα από τη μία να γυπνιάζει με τη θάλασσα, ναι. Οπότε έχουμε την παραθαλάσσια άβρα, και από την άλλη να γυπνιάζει με τον Όλυμπο, το βουνό. Οπότε έχουμε πτωρινά μέρη και έχουμε πολύ ξηρό και ωραίο κλίμα. Ναι, είναι δροσερός ο καιρός, τηρουμένο των αναλογιών βέβαια. Είναι βέβαια καλοκαίρι, χαιρόμαστε με αυτόν τον καιρό και το κλίμα μας και ο καιρός εδώ πέρα είναι λίγο πιο δροσερός. Ναι, έχετε δίκιο.
0: Να πούμε στους ακροατές μας ότι σήμερα σας καλέσαμε για να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, ότι η περιοχή του Ολύμπου έχει εγγραφεί στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα θέλατε έτσι εισαγωγικά, κύριε Δήμαρχε, να δούμε λίγο, να θυμηθείτε, να σας ζητήσουμε να θυμηθείτε τις προσπάθειες, τους αγώνες που κάνατε με τους συνεργάτες σας για να φτάσουμε σε αυτή τη σημαντική εξέλιξη και στη συνέχεια, αν θα θέλατε, να μας πείτε τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Είναι μια προσπάθεια που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια ενός Δήμου. Ο Δήμος μας, ο Δήμος Δίου Ολύμπου, είναι κατεξοχήν Δήμος της παρολύμπιας περιοχής, βρισκόμαστε στην ανατολική μεριά του Ολύμπου από το βορρά μέχρι το νότο. Είναι κάτι που ξεκινάει πολλά χρόνια πριν, με την ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος το 2021 οριοθετείται, και αυτή τη φορά τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πολιτισμού συνέταξαν ένα πλήρη φάκελο, ο οποίος υποστηρίχθηκε και από τους τοπικούς φορείς. Πριν από λίγο καιρό ήρθαν εδώ οι αξιολογητές της UNESCO, είδαν αυτά που έπρεπε και ήθελαν από το βουνό, τους παρήχαμε τις πληροφορίες και συσκέψεις. Αξιολογήθηκαν λοιπόν οι φάκελοι στη Νότια Κορέα θετικά. Αυτό είναι μια εθνική προσπάθεια και επιλογή. Πήγε καλά και σήμερα είμαστε στην πάρα πολύ σημαντική για μας, αλλά και για την πατρίδα μας μέρα. Όπου η περιοχή αυτή, η οποία είναι και μάλιστα περιοχή με διπλή σημασία, ναι, αφορά την μοναδική βιοπικιλότητα, το μοναδικό φυσικό τοπίο, τη χλωρίδα, την πανίδα που ο Όλυμπος έχει ως μοναδικό εμβληματικό βουνό, θα έλεγα εγώ. Από την άλλη μεριά όμως αφορά μύθο, αφορά ιστορία, αφορά πολύ καλούς αρχαιολογικούς χώρους, πολύ έντονο πολιτιστικό φορτίο. Δίπλα μας είναι ο Ιερή Πόλη των Μακεδόνων, το Αρχείο Δίων, το κάστρο του Πλαταμόνα, τα Λίβηθρα. Αφορά όμως γενικότερα και ένα περιβάλλον όπου ειδικά στην περιοχή μας εμπλέκονται και βυζαντινά μνημεία και μοναστήρια. Είναι η Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, είναι η Μονή του Οσίου Εφραίμ, είναι η Παναγία της Κονταριώτισσας, βυζαντινό μνημείο, η Άνω Σκοτίνα. Είναι δηλαδή ένα περιβάλλον, γι' αυτό και η UNESCO το χαρακτήρισε έτσι, ως μεικτό περιβάλλον. Δεν εντάσσεται μόνο το μοναδικό φυσικό τοπίο, αλλά και η πολιτιστική κληρονομιά που κουβαλάει.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όποιος έρθει στην περιοχή, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι δεν θα χαρεί μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά θα έλεγε κανείς, κύριε Δήμαρχε, ότι θα περιδιαβεί την ιστορία της Ελλάδας και την ευρωπαϊκή ιστορία κατά συνέπεια, από την περίοδο της μυθολογίας μέχρι σήμερα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, και το βίωμα το οποίο θα νιώσει κάποιος είναι μοναδικό. Είναι η περιοχή μας γεμάτη ιστορία, είναι η περιοχή μας γεμάτη από επισκέπτες που έρχονται να τη δουν. Το Φεστιβάλ Ολύμπου, η Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου εδώ στον Όλυμπο, η παλιά, λίγο παραπάνω, δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. είναι κάποια πράγματα τα οποία χαρακτηρίζουν μόνο σε ένα τόπο ως μοναδικό όσον αφορά αυτό το φορτίο. Βεβαίως για την περιοχή μας είναι πάρα πολύ σημαντική η απόφαση. Θεωρώ ότι είναι σημαντική για όλη την Ελλάδα, για όλη την πατρίδα μας, αλλά είναι και μια απόφαση η οποία φέρνει πολύ μεγάλη ευθύνη. Mm-hmm. Και πρέπει αυτό να το κάνουμε γνωστό. Πρέπει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, νομίζω μέχρι το τέλος του 27, να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν τη διαχείριση των επισκεπτών, των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών της παρολίμπιας περιοχής και αυτών που ανεβαίνουν στο βουνό, να γίνει οπωσδήποτε βελτίωση στα έργα υποδομών τα οποία χρειάζεται το βουνό, μονοπάτια, σημάνσεις, δρόμους, γεφύρια, όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν έναν περιπατητή, και ως εκ τούτου τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και σε επίπεδο περιφερειακό και τοπικό πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε ώστε όλες αυτές τις προϋποθέσεις ή τις περισσότερες από αυτές τις προϋποθέσεις να τις ικανοποιήσουμε, γιατί πράγματι η απόφαση αυτή μας φέρει μπροστά σε μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη την οποία πρέπει να αναλάβουμε.
0: Διακρίνω έτσι σοβαρότητα και μετριοπάθεια στους λόγους σας, κύριε Δήμαρχε, και σκέφτομαι ότι τελικά πόσο πρέπει να προστατεύουμε η ίδια την πατρίδα μας. Βλέπετε τι έχει γίνει σε πάρα πολλές περιοχές με την άνερχη τουριστική ανάπτυξη. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας να αναρωτιόμαστε ποιο θα είναι το αύριο, όταν βλέπουμε ότι κτίζονται, γίνονται πάρα πολλά έργα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το περιβάλλον όπως αυτό είναι τελείως ξένα. Όταν βλέπουμε επίσης ότι δεχόμαστε παραπάνω τουρίστες από όσους μπορούμε να υποδεχτούμε και αρχίζουν τα προβλήματα, η έλλειψη νερού, οι κατασκευές, το ένα μετά το άλλο, και βλέπετε ότι στην εποχή μας σε πάρα πολλές περιοχές και εκτός από την πατρίδα μας υπάρχει ένας προβληματισμός σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Προφανώς και θέλουμε τους τουρίστες, όλες οι χώρες του κόσμου, προφανώς και τα ταξίδια είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο βωμό του τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να θυσιάσουμε τα πάντα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το δίλημα, είναι η επιλογή που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας, ότι η προστασία μνημείων και μάλιστα τέτοιες εμβέλειες μνημείων, όπως σας είπα, όλοι μας πλέον είναι ανικοινικουμένοι, είναι παγκόσμιο μνημείο και άλλα ακόμη πολλά, πρέπει να έχει ισορροπία. Ισορροπία από τη μια μεριά στο να είναι το κοινό, να μπορεί το κοινό να το προσεγγίσει το μνημείο, να γευτεί την ιστορία, να γευτεί όλο αυτό που προανέφερα προηγουμένως. Από την άλλη μεριά όμως, να μην φύγουμε από το μέτρο και να μην δημιουργήσουμε συνθήκες και καταστροφής.
0: Βέβαια.
1: Και επικινδυνότητας. Εκεί λοιπόν είναι το δίλημα. Αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Πολιτισμού γίνονται πάρα πολλές παρεμβάσεις που αφορά και σε συνεργασία με τη Μητρόπολη, η οποία κάνει σοβαρό έργο εδώ στην περιοχή μας. Αφορά την Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, το παλιό απάνω μοναστήρι, χτισμένο το 1500 και από τον Άγιο Διονύσιο. Αναστηλώνεται, ξαναγίνεται προσβάσιμο, είναι πλέον πάρα πολύ καλή ως επιλογή. Πρέπει όμως να βρούμε και τον τρόπο όλο αυτό το περιβάλλον να μείνει περιβάλλον κληρονομιάς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε εμείς το δικαίωμα μόνο για λόγους τουρισμού να φέρουμε επιβαρύνσεις ή να φέρουμε καταστάσεις που εν δυνάμει μπορεί να γίνουν και επικίνδυνες. Γιατί ο Όλυμπος χαρακτηρίζεται, είναι κατάφυτος καταρχήν, για όποιος τον έχει επισκεφτεί θα τον ξέρει, είναι ένα βουνό το οποίο είναι καταπράσινο έως την αλπική ζώνη απάνω. Είναι ένα βουνό το οποίο μπορεί να φέρει μια συγκεκριμένη ικανότητα κάποιων ανθρώπων να τον επισκεφτούν. Δεν μπορούν να ανοίγουν στον Όλυμπο εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν μπορούν, δεν γίνεται. Ή αν γίνεται, πρέπει να δούμε τους τρόπους που πρέπει να το προστατεύσουμε. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια μελέτη διαχείρισης της επισκεψιμότητας. Αυτό είναι το σημερινό περιβάλλον. Μας χαροποιεί η απόφαση μας δίνει αναγνωρισιμότητα, μπορεί ο κόσμος να έρθει στην παρολίμπια περιοχή να δει το βουνό, να ζήσει το βουνό, να ζήσει την ιστορία που σας είπα πριν, να πάει στο Φεστιβάλ Ολύμπου να δει ωραίες εκδηλώσεις, να βρει βυζαντινούς ναούς και μοναστήρια να επισκεφτεί, να γευθεί ωραία γαστρονομία, να κάνει μπάνιο στα 35 χιλιόμετρα των εξαιρετικών παραλίων που έχουμε, αλλά πρέπει να βρούμε την ισορροπία μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να υποδεχθούμε στο παγκόσμιο αυτό μνημείο τόσους πολλούς επισκέπτες. Mm-hmm.
0: Κύριε Δήμαρχε, ο Αύγουστος ξεκινάει από αύριο, άρα είναι μια περίοδος που έχει αυξηθεί ιδιαίτερα η μετακίνηση ταξιδιωτών, επισκεπτών, από δήμων. Τι γίνεται στην περιοχή σας, ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Είμαστε τώρα full season.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε όλο το παραλιακό μέτωπο με πληρότητες που προσεγγίζουν το απόλυτο. Ξεκινήσαμε κάπου σπουδιασμένα το Μάιο και τον Ιούνιο. Οι καιρικές συνθήκες εδώ δεν ήταν φέτος και πάρα πολύ ευνοϊκές.
0: Μάλιστα.
1: Έστρωσε από τον Ιούλιο και πέρα. Σήμερα λοιπόν ο Δήμος μας φιλοξενεί 5 φορές τον πληθυσμό. Εμείς είμαστε ένας μικρός Δήμος, 25 με 30 χιλιάδες κόσμος το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λοιπόν όλα τα καταλήμματα του Δήμου, το παραλιακό μέτωπο που είναι γεμάτα, προφανώς μέχρι και ολόκληρο τον Αύγουστο και πολύ μεγάλο μέρος του Σεπτεμβρίου η πληρότητα είναι ικανοποιητική. Ελπίζουμε ότι τελικά η χρονιά θα κλείσει καλά. Ο τόπος μας έχει ένα ας το πω συγκριτικό πλεονέκτημα, ότι επειδή είναι εύκολος προσβάσιμος τόπος, είναι δίπλα στην Παθέ, είναι δίπλα στο σιδηρόδρομο,
0: ναι,
1: είναι δίπλα στο αεροδρόμιο της το Μακεδονίας,
0: ναι,
1: της Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: που είναι πολύ κοντά. Είναι εύκολο λοιπόν να έρθει κάποιος και είναι και εύκολο να βρει αναλόγως με τις οικονομικές του δυνατότητες και τον τρόπο και να μην επιβαρυνθεί είτε με ακτοπλοϊκά είτε με άλλα εισιτήρια. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι ότι αυτή την εβδομάδα, τις 10 μέρες που θα έρθει στον τόπο μας, έχει πάρα πολλά πράγματα να δει, να γευτεί, να κάνει και να περάσει καλά.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους φίλους.
0: Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου, ο κύριος Βαγγέλης Γερολιόλιος.

0: πολλά απρόοπτα μπορεί να συμβούν στις διακοπές μας, αγαπητοί ακροατές. Κάποια που φαίνονται αθώα, αλλά καμιά φορά αν κάποιος είναι αλλεργικός μπορεί να εξελιχθούν σε λίγο πιο δύσκολες καταστάσεις. Είναι τα τσιμπήματα. Μπορεί να είναι τσίμπημα από τσούχτρα. Σε κάποιες περιπτώσεις, όχι τόσο συχνές, από μέδουσα, από μέλισσα, από σφίγγα και άλλα τσιμπήματα. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς να τα αντιμετωπίσουμε, πότε χρειάζεται άμεσα γιατρός? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον ιατρό, τον κύριο Νικόλο Καλιακμάνη, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Γιατρέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ακρούρη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλουμε λοιπόν τη βοήθειά σας για να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνες οι διακοπές.
1: Ας αρχίσουμε να πούμε λοιπόν ότι στην προηγουμένη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στους κινδύνους του καλοκαιριού, εστιάζοντας κυρίως στη δημιουργία ενός καλοκαιρινού φαρμακείου, αλλά και σε δύο άλλα σημεία τα οποία αφορούν τη ρύθμιση των φαρμακευτικών δόσεων, των φαρμάκων δηλαδή που ήδη λαμβάνουν ορισμένα άτομα και τα οποία χρειάζονται μείωση τους καλοκαιρινούς μήνες. Παραδείγματος χάρη, η κατηγορία των διουρητικών και όπως και τα φάρμακα για το θυροειδή. Επίσης, είχαμε τονίσει ότι προς αντιμετώπιση κάθε αλλεργικού σοκ, ειδικά στα άτομα που έχουν ήδη στο παρελθόν αλλεργικό υπόστρωμα, η χρήση αδρεναλίνης, σκεύασμα αναπέν, επιπέν, η οποία πρέπει άμεσα να χορηγηθεί υποδόρια στην περίπτωση βαριάς αναφυλαξίας αναφυλακτικού σοκ. Τώρα, σήμερα θα μιλήσουμε για τα τσιμπήματα, για τη μορφολογία τους, καθώς και για τη συμμεταβολαντολογία τους. Πριν αρχίσουμε αυτά, πρέπει να πούμε ότι το τσίμπημα και ο κνισμός ο οποίος προκαλεί συνήθως το τσίμπημα, ο οποίος συνδέει το τσίμπημα απολύτως, μπορεί να υποστεί μία δευτεροπαθή λίμωξη στην επιδερμίδα, κυρίως από στρεπτόκοκο της ομάδος Α και κυρίως από σταφυλόκοκο. Γι' αυτό καλά θα είναι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τον κνισμό ο οποίος προέρχεται σχεδόν από όλα τα τσιμπήματα. Τώρα το τσιμπήμα από κουνούπια. Τα κουνούπια είναι το πιο γνωστό αιμομυζητικό έντομο. Τρουφάει αίμα. Τα κουνούπια εμφανίζονται ειδικά στη μέση του καλοκαιριού, ευδοκιμούν σε περιοχές υγρασίας, στασίμων υδάτων, και όπου γεννούν τα αυγά τους. Ορισμένα από αυτά μπορεί να μεταδώσουν σοβαρά λοιμώδεινο σήματα, όπως παραδείγματος χάρη τον ιό του Δυτικού Νείλου, την ελονοσία, το δάγκιο πυρετό. Το τσίπημα του κουνουπιού προκαλεί ένα έντονο κρισμό φαγούρα και όταν τα κουνούπια έρθουν σε επαφή με το δέρμα, εκρίνουμε το σάλιο τους μία ειδική πρωτεΐνη η οποία εμφανίζει και αντιπυκτική ενέργεια που αυτό το πράγμα ευνοεί τα κουνούπια στο να απομυζούν καλύτερα και πολύ περισσότερη ποσότητα αίματος. Τα τσιμπήματα των κουνουπιών είναι χαρακτηριστικά μικρά, κόκκινα, με πιθανό ρόζα απόπρωση και ένα μικρό στοιχείο στο αίμα. Είναι μια τοπική φλεγμονή που συνοδεύεται με ίδιμα, πρίξιμο, τοπικά εκεί και καμιά φορά κρισμό. Μάλλον κρισμό οπωσδήποτε. Τώρα το τσίμπημα από μέλης από σφίγγα. Αυτά τα δύο έντομα ανήκουν στην τάξη των ημενοπτέρων. Τσιμπάνε με την έχυση δηλητηρίου μέσω από το κεντρί τους. Οι μέλισσες τσιμπούν μία φορά, το κεντρί τους παραμένει στο δέρμα. Χαρακτηριστικά ότι οι μέλισσες μετά από το τσίπημα πεθαίνουν άμεσα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αντιθέτως η σφίκα μπορεί να τσιμπήσει πάρα πολλές φορές γιατί το κεντρί της σφίκας δεν αποσπάται. Τα συμπτώματα είναι μια τυπική φλεγμονή, ένα γενικευμένο εξάνθημα, κυρίως σε άτομα τα οποία έχουν ένα αλλεργικό υπόστρωμα. Και η θεραπεία είναι προσεκτική αφαίρεση του κεντριού που μας έχει τσιμπήσει και από εκεί και πέρα χρήση ψυχρών επιθεμάτων ακόμα όταν είναι πιο έντονα τα συμπτώματα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αντισταμινικά και παυσίπονα στις συνηθισμένες δόσεις. Σε περίπτωση επαναλαμβάνουμε αναφυλαξίας, αναφυλακτικού σοκ, κυρίως κινδυνεύουν τα άτομα, το δείσαμε αυτό, που έχουν ήδη ένα αλλεργικό υπόστρωμα, επιβάλλεται η χρήση και η χορήγηση αδρεναλίνης υποδορίως πάντα και με προσοχή να μην πέσει σε αιμοφόρο αγκείο. Τα τσιμπήματα των κοριών. Όταν οι κοριοί εισχωρούν στο δέρμα του ανθρώπου, εκρίνουν δόσεις από σάλιο που περιέχει μια ειδική πρωτεΐνη η οποία οδηγεί και προκαλεί εμφάνιση ερυθρότητας με κατάληξη βλατιδιωδών, δηλαδή φυσαλίδες κλειδωτικές που φαγουρίζουν και έχουν χαρακτηριστική γραμμοειδή εμφάνιση και αυτό είναι το μέρος όπου έχει εισέλθει ο κοριός. Αλλεργική αντίδραση από τσιμπήματα κοριού εκδηλώνεται περίπου 24 έως 3 μέρες μετά από τσίμπημα, όπως και την εμφάνιση και η εμφάνιση κόκκινων σημαδιών στο εδέρμα. Τώρα, τσιμπήματα από τσιμπούρια. Τα τσιμπούρια βρίσκονται σε χόρτα, δέντρα, λιβάδια, κήπη με γκαζόν. Το τσίπημα μπορεί να μπουν, τα τσιμπούρια τώρα, τα ζωήφια, μπορεί όμως να μπουν στο σπίτι μας εάν υπάρχει κατοικίδιο. Παραδείγματος χάρη κάτω σκύλος. Τα τσιμπούρια προσκολώνται στο δέρμα κυρίως όταν αυτό είναι μαλακό, όπως είναι στην περιοχή της μασχάλης, στα αυτιά, στο τριχωτό κεφαλής. Προσοχή, διότι τα τσιμπούρια μεταδίδουν την νόσο του Λάιμ. Βασικό παράγοντα που προκαλεί τα δείγματα των κουνουπιών αποτελεί η εξασφάλιση επιβίωσής τους. Τα έντομα αυτά τρώφονται με αίμα κυρίως για την ολοκλήρωση της παραγωγής τους. Σημειωτέων τώρα ότι οι έγκυες γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του σώματος, ένα γεγονός που καθιστά αυτές πολύ ελκυστικές για τα έντομα αυτά. Όσον αφορά τα παιδιά, τα συνηθισμένα τσιμπήματα είναι σφίκες, μέλισσες, κουνούπια, ψήλι, τσιμπούρια, κατσαρίδες και σκνίπες. Η θεραπεία είναι ένα προσεκτικό λύσιμο με σαπούνι, αφαίρεση ας πούμε του κεντριού το οποίο προκαλεί την όλη ιστορία και κρίνει δυτήριο, και σε περίπτωση πολλών τσιμπημάτων καλά θα είναι να χορηγηθούν αντισταμινικά από το στόμα και κυρίως όχι ξύσιμο, διότι όπως ήδη έχουμε πει μπορεί να υπάρξει μια επιμόλυνση των πληγών και αυτό θα είναι πολύ άσχημο. Η θηλυκή σκνίπα χρειάζεται αίμα, παραδείγματος χάρη, για την τροφή της κατά τη μεγάλωμα των αυγών της. Τελειώνοντας, ας αναφέρουμε κάτι το οποίο ίσως μας βοηθήσει. Είναι οι διαφορές μεταξύ κουνουπιών και σκνίπας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η ίδια οικογένεια τα δύο έντομα αυτά. Δίπτερα, μοιάζουν οπτικά, διαφέρουν όμως σε μέγεθος, ήχος και συμπεριφορά. Το κουνούπι είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος, μακρύτερο, με διάκριτο σχήμα, προκαλεί και μεταδίδει μάλλον την ελονοσία και τον ιό του δυτικού νύλου, ενώ η σκνίπα είναι 2-3 χιλιοστά, με λεπτότερο σώμα, τριχωτή όψη, μικροσκοπική υφής. Το κουνούπι όταν τσιμπάει γίνεται αντιληπτό, με χαρακτηριστικό μάλιστα ήχο πτήσης πριν επέλθει το τσίμπημα πάνω στο δέρμα μας. Ενώ η σκνίπα δεν έχει κανένα σημείο ότι υπάρχει. Τα νυχτόβια, αυτά είναι νυχτόβια έντομα, κυρίως το βράδυ και το πρωί, και την ημέρα κρύβονται σε σκυρά υγρά μέσα. Αυτά είχα, κύριε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ιατρικές συμβουλές. Θα τις λάβουμε υπόψη, γιατρέ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον ιατρό, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη», στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

σε αντίθεση προς την σκιά ή τον τύπο, η εικόνα στηρίζεται στην αλήθεια της Καινής Διαθήκης, δηλαδή στην πραγματοποιημένη και όχι την προσδοκόμενη Χριστολογία. Όπως υποστηρίχθηκε κατά την εικονομαχία από τους υπερασπιστές των εικόνων, η ενανθρώπιση επιβάλλει τον εικονισμό, όχι για άλλο λόγο, αλλά διότι κατέστησε ιστορική πραγματικότητα τον ίδιο τον Υιό του Θεού. Είναι σημαντικό το ότι στον εικονισμό το βάρος πέφτει στην ιστορικότητα και όχι στον νοηματικό συμβολισμό ή στην τυπολογία. Το ότι η πενθέκτη απαγορεύει την αναπαράσταση του Χριστού ως αμνού, με το επιχείρημα ότι δεν ανταποκρίνεται τούτο στην ιστορική πραγματικότητα, φανερώνει ότι ο συμβολισμός στην Εκκλησία, όταν είναι εικονικός, δεν μπορεί παρά να είναι ιστορικός.

σε αντιπαραβολή προς τη μέλουσα κατάσταση. Η εικόνα διακρίνεται από την αλήθεια, όχι διότι είναι ψεύδος ή απάτη ή φαντασία, αλλά διότι δανείζεται τα μέσα εκφράσεώς της από την ισέτη φθαρτή φύση. Έτσι, η όλη έννοια της εικόνας κρέμεται κυριολεκτικά από την έννοια του προσώπου και την διάκρισή του από τη φύση. Αν η εικόνα δεν είναι ψέμα ή φαντασία, παρά το ότι δεν είναι αλήθεια, αυτό είναι δυνατόν λόγω του ότι το πρόσωπο δεν εξαρτάται από τη φύση. Έτσι, μπορούμε να έχουμε προσωπική παρουσία χωρίς να έχουμε φυσική παρουσία. Ο Άγιος Θεόδωρος, ο Σπουδίτης, εκφράζει τη διάκριση φύσεως και προσώπου ως προς την εικόνα με τα εξής λόγια. «Παντός εικονιζομένου, ουχ υφύσης, αλλά υπόστασης εικονίζεται. Περιγραπτός άρα ο Ιησούς καθ' υπόστασιν, καν τη θεότητη απερίγραπτος. Και Χριστόν τι του Χριστού εικόνα λέγομεν, ουχ άλλο τι έστιν η Χριστού εικόν η Χριστός, παρά το της ουσίας δηλαδή διάφορον».

Έτσι λοιπόν, με την βοήθεια της διακρίσεως φύσεως και προσώπου, μπορούμε να κατανοήσουμε τη σχέση συμβόλου και αλήθειας, συμβολισμού και ρεαλισμού, ως εξής. Εικόνα είναι η προσωπική παρουσία χωρίς τη φύση. Αλήθεια είναι η προσωπική παρουσία με τη φύση της. Η μεταξύ καινής διαθήκης και εσχάτων κατάσταση επιτρέπει, χάρη

την ίδια τη δυνατότητα της προσευχής και της λατρείας κατά τρόπο ορθόδοξο. Λατρεία, χωρίς εικονισμό, είναι γύμνασμα στην ψυχολογία, η πιο κραυγαλαία αυταπάτη και ψευδαίσθηση.

δεδομένου ότι ο εικονικός συμβολισμός στη λειτουργία είναι, όπως είδαμε, θέμα προσωπικής και όχι φυσικής παρουσίας, η φύση μετέχει σε αυτόν μόνον δευτερευόντως και στο βαθμό που υποστασιάζεται στο πρόσωπο. Έτσι χρησιμοποιείται στο συμβολισμό ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη, τα χρώματα, ο λόγος, η όσφρηση, η ακοή κτλ., όχι όμως σαν πηγές του συμβολισμού. Οι πηγές είναι πάντοτε προσωπικές και ιστορικές, εσχατολογικές, αλλά ως δάνεια προς έκφραση της προσωπικής παρουσίας. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Το κόκκινο χρώμα παραπέμπει φυσικά στο αίμα. Έτσι είναι φυσικό να χρησιμοποιηθεί για συμβολισμό, παραδείγματος χάριν, της αμφίεσης των κληρικών κατά τις εορτές των μαρτύρων. Πράγματι, στην Εκκλησία της Ρωσίας επεκράτησε να εφαρμόζεται ο συμβολισμός αυτός. Παρατηρείται δε και σε μερικούς Έλληνες Ορθοδόξους κληρικούς. Θεολογικά, αυτό σημαίνει ότι το σύμβολο έχει ως πηγή τη φύση και όχι την ιστορία ή το πρόσωπο. Είναι συνεπώς πολύ κοντά στον παγανιστικό συμβολισμό και στην απαγορευμένη από την πενθέκτη αναπαράσταση του Χριστού ως αμνού. Οι διακρίσεις είναι λεπτές, αλλά σημαντικές. Αν το λευκό χρώμα χρησιμοποιείται ως σύμβολο της καθαρότητας, τότε πρόκειται για συμβολισμό παγανιστικής εμπνεύσεως. Αν χρησιμοποιείται γιατί έτσι περιγράφεται ο Χριστός στη μεταμόρφωση ή οι άγγελοι στο κενό μνημείο κτλ., δηλαδή με αναφορά στην ιστορία και στα πρόσωπα, τότε πηγή του συμβόλου δεν είναι κάποια ιδιότητα της φύσεως, αλλά ένα προσωπικό ιστορικό γεγονός. Αλλά ούτε και στην περίπτωση αυτή μπορεί το χρώμα να είναι δεσμευτικό, διότι ο εικονισμός δεν είναι απλά ιστορικός, αλλά εσχατολογικός.

η προσκύνηση των εικόνων, η αναγνώριση υπερφυσικών ιδιοτήτων στα ιερά λείψανα, τα ιερά σκεύη και αντικείμενα κτλ., μπορεί να γίνουν εκδηλώσεις παγανιστικής μορφής αν θεωρηθεί ότι κατέχουν στη φύση τους τις ιδιότητες αυτές και όχι στην προσωπική παρουσία του Αγίου προς τον οποίο σχετίζονται. Είναι συνεπώς επικίνδυνο.

επικίνδυνη η άποψη και πολλών Ορθοδόξων ότι οι θείες ενέργειες ενικούν τρόπο τεινά στη φύση των ιερών αυτών αντικειμένων, αν δεν τονιστεί συγχρόνως ο υποστατικός χαρακτήρας των θείων ενεργειών. Οι θείες ενέργειες είναι πάντοτε υποστατικές και εκείνο που αγιάζει είναι η προσωπική παρουσία του Αγίου και όχι η φυσική επαφή του αντικειμένου με τις θείες ενέργειες. Νομίζω ότι η περί θείων ενεργειών θεολογία, αν δεν συνδυαστεί σαφώς με εκείνη των υποστατικών ενεργειών και γενικά της έννοιας του προσώπου, μπορεί να οδηγήσει κατευθείαν στον παγανισμό.

Αλλά ο εικονικός συμβολισμός στη λατρεία μας δεν αναφέρεται μόνον σε πράγματα και αντικείμενα. Εικόνες και εικονισμοί είναι και όλες οι κινήσεις και πράξεις μαζί με εκείνους που τις ενεργούν στη Θεία Λατρεία. Θα περιοριστώ στη Θεία Ευχαριστία, γιατί εκεί βρίσκεται το επίκεντρο όλης της λατρείας και εκεί κατεξοχήν κρίνεται το θέμα του συμβολισμού.

Η θεία ευχαριστία δεν είναι μόνον ένα πράγμα, ένα αντικείμενο, τα άγια, τα τίμια δώρα μεταβεβλημένα σε σώμα και αίμα του Χριστού. Είναι μια πράξη, ένα έργο, μια λειτουργία. Και στο σημείο αυτό κρίνεται η έννοια του συμβολισμού. Όλες οι πατερικές ερμηνείες της Θείας Λειτουργίας από τον Μάξιμο ως τον Καβάσιλα αντιμετωπίζουν τη Θεία Λειτουργία ως λειτουργία, ως σύναξη και ως εικόνα.

Στη Θεία Λειτουργία όλοι και όλα κάτι εικονίσουν. Ο ναός, το χώρο της Βασιλείας του Θεού, με τον Βασιλέα Χριστό, περιστοιχούμενο από τους Αγίους. Ο Επίσκοπος, τον Χριστό καθήμενον επί θρόνου, όπως θα είναι στη Βασιλεία Του. Οι ιερείς, τους Αποστόλους, που περιστοιχίζουν τον Επίσκοπο Χριστό στο σύνθρονο. Οι διάκονοι, τους Αγγέλους, πως λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα. Κινούνται μεταξύ λαού και κλήρου. Ο λαός, συνηγμένος επί το αυτό και μεταφέροντας τα δώρα, των άρτων, των ίνων, το έλεον και τα λοιπά, εκφράζει τον διασκορπισμένο λαό του Θεού, ο οποίος στη Βασιλεία του Θεού θα ενωθεί περί τον Χριστό και θα φέρει μαζί του ως η κορονίδα της δημιουργίας όλον τον υλικό κόσμο για να αγιαστεί και αυτός και να σωθεί. Και όλος αυτός ο εικονικός συμβολισμός δεν είναι στατική αναπαράσταση, αλλά χρονική κίνηση που εμπεριέχει τον ιστορικό χρόνο της σωτηρίας. Έτσι, ο Επίσκοπος ως άλλος Χριστός δεν κάθεται απλώς επί του θρόνου, αλλά έρχεται. Η είσοδός του στο ναό είναι μέγα λειτουργικό γεγονός. Αλλά ποιος το ξέρει, γιατί εικονίζει τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, τόσο στην πρώτη όσο και στη δευτέρα παρουσία του, και η υποδοχή του από κλήρο και λαό στην είσοδο του ναού είναι υποδοχή Χριστού. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό.

όλοι οι αρχαίοι ερμηνευτές της λειτουργίας βλέπουν τη λειτουργία ως εικόνα. Πιο πολύ από όλους, ο Άγιος Μάξιμος βλέπει όλα τα τελούμενα ως εικόνα της Βασιλείας. Μετά τα αναγνώσματα και το κλείσιμο των θυρών με την αποχώρηση των κατηχουμένων, όλα πλέον εικονίζουν μελλοντικά γεγονότα της Βασιλείας. Το σύμβολο της πίστεως, την αιώνια ευχαριστία για όσα έκαμε ο Θεός για τη σωτηρία μας. Ο ασπασμός, την αιώνια ανάκραση των ψυχών στην κοινωνία της Βασιλείας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη, στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

0: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
6: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της. Και σήμερα θα αναφερθούμε στο ήθος της Εκκλησίας και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του καλεσμένου μας να πούμε πολλά πράγματα στον χρόνο βεβαίως που έχουμε στην διάθεσή μας πάντοτε. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε, τι κάνετε?
1: Καλώς σας βρήκα, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, υγιένετε και εσείς και οι ακροατές του σταθμού μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο νομίζω το θέμα που έχουμε βάλει έτσι στην εκπομπή για σήμερα, που θέλουμε να μας απασχολήσει, και θα επιχειρήσουμε βεβαίως να φωτίσουμε αρκετές πτυχές του. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας εισαγωγικά για αυτό το θέμα, πατέρα Βασίλειε? Πώς θα μπορούσαμε ίσως να το προσεγγίσουμε, ναι?
1: Ομιλούμε για το ήθος. Για το ήθος, το οποίο βέβαια δεν αφορά την Εκκλησία ως θεσμό, αλλά τα πρόσωπα της Εκκλησίας. Και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Το δεύτερο επίσης, όταν αναζητούμε την ταυτότητα της Εκκλησίας, να προσέξουμε λίγο μήπως περιορίσουμε τα πράγματα, γιατί βλέπετε δεν έχουν δοθεί ορισμοί περί Εκκλησίας, ακριβώς για να μην περιορίσει την Εκκλησία. Και δίνει η εκκλησιαστική μας παράδοση με σύμβολα του τι είναι τελικά η Εκκλησία. Ας έρθουμε τώρα στο ήθος, το οποίο μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα σήμερα. Μεγάλο μέρος της νεότερης έτσι θεολογικής σκέψης, θέλοντας να αποκρούσει φαινόμενα υποκρισίας, φαινόμενα τυπολατρίας, φαινόμενα θρησκοληψίας και επιφανειακής θεώρησης της χριστιανικής ζωής, μάλλον απέρριψε τις έννοιες της ηθικής και του ήθους από τις θεολογικές συγγραφές. Δηλαδή, τι συνέβη? Τις ταύτισε με την ηθικολογία, τον ηθικισμό και τον ευσεβισμό. Όμως, αυτό πρέπει να το Σπυρόπουλε, ότι άλλο πράγμα ο ηθικισμός, που συνδέεται με έναν εξωτερικό ηθικό φρονηματισμό, και άλλο το χριστιανικό ορθόδοξο ήθος. Και αυτό το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και της ελεύθερης βουλήσεως του ανθρώπου. Να το πω και λίγο διαφορετικά. Διαφορετικά πράγματα είναι ο δογματισμός και άλλο πράγμα η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας.
0: Να το εξηγήσουμε.
1: Δηλαδή,
0: ναι, για να εξηγήσουμε, παρακαλώ, λίγο τι είναι ηθικισμός. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και με προλάβατε.
1: Ο ηθικισμός, λοιπόν, να το διευκρινίσουμε εδώ εισαγωγικά, απολυτοποιεί την ηθική συμπεριφορά και θεωρεί ότι η σωτηρία είναι η συνέπεια των καλών έργων. Κλασικό είναι οι Φαρισαίοι, οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους σωσμένους, επειδή απλώς τηρούσαν σχολαστικά το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό βέβαια δεν συνέβαινε μόνο με τους γραμματείς και φαρισαίους, αλλά μπορεί να συμβαίνει και με εμάς τους χριστιανούς. Γι' αυτό και λέει ένας νεότερος όσιος Σοφρόνιος Αχάροφου Αθωνίτης, ότι πολλές φορές, λέει, μπορεί η ακριβή στήριξη των κανόνων και των εντολών της Εκκλησίας να αποτελεί ένα κίνδυνο για το χριστιανό, γιατί μπορεί εξωτερικά απλώς να τηρούνται όλα αυτά χωρίς την πνοή του Πνεύματος. Γι' αυτό και το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος είναι απόρρια της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου και του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Είναι κάτι άλλο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, νομίζω.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι ο ηθικισμός απολυτοποιεί την ηθική συμπεριφορά και αναφερθήκατε βεβαίως στο παράδειγμα των Φαρισαίων που έχουμε στην Αγία Γραφή, στην εποχή του Χριστού. Τι σημαίνει αυτή η απολυτοποίηση της ηθικής συμπεριφοράς? Έχει να κάνει με το αν κάποιος είναι καλός, ας πούμε, ή κακός, ή αν κάνει καλές πράξεις ή όχι?
1: Προφανώς πάνω σε αυτή την ιδέα κινείται η απολυτοποίηση της εξωτερικής ηθικής συμπεριφοράς. Και αυτό φαίνεται βέβαια και από τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, φαίνεται και μέσα από την Καινή Διαθήκη και φαίνεται και από πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί αυτούς τους οποίους ήλεγξε περισσότερο, το δούμε και το βλέπουμε αυτό στην Εκκλησία και διαβάζουμε τα κείμενα αυτά, είναι τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Ενώ δέχθηκε κοντά του, βλέπετε, πόρνες, τελώνες, όχι για να επενέσει, προσέξτε, αυτό είναι λεπτό σημείο, όχι για να επενέσει την αμαρτία τους, αλλά γιατί? Γιατί έβλεπε τη διάθεση της μετανοίας του, της μετανοίας τους. Γι' αυτό και σε κάποιο σημείο αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ένας παράδοξος λόγος. Οι πόρνες και οι τελώνες προάγωσιν ημάς στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό λογικά δεν μπορεί να σταθεί. Να λοιπόν η απολυτοποίηση της άλλης, της συνεπούς θα λέγαμε ζωής. Προφανώς οδηγούν, διότι δείχνουν το δρόμο της μετάνοιας, δείχνουν το ευμένης καρδίας, δείχνουν το δρόμο του ορθοδόξου χριστιανικού ήθους. Διαφορετικά δεν νοείται αυτός ο ευαγγελικός λόγος. Γι' αυτό και είναι έτσι επικίνδυνη η απολυτοποίηση της εξωτερικής ηθικής συμπεριφοράς. Όχι αυτή ότι δεν είναι καλό, βεβαίως και είναι καλό αυτό, καλό είναι, αλλά δεν το απολυτοποιεί κανείς, δεν θεωρεί τον εαυτό του σε σωσμένο. Εξάλλου να πούμε και κάτι άλλο, βλέπετε στην Εκκλησία έχουμε και μια κατηγορία Αγίων για τους οποίους δεν μιλάμε πολύ και ίσως ευλόγως δεν μιλάμε, για τους διαχριστών σαλούς, γιατί δεν μπορεί κανείς να τον υποδείξει ως πρότυπο πνευματικής ζωής, ως πρότυπο χριστιανικού ήθους, που οι διαχριστών σαλοί είναι πέρα από τα καθιερωμένα, θα λέγαμε. Τι βέβαια είναι εξαιρετικές περιπτώσεις, χαρισματικές περιπτώσεις, και δεν αναγνώρισε όλους τους σαλούς η Εκκλησία ως Αγίους, τους διαχριστών σαλούς. Όμως έχουμε και αυτή την κατηγορία των Αγίων στην Εκκλησία μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε έτσι θα μπορούσε κανείς ίσως να ρωτήσει, ακούγοντάς μας πατέρα Βασίλη, ακούγοντας την συζήτησή μας σήμερα, ο χριστιανός λοιπόν τι καλείται ίσως να είναι στην πράξη, έτσι? Δηλαδή, επειδή αναφερθήκατε στο χριστιανικό ορθόδοξο ήθος, που είναι απόρρια της ελευθερίας του ανθρώπου, τι σημαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν ότι ο πολίτης πρέπει να είναι καλός και αγαθός. Νομίζω είναι κοινός τόπος αυτός. Ότι και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μιλούσαν για τις αρετές. Ο Αριστοτέλης για την τετρακτή των αρετών και βέβαια για την αρετή ως μεσότητα. Ο Πλάτων επίσης, ο οποίος διέκρινε την ψυχή σε τρία μέρη, λογιστικό, θυμοειδές και επιθυμητικό, και έλεγε στο λογιστικό αφορά η φρόνηση. Έτσι, αντιστοιχεί η φρόνηση, η σοφία. Στο θυμοειδές η ανδρεία. Στο επιθυμητικό η σοφροσύνη. Και μάλιστα αυτή η καλοκαγαθή, ο καλός καγαθός της αρχαίας ελληνικής σοφίας είναι, από ό,τι θυμόμαστε από τις μελέτες και της αρχαίας σοφίας, ένας συνδυασμός του σωματικού κάλους, ανάμεις ομορφιάς, και του ψυχικού κάλους. Βλέπετε και οι αρχαίοι, παρότι δεν είχαν εγκεντριστεί στον χριστιανισμό, δια της διαστήσεως έχουν φτάσει σε κάποιες θαυμάσιες συλλήψεις και του ψυχικού κάλους. Έλεγε μάλιστα ο Αριστοτέλης πως αυτοί που πρόκειται να γίνουν άνδρες αγαθοί πρέπει να ασκούν το σώμα με τη γυμναστική και την ψυχή με την παιδεία, με την εκπαίδευση. Βλέπετε, ο Αριστοτέλης έχει γράψει τα ηθικά νοικομάχια και έχει γράψει και τα ηθικά ευδήμια. Και μάλιστα λέει ότι η ηθική αρετή είναι αποτέλεσμα του έθους. Το ήθος είναι, θα λέγαμε, κάπως επέκταση της λέξεως έθους, συνήθεια. Είναι ένα γράμμα διαφορά. Και λέει ότι η αρετή γίνεται όθεν και τούνομα έσχηκε, λέει ο Αριστοτέλης. Επίσης τονίζει και μια άλλη αρετή ο Αριστοτέλης, πέρα από την τετρακτή που είπαμε των αρετών, δηλαδή την φρόνηση, τη δικαιοσύνη, την ανδρεία, τη σοφροσύνη. Τονίζει και μια άλλη αρετή που είναι χρήσιμη, γιατί θα έλεγα ότι έχει ένα πέρασμα στην χριστιανική εν συνέχεια παράδοση, και αυτή η αρετή είναι η μεσότητα. Η μεσότητα στον Αριστοτέλη κατέχει κεντρική θέση και μας λέει ο Αριστοτέλης ότι η αρετή είναι μεσότης. Αυτό περνάει στη χριστιανική παράδοση ως διάκριση. Γιατί χωρίς τη διάκριση δεν μπορεί να έχουν και οι άλλες αρετές κάποιο αποτέλεσμα και κάποιο θα λέγαμε. Mm-hmm. Οπότε περνώντας την χριστιανική παράδοση τώρα, θα λέγαμε ότι ο χριστιανισμός δεν παρουσιάζει μια βελτιωμένη εκδοχή της φιλοσοφικής ηθικής. Και δεν είναι μόνο, βέβαια, να κάνω μια παρένθεση εδώ, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, είναι οι Στοικοί, που όλοι αυτοί έχουν μια ασκητική και μια ηθική, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Ο χριστιανισμός, λοιπόν, δεν παρουσιάζει κάποια βελτιωμένη, είπαμε, φιλοσοφική ηθική. Αλλά πού αναφέρεται? Στη μεταμόρφωση του ανθρώπου. Στη μεταμόρφωση του εν Χριστώ αναγεννηθέντος ανθρώπου. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία του, τι σημαίνει να εγκεντριστεί κανείς στην Εκκλησία και, όπως είπαμε εισαγωγικά, να παρουσιάζεται το ήθος του ως καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Δηλαδή οι αρετές στη χριστιανική ζωή είναι καρπός του Πνεύματος. Μπορούμε να θυμίσουμε, αν θέλετε, αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή. Εκεί, αν προσέξουμε, μιλάει καταρχήν για τα έργα του σκότους, της σαρκός, που αυτά είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρα, αίρη, ζήλη, θυμή, ερηθεία, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη, ολόκληρο κατάλογο έχει εδώ στην επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα για το ήθος είναι λίγο πιο κάτω. Και τι λέει λίγο πιο κάτω? Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά τώρα θα λέγαμε ότι έρχονται ως αντισταθμίσματα ή ως αναπλήρωση και γέμισμα του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, όταν φεύγουν τα άλλα, τα αρνητικά, τα οποία ανέφερε προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος. Οπότε, λοιπόν, βλέπουμε αυτή την ποιοτική διαφορά, ότι έρχεται ως καρπός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Τότε παίρνουμε αυτά τα δώρα, βέβαια, με το Άγιο Βάπτισμα, γιατί υπενηχθήκατε προηγουμένως τι γίνεται, ναι, με τα μυστήρια. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, έτσι. Mm-hmm. Δια των μυστηρίων, δια της προσωπικής όμως και δια της προσωπικής μετοχής στη χάρη αυτή, την οποία μας δωρίζει η Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πατέρα Βασίλη, εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή διακοπή, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του αναφερόμαστε στο ήθος της Εκκλησίας σήμερα. Αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί. Προηγουμένως, μεταξύ άλλων, αναφερθήκαμε στον Παύλο εδώ με τη βοήθειά σας, τον Απόστολο Παύλο, και στα όσα τονίζει στην προς Γαλάτας επιστολή του. Επίσης τονίσατε, πατέρα Βασίλη, και ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό, στην σημασία, τονίσατε τη σημασία της διάκρισης που έχουμε πλέον στο χριστιανισμό, αλλά τονίσατε και την μεταμόρφωση του εν Χριστώ αναγεννηθέντος ανθρώπου. Αυτό τι σημαίνει?
1: Κοιτάξτε, ο Χριστός δεν θα λέγαμε ότι είναι ένα ηθικό πρότυπο, με την έννοια ότι έχουμε ένα ηθικό πρότυπο, αλλά είναι εκείνος ο οποίος προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, σύμφωνα και με τις διατυπώσεις των Οικουμενικών Συνόδων, πλην αμαρτίας, την αγιάζει και της δίνει απεριόριστες δυνατότητες χριστιανικού ήθους. Δηλαδή, όταν λέω και απεριόριστες δυνατότητες, εννοώ να φτάσουμε δηλαδή πού? Το ήθος του Ορθοδόξου Χριστιανού να αγαπάει και τον εχθρό του. Άμε έτσι στην καθημερινή μας ζωή να το διαβάζουμε στα κείμενά μας. Αλλά στην πράξη όμως δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρετε. Ο Χριστός όμως επάνω στο Σταυρό ακριβώς αυτό διδάσκει. Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούση. Και βέβαια βλέπετε συγχωρεί ποιους? Τους θεομάχους, τους σταυρωτές του. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και παράδοξη για τους χριστιανούς, γιατί συνηθίζουμε να θέλουμε και την Εκκλησία και τα πρόσωπα της Εκκλησίας να έχουν δύναμη, να έχουν κοσμική δύναμη, κοσμική επιρροή. Ωραία, πολύ καλά όλα αυτά. Αλλά όμως από την άλλη μεριά, εάν δεχθούμε ότι ο Χριστός τελικά εμπνέει τους χριστιανούς, ο Χριστός μας υποδεικνύει το ήθος, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει κένωση. Mm-hmm. Τι σημαίνει... Παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, όχι, σας ακούμε.
1: Ναι. Τι σημαίνει αυτό Βασίλη, που λέει ο Απόστολος Παύλος, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσετε το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Και σχήματι ευρυθείς ως άνθρωπος, έτσι, έγινε άνθρωπος. Mm-hmm. Και ο Θεός εχαρίσατε αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Καταλαβαίνουμε εδώ αυτό το μυστήριο της κενώσεως. Και το μυστήριο της κενώσεως και της καταβάσεως και του πάθους είναι εκούσιος το Χριστό. Εμείς στο δικό μας ήθος δοκιμαζόμαστε από τις θλίψεις, από τις συκοφαντίες, από τις κατηγορίες, από όλα αυτά. Πρόσωπο όμως του Χριστού βρίσκουμε την τέλεια αντιμετώπιση όλων αυτών τα οποία για μας αποτελούν αδιέξοδα. Mm-hmm. Οπότε ο εγκεντρισμός μας λοιπόν στη ζωή του Χριστού μας βοηθάει για να έχουμε αυτό το οποίο αναφέρεται, να έχουμε τη μεταμόρφωση και του δικού μας ήθους. Βέβαια, πολλοί θεολόγοι, επηρεασμένοι έτσι από τις διάφορες ιδέες της εποχής μας, λένε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μίμηση Χριστού και ερχόμενοι σε αντίθεση με δυτικούς κυρίους θεολόγους. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, και στα κείμενα της Εκκλησίας και στην υμνολογία της Εκκλησίας γίνεται λόγος για μίμηση του προτύπου του Χριστού.
0: Τι σημαίνει όμως αυτή η μίμηση, πατέρα Βασίλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, τι σημαίνει αυτή η μίμηση, αυτό που καλούμαστε δηλαδή ως χριστιανοί, ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία?
1: Στην ηθική του ο κύριος Μαντζαρίδης μου λέει καταρχήν για αντιγραφική μίμηση του πάθους του Χριστού, αντιγραφική μίμηση, δηλαδή οι μάρτυρες. Πολλοί από αυτούς σταυρώθηκαν και πολλοί Απόστολοι. Αντιγράφουν τελικά τη ζωή του Χριστού έτσι όπως εκείνος την έζησε, και έφτασαν και εκείνοι σε ίδιο θάνατο με τον Χριστό και θυσιάστηκαν από αγάπη για τη σωτηρία του κόσμου. Και υπάρχει και η μεταφορική μίμηση, η οποία είναι ένα άλλο είδος μιμήσεως, και αυτό γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο στην καθημερινή ζωή του πιστού. Δεν λέμε για, επαναλαμβάνουμε, όχι ο Χριστός ως ένα ηθικό πρότυπο, τεξοχήν υπόδειγμα ζωής, γι' αυτό και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι όροι, κάποιοι άλλοι χαρακτηρισμοί για αυτή τη μίμηση με τον Χριστό, συμπόρευση με τον Χριστό. Δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανοίες, όπως λέει η νολογία, συμπορευτόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν, όχι μέχρι εκεί, ή να και συζήσουμε αυτό. έτσι, μια συμπόρευση, μια μαθητεία στον Χριστό. Να εδώ η μίμηση ως μαθητεία στο πρόσωπο του Χριστού.
0: Αυτό ουσιαστικά που έκανα και οι ίδιοι, αυτό που έκανα και οι Απόστολοι, έτσι, οι μαθητές του και ο ευρύτερος κύκλος προφανώς των μαθητών του Χριστού.
1: Και οι μαθητές δεν ήταν αναμάρτητοι, δηλαδή πολλοί από τους μαθητές δυσκολεύτηκαν, περάσαν μεγάλους πειρασμούς. Και αν θυμηθούμε και ο Απόστολος Πέτρος πέρασε μεγάλο πειρασμό, τον επιτίμησε ο Χριστός σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ τον είχε επενέσει, τον επιτίμησε κάποια άλλη στιγμή ενώπιον του πάθους εκεί. Βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση και τον αρνήθηκε. Όλα αυτά όμως αποκαταστάθηκαν πώς? Δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Δηλαδή βλέπουμε και οι μαθητές και οι Απόστολοι με την έλευση της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, εκεί πλέον φεύγει ο φόβος, φεύγει η δειλία, φεύγει η άρνηση, φεύγει η αμφιβολία περί του προσώπου του Χριστού και γίνονται οι διαπρίσεις, οι κήρυκες του Ευαγγελίου του Χριστού. Γι' αυτό και είπαμε στην αρχή ότι αυτό το ήθος απορρέει ως αποτέλεσμα της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και αποτελεί καρπό του Πνεύματος.
0: Οπότε εδώ η ελευθερία του ανθρώπου, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, παίζει σημαντικό ρόλο, κομβικό ρόλο, πατέρα Βασίλη, όσον αφορά το χριστιανικό ήθος. Τι σημαίνει όμως, τι σημαίνει εδώ ελευθερία, δηλαδή ποια είναι η δική μας στάση απέναντι σε αυτό, απέναντι στην πρόσκληση του Χριστού, έτσι να το πούμε ίσως πιο απλά?
1: Θα το πω λίγο διαφορετικά για να το καταλάβουμε. Υπάρχει το πατερικό λόγιο που λέει το εξής: βία ου πρόσεστη το Θεό. Δεν αρμόζει βία στο Θεό. Τα γάρ βία γινόμενον, ουδέ αγαθόν, ουδέ αρετίεστην. Αυτό που γίνεται πιθαναγκαστικά, που γίνεται βιαίως, αυτό λέει δεν έχει σπουδαία αξία, ούτε σωστό είναι. Γι' αυτό και η ελευθερία του ανθρώπου παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή ρόλο, ενεργοποιείται η βούληση του ανθρώπου, ενεργοποιείται η βούληση του ανθρώπου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες και εν συνεχεία αυτό το ήθος μπορεί να αρχίζει απλώς από μια εξωτερική τήρηση των εντολών, που είπαμε δεν την αποκλείουμε και αυτή, και περνάει σε ένα βαθύτερο, ουσιαστικότερο, υψηλότερο πνευματικό στάδιο. Γι' αυτό και ο δάσκαλός μας, ο κύριος Μαντερίδης, που δίδασκε εδώ ηθική, μας έλεγε ότι μπορεί να βιωθεί η χριστιανική ηθική σε δύο επίπεδα. Στο ψυχολογικό ή κοινωνικό, που είναι φυσικό και ανθρώπινο, και στο πνευματικό επίπεδο. Και μάλιστα πνευματικά η ηθική της Παλαιάς Διαθήκης, μας έλεγε, κινείται στο ψυχολογικό επίπεδο. Γιατί έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπετε, τον δεκάλογο του Μωυσέως, τις 10 εντολές, δηλαδή, που είναι γνωστή σε όλους. Ενώ στην Καινή Διαθήκη κινείται σε ένα άλλο επίπεδο, το πνευματικό. Έχουμε δηλαδή μια σταδιακή ορίμανση. Ναι. Και ο χριστιανός κατευθύνεται από το πρώτο επίπεδο στο δεύτερο.
0: Υπάρχουν δηλαδή στάδια και διαβαθμίσεις. Έτσι, ίσως χρειάζεται και μια προπαρασκευή, έτσι, μια προετοιμασία κάπως.
1: Προφανώς. Και αν δούμε, επειδή είπατε ότι υπάρχουν στάδια, αν δούμε στην πατερική παράδοση που έχουν γράψει ηθικά οι πατέρες, δηλαδή και ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει ηθικά και ασκητικά, και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ηθικά, ο Χρυσόστομος πάρα πολλές ομιλίες με ηθικό περιεχόμενο, και θα ήθελα να πάω σε αυτό που είναι ένα καταπληκτικό κείμενο στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναίτη, που αρχίζει εκεί από την αρχή, από την απόταξη και την απροσπάθεια, και φτάνει μέχρι πού? Περιπίστεως, ελπίδος και αγάπης. 30 σκαλοπάτια ανεβαίνει κανείς. Σιγά σιγά, δύσκολο βέβαια να φτάσουμε στην αγάπη, στην ανιδιοτελή αγάπη, στην αγάπη που ούζητη τα εαυτή σύμφωνα με τον Παύλο, και ου παροξύνεται, ουλογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία συγχαίριδε τη αληθεία. Σε αυτό το επίπεδο της αγάπης φτάνει. Οπότε έχετε δίκιο, πολύ σωστά, υπάρχει αυτή η σταδιακή ορίμανση στο χριστιανικό. Δεν αποκλείουμε και τους αδυνάτους, αλλά δεν περιφρονούμε και δεν αμφισβητούμε και αυτούς οι οποίοι έχουν φτάσει σε υψηλότερα στάδια πνευματικής ζωής. Εξάλλου η Εκκλησία, κύριε Σπυρόπουλε, έχει πράγματι τα χαριτωμένα μέλη της, αλλά έχει και τα αδύναμα, τα ασθενή μέλη της. Και τι γίνεται με τα ασθενή? Αυτά, κοντά στα υγιή μέλη, κοντά στα άλλα, αποκτάν και αυτά ομοήθειαν Θεού, δηλαδή θείον ήθος. Και αυτός είναι ο σκοπός Δεν είναι ο σκοπός να γίνουμε ομοιόμορφοι στην Εκκλησία, αλλά να βοηθηθούμε και δια των αδελφών και δια της Εκκλησίας ευρύτερα, να ξεπεράσουμε τις δικές μας μικρότητες και τον εαυτό μας, έτσι, ναι. Τον εγωιστικό και τον φύλαρ.
0: Πόσο εύκολο είναι να ξεπεράσουμε εδώ τον εαυτό μας, ουσιαστικά και ο ίδιος ο Χριστός νομίζω σε αυτό μας καλεί, έτσι δεν είναι, να κάνουμε μια, εδώ πρόκειται για μια υπέρβαση, έτσι, ίσως και υπαρξιακή υπέρβαση για τον ίδιο τον άνθρωπο από τη στιγμή που μας ζητά να αγαπήσουμε ακόμη και τον εχθρό μας. Ποια είναι εδώ τα προσκόμματα, τα εμπόδια που βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του σε αυτή την πορεία, τη συνόδη πορεία, τη συμπόρευση με τον Χριστό?
1: Κοιτάξτε, αυτά προκύπτουν από τον ίδιο τον εαυτό, προκύπτουν από τον κόσμο, προκύπτουν από καταστάσεις εσωτερικές, γι' αυτό και βιώνει εσωτερικά μια διάσπαση ο άνθρωπος. Και αυτή την Απόστολος Παύλος, αυτή την εσωτερική διάσπαση. Ουγαρό θέλω τούτο πράσο, αλλό μισώ τούτο ποιό. Πάλι παράδοξος λόγος. Δέστε λίγο. Δεν κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτό που μισώ αυτό κάνω. Ποιος θα με λυτρώσει από αυτό εδώ το αδιέξοδο, έτσι, το οποίο βιώνω. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να τα ξεπεράσει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, και γι' αυτό στην Εκκλησία έχουμε, θα έλεγα, πρότυπες περιόδους εκκλησιαστικές, την περίοδο των Χριστουγέννων, την περίοδο του Πάσχα, τα αγιογραφικά αναγνώσματα, τα απολιστολικά αναγνώσματα, τους βίους των Αγίων, αφιερώσεις σε Κυριακές μεγάλες. Όλα αυτά διδάσκουν και υπενθυμίζουν τον σκοπό του ανθρώπου. Υπενθυμίζουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του, να βγει από τον εαυτό του, να συναντήσει τον άλλον. Γι' αυτό και βλέπετε η αρετή στην Ορθόδοξη παράδοση δεν είναι απλώς μια εξωτερική συμμόρφωση, όπως είπαμε, με κάποιες αντικειμενικές αρχές, αλλά είναι ουσιαστικά σχέση, κοινωνία και ευρυχωρία, βέβαια. Mm-hmm. Πώς να συγχωρήσεις τον άλλον αν δεν είσαι ευρύχωρος?
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να είσαι ευρύχωρος, δεν μπορείς να συγχωρήσεις αν δεν είσαι ευρύχωρος, έτσι.
0: Εδώ ευρύχωρος, συγγνώμη, αλλά παρακαλώ, προκύπτουν έτσι κάποια ερωτήματα που σας συζητάμε, τη βοήθειά σας, πατέρα Βασίλη. Τι σημαίνει ευρύχωρος, να είναι κανείς ευρύχωρος απέναντι στον πλησίον?
1: Ευρύχωρος σημαίνει ότι δίνεις χώρο και στον άλλο, δεν κρατάς για τον εαυτό σου όλο το χώρο. Γίνεσαι ευρύχωρος, κάποια στιγμή μπορεί να αφήσεις το χώρο σου και να μπει και να καθίσει ο άλλος, να το πω έτσι μεταφορικά. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει στη δουλειά, μπορεί να γίνει στο πανεπιστήμιο, μπορεί να γίνει στη γειτονιά, μπορεί να γίνει στο δρόμο. Να δώσεις χώρο και στον άλλον. Να γίνεις πιο ευρύχωρος, πιο μεγαλόπρεπος, πιο μακρόθυμος. Όπως είναι ο Θεός, ο οποίος όλων βλέπει, έτσι, τις πράξεις, και δεν ενεργεί βέβαια όπως νομίζουν κάποιοι ότι θα πέσει φωτιά από τον ουρανό. Mm-hmm. Αλλά λειτουργεί και με φιλανθρωπία και με ανοχή και αναμονή και προσμονή. Και το βλέπουμε αυτό.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πατέρα Βασίλη. Επιτρέψτε μας, πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, περιμένοντας, φίλες και φίλοι, τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι είναι κοντά μας σήμερα ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθειά του συζητάμε για το ήθος της Εκκλησίας και μας λέγατε προηγουμένως, μιλήσατε λίγο για την αρετή και στον χριστιανισμό, ότι είναι ουσιαστικά μια σχέση, μια κοινωνία και μια ουσιαστικά ευρυχωρία, και σας ρώτησα τι σημαίνει αυτό, αυτή η ευρυχωρία, ότι καλούμαστε να είμαστε ευρύχωροι, δηλαδή απέναντι στον πλησίον.
1: Και σε αυτόν ενδεχομένως που είναι αντίθετος, έτσι.
0: Mm.
1: Γι' αυτό και ανέφερε, και για να μην παραξηγηθώ, ότι δεν ρίχνει ο Θεός φωτιά να μας κάψει. Προφανώς θα το θέλαμε κάποιοι αυτό. Αν μάμε κυρίως το Ευαγγέλιο, κάποια στιγμή ο Χριστός πήγαινε σε ένα χωριό των Σαμαριτών και στέλνει αγγελιαφόρους να ρωτήσουν αν τον θέλουν σε εκείνο το χωριό. Και του είπαν αυτοί ότι δεν θέλουμε. Πορεύονταν προς Ιερουσαλήμ και είπαν να περάσουν και από το χωριό. Προσπορεύονται, λέει, Ιάκωβος και Ιωάννης μπροστά και του λένε, Κύριε, να προσευχηθούμε να πέσει η φωτιά να τους κάψει. Να κατέλθει η πύρη να τους κατακάψει. Και ο Χριστός τους απάντησε, Ου κίδατε ή ου πνεύματος εστέ εμείς. Δεν καταλάβατε, λέει, ποιο πνεύμα κομίζουμε εμείς. Εμείς δεν κομίζουμε και δεν ήρθαμε για να καταστρέψουμε τον κόσμο, δεν ήρθαμε για να τιμωρήσουμε τους ανθρώπους, αλλά για να σωθεί ο κόσμος. Και πήρε τους μαθητές και προς τα Ιεροσόλυμα. Αυτό εννοούσα προηγουμένως για να μην παραξηγηθούμε. Αυτό ήρθε στο νου και στην συνάφεια της σκέψης μου, για να μην παραξηγηθούμε. Οπότε λοιπόν βεβαίως και η αρετή είναι σχέση, είναι κοινωνία. Γι' αυτό και το ήθος και η ηθική δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον ηθικισμό, τον πουριτανισμό, τον ηθικό φρονηματισμό.
0: Ή και τον ατομικισμό, έτσι. Την ατομικότητα ατομικισμό.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Βέβαια και ο ατομικισμός ξεκινάει από ορθόδοξες προϋποθέσεις, από την έννοια του προσώπου, της προσωπικότητας, της αυτοτέλειας του άνθρωπου. Είναι σε σχέση ο άνθρωπος, αλλά διατηρεί όμως τη μοναδικότητά του. Ναι. Αυτό πρέπει να το δούμε λιγάκι. Είναι εκκλησιολογικό το ήθος, είναι κοινοτικό, αλλά έχει και την αυτοτέλεια ο άνθρωπος. Και ένας άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος υπόδειγμα, πρότυπο, αυτός μπορεί να επηρεάσει ευρύτερα και την κοινωνία. Δέστε λίγο τον τελευταίο Αγίους, τον Άγιο Νεκτάριο, που είναι ευρύτερα γνωστός. Πώς ένας τελικά κληρικός κατόρθωσε να επηρεάσει μια ολόκληρη εκκλησιαστική σχολή, να επηρεάσει ευρύτερα την κοινωνία της Αθήνας και εν συνεχεία βέβαια το μοναστηράκι που ίδρυσε, και να αφήσει αποτυπώματα αυθεντικού ορθοδόξου ήθους. Αλλά πριν προχωρήσουμε, νομίζω, θα έπρεπε να διευκρινίσουμε τι δεν είναι το ορθοδόξο ήθος, για να δούμε τελικά και να συμπληρώσουμε
0: βεβαίως
1: σε τι είναι, αν θέλετε.
0: Βεβαίως, πατέρα Βασιλή, σας ακούμε, βεβαίως.
1: Δηλαδή, το ορθόδοξο ήθος δεν είναι αυτοδικαιωτικό. Δεν αυτοδικαιώνομαι. Δεν ξέρω αν θυμάστε πάλι, θέλω να καταφεύγω στις πηγές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας το τόνιζε και ο δάσκαλός μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαντζαρίδης, να καταφεύγουμε στις πηγές, τα κείμενα δηλαδή. Αυτά νομίζω μας ανανεώνουν μέσα μας πνευματικά και ταυτόχρονα αποτελούν και οδηγούς για τη ζωή μας. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο νομικός του Ευαγγελίου, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, ο οποίος προσήλθε στον Ιησού, πειράζοντας του λέει, δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή? Και του λέει προς αυτόν ο Χριστός, εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκες? Το δε αποκριθείς είπεν, ο νομικός δηλαδή εδώ απαντάει, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύας σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε αυτόν. Του λέει ο Χριστός, μπράβο, ορθώς αποκρίθηκες. Αυτό να κάνεις και θα ζήσεις, θα έχεις ζωή αιώνια. Ο δε θέλων δικαιούνα αυτόν, να εδώ το αυτοδικαιωτικό τώρα ήθος, που σε άλλη περίπτωση παρουσιάζεται σαν να τα τηρεί όλα αυτά εκ νεότητός του, και γιατί ξέρει τις εντολές και τις τηρεί εκ νεότητός του. Ο δε θέλων δικαιούνα αυτόν, είπε προς του Ιησού, και τι σε στιμού πλησίων. Και ο Χριστός βέβαια λέει την περίφημη παραβολή του καλού Σαμαρίτου, που δεν λέει ποιος είναι ο πλησίων, αλλά ποιος γίνεται πλησίων ή για ποιον γινόμαστε πλησίων, όντως στους λιτάς. Και εδώ βέβαια οι πατέρες ερμηνεύουν ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός που παίρνει στους ώμους τον πληγωμένο, τον ταλαιπωρημένο, τον σακατεμένο, τον δυσκολεμένο άνθρωπο για να τον οδηγήσει στο πανδοχείο της Εκκλησίας. Εδώ θέλω αυτή τη λέξη ακριβώς να κρατήσουμε, ο δε θέλουν δικαιούνε αυτόν, τη φράση αυτή δηλαδή. Να εδώ το αυτοδικαιωτικό ήθος. Γιατί είπαμε σε άλλη περίπτωση στο Ευαγγέλιο, λέει αυτά ού τα κάνω από την νιώτη μου.
0: Ναι.
1: Και όταν του είπε, σου λείπει κάτι ακόμη, τότε έφυγε περίληπτο.
0: Μήπως προσβλήθηκε κιόλας.
1: Προφανώς, ναι. Αλλά ο άνθρωπος της αγάπης που αναζητάει όμως δεν προσβάλλεται, και μάλιστα όταν έχει μπροστά του τον ζωοδότη Κύριο, τον μεγάλο διδάσκαλο που έτσι κι αλλιώς τον, στην εποχή του έτσι, τον αναγνώριζαν, μπορεί να τον αμφισβητούσαν, μπορεί να τον κατηγορούσαν, μπορεί να έλεγαν διάφορα, αλλά τον αναγνώριζαν και είχε γενικότερη αποδοχή έτσι. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν εδώ δεν μπορεί να είναι αυτάρεσκο το, ναι, το ήθος αυτό. Αλλά τι είναι από την άλλη μεριά τώρα? Δεν μπορεί να είναι αυτάρεσκο, δεν μπορεί να είναι υποκριτικό, δεν μπορεί να είναι σοφρονιστικό, δεν μπορεί να είναι κανονιστικό. Και αυτό στη δυτική χριστιανική παράδοση, ξέρετε, πέρασε αυτό. Και με το

0: είναι αυτός ο σκοπός. Όλα αυτά δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά αυτά είναι μέσα. Η άσκηση δηλαδή έχει έναν χριστοκεντρικό και εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Γιατί αλλιώς χάνει και την αξία της η άσκηση. Και αυτό πήγα να πω, ότι η άσκηση και η ασκητική έχουν και διάφορα άλλα συστήματα και έχουν και διάφορες άλλες, και μάλιστα πολύ πιο αυστηρή θα έλεγα σε κάποια σημεία. Αλλά σε εμάς έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία είπαμε, η άσκηση. Η άσκηση έχει κέντρο το Χριστό, το κάνουμε από φιλοτιμία, μη μου μείνει το Χριστό. Ο Χριστός έφυγε στην έρημο 40 μέρες έτσι πριν το κηρυγμά του και εκεί επειράστη υπό του δαίμονος για να δείξει και σε εμάς πώς να υπερβαίνουμε τους πειρασμούς στη ζωή μας. Και η άσκηση αυτή λοιπόν έχει εκκλησιολογικό χαρακτήρα και έχει επίσης τον χαρακτήρα αυτόν τον οποίο αποδίδουν οι Άγιοι Πατέρες. Υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο, συλλογή μάλλον βιβλίο, η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, που έχει συντάξει ο Άγιος Μακάριος με το Ακόδημο τον Αγιορείτη, και εκεί περιγράφονται οι μέθοδοι της χριστιανικής ασκήσεως. Και υπάρχουν βέβαια εκεί περιγραφές και για την ψευδή άσκηση. Και βέβαια τέτοια κείμενα έχουν γραφεί και παλαιότερα στην Εκκλησία, όχι μόνο από στα νεότερα χρόνια, αλλά και παλαιότερα. Μάλιστα εκεί αναφέρεται στη Φιλοκαλία για έναν ασκητή. Δεν ξέρω αν το είχαμε πει σε κάποια άλλη ευκαιρία αυτό, μπορούμε όμως να το ξαναπούμε. Για έναν μεγάλο ασκητή στην σκήτη της Θηβαΐδας, όπως διηγείται εκεί ο Αββάς Κασσιανός ο Ρωμαίος, ο οποίος ονομάζονταν Ήρωνας. Αυτός ο ασκητής ασκητεύονταν, αγρυπνούσε και αποτελούσε πρότυπο ασκήσεως για τη σκήτη. Όμως μια χρονιά και δεν θέλησε, λέει, να κατέβει να συνεορτάσει το Πάσχα με τους συναθλητές του, τους άλλους μοναχούς, διότι θεώρησε ότι θα διέκοπτε την άσκησή του, θα διέκοπτε την νηστεία του και θα συμμετείχε στην κοινή τράπεζα της σκήτης. Ναι, όμως τον πείραξε ο πειρασμός, του εμφανίστηκε ως άγγελος φωτός, τον οδήγησε σε ένα πηγάδι και έπεσε μέσα. Τραυματίστηκε θανάσιμα, τον έβγαλαν με δυσκολία οι αδερφοί από εκεί και αυτός επέμενε ότι είχε δίκιο. Δέστε τη πλάνη που μπορεί να φτάσει, δηλαδή η πλάνη του ασκητή και μια υπερβολή. Γι' αυτό όταν δεν έχει το εκκλησιολογικό που είπαμε προηγουμένως, όταν δεν στηρίζεται δηλαδή και στους αδερφούς και δεν έχει τη συμπαράσταση. Και μια παρένθεση πάλι εδώ, κάνουμε προσευχή στο σπίτι, το κελί μας, κατηδίαν. Αυτή δοκιμάζεται όταν πάμε στην εκκλησία και εκεί μπολιάζεται πάλι με το κοινό, το ευχαριστιακό, το λειτουργικό, το εκκλησιολογικό ήθος. Τον έβγαλε λοιπόν οι πατέρες με δυσκολία και ο Αββάς Παθμούτιος, λέει, μόλις και μεταβίας επέτρεψε την κηδεία του και τους ύμνους που λέμε στην κηδεία, διότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο θάνατός του ως αυτοκτονία. Καταλαβαίνετε δηλαδή, και έχετε δίκιο που κάνατε τη διευκρίνηση αυτή και ρωτήσατε ποια άσκηση, πατέρα Βασίλη, έτσι. Θέλει προσοχή αυτό.
1: Ναι, όλα, γιατί νομίζω δηλαδή ότι μερικές φορές κάπως σκεφτόμαστε τα πράγματα ίσως διαφορετικά και κάπως τα θέλουμε να τα βάλουμε λίγο στο δικό μας πλαίσιο, καθένας ίσως κάπως έτσι, και από μέσα να τα κάνουμε την σκοπό. Άσκηση δηλαδή ως μέσο να την κάνουμε αυτό σκοπό, κάπως νομίζω εκεί διαστρεβλώνονται λίγο τα πράγματα.
0: Είπαμε και η νηστεία και όλη η άσκηση, γι' αυτό είπαμε ότι το ήθος είναι ασκητικό. Υπενηχθήκαμε προηγουμένως ότι είναι και κενωτικό, έτσι. Όπως ο Χριστός εκένωσε ένα αυτόν μορφήν δουλουλαβών, κατά αναλογία κενώνει αυτό και κάθε άνθρωπος. Και ο άνθρωπος κατεβαίνει δια της ταπεινώσεως και της ταπεινοφροσύνης, γιατί, για να συναντήσει την θεότητα. Και ο Κύριος κατεβαίνει γιατί, έχει κενωτικό ήθος λέμε, για να συναντήσει την ανθρωπότητα και να την σώσει. Η κένωση είναι ένα μεγάλο μυστήριο του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτό έρχεται και επανέρχεται στην Εκκλησία. Ίσως δεν το έχουμε ακόμη συλλάβει και όλες περισσότερες ευχές στην Εκκλησία μας πάνω σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο κινούνται. Το ήθος της συντετριμένης καρδίας, ναι, του πνεύματος της ταπεινώσεως, όπως λέει ο Πεντηκοστός Ψαλμός. Καρδία εν συντετριμένη και το ταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Να λοιπόν εδώ στοιχεία αυτού του ήθους το οποίο ψάχνουμε στην παράδοσή μας, στην Ορθόδοξη Χριστιανική μας παράδοση.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια,
1: ναι, ναι,

0: Παρακαλώ,
1: ναι, σας ακούμε. Ολοκληρώστε, πατέρα Βασίλη. Ναι.
0: Ναι, και παράλληλα όμως το ήθος είναι λειτουργικό, ευχαριστιακό. Ήθος μετανοίας. Δεν, δηλαδή, επειδή η αμαρτία είναι ευπερίστατη και πάντα τη βρίσκουμε και πάντα τη βιώνουμε, γι' αυτό και χρειάζεται να ζούμε πώς. Εν μετανοία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως λέμε και στις δεήσεις της Εκκλησίας μας. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Και αυτό το επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα και στους όρθρους και στις θείες λειτουργίες και στον Εσπερινό. Εν ειρήνη και μετανοία. Έτσι. Σημαντικό αυτό. Να ζούμε εν μετανοία. Αν δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι, δηλαδή να ζούμε εν μετανοία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εδώ πάτε με τη βοήθειά σας, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συνομιλία, πατέρα Βασιλή. Θα κάνουμε πρώτα όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εμείς έχουμε περίπου άλλα 8 λεπτά, κάτι λιγότερο από 8 λεπτά στη διάθεσή μας σήμερα στην συνομιλία μας μαζί του. Και ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα με την βοήθεια του πατρός Βασιλείου σήμερα ακριβώς για το τι είναι το ήθος της Εκκλησίας. Προηγουμένως, μας λέγατε τι είναι ακριβώς το Ορθόδοξο ήθος. Είναι ασκητικό, όπως μας είπατε. Και κενωτικό κατά το πρότυπο του Χριστού, είναι λειτουργικό και ευχαριστιακό και τονίσατε σε αυτό το πλαίσιο την σημασία εδώ αυτό που λέμε εν ειρήνη και μετανοία έτσι στην Εκκλησία και στις ευχές Πατέρα Βασίλειε. Τι σημαίνει εδώ ειρήνη και μετάνοια?
1: Να διάγουμε το βίο μας στην ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κύριου ετησόμεθα. Δηλαδή η ειρήνη στις τρεις τις διαστάσεις, ειρήνη με τον εαυτό μας, ειρήνη με το Θεό και ειρήνη με τον συνάνθρωπο. Ήρος συνδέω έτσι, αυτή η σύνδεση, αυτή η σχέση με τον άλλον. Γιατί ξέρετε η ταραχή, η σύγχυση, οι πολλές πληροφορίες που γεμίζει η σκέψη, ο νους και η διάνοιά μας δεν μας αφήνουν ούτε να προσευχηθούμε σωστά, γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Ξεχνιόμαστε δηλαδή και μας παρασύρει το γενικότερο ρεύμα. Αυτή η ειρήνη όταν έρχεται, που είναι κατεξοχήν και αυτή καρπός του Αγίου Πνεύματος, τότε μπορούμε να μετανοούμε σωστά, μπορούμε να θρησκεύουμε σωστά, μπορούμε να λειτουργούμαστε σωστά, μπορούμε να προσευχόμαστε σωστά. Γιατί χωρίς την ειρήνη του Χριστού δεν είναι εφικτό όλο αυτό. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδομη ημίν. Και δίπλα στην ειρήνη βλέπετε υπάρχει η έννοια της μετανοίας. Mm-hmm. Είπαμε ευπερίστατη η αμαρτία, εύκολη η αμαρτία. Γι' αυτό και καθημερινά χρειάζεται το βράδυ που λέμε δυο λόγια προσευχής να μετανοούμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι της Εκκλησίας μας και του αποδείπνου και του μεγάλου και του μικρού συντείνουν προς τα εκεί. Δώρισέ με Κύριε του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή δώρισέ μου να γνωρίσω ποιος είμαι πραγματικά και να μετανοήσω. Δώσ' μου μετάνοια και να μην κοιτάζω και κατακρίνω τον αδελφό μου. Να δω πως πάει η σχέση και γίνεται σχάση με τον συνάνθρωπο η έλλειψη επικοινωνίας. Γιατί όταν στραφώ και κατακρίνω τον αδελφόν μου και θεωρώ εκείνον υπεύθυνο για τα δεινά που συμβαίνουν στον κόσμο, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν αναλαμβάνω τη δική μου ευθύνη, δεν αναλαμβάνω το τι μπορώ να κάνω εγώ, αλλά απλώς στρέφουμε προς τα έξω. Και ουσιαστικά τι κάνω? Επαναλαμβάνω το μεγάλο του Αδάμ. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Κύριε, δεν φταίω εγώ. Φταίει η Εύα, αυτή που μου έδωσες εδώ. Εύα.
0: Απεκδίωμε πάσης ευθύνης ουσιαστικά έτσι, και,
1: ναι, αυτό όμως δεν πρέπει να το δούμε και στα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας? Δεν μπορεί δηλαδή να ζούμε σε μια κοινωνία έλλειψης ευθύνης. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλές παρενέργειες σε προσωπικό, σε κοινωνικό, βλέπετε, και σε πολιτικό και σε εκκλησιαστικό και σε πανεπιστημιακό και σε σχολικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό έτσι πρέπει να το έχουμε κατά νου, την έννοια της ευθύνης έτσι, και πώς μπορεί να παίξει μεγάλη σημασία στις
0: η ευθύνη όμως, επειδή ζούμε και σε έναν κόσμο, στο σύγχρονο κόσμο έτσι που ζούμε στην εποχή μας, εκεί μιλάμε για τον σύγχρονο άνθρωπο έτσι, για τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Πόσο αυτή η ευθύνη, πόσο τελικά ο άνθρωπος μάλλον θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη, ο κάθε άνθρωπος, έτσι θέλω να πω, και ατομικά και συλλογικά όμως, από τη στιγμή που ζούμε σε μια εποχή άκρατης ατομοκρατίας. Σας ρώτησα και προηγουμένως για την ατομικότητα και την ατομοκεντρικότητα και τι συνέπειες έχει αυτό. Πώς αυτό θα μπορούσαμε ίσως να το ψηλαφίσουμε, ίσως να
1: χωρίς
0: το...
1: όμως την ανάληψη, χωρίς όμως την ανάληψη της ευθύνης, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει σωστό μέλλον ούτε μια οικογένεια, ούτε μια επιχείρηση, ούτε μια παιδεία, ούτε ένα σχολείο. Δηλαδή ο καθένας τη μικρή ευθύνη την οποία καλείται να πάρει στις πλάτες του. Δεν λέμε να πάρει όλη την ευθύνη. Δηλαδή ο ιερεύς να είναι σωστός και υπεύθυνος ιερεύς. Ο δημοσιογράφος να είναι σωστός και υπεύθυνος δημοσιογράφος. Μου κάνει εντύπωση και τώρα που το λέτε αυτό, ήρθε μπροστά μου αυτό που λέει ο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο οποίος λέει, μιλάει ότι οι βίοι των Αγίων αποτελούν πρότυπα χριστιανικού ήθους. Και έχει λοιπόν κάποια θαυμαστά παραδείγματα, λέει, αποτελούν οι βίοι των Αγίων. Γιατί? Δια το πώς ένας νέος θα γίνει Άγιος νέος. Δια το πώς μία κόρη θα γίνει Αγία κόρη. Δια το πώς ένας ιερεύς θα γίνει Άγιος ιερεύς. Δια το πώς ένας επίσκοπος θα γίνει Άγιος επίσκοπος. Δια το πώς ένας οικοδόμος θα γίνει Άγιος οικοδόμος. Δια το πώς ένας καθηγητής θα γίνει Άγιος καθηγητής. Ένας ιατρός πώς θα γίνει Άγιος ιατρός. Ένας καλλιτέχνης πώς θα γίνει Άγιος καλλιτέχνης. Δηλαδή ο καθένας στο πόστο και στο μεστερίζει της ζωής που βρίσκεται, αν αναλάβει την ευθύνη του, εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει Άγιος, αλλά αν γίνει υπεύθυνος όμως, αυτό νομίζω μετριάζει το κοινωνικό κακό, δηλαδή να είναι και οι άλλοι υπεύθυνοι. Γιατί αλλιώς, όταν εγώ είμαι ανεύθυνος, λένε οι άλλοι, έλα καημένε, σιγά, όλοι έτσι είναι. Και αρχίζει μετά ο χαδερφισμός. Ναι. Όλοι τα ίδια κάνουν. Να η διαμόρφωση αυτού του εθνικού δικαίου ή αυτής της αντιλήψεως περί του κοινωνικού ήθους εν συνεχεία. Και αυτό, βλέπετε, διασπάει και τον κοινωνικό ιστό. Αν όμως είναι ο καθένας στον τομέα στον οποίο βρίσκεται και προσφέρει στην κοινωνία, είναι υπεύθυνος, επαναλαμβάνω, και ας μην γίνει Άγιος. Ο Θεός τελικά ξέρει τελικά την καρδιά του καθενός και τα κρύφια των ανθρώπων. Εκείνος τα πάντα επίσταται. Οπότε λοιπόν, υπό την έννοια αυτή νομίζω, είναι σημαντικό να δούμε λίγο την ευθύνη. Ακόμη και η φιλοσοφική ηθική, νεότερη δηλαδή σοφή, ο Κάντι ως λόγου χάρη, θεμελίωσε αυτή την ηθική του καθήκοντος και μάλιστα κατέληγε σε ένα αξίωμα που έλεγε να ενεργείς έτσι ώστε οι αρχές των πραξεών σου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καθολικός νόμος για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δηλαδή θα αναλάβεις την ευθύνη σου, θα είσαι σωστός στη δουλειά στην οποία είσαι και αυτό εν συνεχεία θα μπορεί να εξακτηνώνεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ακόμη δηλαδή και η φιλοσοφική ηθική προς τα εκεί βλέπει. Προς την έννοια της ηθικής του καθήκοντος και της ευθύνης, βέβαια.
0: Εδώ το μοίρασμα τι ρόλο παίζει, επειδή αναφερθήκαμε έτσι και στο ορθόδοξο χριστιανικό ήθος, τι είναι και τι δεν είναι. Καλούμαστε να είμαστε σε σχέση, σε κοινωνία με τον Θεό και με τον συνάνθρωπό μας, με τον αδελφό μας, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
0: Εδώ νομίζω υπονοείται ένα μοίρασμα, ότι μοιραζόμαστε.
1: Προφανώς μοιραζόμαστε. Μοιραζόμαστε και επηρεάζουμε και επηρεαζόμαστε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά τώρα που μας ακούν, που ομιλούμε, κάποιοι μέσα τους μπορεί και να αντιδρούν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να τα υιοθετούν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να προβληματίζονται. Κάποιοι άλλοι μπορεί να τα ενστερνίζονται και να προσπαθήσουν εν συνεχεία και τη ζωή τους να επηρεάζουν. Βεβαίως και επηρεάζουμε. Όσοι δηλαδή έχουμε και δημόσιο λόγο, όσοι βγαίνουμε προς τα έξω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτοί οι οποίοι ακούν του πώς επηρεάζονται, του πώς επηρεάζεται η ζωή τους, μπολιάζονται με αυτά τα οποία ακούγονται και λέγονται. Μακάρι να είμαστε υπεύθυνοι και οι δημοσιογράφοι και όσοι ομιλούμε δημοσίως και στο σταθμό της Εκκλησίας αλλά και σε άλλους σταθμούς. Έτσι. Αυτό το μοίρασμα της σκέψης της ζωής, επαναλαμβάνω, επηρεάζει ευρύτερα το κοινωνικό γίγνεσθε και κυρίως επηρεάζει τα παιδιά μας, τα νεότερα μέλη της κοινωνίας.
0: Πατέρα Βασίλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα θέλαμε θερμά όμως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Και επίσης θα θέλαμε να είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ κάποια στιγμή, όταν το επιτρέψει και εσάς το πρόγραμμά σας. Θερμά σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Εύχομαι να είστε καλά. Κάθε καλό.
0: Επίσης, να είστε καλά. Χαίρετε. Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Καλλιακμάνη, καθηγητή στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Μάχη με πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας λόγω των ανέμων. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε περιοχές της Χαλκιδικής, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σημαντικά προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο, ενώ από το λιμάνι του Πειραιά δεν απέπλευσε το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων χρόνων βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται την Πέμπτη. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Η κυβέρνηση Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ η κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με την Ιταλία. Και ο καιρός στην Αττική έφριος με την θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Ρίτα Αμπατζή στο τραγούδι και ο κλασικός Αιγιοπελαγίτικος Μπάλος. Μια παλιά ηχογράφηση από τη δισκογραφία 78 στροφών της εποχής του Μεσοπολέμου. Για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το Αλάτι της Γης, ένα αφιέρωμα στις κυρίες του Αιγαίου. Μεγάλες γυναικείες φωνές που έχουν ερμηνεύσει τραγούδια από την αιγιοπελαγίτικη μουσική παράδοση. Να συνεχίσουμε με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή. Η Άννα Καραμπεσίνη γεννήθηκε στην αντιμάχια της ΚΟ το 1923 και έφυγε από τη ζωή στις 7 Σεπτεμβρίου του 2018. Από μικρή ηλικία φάνηκε το ταλέντο της στο τραγούδι, καθώς μαζί με την αδελφή της, την Έφη Σαρή, τραγούδησαν για πολλά χρόνια παραδοσιακά τραγούδια. Συνδέονται με κλασικές ηχογραφήσεις που αναφέρονται στη μουσική παράδοση του Αρχιπελάγους, ανάμεσά τους και το περίφημο «Μες του Αιγαίου τα νερά, αγγέλοι φτερουγίζουν».

Το 1947 η Άννα Καραμπεσίνη μαζί με την αδελφή της, την Έφη, έφυγαν από την αντιμάχια της ΚΟ όπου γεννήθηκαν για την Αθήνα. Το 1949 η Άννα γνώρισε και παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Καραμπεσίνη και έζησαν μαζί 35 χρόνια ως το 1984 όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή. Στις αρχές του 1950 η συνάντησή της με τον Σίμωνα Καρά ήταν καθοριστική για την μετέπειτα καλλιτεχνική της πορεία. Μαζί με την αδελφή της την Ευτυχία, την Έφη, ηχογράφησαν 23 δίσκους των 33 στροφών. Πήραν επίσης μέρος σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και σε προγράμματα με τον όμιλο Άννας Καραμπεσίνη, όπως χαρακτηριστικά τον ονόμαζαν. Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία των δύο αδελφών σε εκδηλώσεις για τους Έλληνες της Ομογένειας σε Αμερική, Καναδά και Αυστραλία.

Παρόλη την επαγγελματική της επιτυχία στη δισκογραφία και τα ταξίδια στην Αθήνα και στην Διασπορά, η Άννα Καραμπεσίνη από το 1952 επέστρεψε στα Πάτρια Εδάφη, εγκαταστάθηκε στην αντιμάχια της ΚΟ, όπου και έφυγε από τη ζωή στις 7 Σεπτεμβρίου του 2018. Οι ηχογραφήσεις της μαζί με την αδελφή της την Έφη Σαρή αποτελούν σημεία αναφοράς για τη μουσική παράδοση του Αρχιπελάγους. «Τη θάλασσα τη γαλανή θα την εχαλικώσω, θα την εστρώσω μάρμαρα, να έρθω να σ' ανταμώσω».

Ανακαραμπεσίνη, Έφη Σαρή και τη θάλασσα τη Γαλανή, αγαπημένες γυναικές φωνές από την μουσική παράδοση του Αρχιπελάγου στο σημερινό αλάτι της γης, οι κυρίες του Αιγαίου, και μετά την Ρίτα Αμπατζή και την Άννα Καραμπεσίνη και Έφη Σαρή, να έρθουμε τώρα στην μεγάλη κυρία του νησιώτικου τραγουδιού, την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη. Γεννημένη το 1931 στην Κεραμωτή της Νάξου, έφυγε το Μάρτιο του 2022 στην Αθήνα. Η Κυραρίνη Κονιτοπούλου έφυγε πλήρης ημερών, συντροφευμένη από την αγάπη και το σεβασμό των Πανελλήνων, που τους οφείλουμε τα ανεπανάληπτα μουσικά ταξίδια στους ανοιχτούς ορίζοντες του Αιγαίου. Το Αρχιπέλαγος από τα χρόνια του Ομήρου παραμένει θάλασσα ηχείεσα, και αν είχε μία και μόνο φωνή, αυτή θα ήταν η δική της, έτσι όπως αποτυπώθηκε στις κλασικές ηχογραφήσεις της τη δεκαετία του 50 και του 60. «Ωραία που είναι την αυγή όταν γλυκοχαράζει. Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ κι ας παίξω κι ας γελάσω. Τα νιάτα δεν πουλούνται πια να τα ξαναγοράσω». Μαζί με το μακρόσυρτο «Οχ» που είναι σαν να βγαίνει από τα βάθη της θάλασσας και της καρδιάς της, υπενθυμίζοντας ότι στην αρχή των μεγάλων τραγουδιών το «Αχ» είναι γραμμένο. Με τη χαρμολύπη που διαφεντεύει το γλέντι των Ελλήνων και που διακονεί τα μεγάλα μυστήρια, τη γέννηση, τον έρωτα και το θάνατο.

Ειρήνη Κονιτοπούλου τραγούδησε φυσικά, φυσιολογικά, αβίαστα, λιτά και μετρημένα, χωρίς πόζες και ναρκισισμούς και λιγωμένες τσαλκάντζες που μετά ήρθαν να επιβληθούν στο λεγόμενο νησιώτικο ρεπερτόριο. Αποτελεί πρότυπο για το παραδοσιακό ύφος και ήθος του ναξιώτικου κυκλαδίτικου τραγουδιού, έτσι όπως το παρέλαβε από τη μουσική της φαμίλια. Τον πατέρα της, τον Μιχάλη Κονιτόπουλο, σπουδαίο βιολάτορα με το παρατσούκλι «Το Μωρό», γιατί έπαιζε, λέει, από πολύ μικρή ηλικία, και τον θείο της, τον Δημήτρη Φυρογέννη, που το παίξιμό του αποτελεί σημείο αναφοράς για την αυθεντική τέχνη της συνοδείας στο νησιώτικο λαγού του.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

με κοτσάκια φαναρώνω της καρδούλας μου τον πόνο, Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη και τα κοτσάκια τα παραδοσιακά αυτοσχέδια δύστιχα στο νησί της Νάξου. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα αγαπημένες γυναικείες φωνές από τη μουσική παράδοση του Αρχιπελάγους, οι μεγάλες κυρίες του Αιγαιοπελαγίτικου τραγουδιού. Ξεκινήσαμε με τη Ρίτα Αμπατζή, περάσαμε στην Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή και συνεχίζουμε για λίγο ακόμη με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη. Δεν είναι τυχαίο ότι στη δεκαετία του 50 ο δάσκαλος της εθνικής μουσικής επέλεξε την Ειρήνη ως πρέσβυρα του κυκλαδίτικου ρεπερτορίου στην ελληνική ραδιοφωνία. Οι ηχογραφήσεις της, στις οποίες ήρθε να προσθεθεί με το βιολί του και ο αδελφός της, ο εξαιρετικός Γιώργος Κονιτόπουλος, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές, ώστε οι νέοι να μπορέσουν να ανακαλύψουν και να επανασυνδεθούν με το Αιγαίο που αντιστέκεται και επιμένει απέναντι στη λέλαπα του ασίδωτου τουρισμού και στα εμπορικά σκυλονησιώτικα τραγούδια.

Η Ειρήνη Κονιτοπούλου μπορεί να μετέφερε τα τραγούδια του νησιού της στην μεγάλη πόλη, τα αποτύπωσε στη δισκογραφία, τα διέδωσε από το ραδιόφωνο, τα γλέντισε στα μουσικά κέντρα της Νέας Φιλαδέλφειας και του Γαλατσίου, όπου σύχναζαν οι Ναξιώτες και οι Μικονιάτες, όμως τα τίμησε. Υπηρέτησε ένα νησιώτικο τραγούδι ως κοινόχρηστο αγαθό,

Η Ειρήνη Κοντοπούλου έφυγε, όπως είπαμε, τον Μάρτιο του 2022 με ήσυχη τη συνείδησή της ότι συντρόφεψε και τραγούδισε τους ανθρώπους, τις λύπες και τις χαρές τους, την ταυτότητα και την καταγωγή. Τραγούδισε το διαχρονικό Αιγαίο που εξακολουθεί να αποτελεί μήτρα μουσικής και πολιτισμού για όσους μπουν στον κόπο να το αναζητήσουν πίσω και πέρα από τη βιτρίνα. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ηχογραφήσεις της Κυραρίνης της Αρχόντισσας θα παραμένουν διαχρονικά μια πολύτιμη μουσική πηξίδα, αντίδοτα ζωής και γνήσιας λαϊκής δημιουργίας απέναντι στην πολιτισμική ισοπαίδωση και την ομοτέλεια του θανάτου.

Βρε και Χαγιά περήφανε, ο και Χαγιάδικος χορός, ο χορός των Βοσκών από τη Λίμνο με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, και να συνεχίσουμε τώρα από το Βόρειο Αιγαίο στο Νότιο να πάμε στα Κύθρα. Χορός Τσιριγότικος με την αδελφή της Ειρήνης, την Αγγελική Κονιτοπούλου.

Αγγελική Κονιτοπούλου και χορός Τσιριγότικος, και εμείς από τα κύθυρα, από το Τσιρίγο, να συνεχίσουμε τώρα στα Δωδεκάνησα. Θα πάμε στη Λέρο, η οποία συνδέεται με ορισμένα από τα κοσμαγάπητα γεωπελαγίτικα τραγούδια. Το Τζιβαέρι, το Θαλασσάκι, την Πρατσέρα, το Μεστού Αιγαίου, τα νησιά. Τα αποτύπωσε στη δισκογραφία η μουσική οικογένεια των Χατζηδάκηδων. Ο Σταμάτης Χατζηδάκης με το σαντούρι του, μαζί με τη γυναίκα του την Άννα και τις δύο κόρες τους, την Εμιλία και τη Δικαία Χατζηδάκη, στο τραγούδι. Είναι οι πρώτοι που ηχογράφησαν δωδεκανησιακούς σκοπούς σε δίσκους 78 στροφών αμέσως μετά την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα το 1948, κάνοντας αγαπητά στο Πανελλήνιο αυτά τα σύμβολα της μουσικής παράδοσης του Αρχιπελάγους.

Η μπρατσέρα ή ο σκοπός του μπρούτζου, όπως τον λένε στη Λέρο, πότε θα ανοίξω με πανιά, να κάτσω στο τιμόνι, να δω τις Λέρο στα βουνά, να μου διαβούν οι πόνοι. Άννα και Εμιλία Χατζηδάκη στο τραγούδι, Σταμάτης Χατζηδάκης στο σαντούρι. Οι κυρίες του Αιγαίου λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή, ένα αφιέρωμα στις αγαπημένες γυναικείες φωνές από τη μουσική παράδοση του Αρχιπελάγου. Ξεκινήσαμε με τη Ρίτα Αμπατζή, περάσαμε στην Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή, στη συνέχεια στις Κυκλάδες με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη και την Αγγελική Κονιτοπούλου, για να καταλήξουμε στα Δωδεκάνησα με την Άννα και την Εμιλία Χατζηδάκη. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: «Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. «Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να αναζητήσουμε αυτή τη βαθιά και θα λέγαμε αδιάσπαστη σχέση ανάμεσα στην τραγωδία και το θέατρο. Δύο έννοιες που γεννήθηκαν μαζί και διαμόρφωσαν όχι μόνο την ιστορία της τέχνης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και την κοινωνία. Η τραγωδία δεν είναι απλώς ένα λογοτεχνικό είδος. Είναι η ψυχή του αρχαίου θεάτρου, το κορυφαίο καλλιτεχνικό επίτευγμα της κλασικής Αθήνας, όπου ο λόγος, η μουσική, η ποίηση, η κίνηση και η σκηνική πράξη ενώνονταν σε ένα ενιαίο σύνολο. Το θέατρο υπήρξε ο τόπος όπου η τραγωδία αποκτούσε ζωή, όπου οι μύθοι των ηρώων μεταμορφώνονταν σε ζωντανή εμπειρία για τους πολίτες που συγκεντρώνονταν στο θέατρο του Διονύσου. Εκεί, μέσα από τα έργα του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, αναδεικνύονταν τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα: η ελευθερία και η αναγκαιότητα, η δικαιοσύνη, η ύβρις, η ευθύνη και η ανθρώπινη οδύνη. Όπως επισημαίνει ο Αριστοτέλης στην Ποιητική, η τραγωδία επιτελεί την κάθαρση των παθημάτων μέσω του ελαίου και του φόβου. Το θέατρο, επομένως, δεν ήταν απλώς χώρος ψυχαγωγίας. Ήταν χώρος παιδείας, στοχασμού και συλλογικής αυτογνωσίας. Σήμερα, λοιπόν, θα εξερευνήσουμε πώς αυτή η μοναδική σχέση ανάμεσα στην τραγωδία και το θέατρο εξακολουθεί να επηρεάζει τον σύγχρονο πολιτισμό και τη θεατρική δημιουργία σε ολόκληρο τον κόσμο. Εισαγωγικά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αρχαία ελληνική τραγωδία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δημιουργήματα του παγκόσμιου πολιτισμού. Δεν είναι απλώς ένα λογοτεχνικό είδος, ούτε μόνο μια μορφή θεατρικής τέχνης. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες αναζήτησαν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Τη σχέση του ανθρώπου με τη μοίρα, τη δικαιοσύνη, την εξουσία, τους θεούς, την ελευθερία και την ευθύνη. Μέσα λοιπόν από τις τραγωδίες τους, οι μεγάλοι ποιητές της κλασικής εποχής δημιούργησαν έργα που εξακολουθούν να συγκινούν και να προβληματίζουν περισσότερο από 2.500 χρόνια μετά τη συγγραφή τους. Η γέννηση της τραγωδίας τοποθετείται στην Αθήνα του 6ου π.Χ. αιώνα και συνδέεται άμεσα με τη λατρεία του Διονύσου. Οι πρώτες θεατρικές εκδηλώσεις προήλθαν από τους διθυράμβους, τα χωρικά άσματα που ψάλλονταν προς τιμήν του Διονύσου. Σταδιακά λοιπόν και μέσα από αυτή τη θρησκευτική τελετουργία έχουμε ένα σημείο πολύ σημαντικό, ένα σημείο καμπής. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο πρώτος υποκριτής, ο οποίος άρχισε να συνομιλεί με το χορό. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται καθοριστική, καθώς σηματοδότησε τη μετάβαση από την απλή αφήγηση στη θεατρική δράση. Η τραγωδία λοιπόν δεν ήταν μια απλή ψυχαγωγική παράσταση. Αποτελούσε ένα κορυφαίο γεγονός της δημόσιας ζωής των πόλεων κρατών και ιδιαίτερα της Αθήνας. Παρουσιαζόταν λοιπόν κατά τη διάρκεια των Μεγάλων Διονυσίων, μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές της πόλης, όπου συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες. Η παρακολούθηση τώρα των παραστάσεων είχε σχεδόν χαρακτήρα πολιτικού και θρησκευτικού καθήκοντος, καθώς μέσα από αυτές οι πολίτες καλούνταν να στοχαστούν πάνω στα ζητήματα που απασχολούσαν την κοινωνία τους. Οι ήρωες της τραγωδίας προέρχονταν κυρίως από τη μυθολογία. Βασιλιάδες, βασίλισσες, ήρωες και οι μύθεοι βρίσκονταν αντιμέτωποι με διλήμματα που ξεπερνούσαν τις ανθρώπινες δυνάμεις. Παρότι οι ιστορίες τους διαδραματίζονταν σε ένα μυθικό κόσμο, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν ήταν βαθιά ανθρώπινα. Η σύγκρουση ανάμεσα στο νόμο και στη συνείδηση, η αλαζονία της εξουσίας, η εκδίκηση, η οικογενειακή πίστη, η αγάπη και η θυσία αποτελούσαν διαχρονικά θέματα που αφορούσαν άλλωστε κάθε άνθρωπο, κάθε θεατή. Ο Αριστοτέλης, στο έργο Περιποιητικής,
όρισε την τραγωδία ως μίμηση μιας σπουδαίας και ολοκληρωμένης πράξης, η οποία προκαλεί στον θεατή έλεο και φόβο και οδηγεί στην κάθαρση αυτών των συναισθημάτων. Για την έννοια της κάθαρσης είχαμε την δυνατότητα στις προηγούμενες εκπομπές να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά. Η έννοια αυτή παραμένει μέχρι σήμερα λοιπόν ένα αντικείμενο μελέτης. Όμως είναι γενικά αποδεκτό ότι αναφέρεται στη βαθιά ψυχική και πνευματική εμπειρία που βιώνει ο θεατής παρακολουθώντας τα πάθη των ηρώων. Μέσα λοιπόν από την αναγνώριση των ανθρώπινων αδυναμιών και των συνεπειών των πράξεων, το κοινό οδηγείται σε ένα ουσιαστικό προβληματισμό για τη ζωή και τις επιλογές του. Η εξέλιξη της τραγωδίας συνδέθηκε στενά με το έργο των τριών μεγάλων τραγικών ποιητών. Ο Αισχύλος εισήγαγε τον δεύτερο υποκριτή και έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στη σύγκρουση των χαρακτήρων. Στα έργα του κυριαρχεί η ιδέα της θεϊκής δικαιοσύνης και της αποκατάστασης της ηθικής τάξης. Ο Σοφοκλής πρόσθεσε τον τρίτο υποκριτή, ανέπτυξε περισσότερο την ψυχολογία των ηρώων και δημιούργησε μορφές όπως ο Ειδίποδας και η Αντιγόνη που αποτελούν διαχρονικά σύμβολα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της τραγικής μοίρας. Ο Ευρυπίδης τέλος προσέγγισε τους ήρωές του με μεγαλύτερο ρεαλισμό, αναδεικνύοντας τα ανθρώπινα πάθη, τις αμφιβολίες και τις κοινωνικές αντιθέσεις της εποχής του. Ωστόσο εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η τραγωδία δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς τον χώρο μέσα στον οποίο παρουσιάστηκε, το αρχαίο θέατρο δηλαδή. Τα αρχαία ελληνικά θέατρα δεν ήταν απλώς οικοδομήματα εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής για την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν χώροι όπου συναντιούνταν η τέχνη, η θρησκεία, η πολιτική και η κοινωνική ζωή. Εκεί η ολόκληρη κοινότητα συγκεντρώνονταν για να παρακολουθήσει τις παραστάσεις, να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο και να μοιραστεί μια κοινή πνευματική εμπειρία. Τονίσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές τη σημασία της δημοκρατίας ως προς την άνθηση του είδους της τραγικής ποίησης και βεβαίως της θεατρικής μεταφοράς των έργων των μεγάλων τραγικών. Ο διάλογος λοιπόν είναι ένα κομβικό σημείο που πρέπει να κρατήσουμε. Η αρχιτεκτονική λοιπόν των αρχαίων θεάτρων υπηρέτησε απόλυτα τις ανάγκες της τραγωδίας. Τα περισσότερα κατασκευάζονταν στις πλαγιές λόφων, αξιοποιώντας τη φυσική κλίση του εδάφους, ώστε να δημιουργούνται οι κερκίδες του κύλου. Στο κέντρο βρισκόταν η κυκλική ορχήστρα, όπου κινούνταν και τραγουδούσε ο χορός, ενώ πίσω της υψωνόταν η σκηνή, από την οποία εμφανίζονταν οι υποκριτές. Αυτή η διάταξη εξασφάλιζε εξαιρετική ορατότητα και ακουστική, στοιχεία που εντυπωσιάζουν ακόμη και σήμερα. Η μοναδική ακουστική επίσης των αρχαίων θεάτρων δεν οφείλεται σε κάποιο μυστήριο προφανώς, αλλά στη βαθιά γνώση των αρχιτεκτώνων και στην γεωμετρική ακρίβεια της κατασκευής. Η κλίση των καθισμάτων, η διάταξη των λίθινων εδωλίων και οι αναλογίες του χώρου επέτρεπαν στη φωνή των ηθοποιών να φτάνει καθαρά ακόμη και στις τελευταίες σειρές. Χωρίς ηλεκτρονική ενίσχυση προφανώς, χιλιάδες θεατές μπορούσαν να παρακολουθήσουν κάθε λέξη της παράστασης. Το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό των αρχαίων θεάτρων ήταν η οργανική τους ένταξη στο φυσικό τοπίο. Δεν παραβίαζαν τη φύση. Οι Έλληνες δεν απομόνωναν το θέατρο από τη φύση, αλλά το ενσωμάτωναν σε αυτήν. Το βλέμμα των θεατών συχνά αγκάλιαζε τη θάλασσα, τα βουνά ή τις έφορες πεδιάδες, δημιουργώντας μια αίσθηση αρμονίας ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η αισθητική αυτή επιλογή αντανακλούσε τη βαθύτερη ελληνική αντίληψη ότι ο άνθρωπος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φυσικού και κοσμικού κόσμου. Παράλληλα, τα θέατρα λειτουργούσαν ως τόποι κοινωνικής συνοχής. Εκεί συγκεντρώνονταν πολίτες κάθε κοινωνικής τάξης, παρακολουθώντας τις ίδιες παραστάσεις
και συμμετέχοντας στην ίδια συλλογική εμπειρία. Το θέατρο ενίσχυε την αίσθηση της κοινότητας, καθώς οι τραγωδίες δεν απευθύνονταν σε μεμονωμένα άτομα, αλλά στο σύνολο της πόλης. Μέσα από τους μύθους και τα παραδείγματα των ηρώων, οι πολίτες καλούνταν να αναλογιστούν τις αξίες που θεμελίωναν τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ευθύνη απέναντι στο κοινό συμφέρον. Δεν είναι τυχαίο ότι τα σημαντικότερα αρχαία θέατρα βρίσκονται σε ιερούς τόπους ή σε μεγάλες πόλεις του ελληνικού κόσμου. Το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα υπήρξε το λίκνο της τραγωδίας, ενώ τα θέατρα της Επιδαύρου, της Δωδώνης, των Δελφών, της Μεσίνης, των Φιλίππων και δεκάδων ακόμη αρχαίων πόλεων μαρτυρούν τη μεγάλη διάδοση της θεατρικής τέχνης σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο και αργότερα στον ελληνιστικό κόσμο. Αυτή λοιπόν η στενή σχέση της τραγωδίας με τα αρχαία θέατρα συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Κάθε καλοκαίρι οι παραστάσεις που παρουσιάζονται σε χώρους όπως η Επίδαυρος ή το αρχαίο θέατρο της Μεσίνης δεν αποτελούν απλώς αναβιώσεις ενός αρχαίου εθήμου. Αποδεικνύουν ότι τα έργα των μεγάλων τραγικών εξακολουθούν να συνομιλούν με τον σύγχρονο άνθρωπο. Τα ερωτήματα για την εξουσία, τη βία, την ηθική, τη δικαιοσύνη, τον πόλεμο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραμένουν επίκαιρα, αποδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Η αρχαία τραγωδία και τα θέατρα που τη φιλοξένησαν αποτελούν δύο αδιαχώριστες όψεις του ίδιου πολιτιστικού φαινομένου. Το θέατρο δεν ήταν απλώς το σκηνικό της τραγωδίας, αλλά το φυσικό και συμβολικό της σπίτι. Μέσα λοιπόν σε αυτούς τους πέτρινους χώρους γεννήθηκαν ιστορίες που ξεπέρασαν τα όρια του χρόνου και του τόπου, επηρεάζοντας βαθιά τη λογοτεχνία, το θέατρο, τη φιλοσοφία και ολόκληρο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Σήμερα κάθε παράσταση που ανεβαίνει σε ένα αρχαίο θέατρο δεν αποτελεί μόνο μια καλλιτεχνική πράξη, αλλά και μια ζωντανή υπενθύμηση ότι ο διάλογος ανάμεσα στον άνθρωπο, την τέχνη και την κοινωνία παραμένει και διαρκής και αναγκαίος. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής να κάνουμε πιο συγκεκριμένες αναφορές στην αρχιτεκτονική των αρχαίων ελληνικών θεάτρων, να μιλήσουμε για την κατασκευή, να πούμε κάποια ιδιαίτερα στοιχεία για την ακουστική τους, καθώς και για τον συμβολισμό που έφερε μέσα στον τόπο ως βασικά τοπόσημα μιας ολόκληρης πολιτείας. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Η αρχαία κωμωδία και τραγωδία». Επιχειρήσαμε στις προηγούμενες εκπομπές αυτής της εβδομάδας να κάνουμε ειδικότερες αναφορές στους μεγάλους τραγικούς και στα σπουδαία έργα τους, αλλά και στο θέμα της κωμωδίας, την ειδική αναφορά στον Αριστοφάνη που πραγματοποιήσαμε πριν από λίγες ημέρες. Και κλείνουμε ουσιαστικά αυτόν τον κύκλο των εκπομπών που αφορούν την αρχαία τραγωδία και το θέατρο, επιχειρώντας να διερευνήσουμε αυτόν τον άρρηκτο δεσμό και αδιατάρακτο δεσμό που από τον 5ο ουσιαστικά αιώνα π.Χ. φαίνεται να έφερε το θέατρο και την τραγωδία σε μια σχέση που δεν θα μπορούσε κανείς να την διαχωρίσει. Αν θέλουμε όμως να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τα κτίσματα αυτά, για όλα αυτά τα αρχαία θέατρα που βρίσκονται σε όλο τον ελλαδικό χώρο, γνωρίζουμε βεβαίως τα πολύ γνωστά, όπως είναι το θέατρο της Επιδαύρου, όπως είναι το θέατρο της Δωδώνης, της Μεσίνης. Ωστόσο, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη συλλογιστική πίσω από το χτίσιμο κάθε θεάτρου. Πιο πριν κάναμε μια μικρή αναφορά για το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν το αρχαίο θέατρο μέσα στη φύση, χωρίς να επιχειρήσουν να διαταράξουν τις ισορροπίες, πράγμα που ίσως συμβαίνει στο σύγχρονο πολιτισμό παντού γύρω μας. Τα αρχαία ελληνικά θέατρα λοιπόν αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και μηχανικής. Δεν ήταν απλώς χώριο που παρουσιάζονταν θεατρικές παραστάσεις, αλλά κέντρα πολιτισμού, θρησκείας, παιδείας και κοινωνικής ζωής. Η κατασκευή τους θα λέγαμε ότι αποτυπώνει τη βαθιά γνώση των αρχαίων Ελλήνων στην αρχιτεκτονική, τη γεωμετρία και την ακουστική, ενώ η θέση τους μέσα στο φυσικό τοπίο μαρτυρά μια μοναδική αισθητική αντίληψη που συνδύαζε την ανθρώπινη δημιουργία με τη φύση, και ποτέ ξεχωριστά αυτά τα δύο. Ακόμα και σήμερα, περισσότερο από 2.000 χρόνια μετά την ανέγερσή τους, τα αρχαία θέατρα εξακολουθούν να προκαλούν τον θαυμασμό αρχιτεκτόνων, αρχαιολόγων και επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Η γέννηση του αρχαίου θεάτρου συνδέεται άμεσα με τις λατρευτικές τελετές προς τιμήν του Διονύσου, όπως σημειώσαμε και εισαγωγικά. Οι πρώτες παραστάσεις βεβαίως δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες κατασκευές, καθώς πραγματοποιούνταν σε ανοιχτούς χώρους, συνήθως στις πλαγιές λόφων, όπου οι θεατές μπορούσαν να παρακολουθούν τους χορούς και τα δρόμενα. Καθώς όμως η τραγωδία και αργότερα η κωμωδία εξελίχθηκαν σε ολοκληρωμένες θεατρικές μορφές και εκφράσεις, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας ειδικών χώρων που θα εξυπηρετούσαν τόσο τους ηθοποιούς όσο και το πολυπληθές κοινό. Υπήρχαν παραστάσεις που βρίσκονταν στο θέατρο και 15 και 17 και 20 χιλιάδες θεατές. Έτσι από τον 5ο αιώνα π.Χ. και ιδιαίτερα κατά τον 4ο αιώνα άρχισαν να κατασκευάζονται τα μνημειώδη λίθινα θέατρα που γνωρίζουμε σήμερα. Οι αρχιτέκτονες της εποχής εκμεταλλεύονταν σχεδόν πάντα τη φυσική μορφολογία του εδάφους. Αντί να δημιουργούν τεχνητές κατασκευές μεγάλου ύψους, επέλεγαν πλαγιές λόφων πάνω στις οποίες διαμόρφωναν τις σειρές των καθισμάτων. Η επιλογή αυτή εξυπηρετούσε πολλαπλούς σκοπούς. Πρώτον, εξασφάλιζε τη στατικότητα του οικοδομήματος. Δεύτερον, προσέφερε άριστη ορατότητα προς τη σκηνή. Τρίτον, συνέβαλε αποφασιστικά στη διάδοση του ήχου, καθώς η φυσική κλίση λειτουργούσε σαν ένας τεράστιος ηχητικός ενισχυτής. Το σημαντικότερο τμήμα κάθε θεάτρου ήταν το κύλο. Τι ήταν το κύλο? Ήταν ο χορός των θεατών. Το κύλο αποτελούνταν από διαδοχικές σειρές λίθινων εδωλίων, διατεταγμένων σε ημικυκλική διάταξη. Η ημικυκλική μορφή δεν ήταν μόνο αισθητική, θα λέγαμε, επιλογή, αλλά και λειτουργική. Όλοι οι θεατές, ακόμη και εκείνοι που βρίσκονταν στις τελευταίες σειρές, μπορούσαν να βλέπουν καθαρά τη δράση που εκτυλισσόταν στην ορχήστρα και στη σκηνή. οι κερκίδες χωρίζονταν με κάθετες κλίμακες, τις λεγόμενες κλίμακες ανόδου, οι οποίες διευκόλυναν την πρόσβαση των θεατών στις θέσεις τους. Παράλληλα, οριζόντιοι διάδρομοι, τα διαζώματα, χώριζαν το κύλο σε δύο ή περισσότερες ζώνες, διευκολύνοντας την κυκλοφορία του κοινού και ενισχύοντας τη στατική επάρκεια του οικοδομήματος. Αυτή η διάταξη χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα στα σύγχρονα αμφιθέατρα και τα μεγάλα στάδια. Στο κέντρο του θεάτρου βρισκόταν η ορχήστρα, ένας κυκλικός ή ελαφρώς πεταλόσχημος χώρος όπου κινούνταν και τραγουδούσε ο χορός. Η ορχήστρα, θα λέγαμε, αποτελούσε την καρδιά της θεατρικής παράστασης. Εκεί εκτελήσονταν τα χωρικά που λειτουργούσαν ως σχολιασμός της δράσης και ως σύνδεσμος ανάμεσα στους θεατές και στους πρωταγωνιστές. Στο μέσο της ορχήστρας υπήρχε συνήθως η θυμέλη, ένας μικρός βωμός αφιερωμένος στον Διόνυσο, υπενθυμίζοντας ότι η θεατρική τέχνη είχε βαθιές θρησκευτικές ρίζες. Πίσω τώρα από την ορχήστρα υψωνόταν η σκηνή, ένα επιμήκες οικοδόμημα που αρχικά ήταν ξύλινο και αργότερα λίθινο. Η σκηνή λειτουργούσε ως χώρος προετοιμασίας των υποκριτών, αποθήκευσης των σκηνικών και αλλαγής των κοστούμιών. Με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε σημαντικό αρχιτεκτονικό στοιχείο, αποκτώντας προσώψεις, κείονες και διακοσμητικά στοιχεία που αναπαριστούσαν παλάτια, ναούς ή άλλους χώρους της δράσης. Μπροστά από τη σκηνή βρισκόταν το προσκήνιο, όπου εμφανίζονταν οι ηθοποιοί. Από εκεί ξεδιπλωνόταν η δραματική σύγκρουση, ενώ ο χορός συνέχιζε να κινείται στην ορχήστρα. Η διάκριση, θα λέγαμε, αυτή μεταξύ σκηνής και ορχήστρας επέτρεπε την καλύτερη οργάνωση της παράστασης και συνέβαλε στη σαφήνεια της αφήγησης. Η πρόσβαση τώρα στην ορχήστρα γινόταν μέσω των δύο παρόδων, ανοιχτών διαδρόμων που βρίσκονταν δεξιά και αριστερά του σκηνικού οικοδομήματος. Από τις παρόδους εισερχόταν ο χορός, αλλά και πρόσωπα της παράστασης που έρχονταν συμβολικά από διαφορετικές κατευθύνσεις. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η χρήση αυτών των παρόδων είχε συχνά δραματουργική σημασία, καθώς υποδήλωνε τον τόπο προέλευσης των ηρώων ή των αγγελιαφόρων. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων ήταν βεβαίως η ακουστική των θεάτρων. Ακόμα και σήμερα, η εμπειρία της παρακολούθησης μιας παράστασης στην Επίδαυρο ή στη Δοδόνη εντυπωσιάζει τους επισκέπτες. Χωρίς μικρόφωνα και ηλεκτρονικά μέσα, η φωνή των ηθοποιών ακούγεται καθαρά μέχρι τις τελευταίες σειρές. Η εξαιρετική αυτή ακουστική οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Η κλίση του κύλου επέτρεπε στον ήχο να διαχέεται ομοιόμορφα. Τα λίθινα εδόλια αντανακλούσαν συγκεκριμένες συχνότητες της ανθρώπινης φωνής, ενώ απορροφούσαν μέρος των χαμηλών θορύβων που προέρχονταν από το περιβάλλον. Οι αναλογίες λοιπόν ανάμεσα στην ορχήστρα, το κύλο και τη σκηνή είχαν υπολογιστεί με εντυπωσιακή ακρίβεια πολύ πριν διαμορφωθούν οι σύγχρονες επιστήμες της ακουστικής μηχανικής. Η επιλογή της θέσης επίσης κάθε θεάτρου μόνο τυχαία δεν ήταν. Οι αρχαίοι Έλληνες επιδίωκαν να εντάσσουν τα μνημεία στο φυσικό τοπίο. Το θέατρο δεν έπρεπε να επιβάλλεται στη φύση, αλλά να αποτελεί συνέχεια αυτής. Γι' αυτό πολλά θέατρα προσφέρουν αυτή την πανοραμική θέα στον γύρο χώρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι το φυσικό περιβάλλον λειτουργούσε ως ένα επιβλητικό σκηνικό που ενίσχυε τη δραματική εμπειρία των θεατών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσαμε να φέρουμε εδώ πέρα το θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο θεωρείται μέχρι σήμερα υπόδειγμα αρχιτεκτονικής αρμονίας. Χτισμένο μέσα σε ένα καταπράσινο φυσικό τοπίο, συνδυάζει ιδανικές αναλογίες, απαράμιλη ακουστική και εξαιρετική αισθητική. Αντίστοιχα, το θέατρο των Δελφών, με φόντο τον Ελαιώνα της Άμφισσας και τον Κορινθιακό κόλπο, δημιουργεί μια μοναδική σχέση ανάμεσα στην τέχνη και το φυσικό περιβάλλον. Στη Δοδόνη στους πρόποδες του όρους Τόμαρος. Το θέατρο ενσωματώνεται απόλυτα στο υπηρωτικό τοπίο, ενώ το αρχαίο θέατρο της Μεσίνης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαιολογικά συγκροτήματα της Ελλάδας. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι τα αρχαία θέατρα δεν φιλοξενούσαν μόνο τραγωδίες και κωμωδίες. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν για μουσικούς αγώνες, πολιτικές συγκεντρώσεις, δημόσιες ανακοινώσεις, φιλοσοφικές ομιλίες και τελετές. Ήταν χώριο που εκφραζόταν η συλλογική ταυτότητα της πόλης. Ολόκληρη κοινότητα συγκεντρώνονταν εκεί για να συμμετάσχει σε γεγονότα που ενίσχυαν τη συνοχή και τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων αντικατόπτριζε και τις πολιτικές αξίες της αρχαίας Ελλάδας. Η ημικυκλική διάταξη του κύλου δημιουργούσε την αίσθηση ότι όλοι οι πολίτες συμμετείχαν ισότιμα στην κοινή εμπειρία. Δεν υπήρχαν απομονωμένοι χώροι πολυτελείας, VIP ή ιδιωτικά θεωρία με τη σημερινή έννοια. Το θέατρο λειτουργούσε ως ένας δημόσιος χώρος όπου η τέχνη γινόταν κοινό αγαθό και όχι προνόμιο των λίγων. Η επίδραση λοιπόν της αρχαίας ελληνικής θεατρικής αρχιτεκτονικής υπήρξε τεράστια. Οι Ρωμαίοι υιοθέτησαν πολλές από τις βασικές αρχές της, προσαρμόζοντάς τες στις δικές τους ανάγκες. Αιώνες αργότερα, οι αναγεννησιακοί αρχιτέκτονες μελέτησαν τα αρχαία ελληνικά θέατρα, ενώ ακόμη και τα σύγχρονα αμφιθέατρα, οι αίθουσες συναυλιών και τα μεγάλα πολιτιστικά κέντρα αξιοποιούν στοιχεία που πρωτοεμφανίστηκαν στην Ελλάδα της κλασικής εποχής. Σήμερα λοιπόν τα σωζόμενα θέατρα αποτελούν ζωντανά μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού. Δεν είναι μουσιακά αντικείμενα αποκομμένα από τη ζωή, αλλά χώροι που εξακολουθούν να φιλοξενούν θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και πολιτιστικά φεστιβάλ. Κάθε καλοκαίρι άλλωστε χιλιάδες θεατές παρακολουθούν τις τραγωδίες του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη στους ίδιους χώρους όπου παρουσιάστηκαν πριν από 25 αιώνες, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία συνέχειας ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για την ώρα, το σήμα του σταθμού, και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, η αρχαία τραγωδία και κωμωδία. Διερευνούμε σήμερα αυτή την βαθιά και αδιάσπαστη σχέση ανάμεσα στην τραγωδία και το θέατρο, και μετά από τις πρώτες επισημάνσεις που πραγματοποιήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, που δείχνουν όλα αυτά τα στοιχεία που διατηρούν αυτή την αδιάσπαστη σχέση ανάμεσα στην τραγωδία και το θέατρο μέχρι τις μέρες μας, μετά τις αναφορές μας στην αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων, στην εντυπωσιακή τους ακουστική και στο γεγονός ότι κάναμε μια προσπάθεια τουλάχιστον να αναδείξουμε αυτές τις τέλειες μαθηματικές αναλογίες που κρατούσαν οι αρχιτέκτονες εκείνης της εποχής για κάθε ένα από αυτά τα σπουδαία θέατρα, ήρθε η ώρα να δούμε λίγο και να, μετά το πού, στην απάντηση πού πεζόταν οι αρχαίες τραγωδίες στο θέατρο ως ένα αρχιτεκτόνημα, να δώσουμε μια απάντηση και στο πώς. Πώς παρουσιάζονταν οι αρχαίες τραγωδίες, οι δραματικοί αγώνες, ποιο ρόλο διαδραμάτιζαν οι χορηγοί, οι υποκριτές μέσα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του θεάτρου. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας τον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα σχόλια, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις και τις πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα αυτά τα θέματα που επιχειρήσαμε αυτή την εβδομάδα να αναδείξουμε από τη συχνότητα του 89,5 και αφορούν στην τραγική ποίηση, στην αρχαία τραγωδία και στην κωμωδία. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γινόταν η παρουσίαση των αρχαίων τραγωδιών. Αξίζει λοιπόν να αναφέρουμε εισαγωγικά ότι η παρουσίαση, ή να το πούμε αλλιώς, η διδαχή, γιατί διδάσκονταν στα αρχαία θέατρα τα έργα που έβλεπαν οι άνθρωποι, δεν ήταν ένα απλό θέαμα, όπως πιθανώς να έχουμε δώσει σήμερα αυτήν την εξήγηση και αυτή την νοηματοδότηση στην έννοια θέατρο. Το θέατρο είχε έναν καθαρά διδακτικό χαρακτήρα εκείνη την εποχή και είχαμε την ευκαιρία μέσα στις προηγούμενες εκπομπές να αναφερθούμε διεξοδικά και σε αυτό το θέμα. Η παρουσίαση λοιπόν μιας αρχαίας ελληνικής τραγωδίας δεν αποτελούσε μια απλή θεατρική παράσταση με την σύγχρονη έννοια. Ήταν το κορυφαίο γεγονός μιας μεγάλης θρησκευτικής και πολιτικής γιορτής στην οποία συμμετείχε ολόκληρη η πόλη. Για τους Αθηναίους λοιπόν του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. το θέατρο ήταν αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατικής ζωής, της θρησκείας, της παιδείας και της συλλογικής τους ταυτότητας, του ανήκειν, που ανήκουμε. Οι τραγωδίες παρουσιάζονταν μέσα σε ένα αυστηρά οργανωμένο πλαίσιο δραματικών αγώνων, όπου ποιητές, ηθοποιοί, χοροί και χορηγοί συναγωνίζονταν όχι μόνο για την νίκη, αλλά και για την ιστεροφημία. Μια ακόμη έννοια που πιθανότατα να μην λέει τόσα πολλά στην εποχή μας, όπως σε εκείνη την εποχή, σε σχέση με ό,τι έλεγε εκείνα τα χρόνια. Η σημαντικότερη λοιπόν διοργάνωση ήταν τα μεγάλα, η Ενάστη Διονύσια, η μεγάλη γιορτή προς τιμήν του Διονύσου που πραγματοποιούνταν κάθε άνοιξη στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνονταν πολίτες από όλες τις ελληνικές πόλεις, ξένοι επισκέπτες, πρέσβεις και σύμμαχοι της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, και ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, θα λέγαμε, για να δείξει η Αθήνα το κλαίος, τη δόξα της, τη μεγαλοσύνη της. Η πόλη λοιπόν μετατρεπόταν για αρκετές ημέρες σε ένα τεράστιο πολιτιστικό κέντρο, όπου η θρησκευτική τελετουργία συναντούσε την καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτική προβολή της Αθήνας. Οι δραματικοί αγώνες λοιπόν άρχιζαν μετά από μια μεγαλοπρεπή πομπή προς το θέατρο του Διονύσου στους πρόποδες της Ακροπόλεως. Η πομπή αυτή μετέφερε το ξώανο του Διονύσου, γίνονταν θυσίες
και τελούνταν λατρευτικές τελετές. Η έναρξη των παραστάσεων είχε επομένως έναν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Οι τραγωδίες δεν θεωρούνταν απλή ψυχαγωγία, αλλά προσφορά στον Διόνυσο και ταυτόχρονα μια πράξη που υπηρετούσε το κοινό καλό της πόλης. Πριν λοιπόν ακόμη αρχίσουν οι αγώνες, οργανωνόνταν ο λεγόμενος προαγών. Εκεί οι ποιητές, οι χορηγοί και οι πρωταγωνιστές παρουσιάζονταν επίσημα στο κοινό, ανακοινώνοντας τα έργα που θα διαγωνίζονταν. Δεν αποκάλυπταν την υπόθεση των έργων, αλλά παρουσίαζαν τους συντελεστές και δημιουργούσαν το απαραίτητο

καθένα ανατίθετο να παρουσιάσει μια τετραλογία, δηλαδή τρεις τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα. Οι τρεις τραγωδίες μπορούσαν να αποτελούν ενιαία ιστορία, όπως συνέβη με την περίφημη Ορέστια του Εσχύλου, ή να είναι ανεξάρτητα έργα. Το σατυρικό δράμα, με πιο εύθυμο χαρακτήρα, λειτουργούσε ως αποφόρτιση του κοινού ύστερα από τις έντονες συγκινήσεις των τραγωδιών. Βλέπουμε ότι ήθελαν να έχουν και μία ισορροπία σε σχέση με τα συναισθήματα που διαμορφώνονταν στις παραστάσεις αυτές. Τώρα, οι παραστάσεις διαρκούσαν από το πρωί έως αργά το απόγευμα. Οι θεατές παρακολουθούσαν διαδοχικά 4 έργα του ίδιου ποιητή μέσα στην ίδια ημέρα. Την επόμενη ημέρα διαγωνιζόταν ο δεύτερος ποιητής και ακολουθούσε ο τρίτος. Έτσι οι Αθηναίοι παρακολουθούσαν μέσα σε 3 ημέρες συνολικά 9 τραγωδίες και 3 σατυρικά δράματα. Η αντοχή και η προσήλωση του κοινού αποδεικνύουν πόσο σημαντική ήταν η θεατρική εμπειρία στην καθημερινή του ζωή. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι κεντρικό ρόλο στην επιτυχία μιας παράστασης είχε ο χορηγός. Τι ήταν ο χορηγός? Ένας εύπορος πολίτης, στον οποίο η πόλη ανέθετε τη χρηματοδότηση της παραγωγής. Η χορηγή αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες δημόσιες λειτουργίες της αθηναϊκής δημοκρατίας. Ο χορηγός αναλάμβανε με δικά του έξοδα την εκπαίδευση του χορού, τις στολές, τις μάσκες, τη μουσική, τις πρόβες και πολλές ακόμη δαπάνες που απαιτούσε μια παράσταση. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι αυτή η χορηγία δεν ήταν φόρος, ούτε εμπορική επένδυση. Δεν το έκανε κάποιος για να κερδίσει χρήματα, ούτε ήταν ένας έκτακτος φόρος που η πολιτεία φαίνεται να μοίραζε στους έχοντες και κατέχοντες. Ήταν μια μορφή κοινωνικής προσφοράς που ενίσχυε το κύρος τόσο του ίδιου του χορηγού όσο και της πόλης. Όταν το έργο που χρηματοδοτούσε κέρδιζε το πρώτο βραβείο, ο χορηγός αποκτούσε πολύ μεγάλη φήμη. Πολλοί μάλιστα ανοίγηραν χορηγικά μνημεία για να τιμήσουν τη νίκη τους. Το γνωστότερο που σώζεται μέχρι σήμερα είναι το μνημείο του Λυσικράτη στην Αθήνα, ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα χορηγικά μνημεία της αρχαιότητας. Οι χορηγοί λοιπόν συνεργάζονταν στενά με τον ποιητή και το χοροδιδάσκαλο, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να παρεμβαίνουν στο καλλιτεχνικό περιεχόμενο του έργου. Η ρόλη ήταν απολύτως σαφής. Ο δικός τους ρόλος ήταν οργανωτικός και οικονομικός, θυμίζοντας σε αρκετά σημεία τους σημερινούς παραγωγούς θεάτρου ή τους μεγάλους ευεργέτες των πολιτιστικών ιδρυμάτων. Εξίσου όμως σημαντικός ήταν και ο χορός, ο οποίος αποτελούνταν συνήθως από 15 άνδρες στην τραγωδία. Τα μέλη του εκπαιδεύονταν επί μήνες στη μουσική, στον ρυθμό, στην απαγγελία και στην κίνηση. Ο χορός δεν ήταν βεβαίως ένα διακοσμητικό στοιχείο. Σχολίαζε τα γεγονότα, εξέφραζε τη φωνή της κοινωνίας και του θεατή, προειδοποιούσε τους ήρωες, συμμεριζόταν τον πόνο τους και συχνά λειτουργούσε ως ηθική συνείδηση του έργου. Την εκπαίδευση του χορού αναλάμβανε ένας χοροδιδάσκαλος, ο οποίος δίδασκε τις κινήσεις, τα τραγούδια και τον συγχρονισμό των χορευτών. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, ο ίδιος ο ποιητής επιμελούνταν και τη μουσική σύνθεση, καθώς η αρχαία τραγωδία ήταν ένα σύνθετο έργο λόγου, μουσικής και χορού. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην συνέχεια της σημερινής εκπομπής να κάνουμε

και μια αναφορά βεβαίως στους ηθοποιούς, στους υποκριτές που αποτελούσαν και αυτοί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της, του θεατρικού δημιουργήματος, και θα δούμε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος τους. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε αυτή την απάντηση, θα λέγαμε, στο πώς ανέβαιναν αυτές οι παραστάσεις της αρχαίας τραγωδίας, μετά τις αναφορές μας στους δραματικούς αγώνες, στους χορηγούς, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα και για τους υποκριτές και κάποια άλλα στοιχεία που ολοκληρώνουν την απάντηση στο ερώτημα πώς ανέβαιναν αυτές οι παραστάσεις και ποιοι συμμετείχαν. Οι ηθοποιοί λοιπόν ονομάζονταν υποκριτές επειδή αποκρίνονταν, δηλαδή απαντούσαν στο χορό και στους άλλους χαρακτήρες. Αρχικά υπήρχε μόνο ένας υποκριτής. Ο Ισχύλος εισήγαγε το δεύτερο, ενώ ο Σοφοκλής πρόσθεσε τον τρίτο, γεγονός που επέτρεψε την ανάπτυξη πιο σύνθετων διαλόγων και δραματικών συγκρούσεων. Παρά τον μεγάλο αριθμό των ρόλων, κάθε παράσταση διέθετε συνήθως μόνο τρεις βασικούς ηθοποιούς, οι οποίοι ερμήνευαν πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλάζοντας μάσκες και κοστούμια. Οι υποκριτές ήταν αποκλειστικά άνδρες. Ακόμα και οι γυναικείοι ρόλοι ερμηνεύονταν από άνδρες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ειδικές μάσκες, περίτεχνες ενδυμασίες και χαρακτηριστική εκφορά του λόγου. Η χρήση της μάσκας εξυπηρετούσε πολλούς σκοπούς. Δήλωνε την ηλικία, το φύλο και τον χαρακτήρα του προσώπου. Επέτρεπε στον ίδιο ηθοποιό να αλλάζει ρόλους και ταυτόχρονα προσέδιδε έναν συμβολικό χαρακτήρα στην παράσταση, καθώς ο θεατής δεν έβλεπε τον άνθρωπο, αλλά τον ήρωα που ενσάρκωνε. Οι ηθοποιοί φορούσαν επίσης υψηλά υποδήματα, τους περίφημους κόθωρνους, που αύξαναν το ύψος τους και τους έκαναν πιο επιβλητικούς. Οι πλούσιες ενδυμασίες και οι έντονες κινήσεις βοηθούσαν τους θεατές που βρίσκονταν στις τελευταίες σειρές να παρακολουθούν ευκολότερα τη δράση. Η εκφορά του λόγου επίσης απαιτούσε εξαιρετική τεχνική. Οι υποκριτές έπρεπε να διαθέτουν δυνατή φωνή, άψογη άρθρωση και μεγάλη αντοχή. Δεν χρησιμοποιούσαν άλλωστε μικρόφωνα, ούτε τεχνητή ενίσχυση. Η επιτυχία τους εξαρτιόταν από την ικανότητά τους να γεμίζουν με τη φωνή τους ένα θέατρο χιλιάδων θεατών. Παράλληλα, έπρεπε να συνδυάζουν το λόγο με την κίνηση, το ρυθμό και τη μουσική, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη, θα λέγαμε, σκηνική παρουσία. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε όμως και μια ιδιαίτερη αναφορά και στα σκηνικά μηχανήματα, στην σκηνοθεσία δηλαδή της παράστασης. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τεχνικές κατασκευές που προκαλούσαν εντύπωση στο κοινό. Η γνωστότερη ήταν η μηχανή. Τι ήταν η μηχανή? Ένας γερανός που ανύψωνε τους ηθοποιούς ώστε να εμφανίζονται ως θεότητες πάνω από τη σκηνή. Από αυτήν προέρχεται και η γνωστή έκφραση «από μηχανής θεός». Υπήρχε επίσης το εκύκλημα, μια κινητή πλατφόρμα που παρουσίαζε γεγονότα τα οποία υποτίθεται ότι συνέβαιναν στο εσωτερικό ενός ανακτόρου ή μιας κατοικίας, όπως για παράδειγμα τα θύματα μιας τραγωδίας. Μετά την ολοκλήρωση όλων των παραστάσεων ακολουθούσε η κρίση των έργων. 10 πολίτες, ένας από κάθε φυλή της Αθήνας, είχαν επιλεγεί με κλήρωση ως κριτές. Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα προσεκτική, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία. Οι ψήφοι τους κατατίθεντο σε ειδικά αγγεία και από αυτές επιλέγονταν με κλήρωση οι 5 που θα καθόριζαν το τελικό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο περιοριζόταν η πιθανότητα επηρεασμού ή διαφθοράς. Η απονομή των βραβείων αποτελούσε κορυφαία στιγμή της γιορτής. Βραβευόταν ο ποιητής, ο χορηγός και αργότερα και ο πρωταγωνιστής. Η νίκη στους δραματικούς αγώνες σήμαινε τεράστιο κύρος. Δεν επρόκειτο για χρηματικό έπαθλο, αλλά για μια διάκριση που εξασφάλιζε αθανασία στη μνήμη της πόλης. Πολλοί από τους μεγάλους τραγικούς
κέρδισαν επανειλημμένα τους αγώνες, γεγονός που συνέβαλε στην καθιέρωσή τους ως κορυφαίων δημιουργών. Η οργάνωση των δραματικών αγώνων αποκαλύπτει και τον τρόπο με τον οποίο η Αθηναϊκή Δημοκρατία αντιλαμβανόταν τον πολιτισμό. Η τέχνη δεν ήταν ιδιωτική υπόθεση, ούτε προνόμιο μιας ελίτ. Ήταν δημόσιο αγαθό, υπόθεση της πόλης και μέσο διαπαιδαγώγησης των πολιτών. Ο ποιητής, ο χορηγός, οι υποκριτές, ο χορός, η μουσική και οι θεατές συμμετείχαν όλοι σε μια κοινή εμπειρία που συνδύαζε τη θρησκεία, την αισθητική, την πολιτική και την φιλοσοφία. Γι' αυτό και οι αρχαίοι δραματικοί αγώνες δεν μπορούν να συγκριθούν μόνο με ένα σύγχρονο θεατρικό φεστιβάλ. Ήταν ταυτόχρονα εθνική γιορτή, καλλιτεχνικός διαγωνισμός, εκπαιδευτικός θεσμός και δημόσιος διάλογος για τα μεγάλα ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Μέσα λοιπόν από αυτό το μοναδικό, θα λέγαμε, σύστημα γεννήθηκαν έργα που εξακολουθούν να διδάσκονται, να ανεβαίνουν στις σκηνές όλου του κόσμου και να αποδεικνύουν, αν θέλετε, ότι η αρχαία ελληνική τραγωδία υπήρξε όχι μόνο ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό επίτευγμα, αλλά και ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του παγκόσμιου πολιτισμού.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι φλόγες μπήκαν στο χωριό Ξηρονομή στη Βιωτία, ολονύχτια μάχη σε Κρήτη, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας λόγω των ισχυρών ανέμων. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Το βράδυ αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ τον χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Υπογράφηκε η απόφαση για το επίδομα διοίκησης, ποιοι δικαιούνται έως 500 ευρώ το μήνα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Κάτω από 1% η μεθυσμένη οδηγή και μείωση 30% στα θανατηφόρα τροχέα καταγράφεται στην Αττική κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026. Η ιστορική συμφωνία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Ορδές μεταναστών πέρασαν πεζοί στην Ισπανική Θέουτα, τουλάχιστον 18 νεκροί και ο καιρός στην Αττική έθριος με τη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Δραματική είναι η κατάσταση στην ξηρονομή Βιωτίας, όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική περιοχή έξω από τον οικισμό. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν την γρήγορη εξάπλωσή της, με αποτέλεσμα οι φλόγες να φτάσουν μέσα στο χωριό και να κινηθούν ανάμεσα σε σπίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη για τον περιορισμό του μετόπου, όμως οι ισχυρές ρηπές ανέμου δυσκολεύουν σημαντικά το έργο τους, ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, καθώς μικρές εστίες που είχαν τεθεί υπό έλεγχο αναζωπυρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Στις 8:42 το πρωινό εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της ξηρονομής με κατεύθυνση προς Ελοπία. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει και στους κατοίκους και επισκέπτες που βρίσκονταν στις περιοχές Αλική και Άγιος Νικόλαος στη Βιωτία, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τη Δομβρένα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί και σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας στη Βιωτία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα σημειώθηκε στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν και οι πυροσβέστες μας σε 4 νησιά, σε Κρήτη, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, εξήγησε ο αντιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο τις τελευταίες ώρες, έπειτα από τις ιδιαίτερα δύσκολες ώρες που προηγήθηκαν όταν το πύρινο μέτωπο απείλησε και το φοινικό δάσος της περιοχής. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, να πούμε πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς και των δυσμενών συνθήκων κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνσή τους δια θαλάσσης. Στο μεταξύ, η μάχη με τη φωτιά συνεχίζεται και στην Κάλυμνο, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Βαθύ. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής πάντως, η εικόνα της πυρκαγιάς είναι καλύτερη. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος τόνιζε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Όπως ανέφερε, η μάχη στο πύρινο μέτωπο συνεχίζεται, ενώ επί ποδός βρίσκεται ολόκληρος ο κρατικός και δημοτικός μηχανισμός, με σημαντική συμβολή και των ενισχύσεων που έφτασαν στο νησί, μεταξύ των οποίων δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ. Τέλος, στην Άνδρο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, η εικόνα είναι επίσης καλύτερη. Στο νησί συνεχίζουν να επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 5 οχήματα. Σημαντικά προβλήματα όμως έχουμε και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, τα οποία προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν και σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο, ενώ και από το λιμάνι του Πειραιά δεν ταξίδεψε το Blue Star Πάρος για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 8 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 μποφόρ. Οι αρμόδιες αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές για την εξέλιξη της κατάστασης, με τις οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου να αναμένονται το βράδυ. Με απόφαση τώρα του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και κατόπιν συνεννόησης με τους περιφερειάρχες των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους, όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθενται σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Η απόφαση αφορά τις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων, Πελοποννήσου, στις περιοχές Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, τη Στερεά Ελλάδα, στη Βιωτία όπου έχουμε προβλήματα, στη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, να αποφεύγουν δηλαδή κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιούν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στις 29 Ιουλίου. Αγωγή μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένη σε δύο ξύλινους στήλους σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην κρύα βρύση Ρεθύμνου φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, από την ταλάντωση προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου φέρεται να αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης, αλλά δεν ανεβρέθη. Από τη φωτιά στο Ρέθυμνο εκτιμάται πως έχουν καεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 45.000 στρέμματα, ενώ δύο πυροσβέστες μας, ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης έχασαν τη ζωή τους. Αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση μεγάλης φωτιάς στην οποία φέρεται να εμπλέκεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ερευνητές της πυροσβεστικής έχουν διαπιστώσει πως το 36,6% των πιο καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική το καλοκαίρι του 2025, με συνολική καμένη έκταση τότε 381.000 στρέμματα, σχετίζονταν με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Περνάμε σε άλλες ειδήσεις από τον οικονομικό τομέα. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, με τη νέα ρύθμιση να ενισχύει τόσο τους εργαζόμενους πλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Αλλαγές προβλέπονται και για τους εποχικά εργαζόμενους, καθώς ο υπολογισμός του αφορολόγητου θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, εργαζόμενος που απασχολείται για 6 μήνες τον χρόνο θα δικαιούται αφορολόγητο όριο 1.000 ευρώ τον μήνα εργασίας, έναντι 300 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Η σχετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί άμεσα, ενώ θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Γενάρη του 2026, καλύπτοντας και τα φιλοδορήματα που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια της φετινής θερινής περίοδου. Με την υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης την 30 Ιουλίου του 2026 από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιο για τα δημοσιονομικά Θάνο Πετραλιά, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος διοίκησης σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπως αυτή θεσπίστηκε και συμπεριλήφθηκε στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου. Το νέο επίδομα θα καταβληθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους, με ποσά που κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους, το 35% περίπου είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί, γεγονός που αναδεικνύει τη στόχευση του νέου επιδόματος, ώστε να αναγνωρίζεται η ευθύνη διοίκησης σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Η απόφαση θα εφαρμοστεί για όλους τους δικαιούχους με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025. Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 2027, αλλά και στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα θεσμικής συνεργασίας, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Και πάμε, αγαπητοί ακροατές, σε μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα είδηση. Σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα καταγράφεται στην Αττική κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τον διοικητή της τροχαίας Αττικής, Σωτήρη Καλταμπάνη. Όπως ανέφερε, η πτώση αγγίζει το 30%, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο η μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 15%, με τα περισσότερα θανατηφόρα να εξακολουθούν να σημειώνονται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Μιλώντας στην ΕΡΤ, απέδωσε τη βελτίωση στην εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, στην αυξημένη αστυνόμευση, αλλά και στη λειτουργία των καμερών ελέγχου παραβάσεων. Όπως υπογράμμισε ο διοικητής, το πρώτο επτάμηνο του 26 στην Αττική έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση, κοντά στο 30% από θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Είναι πολύ σημαντικό. Πανελλαδικά δεν είμαστε τόσο καλά, είμαστε γύρω στο 15%. Έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα, θανατηφόρα στην επαρχία, σε επαρχιακούς δρόμους. Δεν είμαστε τόσο ψηλά στα ποσοστά, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι σε όλο αυτό έχουν συμβάλει εντατικοί έλεγχοι της τροχαίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κύριος Καλταμπάνης στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επισημένοντας πως έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το πρώτο εξάμηνο του 2025 πραγματοποιήθηκαν περίπου 80.000 έλεγχοι αλκοτέστ στην Αττική, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2026 οι έλεγχοι έφτασαν τις 750.000. Παράλληλα, το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονται να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ έχει μειωθεί θεαματικά, από 7 έως 10% σε ποσοστό κάτω του 1, και πρόσθεσε: είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν από το 7 και 10% πέσαμε στο κάτω από το 1. Σημαίνει δηλαδή πως έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Αυτό το βλέπουμε και στις παρέες, το βλέπουμε όμως και στα νέα παιδιά. Ή θα πάρουν ταξί, ή θα βρουν άλλο τρόπο, ή κάποιος από την παρέα δεν θα πιει. Έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων, η Χαμάς φαίνεται να αποδέχεται για πρώτη φορά το πλαίσιο ειρηνευτικού σχεδίου του Συμβουλίου Ειρήνης για τον πλήρη αφοπλισμό της στη Γάζα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες πως το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε ιστορική, όπως τη χαρακτήρισε, συμφωνία, η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, η Χαμάς δεσμεύεται να καταγράψει το οπλοστάσιο της, τις εγκαταστάσεις παραγωγής στρατιωτικού υλικού και το δίκτυο των υπόγειων σειράγκων της. Ο οπλισμός της θα αποθηκευθεί και θα τεθεί υπό τον έλεγχο της νέας Παλαιστινιακής Διοίκησης, χωρίς να παραδοθεί στο Ισραήλ. Σύμφωνα με την πρόταση, η διαδικασία αυτή συνδέεται και με τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Σε ξεχωριστό σημείο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μια νέα τεχνοκρατική κυβέρνηση της Γάζας θα χειριστεί τους αξιωματικούς που συνδέονται με τη Χαμάς. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από το Ισραήλ, το οποίο εμφανίζεται ιδιαιτέρως επιφυλακτικό ως προς το εάν η Χαμάς είναι πραγματικά διατεθειμένη να αφοπλιστεί. Τώρα, στα πρόθυρα γενικευμένης σύραξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με την αναζωπήρωση των εκατέρωθεν βομβαρδισμών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και την επίθεση με ντρόουν στα ξημερώματα της Πέμπτης εναντίον αμερικανικού πλοίου αποθήκευσης φυσικού αερίου στο αιγυπτιακό λιμάνι της Νταμιέτα, στα παράλια της Μεσογείου. Οι αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν εχθές πως άγνωστης προέλευσης ντρόουν προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο Energos Winter στο λιμάνι της Νταμιέτα, προκαλώντας ρήγμα και μικρής έκτασης πυρκαγιά σε μια από τις δεξαμενές του και δημιουργώντας ερωτήματα για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Μικρότερες ζημιές υπέστηκε το ελληνόκτητο πλοίο Gas Log Salem, που βρισκόταν και αυτό στο λιμάνι. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση σε αιγυπτιακό έδαφος στον διαρκώς επεκτηνόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το στρατηγική σημασίας λιμάνι της Νταμιέτα είναι ο πιο απομακρυσμένος μέχρι στιγμής στόχος στον πόλεμο. Το λιμάνι βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.300 χιλιόμετρων από το Ιράν και 2.000 χιλιόμετρα από την Ιεμένη. Την Τετάρτη η Σαουδική Αραβία παραδέχθηκε την κοινή Αμερικανο-Σαουδιαραβική αεροπορική επιδρομή εναντίον Ιρανικών στόχων. Σήμερα όμως είχαμε και νέο πεδίο στην πολεμική σύγκρουση. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, σε αντίπεινα για τα πρόσφατα χτυπήματα των Αμερικανών σε Ιρανικά εδάφη. Και από τη Μέση Ανατολή στη Μεσόγειο, στην Ισπανία, όπου σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν χθες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακο της Βόρειας Αφρικής, όταν 2 με 3 χιλιάδες μετανάστες, προερχόμενοι όλοι από το Μαρόκο, πέρασαν τα σύνορα μέσα σε διάστημα μόλις ολίγων ωρών. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Ειδικότερα, οι δυνάμεις ασφαλείας ανέσυραν τις ορούς 18 ανθρώπων που προσπαθούσαν να εισέλθουν κολυμπώντας τη Θέουτα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Δεν αποκλείεται ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, αναφέρει η El País. Η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ υιοθέτησε πρόσφατα πρόγραμμα νομιμοποίησης 500.000 παράτυπων μεταναστών. Το δε ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας αποφάσισε πως οι μετανάστες που συλλαμβάνονται στη θάλασσα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Θέουτα ή στη Μελίγια δεν γίνεται να επιστρέφονται με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα στη Θέουτα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Χωσέ Λουίς Αλβάρες κατήγγειλε χθες τη δημαγωγία, όπως τη χαρακτήρισε, της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία απέτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβηρικής στον χώρο Σέγγεν μετά τη μαζική αύξηση μεταναστών και ανακοίνωσε πως κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Πολύ γρήγορα από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις, αυτό το Σαββατοκύριακο ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίου Γεωργίου στον Ταύρο πανηγυρίζει την εικόνα της Παναγίας Ταυριώτισσας. Σήμερα, παραμονή της εορτής, στις 7 έχουμε μέγα πανηγυρικό εσπερινό και αύριο το πρωί στις 7 ακολουθία πανηγυρικού όρθρου, στις 8.30 πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό και πανηγυρική παράκληση. Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον ομώνυμο Δήμο στη μεταμόρφωση πανηγυρίζει, έχει αφιέρωμα στα 1700 χρόνια από την έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7 το πρωί ο όρθρος, θεία λειτουργία και αγιασμός και στις 7.30 το απόγευμα θα ακολουθήσει εσπερινός και χαιρετισμοί στον Τίμιο Σταυρό. Ομιλία υπό του Πανοσυλλογιωτά του Αρχιμανδρίτου Σεργίου Βαρέλια, προϊσταμένου του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς με θέμα «Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού». Το Σαββατοκύριακο τέλος να πούμε πως ο Ιερός Ναός του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία έχει πανηγύρι της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7 το απόγευμα μέγα πανηγυρικό εσπερινό, στις 8.30 παρακλητικό κανόνα και εγκόμια στον Άγιο Στέφανο και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προειδοποιήσεις και σήμερα οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο εντάσσεται στους 8 και 9 μποφόρ. Και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο Αιγαίο να ενημερώνονται από τα κατατόπους δημεναρχία γιατί υπάρχει απαγόρευση απόπλου. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ και στα νότια υπηρετικά τμήματα πρόσκαιρα τοπικά και 7, ενώ στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 και τοπικά και τους 38, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα 33 με 36. Οι μικρότερες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στο Καστέλι Ηρακλείου, Πεδιάδος, στη Κρήτη και στη Λίμνο και 26 στην Κύθνο, στη Μύκονο και στη Σιτία και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 36 βαθμούς που έχουμε στην Πρέβεζα, στην Κέρκυρα και στο Μεσολόγγι και 37 στην Ανδραβίδα, στο Αγρίνιο και στην Κόνιτσα. Πάμε να το δω. Και επίσης στο Καστέλι, στη Μεδιάδα της Μεσαράς της Κρήτης. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, με τους ανέμους να φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 5 με 7 μποφόρ και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 8, με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή, οι άνεμοι είναι δυτικοί 4 με 5 και γρήγορα στα νότια θα γίνουν βόρειοι με την ίδια ένταση. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 8, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 26 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 33 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Ελληνικό και στη Νέα Φιλαδέλφεια η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. 31 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει μέχρι και τους 33, με γενικά έθριο καιρό και νότιο ανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Σάββατο, 1η Αυγούστου, καλό μήνα να έχουμε κιόλας, θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά και 9. Γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα νότια 6, ενώ στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά πιθανώς και 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρωτικά 35 με 36 και 37 και στις Κυκλάδες 28 με 29, στην υπόλοιπη χώρα 33 με 36. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας, με 20 βαθμούς το πρωί και 33 με 34 το μεσημέρι. Στην κεντρική όμως Μακεδονία 35 με 36. Στη δυτική Μακεδονία η ελαχίστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου. 20 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 και στα ηπειρωτικά 36 με 37. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβία και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με θερμοκρασία 20 βαθμούς το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι και στα νότια 35 με 36. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα θαλάσσια παράκουδια τμήματα 7 και στα νότια πρόσκαιρα και 8 βαθμούς, το ίδιο και στα κύθρα που αύριο γιορτάζουν την Πολιούχο του στην Αγία Ελένα. Κυκλάδες Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη, 22 βαθμοί το πρωί, 28 με 29 το μεσημέρι και στην νότια Κρήτη 31 με 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 33 και στα νότια μέχρι 36 το μεσημέρι. Το ίδιο και στο Καστελόριζο που θα εξακολουθεί να έχει δυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και αργότερα στα νότια πάλι βόρειους με την ίδια ένταση. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό, βόρειο-ανατολική άνεμη 5 με 7 μποφόρ στα ανατολικά και 8 με 24 βαθμούς το πρωί, 32 με 33 το μεσημέρι και στα ανατολικά και τα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Η Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, 23 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, γενικά αίθριο καιρό, με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και στην Κρήτη, καθώς και στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 7 και πρόσκαιρα και 8, και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35, 36 και τοπικά τους 37, στις Κυκλάδες 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα 33 με 36. Αυτά και για το Σαββατοκυριακό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό μήνα και για αύριο. Και στο σημείο...
1: Καλό μήνα, χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλώνα που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο και ασφαλές Σαββατοκυριακό.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα γίνει λόγος για τις διηγήσεις τις σχετικές με τον γιο του βασιλιά Δαβίδ, τον Σολομώντα, που αναδείχθηκε ως ο σοφός βασιλιάς. Ο Σολομών κρίνεται βασιλιάς από τον ιερέα Σαδόκ και τον προφήτη Νάθαν κατά διαταγή του βασιλέως Δαβίδ κοντά στην πηγή Γιχών. Εκεί ο ιερέας Σαδόκ πήρε το κέρας του ελέους από την σκηνή του μαρτυρίου και έχρισε τον Σολομώντα. Μετά σάλπισαν με τη σάλπιγγα και όλος ο λαός ζητοκράβγασε. Όταν ο Δαβίδ αισθάνθηκε πως πλησίαζε ο καιρός να πεθάνει, έδωσε στο γιο του το Σολομώντα τις ακόλουθες οδηγίες. «Εγώ παίρνω το δρόμο που κάποτε παίρνει όλος ο κόσμος. Να είσαι θαραλέος, να τηρείς τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου, να ζεις σύμφωνα με το θέλημά του και να εφαρμόζεις τους νόμους του, τα προστάγματά του και τους ορισμούς του, όπως αυτά είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή, ώστε όπου και αν πας να επιτυγχάνεις οτιδήποτε και αν επιχειρείς. Έτσι θα πραγματοποιήσει ο Κύριος εκείνο που μου έχει υποσχεθεί. Αν οι απόγονοί σου, μου είπε, προσέχουν να εφαρμόζουν το θέλημά μου με ειλικρίνεια, με όλη την καρδιά και την ψυχή τους, τότε στο θρόνο του Ισραήλ θα βασιλεύει πάντοτε ένας δικός σου απόγονος». Ζήτησε ακόμη ο Δαβίδ από τον Σολομώντα την εκδίκηση του θανάτου των αξιωματούχων του που είχαν γίνει θύματα σε καιρό ειρήνης, καθώς και την ένδειξη τιμής και σεβασμού σε όσους τον βοήθησαν κατά τη διάρκεια της διαμάχης του με το γιο του Αβεσσαλόμ. Μετά τον θάνατο του Δαβίδ και την εγκατάσταση της βασιλείας του, ο Σολομώντας έγινε γαμπρός του Φαραώ, βασιλιά της Αιγύπτου, παίρνοντας γυναίκα την κόρη του. Την έφερε στην πόλη Δαβίδ, ώσπου να τελειώσει το κτίσιμο του ανακτόρου του και το κτίσιμο του ναού του Κυρίου και των τυχών της Ιερουσαλήμ. Ο λαός όμως θυσίαζε στους διάφορους ιερούς τόπους, γιατί δεν είχε ωστόσο κτιστεί ο ναός προς τιμήν του Κυρίου. Ο Σολομών αγαπούσε τον Κύριο και τηρούσε τα προστάγματα του Δαβίδ του πατέρα του. Προσέφερε βέβαια και ο ίδιος θυσίες και θυμία μας στους ιερούς τόπους. Κάποτε ο βασιλιάς πήγε στη Γαβαών να θυσιάσει εκεί, γιατί ήταν πολύ σπουδαίος εκείνος ο ιερός τόπος. Χίλια ολοκαυτώματα προσέφερε ο Σολομών στο θυσιαστήριο εκείνο. Τη νύχτα εκεί κοντά στη Γαβαών του παρουσιάστηκε ο Κύριος ο Θεός σε όνειρο και του είπε «Ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω». Ο Σολομών απάντησε «Κύριε, εσύ έδειξες μεγάλη αγάπη στο δούλο σου το Δαβίδ τον πατέρα μου, γιατί έζησε με πιστότητα, δικαιοσύνη και ειλικρίνεια απέναντί σου. Αυτή σου την αγάπη την εκδήλωσες με το να του δώσεις ένα γιο που θα τον διαδεχθεί στο θρόνο όπως συμβαίνει σήμερα. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, εσύ έκανες βασιλιά εμένα το δούλο σου στη θέση εκείνου, παρόλο που εγώ είμαι πολύ νέος και δεν ξέρω να κυβερνώ. Ο δούλος σου βρέθηκα επικεφαλής του εκλεκτού λαού σου, ενός λαού τόσο πολυάριθμου που δεν είναι δυνατόν να καταμετρηθεί. Δώσε μου λοιπόν, Κύριε, τη σοφία που χρειάζομαι για να διοικώ το λαό σου και να διακρίνω τι είναι καλό και τι κακό για αυτούς, γιατί χωρίς αυτή την ικανότητα ποιος θα μπορούσε να κυβερνήσει αυτόν τον λαό σου τον τόσο πολυπληθή». Ο Κύριος ευχαριστήθηκε με το αίτημα του βασιλιά Σολομώντα και του είπε «Επειδή δεν ζήτησες μακροβιότητα, ούτε πλούτο, ούτε το θάνατο των εχθρών σου, αλλά μου ζήτησες την ικανότητα να κυβερνάς με σοφία και δικαιοσύνη, γι' αυτό και εγώ, όπως μου ζήτησες, θα σου δώσω σοφία και γνώση, όσοι κανένας δεν είχε πριν από σένα, ούτε μετά από σένα θα έχει. Και επιπλέον, σου δίνω όσα δεν ζήτησες, πλούτο και δόξα, ώστε να μην υπάρξει κανένας σαν και σένα ανάμεσα στους άλλους βασιλιάδες, όσο θα ζεις. Και αν ακολουθείς το θέλημά σου να τηρείς τους νόμους μου και τις εντολές μου, όπως ο πατέρας σου ο Δαβίδ, θα αυξήσω και το χρόνο της ζωής σου». Έπειτα ο Σολομών ξύπνησε
και από το όνειρο αυτό επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ και παρουσιάστηκε μπροστά στην κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Προσέφερε εκεί ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας και τέλος κάλεσε σε συμπόσιο όλους τους δούλους του. Το αίτημα του Σολομώντος γίνεται πραγματικότητα. Μια μέρα ήρθαν και παρουσιάστηκαν μπροστά του δύο κακόφημες γυναίκες. Η πρώτη είπε: «Άκουσε, κυριέ μου, εγώ και η γυναίκα αυτή μένουμε στο ίδιο σπίτι. Όταν γέννησα ήταν και αυτή στο σπίτι. Την τρίτη ημέρα από τότε που γέννησα εγώ γέννησε και αυτή. Κατοικούσαμε μαζί. Δεν υπήρχε κανείς άλλος στο σπίτι εκτός από εμάς τις δύο. Μια νύχτα, καθώς αυτή η γυναίκα κοιμόταν, πλάκουσε το γιο της και το μωρό πέθανε. Τότε σηκώθηκε μέσα στη νύχτα και ενώ εγώ κοιμόμουν, πήρε το γιο μου από το πλευρό μου και το έβαλε στη θέση του δικού της που ήταν νεκρός. Και το δικό μου παιδί το πήρε αυτή. Όταν σηκώθηκα το πρωί να θυλάσω, το παιδί ήταν πεθαμένο. Αλλά όταν κοίταξα προσεκτικά στο φως, είδα πως δεν ήταν αυτός ο γιος μου που είχα γεννήσει. Τότε η άλλη γυναίκα φώναξε: «Όχι, ο δικός μου γιος είναι ο ζωντανός και ο δικός σου είναι ο νεκρός».

και είπε στο βασιλιά: «Κύριε μου, δώσε σε αυτή τη γυναίκα το παιδί και μην το σκοτώσετε». Η άλλη όμως έλεγε: «Μοιράστε το, μοιράστε το, και έτσι δεν θα ανήκει ούτε σε μένα ούτε σε εκείνη». Τότε ο βασιλιάς αποκρίθηκε: «Δώστε στην πρώτη γυναίκα το παιδί και μην της το σκοτώσετε, γιατί αυτή είναι η μητέρα του». Όλοι οι Ισραηλίτες τότε έμαθαν πως έκρινε ο βασιλιάς σοφά και αισθάνθηκαν σεβασμό για αυτόν. Κατάλαβαν ότι ο Θεός του είχε δώσει σοφία, η οποία τον κατεύθυνε για να αποδίδει το δίκαιο. Οι κάτοικοι των βασιλείων του Ιούδα και του Ισραήλ ήταν αναρρύθμιτοι όπως η άμμο στην ακροθαλασσιά και ευημερούσαν. Ο Θεός είχε δώσει στους Σολομώντας σοφία και γνώση, πάρα πολύ μεγάλη και ασυνήθιστη ευρημάθεια. Ήταν σοφότερος από όλους τους Άραβες και τους Αιγύπτιους σοφούς. Γνώριζε πολύ περισσότερα από όλους τους ανθρώπους. Η φήμη του είχε διαδοθεί σε όλα τα γύρω έθνη. Είπε χιλιάδες παροιμίες, έγραψε 1050 ποίηματα, μίλησε για όλα τα δέντρα και για το μεγαλόπρεπο κέδρο του Λιβάνου και τον ταπεινό ίσοπο που φυτρώνει στις ρίζες των αντρότυχων. Μίλησε ακόμη για τα ζώα, τα πουλιά, τα ερπετά και τα ψάρια. Έρχονταν από όλα τα έθνη για να ακούσουν τον Σολομώντα που μιλούσε με σοφία. Έρχονταν αντιπροσωπείες από όλους τους βασιλιάδες της γης, οι οποίοι είχαν ακούσει για τη σοφία του. Ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου, ήταν ανέκαθεν φίλος του Δαβίδ. Όταν λοιπόν έμαθε ότι στη θέση του χρήστηκε βασιλιάς ο γιος του Σολομών, του έστειλε τις ευχές του με μία αντιπροσωπεία. Από την άλλη πλευρά, ο Σολομών έστειλε στον Χιράμ την ακόλουθη παραγγελία: «Γνωρίζεις ότι ο πατέρας μου Δαβίδ δεν μπόρεσε να χτίσει ένα ναό στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου εξαιτίας των πολέμων που τον είχαν περικυκλώσει, ωσότου ο Κύριος υπέταξε σε αυτόν όλους τους εχθρούς του. Και τώρα που ο Κύριος ο Θεός μου μου έχει δώσει ησυχία από τους γειτονές μου, έτσι που κανείς πλέον δεν με μάχεται και κανένας κίνδυνος δεν με απειλεί, σκέφτομαι να χτίσω ένα ναό στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου, όπως το είχε πει ο Κύριος το Δαβίδ τον πατέρα μου, ότι δηλαδή ο γιος σου που θα ορίσω να σε διαδεχθεί στο θρόνο είναι αυτός ο οποίος θα χτίσει ναό στο όνομά μου. Επομένως λοιπόν, δώσε διαταγή να δώσουν για μένα τους απαιτούμενους κέδρους από το όρος του Λιβάνου. Γνωρίζεις επίσης ότι εμείς δεν διαθέτουμε τόσους έμπειρους ξυλοκόπους όπως είναι οι Σιδόνοι». Όταν ο Χιράμ έλαβε το σχετικό μήνυμα του Σολομώντα, χάρηκε και είπε: «Ας είναι ευλογημένος σήμερα ο Κύριος που έδωσε στο Δαβίδ γιο σοφό για να βασιλέψει στον λαό αυτόν τον πολυάριθμο». Στη συνέχεια έστειλε στον Σολομώντα την ακόλουθη απάντηση: «Όσα μου παρήγγειλες εγώ τα αναλαμβάνω και πρόκειται να σου προμηθεύσω την ξυλία που χρειάζεσαι από κέδρους και πεύκο. Οι δούλοι μου θα κατεβάσουν τους κορμούς των δέντρων από το Λίβανο στη θάλασσα, θα τα φορτώσουν σε σχεδίες και θα τα μεταφέρουν δια θαλάσσης ως το σημείο που θα τους υποδείξεις». Έτσι ο Χιράμ παρέδωσε στον Σολομώντα ξυλία από κέδρο και πεύκο όσοι του ήταν απαραίτητοι. Ο Σολομών παρέδιδε κάθε χρόνο στο Χιράμ σιτάρι και λάδι καθαρό για τις ανάγκες του ανακτόρου του. Ο Κύριος έδωσε σοφία στο Σολομώντα όπως του είχε υποσχεθεί και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Χιράμ και οι δύο είχαν συνάψει μεταξύ τους συμμαχία.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ελένης. Ο βασιλέας Σολομών άρχισε να χτίζει το ναό του Κυρίου το 4ο έτος της βασιλείας του στον Ισραήλ. Ο ναός που έκτισε ο Σολομών για τον Κύριο είχε μήκος 60 τοίχης, πλάτος 20 και ύψος 30. Η βιβλική διήγηση περιγράφει λεπτομερώς την ανέγερση του ναού. Ο Κύριος είπε τότε στο Σολομώντα: «Τώρα εσύ μου χτίζεις αυτόν τον ναό. Αν ζεις σύμφωνα με τους νόμους μου και αν εφαρμόζεις τα προστάγματά μου και τις εντολές μου, τότε θα πραγματοποιήσω το λόγο που είπα στο Δαβίδ τον πατέρα σου σχετικά με εσένα. Θα κατοικώ ανάμεσα στους Ισραηλίτες και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ το λαό μου τον Ισραήλ». Όταν ο Σολομών τελείωσε με την κυρίως οικοδομή του ναού, κάλυψε τους εσωτερικούς τοίχους του με κέδρινες σανίδες από το δάπεδο ως τα δοκάρια της οροφής. Το δάπεδο του ναού το κάλυψε με σανίδες από πεύκο. Το ενδότερο τμήμα του ναού, που ονομαζόταν Άγια των Αγίων, είχε μήκος 20 πύχες, το κάλυψε και αυτό με κέδρινες σανίδες από το δάπεδο ως την οροφή. Όταν ετοιμάστηκε το ενδότερο τμήμα που ονομαζόταν Άγια των Αγίων, τοποθετήθηκε εκεί η κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου. Τα Άγια των Αγίων είχαν πρόσωψη 20 πύχες, πλάτος και 20 πύχες ύψος. Καλύφθηκε επομένως και όλη η οροφή με χρυσάφι. Το θυσιαστήριο του θυμιάματος καλύφθηκε με κέδρο. Ακόμη ο Σολομών κάλυψε το ναό εσωτερικά με καθαρό χρυσάφι και έκανε χώρισμα με χρυσές αλυσίδες μπροστά από τα Άγια των Αγίων και το κάλυψε με χρυσό. Όλο το ναό τον κάλυψε με χρυσό. Μέσα στα Άγια των Αγίων κατασκεύασε 2 χερουβίμ από ξύλο ελιάς ύψους 10 πύχης το καθένα. Κάθε φτερούγα του χερουβίμ είχε 5 πύχες μήκος. Το άνοιγμα των φτερών του καθενός ήταν 10 πύχης και τα 2 χερουβίμ είχαν το ίδιο μέγεθος και την ίδια μορφή. Το ύψος του καθενός ήταν 10 πύχης. Τα χερουβίμ τοποθετήθηκαν στο ενδότερο του ναού με ανοιχτά τα φτερά τους. Τα φτερά άγγιζαν τους πλαϊνούς τοίχους του οικίματος και οι άκρες τους συναντιόντουσαν στη μέση του χώρου. Τα χερουβίμ καλύφθηκαν με χρυσάφι. Ο χαλκουργός Χιράμ από την φυλή Νεφθαλή, πατέρας του οποίου καταγόταν από την Τύρο, κατασκεύασε 2 χάλκινες διακοσμημένους στήλους και τοποθετήθηκαν και αυτοί στη στοά του ναού και στη συνέχεια κατασκεύασε και μεγάλη χαλκή θάλασσα που στηριζόταν επάνω σε 12 χάλκινα βόδια με τα οπίστια τους στραμμένα προς το κέντρο. Στην πλάτη τους τοποθετήθηκε η λεκάνη, η οποία κάτω από τα χείλη της είχε διακοσμηθεί με ανάγλυφα σχήματα καρπών κολοκυθιάς. Κατασκεύασε ακόμη τους χάλκινους λουτήρες και τις βάσεις τους. Οι 5 λουτήρες τοποθετήθηκαν στη δεξιά πλευρά του ναού και οι άλλοι 5 στην αριστερή. Η μεγάλη χάλκινη λεκάνη τοποθετήθηκε στη δεξιά πλευρά. Κατόπιν ο Σολομών συγκέντρωσε στην Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του λαού του Ισραήλ και τους αρχηγούς των φυλών και των συγγενειών τους για να μεταφέρουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου από την πόλη Δαβίδ, δηλαδή από τη Σιών στο ναό. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι οι Ισραηλίτες μπροστά στο βασιλιά και ήταν μια γιορτή του 7ου μήνα. Όταν συγκεντρώθηκαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, οι ιερείς σήκωσαν την κιβωτό και την έφεραν στο ναό. Με τη βοήθεια των Λεβιτών μετέφεραν και τη σκηνή του μαρτυρίου, καθώς και όλα τα ιερά σκεύη της σκηνής. Ο βασιλιάς Σολομών και όλη η Ισραηλιτική κοινότητα που ήταν συγκεντρωμένη γύρω του μπροστά στην κιβωτό λόγω της εορτής, προσέφεραν θυσία προβάτων και βοδιών τόσων πολλών που ήταν αδύνατο να υπολογιστούν με ακρίβεια. Στη συνέχεια οι ιερείς έφεραν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στη θέση που είχε ετοιμαστεί για αυτήν στο ενδότερο τμήμα του ναού, στα Άγια των Αγίων, και την τοποθέτησαν κάτω από τα ανοιχτά φτερά των Χερουβίμ, έτσι ώστε να σκεπάζουν από πάνω την κυβωτό και τις δοκούς που τη μετέφεραν. Οι δοκοί όμως ήταν μεγάλες και οι άκρες τους φαινόταν από τα Άγια, δηλαδή από το κυρίως τμήμα του ναού που βρισκόταν μπροστά από τα Άγια των Αγίων. Μέσα στην κυβωτό δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά μόνο οι δύο πέτρινες πλάκες που είχε τοποθετήσει εκεί ο που τις είχε τοποθετήσει εκεί ο Μωυσής όταν ο Κύριος έκανε διαθήκη με τους Ισραηλίτες στο όρος Χορίβ μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Όταν οι ιερείς βγήκαν από τα Άγια, μία νεφέλη γέμισε το ναό του Κυρίου, έτσι που οι ιερείς δεν μπορούσαν εξαιτίας της να σταθούν και να προσφέρουν λατρεία. Η δόξα του Κυρίου είχε κατακλείσει τον ναό. Τότε ο Σολομών φώναξε: «Κύριε, έχεις πει ότι θέλεις να κατοικείς μέσα στο γνώφο. Γι' αυτό και εγώ έκτισα για σένα αυτόν τον ναό, έναν τόπο για να κατοικείς αιώνια». Καθώς ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα στεκόταν μπροστά στο βασιλιά, εκείνος έστρεψε το πρόσωπό του και τους ευλόγησε. Μετά ανέφερε: «Ευλογημένος σας είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, που πραγματοποίησε με τη δύναμή του εκείνο που ο ίδιος είχε υποσχεθεί στον πατέρα μου Δαβίδ. Από την ημέρα που έβγαλα το λαό μου τον Ισραήλ από την Αίγυπτο», του είχε πει, «καμία πόλη δεν διάλεξα από όλες τις πυλές του λαού Ισραήλ για να χτίσω εκεί ναό όπου να λατρεύεται το όνομά μου. Διάλεξα όμως εσένα, Δαβίδ, για να γίνεις αρχηγός του λαού μου του Ισραήλ. Και όταν ο πατέρας μου σκόπευε να χτίσει το ναό στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ο Κύριος του είπε: «Είναι ωραία η πρόθεσή σου να χτίσεις ναό στο όνομά μου. Όμως δεν θα χτίσεις εσύ το ναό, αλλά ο γιος σου που θα προέρχεται από εσένα. Αυτός θα χτίσει το ναό στο όνομά μου». Ο Σολομώντας στάθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου στη συνέχεια και απέναντι σε αυτό όλοι απέναντι από την Ισραηλιτική κοινότητα. Άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό και ανέπεμψε την ακόλουθη προσευχή: «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμοιος με σένα στον ουρανό επάνω και εδώ κάτω στη γη. Τηρείς τη διαθήκη σου με τους δούλους σου και δεν πάλεις να τους αγαπάς όταν ζουν ενώπιόν σου με απόλυτη τιμιότητα. Όλα όσα εσύ έχεις υποσχεθεί στο δούλου σου το Δαβίδ, τον πατέρα μου, τα πραγματοποίησε σήμερα με τη δύναμή σου. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, εκπλήρωσε και την υπόσχεση που έδωσε στον πατέρα μου, ότι αν οι απογονοί του φροντίζουν να ζουν ενώπιόν σου με υπακοή όπως εκείνος, θα υπάρχει πάντοτε κάποιος από αυτούς που θα βασιλεύει στον Ισραήλ μετά από εκείνον. Ας πραγματοποιηθεί λοιπόν τώρα, Θεέ του Ισραήλ, η υπόσχεση που έδωσε στο δούλου σου τον Δαβίδ, τον πατέρα μου». Στη συνέχεια ο ναός ορίζεται ως τόπος προσευχής όλων των Ισραηλιτών σε όποιες συνθήκες. Τίθεται ακόμη και ως σημείο φανερώσεως της δικαιοσύνης και της τιμωρίας της αδικίας όταν αυτή επικρατεί μεταξύ της συναναστροφής των ανθρώπων. Τέλος, ο Σολομώντας κατά την προσευχή του ζητά από το Θεό να εισακούσει την προσευχή του δούλου του και του λαού του. Ακολούθως ο βασιλιάς και όλοι οι Ισραηλίτες προσέφεραν θυσίες στον Κύριο. Ο Σολομών προσέφερε στον Κύριο θυσία κοινωνίας 20.000 βοδιών και 120.000 προβάτων. Έτσι ο βασιλιάς και οι Ισραηλίτες εγκαινίασαν το ναό του Κυρίου. Την ίδια ημέρα ο βασιλιάς αγίασε το κέντρο της αυλής μπροστά στο ναό του Κυρίου. Το χάλκινο θυσιαστήριο μπροστά στην είσοδο του ναού ήταν μικρό για να δεχθεί όλες εκείνες τις θυσίες και γι' αυτό ο Σολομών χρησιμοποίησε την αυλή για να προσφέρει τα ολοκαυτώματα, τις ανέμακτες προσφορές και τα παχιά μέλη για τις θυσίες κοινωνίας. Όταν ο βασιλιάς Σολομών είχε τελειώσει την ανέγερση του ναού του κτηρίου και του βασιλικού ανακτόρου, καθώς και όλων των οικοδομημάτων που ήθελε να κτίσει, ο Κύριος παρουσιάστηκε σε αυτόν για δεύτερη φορά, όπως του είχε παρουσιαστεί στη Γαβαών, και του είπε: «Άκουσα την προσευχή σου που έκανες ενώπιόν μου και αγίασα τον ναό που έκτισες, ώστε να λατρεύεται παντοτινά εδώ το όνομά μου. Τα μάτια μου και η καρδιά μου θα είναι σε αυτόν για πάντα. Αν εσύ ακολουθήσεις ενώπιόν μου το δρόμο του πατέρα σου Δαβίδ με ειλικρίνεια και τιμιότητα, αν τηρείς όλα τα προστάγματά μου και τους νόμους μου, θα διατηρήσω σταθερό το θρόνο της βασιλείας σου στον Ισραήλ για πάντα, όπως υποσχέθηκα στον πατέρα σου. Αν όμως εσείς οι Ισραηλίτες και οι απόγονοί σας απομακρυνθείτε από εμένα, αν πάψετε να τηρείτε τις εντολές και τους νόμους που σας έδωσα και λατρέψετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα σας ξεριζώσω από τη χώρα που σας έχω δώσει. Και αυτόν τον ναό που τον καθιέρωσα ως τόπο λατρείας μου δεν θα θέλω πια να τον γνωρίζω. Τότε όλοι οι λαοί θα ειρωνεύονται και θα περιγελούν τους Ισραηλίτες. Όλοι όσοι περνούν μπροστά από τον υπέροχο αυτό ναό θα τρομάζουν και γεμάτη έκπληξη θα λένε: «Μα γιατί ο Κύριος φέρθηκε τόσο σκληρά σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον ναό?» Και θα απαντούν: «Οι Ισραηλίτες εγκατέλειψαν τον Κύριο το Θεό τους που είχε βγάλει τους προγόνους τους από την Αίγυπτο και επιδόθηκαν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκύνησαν. Γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός έφερε επάνω τους όλο αυτό το κακό». Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.
1: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Θανάσης Παντελιός.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, με την αλληλεία και το περιβάλλον θα ασχοληθούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Εξάλλου όλα τα προβλήματα της αλληλείας δεν οφείλονται αποκλειστικά στην υπεραλίευση, για την οποία έχετε ακούσει αρκετές φορές σε αυτό το αφιέρωμα, αλλά υπάρχει και μία έντονη περιβαλλοντική συνιστόσα όσον αφορά στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την οποία πληρώνουν οι αλλοίοι, οι ψαράδες θα λέγαμε. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουτσικόπουλο, τον οποίο και θα καλωσορίσουμε. Χαίρετε κύριε Κουτσικόπουλε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε Κουτσικόπουλε, δεν ξέρω να ακούσατε την εισαγωγή όσον αφορά την αλληλεία και το περιβάλλον.
1: Άκουσα αυτά που είπατε και τα βρίσκω όχι μόνο ενδιαφέροντα αλλά και επίκαιρα. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, στα μέσα της εβδομάδας, πριν φύγω για τη δουλειά μου, άκουσα στις ειδήσεις ότι στον παγασιτικό κόλπο οι ψαράδες έχουν προβλήματα για να ψαρέψουν, δεν υπάρχουν ψάρια και το καταναλωτικό κοινό φυσικά αρχίζει και παρατηρεί το πρόβλημα. Από ό,τι κατάλαβα από τα στοιχεία που δώσανε στο ρεπορτάζ, το πρόβλημα οφείλεται στην ανάπτυξη πλανκτού που εμποδίζει ουσιαστικά την αλλιευτική δραστηριότητα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα παράδειγμα για το πώς η μείωση της αλλιευτικής παραγωγής δεν οφείλεται υποχρεωτικά στη μείωση των αλλιευτικών αποθεμάτων, της αυθονίας των ψαριών, αλλά στο ότι κάποιος άλλος παράγοντας εμποδίζει την ίδια τη δραστηριότητα. Θα μπορούσε ο ίδιος αυτός παράγοντας να σπρώξει τα ψάρια έξω από την περιοχή αλληλείας. Είναι πολλές οι εκφάνσεις του ιδίου φαινομένου. Το περίεργο είναι...
0: Είχαμε και το πρόσφατο συμβάν στον παγασιτικό κόλπο.
1: Για τον παγασιτικό μιλάμε τώρα. Αλλά το ίδιο φαινόμενο είναι κλασικό πλέον και στον αμβρακικό. Πέρυσι θυμάμαι το Σεπτέμβριο, για μεγάλο χρονικό διάστημα οι ψαράδες στον αμβρακικό δεν μπορούσαν να ψαρέψουν γιατί το πλανκτό που ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο εκείνη την περίοδο κόλλαγε στα δίχτυα και τα δίχτυα δεν είχαν τη σωστή συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να είναι ασύμφορη η αλληλεία.
0: Είναι μεγάλος ο αριθμός των νεκρών ψαριών στον παγασιτικό κόλπο, κύριε Κουτσικόπουλε?
1: Δεν μιλήσαμε για νεκρά ψάρια αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί γίνεται λόγος και για νεκρά ψάρια?
1: Γίνεται λόγος για νεκρά ψάρια. Για τον παγασιτικό δεν έχω στοιχεία. Στον αμβρακικό στο παρελθόν, το 2008 που είχαμε ένα μαζικό θάνατο, ήταν πολύ μεγάλης κλίμακας. Φυσικά εκεί ήταν κυρίως ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, ήταν τρεις μονάδες, με απώλειες που έφτασαν μέσα σε λίγες ώρες και περίπου τους 1000 τόνους.
0: Το πρόβλημα του αμβρακικού είναι εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Κουτσικόπουλο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ξέρω, δεν θα έλεγα ότι είναι γνωστό, ή αν είναι γνωστό ήταν έντεχνα καλυμμένο, γιατί τα στοιχεία που είχαμε μέχρι το μαζικό θάνατο του 2008, τα επίσημα στοιχεία με βάση τον οποίο γινόταν και η επένδυση, η ανάπτυξη, η προοπτική, κοιτάγαμε την προοπτική της περιοχής, ήταν ότι ο αμβρακικός δεν έχει κανένα πρόβλημα και κυρίως δεν είχε πρόβλημα οξυγόνου. Δυστυχώς ο μαζικός θάνατος και οι μελέτες που ακολούθησαν έφεραν στην επιφάνεια ένα σχεδόν χρόνιο πρόβλημα ανοξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου από τα 20 μέτρα και κάτω.
0: Όλα αυτά οφείλονται, κύριε Κουτσικόπουλε, στη μόλυνση, η έλλειψη του οξυγόνου?
1: Θα ήθελα εδώ να είμαστε λίγο προσεκτικοί, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι και ο παγασιτικός και ο αμβρακικός είναι δύο κλειστοί κόλποι, στους οποίους μάλιστα η μεγάλης κλίμακας αλληλεία, ας το πούμε έτσι, με τα δυναμικά εργαλεία, τα σειρώμενα κτλ, είναι απαγορευμένη. Άρα έχουμε ένα παράδειγμα περιοχών που η πίεση της αλληλείας, τουλάχιστον από τα μεγάλα σκάφη, δεν υπάρχει, και όμως έχουμε πρόβλημα και στην αλλιευτική παραγωγή, ενδεχομένως και στην αυθονία των πληθυσμών της περιοχής. Άρα δεν είναι υποχρεωτικά πρόβλημα υπεραλίευσης η μείωση των αλλιευτικών αποθεμάτων. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Δεν είναι το κύριο, το αποκλειστικό δηλαδή.
1: Δεν είναι το αποκλειστικό. Σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με τις περιοχές και τα είδη, όντως είναι κύριο πρόβλημα υπεραλίευση, αλλά έχουμε και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις που η υποβάθμιση περιβαλλοντική κάνει τόσο κακό στους πληθυσμούς που είναι οι στόχοι της αλληλείας, που στο τέλος φαίνεται στα αποτελέσματα τα αλλιευτικά. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί δυστυχώς κοιτάζουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα μόνο από τη μία του πλευρά. Δηλαδή τι ζημιά κάνει η αλληλεία στο περιβάλλον. Αλλά σπάνια κοιτάζουμε την άλλη πλευρά, πώς η υποβάθμιση του περιβάλλοντος επηρεάζει την αλληλεία. Αρκεί να σας πω ότι ενώ είναι κλασικό το πρόβλημα, σαν τα δύο παραδείγματα που δώσαμε, της ανικανότητας πραγματοποίησης της αλληλείας, οι αλληλείς δεν αποζημιώνονται λόγω φυσικών καταστροφών, ας το πούμε έτσι, όπως οι υπόλοιπες πρωτογενείς παραγωγικές ομάδες. Είναι ένα από τα προβλήματα που χρειάζονται μια σοβαρή προσέγγιση για να υπάρχει, αν μη τι άλλο, μια ίση μεταχείριση ανάμεσα στους διάφορους τύπους παραγωγών και εκμεταλλεύσεων.
0: Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην αλληλεία είναι πολύ σημαντικός, κύριε Κουτσικόπουλε. Παρά τους όποιους κινδύνους, θα λέγαμε, μπορεί να υπάρχουν, είτε αυτοί έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην αλληλεία, ειδικά στις δικές μας περιοχές, είναι ακόμα πιο σημαντικός από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Θα έλεγα ότι μπορεί να είναι πιο σημαντικός και από αυτό το ρόλο του περιβάλλοντος στην αλληλεία των ακτών του Ατλαντικού. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Μια πρόσφατη έρευνα που έγινε στο εργαστήριο, σε μια διδακτορική διατριβή, έδειξε ότι πολλά από τα ενδιαφέροντα για την αλληλεία ήδη, τα σπαροειδή, οι τσιπούρες, τα μελανούρια, έχουν ένα κύκλο ζωής όπου τα νεαρά του στάδια βρίσκονται σε πολύ πολύ ρηχά νερά. Για να καταλάβετε ότι για τα περισσότερα από αυτά τα είδη βρίσκουμε τα νεαρά ηχθίδια σε βάθη από 20 πόντους μέχρι ένα μέτρο. Σκεφτείτε, φέρτε μια εικόνα στο μυαλό σας, τι κάνει ο άνθρωπος σε αυτές τις περιοχές, τις πολύ πολύ ρηχές. Χτίζει μάντρες, χτίζει προβλήτες, ρίχνει τα αποβλητά του, φτιάχνει πλάζ, φτιάχνει μαρίνες. Ακόμα και όταν έχει πρόβλημα με την ίδια τη θάλασσα.
0: Μιλάτε για όλες αυτές τις παρεμβάσεις τις ανθρώπινες όσον αφορά στην ακτογραμμή, στον αιγιαλό.
1: Στον αιγιαλό, στο πολύ πολύ ρηχό κομμάτι. Και δεν το βάζει το μυαλό μας ότι οι παρεμβάσεις σε αυτά τα πολύ ρηχά νερά μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τους ιχθυοπληθυσμούς. Και δεν το βάζει το μυαλό μας, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει ότι το μεγάλο ψάρι, αυτό που μας ενδιαφέρει για το πιάτο μας, είναι στα βαθιά νερά. Δεν βρίσκουμε ψάρια ενός κιλού σε 20 εκατοστά νερό, εκτός από κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις. Το γεγονός όμως ότι τα νεαρά του στάδια εξαρτώνται από αυτά τα πολύ ρηχά οικοσυστήματα, τα κάνει ιδιαίτερα ευπαθή στις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Και δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα έχουμε τόσα παραδείγματα παρεμβάσεων στα πολύ πολύ ρηχά, στην ακτογραμμή όπως είπατε, στον αιγιαλό, τόσα πολλά παραδείγματα και ποικίλα, που τις επιπτώσεις τους δυσκολευόμαστε να τις εκτιμήσουμε. Είναι σίγουρο όμως ότι οι αλλαγές σε αυτές τις περιοχές έχουν επίπτωση στους ιχθυοπληθυσμούς. και κατ' επέκταση έχουν επίπτωση στην αλληλεία.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, κύριε Κουτσικόπουλε, αυτό των λεσεψιανών μεταναστών.
1: Αυτό είναι όντως...
0: αυτό έχει να κάνει και με την επίδραση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στην αλληλεία.
1: Είναι ένα τυπικότατο παράδειγμα επιπτώσεων ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο οικοσύστημα το θαλάσσιο, που φτάνουν και είναι αναγνωρίσιμες πλέον στην αλληλεία. Δηλαδή, όταν άνοιξε το κανάλι του Σουέζ, και μάλιστα είχα μια πρόσφατη συζήτηση με μηχανικούς για το πόσο άρτιο είναι αυτό το έργο και πόσο καλά λειτουργεί. Όντως είναι άρτιο, όντως λειτουργεί, όντως πλοία περνάνε μειώνοντας και χρόνο και κόστος, αγαθά φτάνουν στο σπίτι μας ή στο τραπέζι μας, αλλά μαζί με αυτά τα πλοία που περνάνε από το κανάλι, δυστυχώς περνάνε και ζωντανοί οργανισμοί. Έτσι λοιπόν, μετά από έναν αιώνα και ύπαρξης και λειτουργίας, έχουμε σιγά σιγά την εμφάνιση, τη διείσδυση θα έλεγα, ειδών που δεν υπήρχαν στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα και τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν να είναι όλο και πιο εμφανή, με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται τα ντόπια είδη και φυσικά, επειδή δεν έχουν εχθρούς, να τα εκτοπίζουν. Αυτό το φαινόμενο, που είναι μεγάλης κλίμακας χρόνου, δείχνει ότι οι παρεμβάσεις μας, οι τεχνικές παρεμβάσεις που κάνουμε σε ένα οικοσύστημα, μπορεί μακροπρόθεσμα να είναι καταστροφικές, άσχετο αν εκείνη τη στιγμή δεν είναι ούτε υπολογίσιμες ούτε τις βλέπουμε άμεσα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει ότι αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά, τα φυσικά χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος, επηρεάζουμε πληθυσμούς και φυσικά το αποτέλεσμα αυτό αγγίζει κάποια στιγμή την αλληλεία. Αν θυμάμαι καλά από συζητήσεις που έχουμε με συναδέλφους κατά καιρούς, ένα μεγάλο κομμάτι της αλλιευτικής παραγωγής στα Δωδεκάνησα είναι πλέον είδη τα οποία πριν από 40 ή 50 χρόνια ήταν άγνωστα ή σπάνια. Το μέχρι που θα φτάσει και τι τελική επίπτωση θα έχει, αυτό δεν μπορεί κανένας να το πει με σιγουριά.

0: Κύριε Κουτσικόπουλο, έχουμε μικρές και μεγάλες επιπτώσεις από τα διάφορα έργα τα οποία οφείλονται σε ανθρώπινες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις στο οικοσύστημα, στον Αιγιαλό, στην ακτογραμμή. Έχουμε τις κατασκευές διαφόρων φραγμάτων, πηγαδιών, αντλιοστασίων. Μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά και στα...
1: Πιστεύω ότι ένα καλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα είναι το παράδειγμα του χελιού. Το χέλι γνωστό από την αρχαιότητα και για πολλές περιοχές ένα εξαιρετικό προϊόν είναι ένα είδος, πρώτα είναι ένα είδος ιδιαίτερα σκληρό. Όλοι θα έχουμε ακούσει ότι μετά από βροχοπτώσεις βλέπουμε στους ελαιώνες μέσα στα βοσκοτόπια χέλια να περνάνε για να μεταναστεύσουν. Άρα είναι ένα είδος που έχει σωματικές αντοχές, αν θέλετε, ιδιαίτερα υψηλές, αξιοθαύμαστες μερικές φορές θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτό το είδος λοιπόν έχει ένα κύκλο ζωής πάρα πολύ ιδιαίτερο. Με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία επιμένουμε να λέμε ότι γεννά στη θάλασσα των Σαργασσών. Η θάλασσα των Σαργασσών είναι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα νεαρά στάδια, τα οποία είναι σαν ταινίες μικρές, κάπου 10 εκατοστά περίπου, διαφανή τελείως. Το μόνο πράγμα που δεν είναι διαφανές είναι δύο μικρά μαύρα στίγματα που είναι τα μάτια. Διασχίζουν ολόκληρο τον Ατλαντικό, μιλάμε για 5.000 χιλιόμετρα, φτάνουν στις ακτές της Ευρώπης, περνάνε από το Γιβραλτάρ, διασχίζουν τη Μεσόγειο, να προσθέσουμε άλλες 2.000 χιλιόμετρα, και φτάνουν στις δικές μας ακτές. Έχουν διανύσει δηλαδή αυτή την τεράστια απόσταση, αυτοί οι μικροσκοπικοί οργανισμοί. Φτάνοντας στις ακτές, σιγά σιγά αφήνουν το θαλασσινό νερό για να περάσουν στο γλυκό νερό. Περνάνε λοιπόν μέσα από τις λιμνοθάλασσες, μέσα από τα έλη, μέσα από τα ποτάμια και ανεβαίνουν στα εσωτερικά ύδατα. Πολλές φορές ανεβαίνουν και αρκετά ψηλά, σε αρκετά χωριά είναι γνωστό το χέλι, χωρίς να έχουν κάποια ιδέα για τον κύκλο ζωής του ή από πού προέρχεται. Αυτό το είδος λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδρομή του συναντά όλες τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο οικοσύστημα. Από τα θαλάσσια ύδατα με την υπεραλίευση και με την ρύπανση ή την υποβάθμισή τους, στην ακτογραμμή με όλα τα έργα που εγκλωβίζουν το γλυκό νερό, το αλλάζουν τη ροή του, προσπαθούν να το περάσουν μέσα από διάφορες χρήσεις πριν το αφήσουν ελεύθερο, μέχρι τα εσωτερικά ύδατα, όπου εκεί έχουμε κατάργηση παλιών οικοσυστημάτων, αποξηράνσεις ελών και λιμνών ή τη δημιουργία καινούριων φραγμαλίμνες, αποταμιευτήρες και ένα σωρό άλλα. Αυτά όλα τα έργα τα ανθρώπινα διαταράσσουν ουσιαστικά τον κύκλο ζωής, αποπροσανατολίζουν ή ακόμα και αν δεν είναι έτσι εμποδίζουν την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής. Αυτό το χελάκι θα μπει μέσα στα εσωτερικά νερά, θα μεγαλώσει και κάποια στιγμή όταν ενηλικιωθεί και είναι έτοιμο για αναπαραγωγή, θα εγκαταλείψει τα ποτάμια και τις λίμνες, θα ξανακατέβει στη θάλασσα, θα διασχίσει ξανά τη Μεσόγειο, θα διασχίσει τον Ατλαντικό για να αναπαραχθεί. Έχουμε λοιπόν
0: ένα τεράστιο ταξίδι.
1: Ένα τεράστιο ταξίδι που περνάει μέσα από τελείως διαφορετικά οικοσυστήματα και φυσικά συναντά σε κάθε γωνιά τον άνθρωπο και τις παρεμβάσεις του. Σήμερα το χέλι, το ευρωπαϊκό απόθεμα του χελιού, ο πληθυσμός του ευρωπαϊκού χελιού, γιατί ξέρετε το χέλι το δικό μας με το χέλι της Δανίας, της Σκωτίας ή της Γαλλίας είναι το ίδιο. Είναι ένας κοινός πληθυσμός, ένα κοινό απόθεμα. Άρα ό,τι κάνουμε εμείς θα το υποστούν οι άλλοι και το αντίθετο. Αυτό λοιπόν το χέλι συναντά σε κάθε πτυχή της ζωής του τον άνθρωπο με τις ποικίλες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα έχουμε δει μεγάλες συγκεντρώσεις νεαρών σταδίων χελιού, τα γυαλόχελα όπως λέγονται, να συγκεντρώνονται σε περιοχές που έχουμε κατά καιρούς γλυκό νερό και που μετά από ανθρώπινες παρεμβάσεις η ροή του σταματά. Το χελάκι αυτό έρχεται για να βρίσκοντας, μυρίζοντας αν θέλετε, αυτό το γλυκό νερό για να περάσει στα εσωτερικά οικοσυστήματα, στα γλυκά νερά. Όταν εμείς διακόπτουμε την κυκλοφορία, εγκλωβίζεται και πεθαίνει. Η κατάστασή του είναι άκρος ανησυχητική και εδώ και 3 χρόνια υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα για την ανασύσταση, για τη στήριξη του αποθέματος του χελιού. Και αυτά τα μέτρα, ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που τα μέτρα αυτά δεν είναι μόνο αλλιευτικά, δηλαδή απαγόρευση ή περιορισμή της αλλιείας. Ο κανονισμός αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθούν και μέτρα σοβαρά για τη διευκόλυνση των μεταναστεύσεων του χελιού. Άρα, άρση των εμποδίων, βελτίωση της ποιότητας, των υδάτων, επιβίωση αυξημένη κτλ. Έχουμε λοιπόν μέσα από ένα είδος το χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι ανθρώπινες παρεμβάσεις μπορούν να συσσωρευτούν και να μειώσουν την επιβίωση, την αυθονία, το μέλλον, να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον ενός φυσικού πληθυσμού.
0: Υπάρχει μάλιστα και μία μελέτη, κύριε Κουτσικόπουλε, του 2000 για τις εξαρτώμενες περιοχές τις οποίες έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι η αλλιεία είναι μια ιδιαίτερη δραστηριότητα και σε πολλές περιοχές έχει έναν εξέχοντα ρόλο. Υπάρχουν λοιπόν περιοχές που αν αφαιρέσει κανείς την αλλιευτική δραστηριότητα θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή των κοινωνιών και την πολιτισμική του συνέχεια. Αναφέρεστε σε αυτή τη μελέτη που όντως είχε γίνει το 2000, από τότε επικαιροποιήθηκε.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, οι 30 ήταν από τις εξαρτώμενες περιοχές, οι 15
1: από
0: ανήκαν...
1: Τις 30, πράγματι, από τις 30 πιο εξαρτώμενες περιοχές από την αλλιεία, οι 15 ήταν ελληνικές. Και τα ποσοστά αυτά ήταν ιδιαίτερα υψηλά στις πρώτες θέσεις. Φυσικά εδώ θα πρέπει...
0: Τι εννοούμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, κύριε Κουτσικόπουλε, εξαρτώμενες περιοχές?
1: Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτές όλες οι μελέτες, όπως όλες οι μελέτες που βασίζονται σε αριθμούς, πολλές φορές κινδυνεύουν να μην αγγίζουν την πραγματικότητα. Οι μελέτες αυτές βασίζονται κυρίως στην αναλογία των αλλιέων στον τοπικό πληθυσμό. Λαμβάνουν όμως υπόψη και το τζίρο και τις εναλλακτικές δραστηριότητες που μπορεί να υπάρχουν και τα λοιπά, αλλά όπως και να το κάνουμε, η εικόνα που ένας επισκέπτης παίρνει γυρίζοντας ας πούμε την Ελλάδα είναι ότι σε κάποιες περιοχές έχει πάρα πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις αλλιευτικών σκαφών και συνήθως είναι και περιοχές που έχουν παράδοση. Εμείς το βλέπουμε κυρίως μέσα από την κουζίνα στην Ελλάδα όταν ταξιδεύουμε. Η κουζίνα είναι ίσως κυρίαρχο στοιχείο για την επιλογή των προορισμών. Αλλά φανταστείτε να πηγαίνατε σε ένα Κυκλαδονήσι ας πούμε και να μην βλέπατε καΐκια στο λιμάνι ή δίχτυα απλωμένα στο μόλο και να βλέπατε ταβέρνες φρέσκο ψάρι, φρέσκο ψάρι. Θα σας δημιουργούσε ένα ερωτηματικό από...
0: Από πού προέρχεται αυτό προέρχεται. Το φρέσκο ψάρι?
1: Δηλαδή η σύνδεση της καθημερινότητας, της εικόνας με τη δραστηριότητα είναι σημαντική. Το πρόβλημα με τις εξαρτώμενες περιοχές που τώρα τελευταία και στην Ελλάδα επίσημα αναγνωρίστηκαν μια δεκάδα από αυτές με στόχο να στηριχτούν στο μέλλον είναι ότι δυστυχώς επειδή η αλλιεία είναι ένας αδύναμος κρίκος στην οικονομική δραστηριότητα την ευρύτερη, χάνεται μέσα από αυτή τη μικρή της κλίμακα και τους συνολικούς αριθμούς. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι συνήθως οπουδήποτε γίνονται παρεμβάσεις για βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων ή των ιχθυοαποθεμάτων, οι παρεμβάσεις αυτές, οι διαχειριστικές παρεμβάσεις, έχουν ως στόχο τον έλεγχο της αλιείας. Παρά το γεγονός ότι εδώ και 20 χρόνια οι διεθνείς οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει το γεγονός ότι επειδή η αλιεία έχει περιορισμένο τζίρο, αν θέλετε, σε σχέση με τη γεωργία ή τη βιομηχανία, αποτελείται ένα δύναμο κρίκο και υφίσταται τις επιπτώσεις όλων αυτών των δυνατότερων συνιστοσών του οικονομικού συστήματος. Αυτό είναι αναγνωρισμένο, αλλά δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί σε κάτι τεχνικό ή σε κάτι πρακτικό. Οι εξαρτώμενες περιοχές είναι κοιτίδες πολιτισμού. Γιατί σε αυτές τις περιοχές έχουμε σχεδόν το σύνολο της ζωής της περιοχής να γυρίζει γύρω από την αλιεία και το αλίευμα. Η δομή, η παραδόση,
0: όλη η κοινωνική ζωή, δηλαδή.
1: Ένα σοβαρό μέρος της οικονομίας, αλλά και ο τρόπος συμπεριφοράς είναι αρκετά ιδιόμορφος. Σε μια μελέτη που κάναμε πριν από 10 χρόνια περίπου, ήταν εντυπωσιακό ότι στην κοινωνία των επαγγελματιών αλιέων περίπου 78% παραμένουν στο νομό που γεννήθηκαν και γύρω στο 60-65% παραμένουν στο δήμο που γεννήθηκαν. Αυτό δείχνει μια έντονη εξάρτηση από τα οικοσυστήματα από τα οποία ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Σκεφτείτε με τη μετακίνηση των πληθυσμών που έχουμε, την εύκολη μετακίνηση που έχουμε εδώ και 2-3 δεκαετίες, να υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που να δένουν τον άνθρωπο με την περιοχή του.
0: Να βάλουμε μια άνω και κάτω τελεία και να ακούσουμε την ώρα.
1: Σύμφωνοι.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Κουτσικόπουλε, είπατε ότι οι εξαρτώμενες περιοχές είναι κοιτίδες πολιτισμού, ότι όλη η δομή της κοινωνίας περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμα της αλιείας, από το επάγγελμα του ψαρά.
1: Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται και προς τα πού πάνε τα πράγματα σε αυτές τις περιοχές. Συνολικά, αν θέλετε, η Ελλάδα έχει ακόμα τον πολυπληθέστερο αλιευτικό στόλο, σε αριθμό σκαφών πάντοτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλος αριθμός επαγγελματιών αλιέων, ο αριθμός τους εκτιμάται γύρω στις 30.000. Τα τελευταία 20 χρόνια, από το 1990 που έχουμε επίσημα στοιχεία για τον αλιευτικό στόλο, έχουμε παρατηρήσει μια μείωση της τάξης του 25% περίπου, 25-30%, ανάλογος φυσικά είναι και σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείωση του αριθμού των σκαφών, άρα μείωση και των επαγγελματιών αλιέων. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις σε μια περιοχή σαν την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα, υπάρχουν εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, αλλά για σκεφτείτε στα μικρά νησιά, τα απομακρυσμένα, όπου εκεί οι απασχολήσεις, οι εναλλακτικές είναι σπάνιες, εάν υπάρχουν. Εάν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, θα έχουμε προβλήματα συνοχής. Ευτυχώς η κρίση που ζούμε τώρα τελευταία έχει και τα θετικά της σημεία. Αναφέρομαι σε κάποια στοιχεία που είδα σε μια μελέτη της Πασεγιές, ότι η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα ανάμεσα στο 2008 και στο 2010 είχε μια σημαντική αύξηση και, αν δεν κάνω λάθος, κάπου είδα ένα νούμερο που έλεγε ότι για την αλληλεία έχουμε αύξηση της απασχόλησης της τάξης του 17%. Για μένα δεν ήταν έκπληξη, γιατί θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια σε κάποια ημερίδα είχα αναφέρει, επειδή στριμώχτηκα λίγο αν θέλετε από τα διάφορα επιχειρήματα, ότι δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε μια δραστηριότητα που δίνει ένα σοβαρό μεροκάματο όταν οι απόφοιτοι των πολυτεχνείων, οι νέοι μηχανικοί ψάχνουν απεγνωσμένα δουλειά με 700 ή 800 ευρώ και δεν βρίσκουν. Άρα σε μια τέτοια περίοδο μάλλον σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ξαναβλέπουμε νέους ανθρώπους να αγγίζουν αυτό το τομέα που αν θέλετε και κοινωνικά ήταν λίγο περιθωριοποιημένος και υποβαθμισμένος,
0: έτσι ακριβώς κύριε Κουτσικόπουλο, και αυτό φαινόταν και από τις από την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών ή σπουδαστών, κυρίως σπουδαστών, που έβαζαν σε μια θα λέγαμε χειρότερη μοίρα τις σχολές ιδιοκαλλιέργειας. Χειρότερη εννοούμε ότι σε πολύ χαμηλό επίπεδο επιλογής.
1: Ξέρετε,
0: αντιλαμβάνεστε θέλω να πω. Το χρησιμοποιούσαν πολύ για να πάρουν μια αναβολή από τον στρατό ή για να πούν ότι κάπου πέρασαν, σε κάποια σχολή πέρασαν.
1: Φυσικά μέσα.
0: Για πολλούς και διάφορους λόγους. Παλαιότερα έλεγαν κάποιοι ότι πηγαίνοντας στο ΤΕΙΧΤΙΟ καλλιέργειας και ολοκληρώνοντας τις σπουδές σε αυτό, θα πάρω κάποια επιδότηση. Βέβαια την επιδότηση αυτή θα την έπαιρνες για ένα συγκεκριμένο σκοπό, έτσι ώστε να ασχοληθείς με την ιχθυοκαλλιέργεια. Δεν την έπαιρνες για να κάνεις κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Βέβαια μέσα από αυτές τις σχολές έχουν περάσει και αρκετοί νέοι που σήμερα είναι στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων. Μην ξεχνάτε ότι το ψάρι είναι σοβαρό εξαγώγημο προϊόν για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Και αποτελεί και μία πηγή εσόδων, κύριε Κουτσικόπουλε.
1: Φυσικά.
0: Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.
1: Φυσικά. Και υπάρχουν και άλλοι που πέρασαν από αυτές τις σχολές, που είχαν πάθος και μεράκι και που ακόμα κερδίζουν τη ζωή τους κάνοντας το επάγγελμα αυτό του ιχθυολόγου.
0: Και πέρα από το επάγγελμα, είναι μία επιστήμη.
1: Είναι μία επιστήμη.
0: Μία επιστήμη.
1: Η οποία, αν θέλετε, επειδή το ζω σε ένα τμήμα βιολογίας, ακολουθεί και αυτή λίγο την περιθωριοποίηση του ψαρά. Γιατί δεν με θες κυρά μου επειδή είμαι ψαράς. Τώρα το αν ο ψαράς αυτός μπορούσε να έβγαζε τα διπλά από μένα δεν απασχόλησε ποτέ κανέναν. Και υπάρχουν νοικοκυρέοι ψαράδες αυτή τη στιγμή που με το αλλιευτικό του σκάφος και τα δίχτυα τους μεγάλωσαν και σπούδασαν παιδιά, έκαναν περιουσίες και δυστυχώς αρνούμαστε να το δούμε και το σύστημα, αν θέλετε, το διοικητικό δεν βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Όμως η τάση είναι να βοηθήσουμε στο να γίνει πιο ελκυστικό. Ένας από τους τρόπους που το σύνολο των εμπλεκομένων σκέφτηκε εδώ και αρκετά χρόνια είναι η ανάπτυξη μιας δραστηριότητας αλλιευτικού τουρισμού που υπάρχει σχεδόν σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να δώσει εκτός από τα τεχνικά πλεονεκτήματα ή τα οικονομικά πλεονεκτήματα, θα μπορούσε να δώσει και ένα πιο ελκυστικό χαρακτήρα στο επάγγελμα, να το βγάλει δηλαδή από το περιθώριο, και ξέρετε το περιθώριο αυτό του ψαρά είναι ένα περιθώριο που προέρχεται από την ίδια τη δραστηριότητα. Δηλαδή συνήθως ψαρεύει τη νύχτα όταν ο κόσμος κοιμάται, ή νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, δουλεύει μόνος του και θα πρέπει να κάνει προσπάθεια να αποκρύψει την τέχνη, τη γνώση που έχει, γιατί μοιράζεται τον ίδιο πόρο με τους υπόλοιπους. Αν λοιπόν αυτός εύκολα μιλάει, επιδεικνύει ή δείχνει, την άλλη μέρα θα βρει όλο το σχολείο να ψαρεύει στον ψαρότοπο το δικό του. Αυτός ο ανταγωνισμός και παράλληλα το αντίξωο περιβάλλον, μην ξεχνάτε ότι είναι δύσκολη η αλληλεία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε πολλές περιοχές είναι και επικίνδυνη. Αυτό...
0: Και δεν επιτρέπεται και όλες τις εποχές ανάλογα με την... με την αλία την οποία ακολουθείτε, τις μεθόδους αλίευσης των ψαριών.
1: Δυστυχώς έχουμε όλα τα προφίλ, όλα τα πιθανά προφίλ, από τους νοικοκυρέους που αναφέραμε πριν μέχρι το άλλο άκρο, αυτούς που θα θέλανε αύριο να τα πιάσουν όλα και να είναι δικά τους. Δυστυχώς αυτό είναι συνδεδεμένο με

0: επαφή με τον κόσμο για να βάλει τα παιδιά του σε μια δραστηριότητα ενδεχομένως. Δυστυχώς η υλοποίηση είναι λίγο πιο δύσκολη και είναι λίγο πιο δύσκολη γιατί το μέσο επίπεδο των ψαράδων, η μέση ηλικία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεπερνάει η μέση ηλικία των επαγγελματίων ψαράδων τα 50 χρόνια και τα ξεπερνάει αρκετά, και το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης είναι αρκετά χαμηλό, άσχετο αν σήμερα βλέπουμε νέους ανθρώπους με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με πολύ καλό επίπεδο μορφωτικό να ασχολούνται επαγγελματικά με την αλληλεία. Ο μεγάλος πληθυσμός είναι ένας πληθυσμός που παραδοσιακά μπλέχτηκε και από εμπειρία μεταφέρει γνώσεις των πατεράδων του. Αυτό που παρατηρήσατε.
1: Από την εμπειρία σας στο Πανεπιστήμιο όσον αφορά την ιχθυολογία και την ιχθυοκαλλιέργεια και όλα αυτά τα,
0: θα σας πω ότι
1: τα συναφή επαγγέλματα,
0: τα τμήματα βιολογίας που είναι κατεξοχήν τμήματα που ασχολούνται με τέτοια θέματα, θέματα δηλαδή φυσικών πληθυσμών, εκμετάλλευσης βιολογικών πόρων κτλ, είναι σχετικά μικρό το ποσοστό των φοιτητών
1: που ενδιαφέρονται.
0: Οι λόγοι είναι μάλλον μια παραμόρφωση της κοινωνίας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Οτιδήποτε δεν είναι μέσα σε γραφείο
1: looks, είναι κάτι με πολύ ωραίο ντύσιμο.
0: Ακριβώς, και καλό τίτλο, ενδεχομένως και με κάτι τυχερά επιπλέον. Όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν τις νέες γενιές. Και μάλιστα εγώ είμαι από το 1996 στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, τότε ήρθα από τη Γαλλία, και έχω δει και μεγάλη διαφορά στα 15 αυτά χρόνια. Δηλαδή οι φοιτητές μου σήμερα δεν έχουν πολλά κοινά με τους φοιτητές του 1996, κυρίως σε αυτό το κομμάτι που αφορά στην διαθεσιμότητα και στο ενδιαφέρον που δείχνουν για τη δουλειά έξω από το γραφείο, τη δουλειά.
1: Κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Αυτό δεν ξέρω να σας το πω, γιατί πάντα είχαμε κοινωνίες που εξελισσόντουσαν. Έχουμε την τάση να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα
1: για τους φοιτητές.
0: Δυστυχώς δεν ξέρουμε. Αυτά είναι αποτελέσματα της συνολικής. Είναι ένα κοινωνικό προϊόν το μέσο προφίλ του φοιτητή. Δεν ξέρουμε να το αποτιμήσουμε. Δηλαδή από τη μια μεριά είμαστε ικανοποιημένοι, να σας το πω απλά όπως το συζητάμε εδώ μέσα, είμαστε ικανοποιημένοι που ο μέσος όρος ζωής ξεπέρασε τα 80 χρόνια χάρη στους φοιτητές. Αλλά από την άλλη πλευρά στέλνουμε τα παιδιά μας, ας πούμε, να γίνουν χημικοί μηχανικοί και λέμε ότι το πλαστικό δεν το θέλω, το αυτό δεν το θέλω ή το καύσιμο δεν το θέλω. Δεν μπορεί, δεν συμβιβάζονται όλα αυτά. Θα πρέπει να γίνουμε λίγο πιο ήπιοι και λίγο πιο λογικοί στις επιλογές και τις αντιδράσεις μας. Τώρα γυρίζοντας στην αλληλεία, αυτό το θέμα των εξαρτώμενων περιοχών έχει και μια άλλη διάσταση, και μιας και είμαστε σε ένα σταθμό που το κοινό του μπορεί...
1: Πριν πάμε, και έχει και σχέση με τη βιώσιμη αλληλεία, κύριε Κουτσικόπουλε.
0: Η βιώσιμη αλληλεία είναι ο επιθυμητός στόχος.
1: Αυτό είναι ο επιθυμητός στόχος.
0: Ναι. Τι σημαίνει βιώσιμη αλληλεία, όλοι το καταλαβαίνουμε. Θα θέλαμε να υπάρχει η δραστηριότητα και σήμερα και αύριο να υπάρχει πάντα και να είναι ικανοποιητική και αξιοπρεπής και να μην θέτει σε κίνδυνο οικοσυστήματα, αλληλευτικούς πληθυσμούς κτλ. Αυτό είναι μάλλον ευχή, γιατί η ιστορία μέχρι σήμερα δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι όσο πιο πολύ γνωρίζουμε τα προβλήματα και τι πρέπει να κάνουμε, τόσο απομακρυνόμαστε από τον επιθυμητό στόχο. Και οι λόγοι για τους οποίους δεν τα καταφέρνουμε σε αυτό το τομέα είναι, αν θέλετε, φυσικοί απλοί λόγοι. Έχουμε...
1: Και έχουν να κάνουν με την διαχείρισή της. Εκεί μπλέκονται τα πράγματα.
0: Με την ίδια τη φύση. Πρώτα-πρώτα, οι πληθυσμοί των ψαριών, ειδικά στη θάλασσα, είναι αόρατοι και δεν γνωρίζουν σύνορα. Από μόνο του αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.

0: το ότι είναι αόρατη σημαίνει ότι ό,τι και να κάνω εγώ εμφανισιακά δεν αλλάζει, ενώ αν κάψετε ένα δάσος την άλλη μέρα θα έχετε μια διαφορετική εικόνα, την είδατε τη ζημιά. Αν εξαφανίσετε τα ψάρια από μια περιοχή, την άλλη μέρα στο μάτι σας δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι αόρατο το καθιστά και πιο ευάλωτο το ψάρι, αλλά και πιο δύσκολο στη μελέτη του. Ειδικά εδώ στις δικές μας περιοχές που έχουμε μεγάλη ποικιλία ψαριών, στον Πατραϊκό κόλπο, με κάποιες δειγματοληψίες που κάναμε για ένα χρόνο σε επαγγελματίες ψαράδες, καταγράψαμε γύρω στα 120 διαφορετικά είδη. Δεν λέω ότι μόνο αυτά υπάρχουν, αλλά αυτά είναι που εμφανίζονται στα πλαίσια μιας δειγματοληψίας στην παραγωγή την αλιευτική. Το να διαχειριστείς αυτή την ποικιλότητα είναι πολύ δύσκολο. Άλλες προτιμήσεις έχει το ένα είδος, άλλες το άλλο. Άλλο προτιμάει ρηχά νερά, άλλο βαθιά. Άλλο βγαίνει στην ακτή το χειμώνα, άλλο το καλοκαίρι.
1: Το κάθε ένα έχει την ιδιαιτερότητά του, έχει το δικό του κύκλο ζωής.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Άλλα είναι πιο ευαίσθητα, άλλα είναι λιγότερο ευαίσθητα. Και σε συγκεκριμένες, όπως είπατε και εσείς, χρονικές περιόδους.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν καθιστά τη διαχείριση αυτού του συστήματος πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης έχουμε το βασικό πρόβλημα της έλλειψης ιδιοκτησίας. Η θάλασσα ανήκει σε όλους ή δεν ανήκει σε κανέναν, μπορεί να μας ακούγεται ακριβώς ίδιο αυτό, αλλά υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις. Η ουσία είναι ότι οι ιχθυοπληθυσμοί, τα ψάρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Πατραϊκό κόλπο που βλέπω από το παράθυρό μου, δεν ανήκουν σε κάποιον. Υπάρχει λοιπόν μια κούρσα για το ποιος θα προλάβει να το πιάσει. Είναι λοιπόν αόρατο, δεν έχει σύνορα και δεν ανήκει σε κανέναν. Άρα είναι δύσκολο να τη θασέψεις την εκμετάλλευση κάτω από αυτές τις συνθήκες. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε προβλήματα που βασίζονται ή προέρχονται μάλλον από την ποιότητα των γνωματεύσεων των ειδικών και τις επιλογές των πολιτικών στη συνέχεια. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο έντονα παραδείγματα, γιατί και το καθεστώς διαχείρισης στη Μεσόγειο είναι αρκετά ολιστικό, ενώ στο βορειοανατολικό Ατλαντικό, στη Βόρεια Θάλασσα για παράδειγμα, που έχουν ιστορία, σχεδόν έναν αιώνα ιστορία διαχείρισης, και πάλι η κατάσταση των αποθεμάτων είναι απελπιστική. Κάθε φορά βρίσκουμε τους ενδιασμούς των πολιτικών να εφαρμόσουν τις γνωματεύσεις ή τα προτινόμενα μέτρα των επιστημόνων. Είναι κλασικό παράδειγμα και όλα αυτά γιατί τα αποτελέσματα, τα κακά πλέον με προδιαγραφή αποτελέσματα της διαχείρισης, είναι σχετικά περιθωριακά στον πληθυσμό, εκτός από τις εξαρτώμενες περιοχές που ζουν την υποβάθμιση και των ιχθυοκληθυσμών και των οικοσυστημάτων.

0: Αναφερόμαστε στις εξαρτώμενες περιοχές, κύριε Κουτσικόπουλε. Έχουμε και κάτι άλλο. Ονόματα αλλιευτικών σκαφών. Τα οποία ονόματα αλλιευτικών σκαφών συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με Αγίους της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε πολλά αλλιευτικά σκάφη να φέρουν το όνομα Αγίος Νικόλαος, Άγιος Δημήτριος.
1: Πράγματι, επειδή με απασχόλησε το γεγονός, εγώ έζησα πάρα πολλά χρόνια στη Βρετάνη, στη Γαλλία, που είναι και αυτή μια περιοχή με έντονη την παρουσία της αλληλείας και της εξάρτησης από την αλληλεία, και με είχε γοητεύσει το γεγονός ότι περπατώντας στα λιμάνια έβλεπα αξιοπερίεργα ονόματα, το τραγούδι της Φουσκάλας, το παράπονο του Μούτσου ή τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα η παρουσία της θρησκείας στον αλλιευτικό στόλο είναι τόσο έντονη που αναρωτιέμαι αν σε άλλο κράτος ή σε άλλες κοινωνίες μπορούμε να βρούμε τόσο έντονο αποτύπωμα. Για παράδειγμα,
0: έχετε ασχοληθεί επισταμένα με αυτό το θέμα?
1: Επισταμένα όχι, αλλά διασκεδάζοντας βρίσκω κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, στο σύνολο των καταγεγραμμένων μέχρι το 2008-2009 περίπου 30.000 αλλιευτικών σκαφών, κάποια από αυτά ή πολλά από αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά η ιστορία είναι εκεί και συνεχίζεται, πάνω από το 27% είχε ονόματα Αγίων, και μάλιστα το 20% ήταν Άγιοι και το 7-8% ήταν Αγίες. Έχει ενδιαφέρον γιατί από τη μία πλευρά λες, ναι, ο Άγιος Νικόλαος προστάτης, άρα είναι λογικό και όντως έχει τη μερίδα του Λέοντος, αλλά από εκεί και πέρα η ιεράρχηση της συχνότητας των ονομάτων αξίζει τον κόπο να ψαχτεί λίγο παραπέρα. Δηλαδή δεν βρίσκουμε τα ονόματα των Αγίων στις ίδιες αναλογίες που είναι κοινά στην καθημερινότητά μας. Μετά τον Άγιο Νικόλαο έχουμε τον Άγιο Γεώργιο, και έκπληξη, δεν ακολουθεί ο Άγιος Ιωάννης, αλλά είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Σπυρίδων, και μετά έρχεται ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Νεκτάριος, πάρα πολύ συχνά ή τουλάχιστον πολύ πιο συχνά από ό,τι θα ενέμενε κανείς, ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Άγιος Ανδρέας. Για δε τα ονόματα των Αγίων, έχουμε την Αγία Παρασκευή να είναι το πιο συχνό όνομα που βρίσκουμε στα αλλιευτικά σκάφη, ακολουθούμενο από την Αγία Τριάδα, την Αγία Μαρίνα και την Αγία Κυριακή. Κοιτάζοντας λίγο τις κατανομές στο χώρο, αλλά το έκανα έτσι πολύ επιφανειακά, είναι περιοχές της Ελλάδας που το ποσοστό των σκαφών που έχουν ονόματα Αγίου ξεπερνά το 40%. Δηλαδή ένα στα δύο σκάφη έχει όνομα Αγίου ή Αγίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο. Θα πρέπει να το ψάξουμε τι αντιπροσωπεύει, πώς φτάνουμε εκεί. Παλιότερα που είχα κάνει μια προσπάθεια να δω αν το όνομα συνδέεται με κάποιο τεχνικό χαρακτηριστικό, είχα βρει κάποια στοιχεία, δεν δεσμεύομαι για την αξιοπιστία τους γιατί σας λέω έγινες από απλό ενδιαφέρον, δεν το έκανα επιστημονικά, ότι ενώ ξεκινάμε με δυσύλλαβα ονόματα γυναικεία στα μικρά σκάφη, η Βούλα, η Τούλα, η Μάρο, η
0: από την οικογένεια, τα παιδιά συνήθως, το όνομα,
1: ναι,
0: της συζύγου
1: ή και του ονείρου μας, σιγά
0: φανταστικά
1: σιγά προχωράμε, και όσο μεγαλώνει το σκάφος αρχίζουν τα ποσοστά αυτά να πέφτουν και να βρίσκουμε τους Αγίους και τις Αγίες να είναι πολύ πιο συχνές. Δηλαδή σαν να λέγαμε ότι από τη στιγμή που παίρνει διαστάσεις κάτι, απομακρύνεται από την ακτή, ο κίνδυνος ενδεχομένως είναι λίγο μεγαλύτερος, ζητάμε από κάπου βοήθεια. Θα ήθελα, θα την ξανακάνω αυτή τη δουλειά, να το δω λίγο πιο εμπεριστατωμένα.
0: Και να κάνουμε και μια εκπομπή τότε.
1: Με αυτά τα στοιχεία, ναι, που θα έχουμε και τα λιμάνια και τις αναλογίες και τα διάφορα ονόματα.
0: Μιλάτε για τις περιοχές οι οποίες είναι εξαρτώμενες από Αγίους
1: Ακριβώς, να δούμε κατά πόσο ο Πολιούχος βρίσκεται πιο συχνά από ότι άλλα ονόματα Αγίων. Αλλά όπως και να έχει, το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό στο σύνολο του στόλου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Και μάλιστα σας λέω, θα ψάξω λίγο να δω σε διεθνές επίπεδο αν αυτό το φαινόμενο βρίσκεται και σε κάποιες άλλες κοινωνίες.
0: Όσο μικρότερα είναι τα σκάφη, συναντάμε ονόματα από το οικογενειακό περιβάλλον, το όνομα της συζύγου, το όνομα των παιδιών. Και όσο τα σκάφη είναι μεγαλύτερα, συναντάμε πάλι τα ονόματα των Αγίων, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Νεκταρίου.
1: Δεν το λέω επίσημα, ήταν μια ένδειξη, μια αίσθηση που είχα κοιτάζοντας τα στοιχεία αυτά.
0: Χωρίς να είναι κάτι σίγουρο, να αυτό το πούμε είναι, έτσι, ναι, ναι. Χωρίς να είναι κάτι απόλυτο.
1: Και μάλιστα θα είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή να συζητούσα και με ανθρώπους που είναι πιο κοντά στην Εκκλησία. Ας πούμε, εμένα με ξένησε το γεγονός γιατί η Αγία Παρασκευή είναι τόσο συχνό το όνομα στα αλλιευτικά σκάφη.
0: Τη συναντάμε και στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης, στα αλλιευτικά σκάφη. Και σε άλλες περιοχές.
1: Μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος που μου διαφεύγει εντελώς. Βέβαια, το μέγεθος, η χρήση και το όνομα έχουν και άλλες συνδέσεις. Δηλαδή, όσο πιο μικρό το σκάφος, τόσο πιο συχνά βρίσκουμε ο γενναίος, ο ατρόμητος, ο άφοβος κτλ. Γιατί ενδόμηχα υπάρχει ο φόβος της θάλασσας, όπως και να το κάνουμε. Οπότε, δίνοντας ένα τέτοιο όνομα, κατά κάποιο τρόπο ξορκίζουμε αυτό το φόβο μας ή το δέος που αισθανόμαστε ή την αδυναμία που αισθανόμαστε σε κάποια στιγμή δυσκολίας.
0: Το κακό που μπορεί να συμβεί, αλλά πάντοτε έχουν μαζί τους όχι μόνο οι ναυτικοί αλλά και οι ψαράδες, τον Άγιο Νικόλαο, τους Αγίους.
1: Κοιτάξτε, για να έχει ήδη το όνομα, γιατί το όνομα είναι κάτι, ξέρετε, δύσκολα αλλάζει το όνομα σε ένα σκάφος, είναι κάτι που το επέλεξες ενσυνείδητα για κάποιο λόγο, και αν μεν είναι το όνομα της πεθεράς σου, καταλαβαίνω γιατί το βάζεις, δέχεσαι πιέσεις δηλαδή, αλλά όταν κάνεις μια τέτοια επιλογή την κάνεις για κάποιο λόγο. Θα άξιζε τον κόπο να το δούμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα. Αυτά είναι στοιχεία, σας λέω, που ένα Σαββατοκύριακο χαζεύοντας κοίταξα και βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον. Θα ήθελα μάλιστα να συζητήσω με τους ιδιοκτήτες των σκαφών αυτών για την επιλογή του ονόματος.
0: Μπορεί να σας κλέψουν και την ιδέα κάποιοι φοιτητές σας και να το κάνουν με τα πτυχία και εργασία.
1: Οι ιδέες μόνο για να κλέβονται υπάρχουν.
0: Και μάλιστα όταν είναι τέτοιες ιδέες.
1: Όχι, δεν είναι ούτε κάτι πρωτότυπο.
0: Είναι κάτι,
1: ούτε,
0: ναι.
1: Είναι απλά ενδιαφέρον.
0: Παρουσιάζει ενδιαφέρον. Κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή, με τη συζήτηση την οποία κάναμε, κύριε Κουτσικόπουλε, ότι όσο αυξάνεται το
1: μην μείνετε, αυτό σας λέω είναι μια αίσθηση που έχω, όταν θα έχω, επειδή φαίνεται ότι δαγκώσατε σε αυτό επάνω, όταν θα έχω εμπεριστατωμένη ανάλυση θα σας τη στείλω για να είστε σίγουρος και από εκεί και πέρα να προχωρήσετε με αυτό το στοιχείο.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουτσικόπουλε,
1: και
0: να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και αρχέτος σαν των νυχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλεία και τους αλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας, εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδας μας. Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους Μητροπολίτες των πυροπλήκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας Ελλάδος να συνδράμει, παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Πέρασε το νομοσχέδιο για το νερό από την Βουλή των Ελλήνων, σύσσωμη καταψήφισε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η αντιπολίτευση. Ξεκινάει η διαδικασία για το επίδομα διοίκησης έως 500 ευρώ το μήνα στις ένοπλες δυνάμεις. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων είχε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Φωτιά στο Ρέθυμνο, νέο 112 σε γέφυρα και λίμνη Πρέβελης για εκένωση. Φωτιά τώρα στην περιφερειακή οδό Εγάλεο, στα όρια της Αττικής η πυρκαγιά της φωτιάς, η φωτιά στη Βιωτία. Μήνυμα να εκενωθούν Προσύλλη και Πόρτο Γέρμανο. Οσεώνια μαρτυρία της σερβικής, πολιτιστικής και πνευματικής ταυτότητας, αλλά και ως ένα μέρος της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός της Σερβίας, καθηγητής διδάκτορ Τζούρο Μάτσουτ, τα σερβικά μνημεία που κινδυνεύουν στο Κοσεφοπέδιο και τα Μετόχια.

Βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει ορθόδοξους εκκλησιαστικούς ύμνους. Μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτριος Παπαγεωργίου, πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού. Υπεύθυνος για τον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Μηνύματα, αν θέλετε, μπορείτε να αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο μας, στο τηλέφωνο 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το αργό ενίτε του βαρέως ήχου, που είναι και ο ήχος της Κυριακής που έρχεται, σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ψάλλει ο αείμνηστος άρχων πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνος Πρίγκος.

Ακούσαμε το αργό ενείτε του βαραίος ήχου σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκου. Από το Θεωτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη θα ακούσουμε το στίχο «Ότι σωτήρα έτακες» με κράτημα τεριρέμ από παλιά ζωντανή ηχογράφηση. Ψάλλει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης Δημήτριος Ουρλαντζής.

Ακούσαμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Δημήτριο Σουρλιαντζή το στίχο «Ότι σωτήρα έτεκες με κράτημα τεριρέμ» από το αργό Θεωτό και Παρθένε της Αρτοκλασίας του Πέτρου Μπερεκέτου. Στον ίδιο ήχο θα ακούσουμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλο το «Τες των Αποστόλων» και το «Αναστάσω Ιησούς» από ζωντανή παλαιά ηχογράφηση.

Ακούσαμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλο το τεστ των Αποστόλων και Αναστάσω Ιησούς σε ήχο βαρύ διατονικό. Το Θεοτοκείο Κενήν και Αΐ της Περισσής από τον πολυέλαιο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Λόγων Αγαθών θα ακούσουμε από την ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον άρχοντα πρωτοψάλτη Λυκούργο Αγγελόπουλο. Ο ήχος είναι λέγετος.

Ακούσαμε από την ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Λικούργο Αγγελόπουλο, το Θεοτοκείο και νίκη ΑΕ από τον Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών σε ήχο λέγετο και σε μέλος του Χορμουζίου Χαρτοφύλακος. Εν συνεχεία θα ακούσουμε τον αείμνηστο πρωτοψάλτη της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκιδόνος Κωνσταντινουπόλεως, Γεώργιο Καρακάση, στο δεύτερο Ιωθινό Δοξαστικό, μεταμύρων προσελθούσες. Ο ήχος είναι δεύτερος.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Βυζαντινό Μουσικό Καλλιδοσκόπιο», η οποία παρουσιάζει ορθόδοξους εκκλησιαστικούς ύμνους. Στη συνέχεια θα ακούσουμε από την Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χοροδία Θεσσαλονίκης τη δοξολογία σε ήχο δεύτερο και σε μέλος Γερμανού Νέων Πατρών. Τη χοροδία διευθύνει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής Αντώνιος Αλιγιζάκης.

Ακούσαμε τη δοξολογία σε ήχο δεύτερο και σε μέλος Γερμανού νέων πατρών από την Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χοροδία Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου και καθηγητού Αντωνίου Αλιγιζάκη. Από το οκτάηχο μάθημα Ρόδων το Αμάραντον και σε μέλος Χορμουζίου Χαρτοφύλακος θα ακούσουμε το στίχο «Χαίρε απειρόγαμε», όπου ψάλλει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης καβάλας Ματθαίος Τζαμκυράνης. Ο ήχος είναι βαρύς διατονικός.

Ακούσαμε από το οκτάεχο μάθημα Ρόδων το Αμάραντον και σε μέλος χορμουζίου Χαρτοφύλακος τον αείμνηστο πρωτοψάλτη καβάλας Ματθαίο Τζαμκυράνη να ερμηνεύει το στίχο «Χέρι απειρόγαμε» σε ήχο βαρύ διατονικό. Συνεχίζουμε με το χερουβικό ύμνο από ηχογράφηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Ψάλει ο ύμνηστος άρχον πρωτοψάλτης Χρύσανθος Θεοδωσόπουλος.

0: Ακούσαμε το χειρουργικό ύμνο σε ήχο βαρύ από παλαιά ζωντανή ηχογράφηση από τον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης, όπου έψαλε ο αείμνηστος άρχον πρωτοψάλτης Χρύσανθος Εδωσόπουλος. Αγαπητοί μας ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το άξιο νηστή σε ήχο δεύτερο και σε μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον άρχοντα πρωτοψάλτη Λικούργο Αγγελόπουλο. Ακούσατε την εκπομπή «Βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο», που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Ανανεώνουμε το μουσικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Εύχομαι υγεία για όλους και ο Θεός μαζί μας.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
2: Το ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα με τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Κοντά μας έχουμε τον άνθρωπο που έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως και μας έχει κάνει γνωστό το μηχανισμό αυτό, τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά, καθηγητή φυσικής διαστήματος στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αστρονόμος και όχι μόνο. Κύριε καθηγητά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε πολύ. Περήφανος και πάλι που είμαι στον σταθμό σας, στην εκπομπή σας και με τους ακροατές.
0: Ας ξεκινήσουμε πριν μας πείτε τι ακριβώς είναι ο μηχανισμός, να μας πείτε πότε και πώς ανακαλύφθηκε ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Εικάζουμε λοιπόν για να λέγεται έτσι ότι ανακαλύφθηκε κάπου στα αντικύθυρα, έτσι.
1: Ακριβώς, ήταν μεγάλη εβδομάδα του 1900. Ένα καϊκί με ρήτες από την Ψήμη πήγαινε εκείνη την εποχή στην Αφρική όπως κάθε χρονιά να μαζέψει σφουγγάρια 6 μήνες ή κάπου τόσο και στη συνέχεια να επιστρέψει στην πατρίδα τουρκοκρατούμενη τότε να τα επεξεργαστεί, να τα πουλήσει και να ζήσει όλο το στούρμο, όλες οι οικογένειες για μια χρονιά. Η μέρα αυτή, Μεγάλη Τρίτη, ήταν σημαδιακή και για την ιστορία της αστρονομίας αλλά και της μηχανικής και των υπολογιστών, της επιστήμης γενικά αλλά και της Ελλάδας συγχρόνως. Ένας δίτης, η εγγονή του, η κυρία Λίζα μου είχε πει ότι η γιαγιά έλεγε ο παππούς έβγαζε πάντα θησαυρούς από τη θάλασσα, εννοώντας βέβαια τα σφουγγάρια, ανακάλυψε ο Ηλίας ένα ναυάγιο. Το ναυάγιο αυτό ήταν τεράστιο μάλιστα, καθώς είδε αγάλματα που ήταν γεμάτο αρχαίλικα αγάλματα και ένα σώρο πολύ ενδιαφέροντα άλλα πράγματα και κάποια έπιπλα πολυτελείας για παράδειγμα βρήκαν. Ασφαλώς επίσης πολύτιμο φορτίο σε αμφορείς και ανάμεσα στα άλλα ένα έτσι περίπου ορθογώνιο αντικείμενο σαν μια πέτρα γεμάτη με κοχύλια και φύκια γύρω τριγύρω. Ο Ηλίας ανακάλυψε, όπως είπατε, τον αρχαιότερο υπολογιστή που γνωρίζουμε.
0: Χωρίς να ξέρει τι έχει ανακαλύψει βέβαια, έτσι.
1: Χωρίς να θεωρεί κανείς τους δεν είχε
0: ιδέα τι.
1: Αντιληφθεί τι ήταν αυτό το αντικείμενο. Ούτε και τον πλούτο γενικότερα του συγκεκριμένου ναυαγίου που είναι το πιο πολύτιμο από όλα τα αρχαία ναυάγια έχουν ανακαλυφθεί μέχρι τώρα. Δηλαδή φανταστείτε ότι σήμερα οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος θα έχουν τη δυνατότητα για ίσως πολλές δεκαετίες να βγάζουν βαθμία και προσεκτικά πάντοτε βέβαια αρχαίους θησαυρούς από την θάλασσα, από αυτό το απίστευτα μεγάλο αλλά και σημαντικό ναυάγιο.
0: Πρόκειτο για αρχαίο ελληνικό πλοίο, κύριε καθηγητά?
1: Είναι ένα πλοίο που πιθανότατα το είχε ένας Έλληνας έμπορος ή ένας Ρωμαίος έμπορος. Μπορεί να το είχαν και πειρατές, δεν ξέρουμε, γιατί η περιοχή είχε πειρατές και ειδικότερα στα Αντικήθυρα, αλλά και παντού λίγο πολύ υπήρχαν πάντοτε σχεδόν πειρατές.
0: Σε όλους τους αιώνες.
1: Τους οποίους βέβαια πάντοτε οι κυβερνήσεις κυνηγούσαν. Με συγχωρείτε, δεν άκουσα τι.
0: Ότι η περιοχή είχε πειρατές όλους τους αιώνες. Φτάνουμε μέχρι και την Τουρκοκρατία με πειρατές στην περιοχή, ναι.
1: Πάρα πολύ σωστά. Γνωρίζουμε σήμερα, που έχει μελετηθεί πολύ καλύτερα, ότι βούλιαξε γύρω στο 60 κάτι π.Χ. πιθανότητα μέχρι το 80 το παλιότερο, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί το πλοίο να ήταν. Αυτά βασίζονται κυρίως τα νομίσματα που έχει μέσα, που βρέθηκαν δηλαδή στο ναυάγιο, νομίσματα που κουβαλούσαν είτε ο καπετάνιος είτε κάποιος πλούσιος έμπορος ή οι επιβάτες. Ακόμα τα νομίσματα είναι κυρίως από την Πέργαμο, αλλά βρέθηκαν και ένα δυο τη Σικελία και από άλλα μέρη. Το οποίο σημαίνει βέβαια ότι είχε πιάσει εκεί το καράβι ή ο έμπορος ή οι έμποροι είχαν συναλλαγές με αυτούς τους τόπους.
0: Τι είναι τώρα ο ακριβώς ο μηχανισμός των Αντικηθήρων?
1: Ο μηχανισμός των Αντικηθήρων ήδη από το 1902 έγινε αντιληπτό ότι είναι ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί με γρανάτια, γιατί τα γρανάτια ήταν σχεδόν εμφανή μόλις οι αρχαιολόγοι αφαίρεσαν τα κοχύλια και τα φύκια που ήταν εμφανή. Είχε και κάποιες γραμμές γραμμένες με αρχαία ελληνικά κείμενα και μάλιστα ευθύς εξ αρχής, σχεδόν μόλις το είδανε, και αυτό ήταν γύρω στις 18 Μαΐου του 1902 που έγινε αυτή η ανακάλυψη που σας λέω, ανάμεσα στα πολύτιμα αντικείμενα του φορτίου του τεράστιου αυτού ναυαγίου των Αντικηθήρων, ευθύς εξ αρχής διάβασαν τις λέξεις ηλίου ακτή. Έτσι συνεπώς υπέθεσαν κάποιοι ότι ίσως είναι ένα μηχάνημα που το είχε ο καπετάνιος να τον βοηθάει να βρίσκει το δρόμο του. Το οποίο είναι πιθανότατα σωστό. Αν και εδώ πρέπει να πω ότι οι υπόλοιποι συναδελφοί μου διαφωνούν, δηλαδή δεν δέχονται ότι είναι δυνατόν αυτό το μηχάνημα να ήταν ένα βοήθημα για τον καπετάνιο. Διάβασαν λοιπόν τον Μάιο του 1902, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια και κάτι μετά από την ανακάλυψη του ναυαγίου, αυτές τις γραμμούλες, και αυτό είναι η αρχή της μελέτης του μηχανισμού των Αντικηθήρων. Υπήρχαν αντικείμενα από την Κότην Ρόδο, ήταν δηλαδή αντικείμενα που ξέραμε αυτός εδώ ο αμφορέας, ο τύπος των αμφορέων είναι της τάδε εποχής από την ΚΟ, ο άλλος από την Ρόδο, και είχαν και σφραγίδες αυτοί οι αφορείς που έγραφαν λίγο πολύ, ας το πούμε έτσι, φτιαγμένο στην Ρόδο. Δηλαδή ξέρουμε οι αρχαιολόγοι, ενώ όχι εγώ, είμαι αστρονόμος όπως ξέρετε, ξέρουν οι αρχαιολόγοι να τα διακρίνουν αυτά πάρα πολύ εύκολα και με βεβαιότητα. Η υπόλοιπη θησαυρή που είχε ήταν πολύτιμη, ήταν πολύ όμορφα αγάλματα από μάρμαρο μάλιστα της Σπάρου φτιαγμένα, το οποίο ήταν το πιο ακριβό και υπήρξαν εποχές που κάποιες ποιότητες αυτού του μαρμάρου λέγεται ότι ήταν πιο ακριβές από το χρυσάφι, τόσο πολύτιμο το μάρμαρο αυτό. Βρέθηκαν λοιπόν αρκετά τέτοια όμορφα αγάλματα και αρκετά χάλκινα, είτε ολόκληρα όπως ο έφηβος των αντικυθύρων που μπορεί να έχετε θαυμάσει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο οποίο έτσι κι αλλιώς βρίσκονται όλα όσα βρέθηκαν σε αυτό το νεφράγιο.
0: Και ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
1: Και ο μηχανισμός των αντικυθύρων σε μια πολύ ωραία έκθεση. Ο μηχανισμός, τα άλλα αντικείμενα είναι σε διάφορα μέρη του μουσείου, δηλαδή τα δυο πιο σημαντικά, ο έφηβος και ο λεγόμενος φιλόσοφος των αντικειθήρων, είναι στις αίθουσες των χαλκών, δηλαδή των μπρούτζινων αντικειμένων, με πολλά υπέροχα άλλα επίσης αγάλματα. Το ναυάγιο είναι πολύ μεγάλο. Φανταστείτε αυτά που περισσεύουν, που έχουν σήμερα δηλαδή στον βυθό βρει οι αρχαιολόγοι μας, εκτείνονται σε ένα μήκος περίπου 45 μέτρα, ένα πλάτος που ποικίλει από τα 8, 10, 12 μέχρι νομίζω κάπου είναι περίπου 16, και είναι καθισμένο το αρχαίο αυτό πλοίο σε μια πλαγιά, ας την πούμε έτσι, σε ένα κατηφορικό βυθό με κλίση περίπου 45 μοίρες, πολύ απότομο δηλαδή βυθό, με βράχια, και μέσα στις χιλιετίες από σεισμούς αλλά και θαλασσοταραχές, πέτρες μεγάλες έχουν μετατοπιστεί από την ακτή προς τα κάτω, προς τα βαθύτερα, και έχουν πατήσει πάνω στο πολύτιμο φορτίο του ναυαγίου. Το πλοίο αυτό με τον τόσο πολύτιμο και πλούσιο φορτίο που είχε, ήταν επίσης ένα πολύ σημαντικό πλοίο, προφανώς από το μήκος του που ακούσαμε. Ήταν ντυμένο με μόλυβδο τα ύφαλα, κάτι που συνήθιζαν για τα πολύ σημαντικά, τα πολύ ακριβά πλοία της εποχής εκείνης. Ήτανε αυτό το φορτίο ένα από πολλές χιλιάδες που οι Ρωμαίοι, κατακτητές της Ελλάδας, είχαν πάρει από την χώρα μας. Οι Ρωμαίοι πολύ νωρίτερα, αιώνες πριν, ήταν γοητευμένοι από τον ελληνικό πολιτισμό και οι πλούσιοι που σπούδαζαν στην ελληνική γλώσσα, όχι στα λατινικά, στη χώρα τους, στη Ρώμη κυρίως. Και όταν τέλειωναν τις σπουδές τους στην πατρίδα τους, οι καλοί μαθητές και οι πλούσιοι βέβαια μαθητές, όλοι περίπου οι αυτοκράτορες, για να πούμε έτσι, να δώσουμε μια σημαντική πληροφορία που δεν την ξέρουμε πολλοί από εμάς, όλοι σχεδόν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα. Και οι πλέον επιφανείς από αυτούς. Ένας μάλιστα, ο επιφανέστερος, ο πιο σημαντικός κατά τη γνώμη μου Ρωμαίος, ο Κικέρο, σπούδασε επίσης στην Ελλάδα, στην Ρόδο μάλιστα, για αρκετούς μήνες από ό,τι ξέρουμε από τα αρχαία συγγράμματα και επιστολές που υπάρχουν. Ο Κικέρον λοιπόν μας περιγράφει μερικά τέτοια μηχανήματα παρόμοια με τον μηχανισμό. Δηλαδή περιγράφει δύο πλανητάρια που τα είχε φτιάξει ο Αρχιμίδης. Τα περιγράφει λοιπόν, έχουν τους πλανήτες, τον ήλιο, τη σελήνη, κινούνται αυτομάτως, ακριβώς όπως υποστηρίζουμε η ομάδα μας ότι εκινείται ο μηχανισμός. Εδώ πέρα πρέπει να πω ότι όλοι οι άλλοι συνάδελφοι θεωρούν ότι δεν είχε δική του κίνηση, αλλά είναι αδύνατον το πιο σημαντικό αντικείμενο αυτού του τύπου που έχουμε στα χέρια μας, δηλαδή ο μηχανισμός των αντικειθήρων, να μην έχει συνεχή κίνηση, κάτι το οποίο μας περιγράφουν όλοι όσοι, όπως ο Κικέρος, δίνουν πληροφορίες για παρόμοια μηχανήματα.
0: Από την έρευνά σας έχετε αποδείξει, κύριε καθηγητά, ότι όντως κινείται.
1: Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε ότι κινείται, αλλά ξέρουμε από τη βιβλιογραφία ότι υπήρχαν τέτοια μηχανήματα που κινούνται συνεχώς. Δηλαδή ο Πρόκλος για παράδειγμα, του οποίου η σχολή, το πανεπιστήμιο να το πούμε πιο σωστά, στην Αθήνα βρίσκεται μπροστά περίπου από το οδείο του Ηρώδου του Αττικού, το θέατρο το λέμε συνήθως, βρίσκεται για την ακρίβεια κάτω από το πεζοδρόμιο εκεί, αν έχετε υπόψη που είναι το Μερόπιο ίδρυμα, και μια ενωμοτεία προσκόπων λίγο μπροστά τους, μερικά μέτρα δηλαδή, εκτείνεται αυτό το αρχαίο ίδρυμα, το οποίο ήταν ένα πανεπιστήμιο. Ο Πρόκλης λοιπόν μας λέει ότι τέτοια μηχανήματα ονομάζονταν πίνακες ή πινακίδια, τάμπλετ δηλαδή, αν μεταφράσουμε τη λέξη, και ότι αυτά έδειχναν αενάως την του ηλίου κίνηση, επί λέξη λέει. Δηλαδή είχαν κίνηση και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης ιδιαιτέρως ορίζουν τον χρόνο ως κίνηση του ήλιου. Δηλαδή όταν οι αρχαίοι λένε κίνηση ηλίου εννοούν τη μέτρηση του χρόνου, τι ώρα είναι. Και ο μηχανισμός στο ημερολόγιο το οποίο μας δίνει τις εκλήψεις του ήλιου και της σελήνης γράφει πάντοτε για κάθε μια από αυτές τις εκλήψεις τι ώρα θα είναι ορατή. Γιατί αυτό το μηχάνημα έδινε τη θέση και τη φάση της σελήνης, του ηλίου και πιθανώς και των πλανητών. Το απίστευτο και θα έλεγα η μεγαλύτερη έκπληξη που είχαμε είναι ότι ο μηχανισμός αυτός κινεί την σελήνη με σωστή ταχύτητα ακολουθώντας με καλή προσέγγιση σχεδόν 100% τον δεύτερο νόμο του Κέπλερ. Αυτή, επαναλαμβάνω, ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη της μελέτης μας.
0: Και είναι το μοναδικό που έχει βρεθεί, έτσι.
1: Είναι το μοναδικό που έχουμε στα χέρια μας, πράγματι. Υπάρχουν δεξιά-αριστερά κάποια μηχανήματα πολύ υποδέστερα. Υπάρχουν οι περιγραφές του Κικέρωνα για τους δύο μηχανισμούς του Αρχιμίδη, τα πλανητάρια του Αρχιμίδη. Ο ίδιος περιγράφει έναν μηχανισμό που είχε ο καθηγητής του, ο Ποσειδόνιος, στη Ρόδο, στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή σε ένα από τα Πανεπιστήμια της Ρόδου. Συνεπώς ήδη έχουμε τρεις, αλλά υπάρχουν στη βιβλιογραφία και άλλες περιγραφές.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, προβλέπει την κίνηση του ηλίου, έτσι.
1: Ναι.
0: Προβλέπει και άλλα αστρονομικά φαινόμενα εκτός από τον ήλιο.
1: Πρακτικά πρόβλεπε όλα τα αστρονομικά φαινόμενα που ξέραν τότε.
0: Δηλαδή και τις φάσεις της σελήνης.
1: Μάλιστα, και τις εκλήψεις.
0: Σελήνης και ηλίου.
1: Και σελήνης, ναι. Και επειδή στο εγχειρίδιο χρήσης του μηχανισμού, γιατί αυτό το πολύτιμο μηχάνημα που δίνει όλα αυτά τα θαυμαστά, είχε και ένα βιβλιαράκι, να το πούμε έτσι, χάλκινο, δύο σελίδες για την ακρίβεια, πάνω στις πόρτες του μηχανήματος, όπου έλεγε τι θα δεις καθώς το χρησιμοποιείς. Έχει λοιπόν αυτά που ονομάζω νόμους της κίνησης των πλανητών, οι οποίοι είναι μαθηματικοί βέβαια.
0: Πώς προέβλεπε τις εκλήψεις ηλίου και σελήνης, κύριε καθηγητά?
1: Όλα τα φαινόμενα και τις εκλήψεις τα προβλέπει με βάση την περίοδο που κάθε ένα από αυτά τα φαινόμενα έχει. Δηλαδή, οι εκλήψεις επαναλαμβάνονται κάθε 18 έτη, 11 ημέρες και 8 ώρες. Ή για να είμαστε ακριβείς, γιατί αυτό μοιάζει πολύ περίεργο, κάθε 223 μήνες ελληνιακού, των 29,5 ημερών ο κάθε μήνα. Με αυτή την περιοδικότητα λοιπόν, 223 μήνες, και μια δεύτερη που τη γράφει στο εγχειρίδιο χρήσης, 669 μήνες και έχει και έναν δείκτη που δείχνει την περίοδο μέσα σε αυτούς 669 μήνες και αυτό το βρίσκουμε με συνδυασμό ενός δείκτη που είναι σε μια κλίμακα ελικοειδή με 4 στροφές η έλικα που έχει πάνω 223 μήνες και έχει και ένα δεύτερο δείκτη ο οποίος μας λέει σε ποια σειρά από 3 σειρές 223 μηνών βρισκόμαστε, την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη. Και αν είμαστε στην πρώτη σειρά των 223 μηνών, τότε στις ενδείξεις που έχει πάνω ο μηχανισμός δεν προσθέτουμε τίποτε. Αν λέει ότι η έκλειψη θα γίνει στις 8 η ώρα, ας πούμε, θα γίνει στις 8 η ώρα. Αν όμως ο δείκτης αυτός ο μικρός έχει πάει στη δεύτερη περίοδο των 223 μηνών, αυτό σημαίνει, και το έδειχνε με ένα δείκτη, ότι πρέπει στην ένδειξη που υπάρχει εκεί, ας πούμε 8 που δείχνει, να προσθέσουμε και άλλες 8 ώρες. Και εάν ο αριθμός είναι κάτω από 12, σημαίνει ότι θα μπορούμε να την δούμε ίσως εμείς τον ουρανό μας. Αν όμως είναι παραπάνω, αυτό σημαίνει ότι είναι από την άλλη μεριά της γης που θα δούμε την έκλειψη. Και μετά στους 223 επόμενους μήνες προσθέταμε όχι 8 ώρες, αλλά 16.
0: Ένας μηχανισμός που δεν έχει το πρόβλημα μήπως πέσει το ρεύμα και χάσει τα δεδομένα. Το έχεις πάντα σταθερό. Μάλιστα.
1: Και εδώ αξίζει να πούμε το εξής παράδοξο. Πως σήμερα οι επιστήμονες για να στείλουν κάποια αυτόματα στον πλανήτη Άρη σχεδιάζουν φτιάχνοντας τα αυτόματα αυτά να λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με το μηχανισμό, δηλαδή με δρονάδια και άλλα παρόμοια συστήματα, διότι είναι η θερμοκρασία εκεί τόσο ψηλή που τα ηλεκτρονικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Μετά από λίγο δηλαδή θα καούν και θα σταματήσουν. Οπότε ετοιμάζουν μηχανικούς υπολογιστές. Ασύλληπτο, ε.
0: Μάλιστα. Αντίγραφο ότι υπάρχει στο αστεροσκοπείο Αθηνών, στο λόφο των Ιμφών, και μπορούν, εκεί γίνεται, ας πούμε, έγινε και αστρονόμοι ξεναγοί και κάνουν πολύ ωραία ξενάγηση πάνω σε αυτά. Έχω πάει κι εγώ και μιλήσαν για τους κύκλους του Μέτωνα, του Καλύπου, του Σάρου και του Εξελιγμού. Τι είναι αυτοί και τι είναι αυτοί οι κύκλοι που ενσωμάτωνε ο συγκεκριμένος μηχανισμός, κύριε καθηγητά?
1: Είναι οι περιοδικότητες με βάση τις οποίες προβλέπει τα αστρονομικά φαινόμενα. Δηλαδή αυτό που είπαμε, η περιοδικότητα των 223 μηνών που με τον δεύτερο δείκτη που αναφέραμε γίνεται τριπλάσια, 669 μήνες, και αυτή είναι η περίοδος του εξελιγμού που είπατε. Επίσης, ναι, η περίοδος του Μέτωνος ή και του Καλύπου είναι δύο περιοδικότητες των φάσεων της Σελήνης. Οι αρχαίοι είχαν φτιάξει ημερολόγια που βασίζονταν στον ήλιο και τη Σελήνη.
0: Ποια ημερολόγια δηλαδή είναι αυτά και ποια ημερολόγια έχει ο μηχανισμός?
1: Τα ημερολόγια του μηχανισμού είναι πολλά. Είναι όλα σεληνοηλιακά εκτός από ένα το οποίο είναι παρόμοιο με το σημερινό. Δηλαδή ένα ημερολόγιο που βασίζεται στον ήλιο, στις ησημερίες και τα ηλιοστάσια. Παράλληλα έχει και τρία παραδοσιακά ελληνικά ημερολόγια. Το ένα είναι το ημερολόγιο των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο βέβαια έχουμε μάθει από το Δημοτικό ήδη ότι έχει διάρκεια 4 έτη. Το σωστό είναι ότι η περίοδος των Ολυμπιακών Αγώνων είναι 2 τετραετίες με 49 μήνες σε ελληνιακούς μήνες. Η πρώτη Ολυμπιάδα και η δεύτερη με 50 και μετά πάλι 49 και πάλι 50. Γιατί οι Έλληνες παρατήρησαν ήδη από τη Μινωική εποχή, ίσως και παλαιότερα, και εγώ έτσι πιστεύω, και άλλοι συνάδελφοι πρέπει να πούμε, αλλά όχι όλοι, ότι ήδη ίσως από τη νεολιθική περίοδο οι άνθρωποι, οι Έλληνες συγκεκριμένα, αλλά πιθανότατα και άλλοι λαοί, είχαν δει αυτή την περιοδικότητα του ήλιου και της σελήνης που κρατάει 8 έτη. Και μάλιστα συνδέεται με μία περιοδικότητα του πλανήτη Αφροδίτη. Δηλαδή η Αφροδίτη κάθε 8 χρόνια, που είναι 99 μήνες ακριβώς, με ακρίβεια ορών σημειώστε, η Αφροδίτη κάνει 5 γύρους γύρω από τον ήλιο στην ίδια περίοδο. Και αν την παρατηρήσουμε που είναι στον ουρανό, θα δούμε ότι κάθε 8 χρόνια ξανάρχεται στην ίδια θέση του ουρανού, πίσω της δηλαδή δεξιά-αριστερά, έχει τα ίδια άστρα, και επιπλέον η σελήνη είναι στον ουρανό και έχει την ίδια φάση που είχε 8 χρόνια πιο πριν. Απίστευτο. Αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική. Ήταν το παραδοσιακό ημερολόγιο των Ελλήνων από τη Μινωική εποχή. Και εμείς οι χριστιανοί το ακολουθούσαμε τότε, από τότε τέλος πάντων που ξεκινήσαμε, για το Πάσχα. Ήταν δηλαδή το παλιό Πασχάλιο αυτό.
0: Η περίοδος του Μέτωνος, έτσι κύριε καθηγητά?
1: Η περίοδος του Μέτωνος είναι ο δεύτερος τύπος Πασχαλίου. Η πρώτη ήταν των Ολυμπιακών Αγώνων, με δύο Ολυμπιάδες όμως, 99 μήνες. Αυτό ονομάζεται οκταετηρής. Και το είχαν πάρει οι Εβραίοι για το Πάσχα. Και οι Έλληνες το είχαν για τις δικές τους γιορτές. Στην συνέχεια όμως, από τον 11ο αιώνα σε κάποιες περιοχές, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς σε ποιες, σε κάποια πατριαρχία, από τα πατριαρχία στο Πουμπέτσι, έλαβαν την καινούργια ακριβέστερη περίοδο του Μέτα. Και μέχρι τον 13ο αιώνα νομίζω ότι όλοι οι χριστιανοί πήραν πλέον την περίοδο του Μέτωνος για το Πάσχα. Αλλά καλύτερα να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό γι' αυτό. Η ουσία πάντως είναι ότι αυτό το ημερολόγιο του Μέτωνος, που βασίζεται όπως και όλα τα άλλα ημερολόγια του μηχανισμού εκτός από ένα, βασίζεται στον ήλιο και τη σελήνη. Γιατί την παλιά εποχή οι άνθρωποι, για να ρυθμίσουν τη ζωή τους, χρησιμοποιούσαν το σεληνιακό μήνα, που οι μήνες άλλοτε είναι 29, άλλοτε 30 μέρες, συνήθως έτσι είναι αυτά τα ημερολόγια, και με κάποιες παραλλαγές βέβαια. Το ημερολόγιο του Μέτωνος κρατάει 19 έτη ακριβώς.
0: Και έχει τα ονόματα των επιστημόνων που τα έχουν βρει, έτσι.
1: Το λέμε περίοδο του Μέτωνος, ακριβώς όπως το λέτε, επειδή ο Μέτων, ο Αθηναίος, ο οποίος ζούσε στην Αθήνα την εποχή του Σοκράτη και του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, φτιάχνει, λέει η ιστορία μας, αυτό το ακριβές ημερολόγιο. Κάποιοι από εμάς, τους αστρονόμους δηλαδή, υποστηρίζουμε ότι η περίοδος του Μέτωνος ήταν επίσης ένα προϊστορικό ημερολόγιο, δεν ξέρουμε πόσο παλιό, που ο Μέτων το ρύθμισε λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν μέχρι τότε. Και κυρίως όρισε σε αυτή την περίοδο των 19 ετών ποιοι μήνες θα έχουν διάρκεια 30 ημέρες και ποιοι 29. Αυτό το υποστηρίζουμε μερικοί από τους ιστορικούς, ας το πούμε έτσι, της αστρονομίας. Αλλά είναι το πιο πιθανό, διότι είναι βέβαιο πως οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τέτοιες περιοδικότητες, οι Έλληνες ειδικότερα, αλλά όχι μόνο. Πολύ πριν δηλαδή από την εποχή του

0: ήταν ένα μήνα αργότερα, να το πούμε έτσι. Και κυρίως για να νιώθουν οι περιοχές κάπως ανεξάρτητες. Η καθεμιά δηλαδή που είχε το δικό της ημερολόγιο εόρταζε τις εορτές της με βάση αυτό το ημερολόγιο και αισθανόταν ανεξάρτητη σε σχέση με την έτσι κι αλλιώς κυρίαρχη πόλη της περιοχής. Για παράδειγμα, η Κόρινθος και η Σικιών που είναι δίπλα. Και η Σικιών δεν ήταν ποτέ στα αλήθεια ανεξάρτητη από την Κόρινθο. Έχουν διαφορετικό ημερολόγιο. Γιατί? Για να νιώθουν ότι είναι ανεξάρτητοι. Και άλλα πάλι κράτη είχαν τα δικά τους ημερολόγια για πολιτικούς λόγους, δηλαδή το τάδε κράτος εόρταζαν τις εορτές με διαφορετικό τρόπο από το διπλανό, με το που βρίσκονταν σε πόλεμο, ας πούμε, ή συχνά σε προστριβές. Βάζοντας λοιπόν τις γιορτές σε διαφορετική περίοδο, επειδή όλοι σέβονταν τις γιορτές όλων, έλπιζαν σε μεγαλύτερη περίοδο ηρεμίας, να το πω. Έτσι μου έχουν πει οι ειδικοί αρχαιολόγοι.
1: Άμα κοιτάξει κανείς το μηχανισμό, βλέπει ότι έχει πολλούς οδοντοτούς τροχούς. Τι είναι αυτοί, κύριε καθηγητά, και πώς λειτουργούσαν?
0: Οι οδοντοτοί τροχοί μοιάζουν, αν τα δει κανείς, τον μηχανισμό με τους τροχούς ενός ρολογιού μηχανά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αν πάρουμε δηλαδή ένα ρολόι από αυτά που έχουν ένα ευρώ, πλαστικά βέβαια σήμερα, και το ανοίξουμε, θα δούμε μέσα να έχει μερικά γραναζάκια. Ο μηχανισμός πρέπει να έχει τουλάχιστον 50 αν όχι 70 γρανάζια. Ένα από αυτά έχουμε δει ότι έχει τον αριθμό 45, μη έψιλο για την ακρίβεια. Συνεπώς είχε περισσότερους από 45 τροχούς. Και εγώ εκτιμώ ότι αν είχε τους πλανήτες, πιστεύω ότι τους είχε, τότε πρέπει να ήταν τουλάχιστον 70 τόσοι η τροχή, αν όχι 100. Με τους τροχούς μπορούμε και κάνουμε μαθηματικές πράξεις. Ο Αριστοτέλης περιγράφει τα παράδοξα των τροχών και αναφέρεται σε συστήματα τροχών που υπήρχαν στους ναούς, τα οποία τα περιέστρεφαν, δεν ξέρω ακριβώς για ποιον λόγο, για εντυπωσιασμό ενδεχομένως. Θυμάμαι όταν ήμουν σε γυμνάσιο, ο καθηγητής μας είχε πει ότι τα είχανε για να ανοίγουνε οι πόρτες. Βεβαίως υπήρχαν και τέτοια αυτόματα, πρέπει να πούμε, που εντυπωσίαζαν το να ανοίγει από μόνη της μία πόρτα κάτω από ορισμένες συνθήκες, για παράδειγμα. Ήταν λοιπόν η τροχή, η τύμπανα τα λένε επίσης, τα οποία όμως είχαν δοντάκια, τα γρανάζια μας. Είχαν χρήση σε ένα σωρό εφαρμογές, τεχνικές βεβαίως εφαρμογές, όπως ήταν ο μηχανισμός των αντικυθύρων, αλλά και ίσως και τα άλλα που περιγράφει ο Αριστοτέλης. Και δυστυχώς δεν έχουμε βρει τέτοια, παρόλο που υπήρχαν σε κάποιους ναούς. Σίγουρα κάποια από αυτά ήταν εξήλυνα, οπότε είναι λογικό να μην έχουν επιζήσει. Αλλά εν γέννη τα μέταλλα και τότε και σήμερα τα ανακυκλώνουμε. Οπότε ένας μηχανισμός.

0: ορισμένο αντικειθείο να μας σπάσει, όσο πολύτιμος και αν ήταν, και να φέρουμε από κάποιον ότι ο παππούς του είχε πληρώσει, αυτό ήταν στη Ρώμη ο άνθρωπος που σας περιγράφω με το τι λέει, ο παππούς του είχε αγοράσει ένα μηχανισμό σαν το μηχανισμό των αντικειθήρων, που τον πλήρωσε 200 λίβρες χρυσάφι, δηλαδή ένα ποσό που αγόραζες, δεν ξέρω, όλη την Αττική, όλη την Πελοπόννησο.
1: Πανάκριβο, ναι.
0: Ναι, ένα πιθανό ποσό. Γιατί αυτό αντιστοιχεί με κάπου 60 κιλά χρυσάφι ή κάτι τέτοιο ή και παραπάνω.
1: Ο μηχανισμός αυτός, κύριε καθηγητά, τι μας αποκαλύπτει για το επίπεδο της ελληνικής επιστήμης και τεχνολογίας?
0: Μας δείχνει ότι τα μαθηματικά που ήξεραν μπορούσαν να τα μετατρέψουν σε γρανάζια και να κάνουν αυτομάτως μαθηματικές πράξεις. Γιατί με ρωτήσατε προηγουμένως για τα γρανάζια, αλλά δεν αποτέλεσα να πω ότι με τα γρανάζια κάνουμε μαθηματικές πράξεις και μπορούμε έτσι να προβλέπουμε μια έκλειψη, ας πούμε. Ή να κάνει άλλες μαθηματικές πράξεις, όποιες θέλουμε, με συνδυασμό πολλαπλασιασμών και διαιρέσεων. Και όχι μόνο, έχει και ένα άλλο πολύ πολύ έξυπνο και αναπάντεχο μηχανισμό που έκανα με τα γρανάζια. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι τα γρανάζια γράφουν το πρόγραμμα του υπολογιστή, ο οποίος θα λειτουργήσει με αυτά τα γρανάζια. Και έτσι είναι πράγματι. Προγραμματίζεις δηλαδή τον υπολογιστή σου, το αυτόματό σου, με τα γρανάζια. Αυτό ακριβώς έκανε. Όσο παράξενο και αν φαίνεται.
1: Προηγμένη τεχνολογία που δεν γνωρίζουμε πολλά και μας τα δείχνουν όλα αυτά, κύριε
0: ακριβώς,
1: καθηγητά.
0: Ακριβώς. Αν δεν είχε βρεθεί ο μηχανισμός, δεν θα ξέραμε ότι οι άνθρωποι πριν από 22 αιώνες μπορούσαν να κάνουν τέτοιους αυτοματισμούς οι Έλληνες ή οποιοδήποτε λαός. Αλλά οι Έλληνες ήταν αυτοί που το κάνανε, και ότι μπορούσαν να κάνουν τόσο πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις, και δεν είναι απλές. Και όπως είπα, εκτός από πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις, έκανε και άλλες πολύ πιο προηγμένες μαθηματικές λειτουργίες. Πρόσθετε γεωμετρικά, και αυτό είναι το απίθανο, πρόσθετε δύο κυκλικές κινήσεις, τη μία πάνω στην άλλη. Δηλαδή χρησιμοποιούσε αυτό που ονομάζουμε επικύκλους στα μαθηματικά και στη φυσική. Και έτσι έδινε την ακριβή θέση της σελήνης και πιθανότατα και των άλλων πλανητών, των οποίων τις κινήσεις περιγράφει το εχειρίδιο χρήσης που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά με ρωτούσατε κάτι και δεν σας απάντησα για να αποτελέψω την προηγούμενη ερώτηση.
1: Για την ελληνική επιστήμη και τεχνολογία εννοείται, κύριε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αποδεικνύει λοιπόν ο μηχανισμός, εμείς με τη μελέτη μας, ότι η ελληνική τεχνολογία ήταν πολύ πιο προηγμένη από ό,τι συνήθως μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τώρα μάλλον, έγραφαν τα βιβλία της ιστορίας. Και υπήρχε η λανθασμένη εντύπωση ότι δεν ενδιαφέρονταν οι Έλληνες για την τεχνολογία. Αυτό είναι απολύτως λαθασμένο. Λέγεται, ας πούμε, ότι ο Πλάτων μισούσε όλα τα πρακτικά πράγματα ή κάπως έτσι. Και αυτό είναι τελείως λαθασμένο επίσης. Ο Πλάτων είχε φτιάξει ένα ξυπνητήρι. Κάποιος που φτιάχνει ένα ξυπνητήρι σίγουρα δεν μισεί τις εφαρμογές. Ένας έξυπνος άνθρωπος έδειξε με αυτόν τον τρόπο ότι μπορούσε να κάνει και κατασκευές, να κάνει εφευρέσεις στην ακρίβεια, και αν θέλετε να την δείτε αυτή την εφεύρεση, να πάτε στο Μουσείο Αρχαίας Τεχνολογίας Κοτσανά, το οποίο έχει πολλά παραρτήματα, στο πούμε έτσι. Το πιο κεντρικό είναι στην οδό Πινδάρου, κοντά στο Σύνταγμα. Η Πινδάρου είναι η πρώτη κάθετος στην Ακαδημία, όπως ξεκινάμε από το Σύνταγμα την Ακαδημία και πηγαίνουμε προς τον Βόρα. Και εκεί θα δείτε και αρκετά μηχανήματα του μηχανισμού των αντικειτήρων. Θα δείτε ένα τεράστιο τέτοιο στη Ρόδο, το οποίο το εγκαταστήσαμε πριν από 1,5 χρόνο περίπου, σε ένα κεντρικό μέρος. Αυτό το μηχάνημα είναι 7 φορές μεγαλύτερο από το αρχικό. Ο πραγματικός μηχανισμός των αντικειτήρων είχε διαστάσεις 31 εκατοστά περίπου και κάτι, ένα ελληνικό πόδι, ένα βασιλικό ελληνικό πόδι, για να το πούμε πιο σωστά, πλάτος περίπου το μισό, και να το φανταστούμε σαν ένα αρχαίο παλιό ρολόι της γιαγιάς του παππού με δύο όψεις. Στη μία όψη είναι ο ήλιος και η σελήνη, γύρω γύρω είναι σε έναν κύκλο, σε ένα δακτύλιο για την ακρίβεια, οι μήνες 12 με ονόματα αιγυπτιακά, τα οποία είχαν δανειστεί από τους Αιγυπτίους, όπως τώρα τα ονόματα που έχουν οι μήνες μας τα έχουν δανειστεί από τους Ρωμαίους, βέβαια.
1: Μάλιστα. Ανακαλύψατε πάρα πολλά και συνεχίστε να ανακαλύπτετε, κύριε καθηγητά, αλλά έχουν μείνει και ερωτήματα ανοιχτά, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα. Και είμαι βέβαιος ότι κάποια έξυπνη νέα επιστήμων, κάποιος νέος επιστήμων θα πάρει τις μετρήσεις μας, θα τις μελετήσει, τις μετρήσεις που κάναμε δηλαδή με αξονικό τομογράφο, θα τις μελετήσει και θα βγάλει καινούργια πράγματα.
1: Το ευχόμαστε.
0: Και μπορεί να μας διαψεύσει και να πει, α, κάνετε λάθος εδώ, και βεβαίως εμείς να το διορθώσουμε, δηλαδή η επιστήμη να το διορθώσει και να μάθουμε καλύτερα τι έκανε ο μηχανισμός.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην έρευνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα να είμαστε μία ώρα στα ενδιάμεσα του σταθμού σας και με το εκλεκτό ακροατήριό σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά, καθηγητή φυσικής διαστήματος στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αστρονόμος και όχι μόνο. Ακούσατε την εκπομπή «Ο μηχανισμός των αντικειθήρων, ο πρώτος αστρονομικός υπολογιστής» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και το Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε!

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας, καθώς και τη συμπαράστασή της προς τους πυροπαθείς αδελφούς μας, δήλωσε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σκληρή μάχη με 14 ενέργεια πάνω από το ποικίλο όρος της Αττικής. Προτεραιότητα δίνεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνία και ενώνεται το Πόρτο Γέρμανο. Οι συνθήκες δημιουργούν πολλά προβλήματα στις δυνάμεις να επιχειρήσουν εδώ στην Αττική. Νέα μηνύματα για απομάκρυνση από οικισμούς του Ρεθύμνου λόγω της φωτιάς εκεί. Αντιμέτωποι με ένα διαρκώς διευρυνόμενο πόλεμο που εξελίσσεται πλέον σε 3 ενεργά μέτωπα και εμφανίζει τάσεις επέκτασης, βρίσκεται η εμπορική ναυτιλία. Πλοία και πληρώματα καλούνται να επιχειρούν σε εμπόλυμες ζώνες. Η εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού ανακάλυψε φορτίο αρχαίου πλοίου. Αναβάγιο. Ο καιρός θα είναι με θελώδεις βόρειους ανέμους μέχρι 9 μποφόρια αύριο, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κατανοήσατε τους κόρακας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης καταγένος και εγένετο ούτως». Και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στο κοράκι, έτσι όπως αυτό απαντάτε κατά τη διάρκεια της ιστορίας στις διάφορες μορφές της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Καλεσμένος στην σημερινή εκπομπή ο υποψήφιος διδάκτορ στο τμήμα αρχιτεκτώνων του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Ιωάννης Δέδες, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Δέδε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα αυτό, κύριε Δέδε, που έχει να κάνει με το κοράκι στην τέχνη, στις διάφορες μορφές της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι σχετικώς δύσκολο. Η αλήθεια είναι όταν με καλέσατε και εμένα με ξένησε αυτό το αφιέρωμα, αλλά τελικά μάλλον ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθουμε και εμείς που είμαστε του χώρου κάποια πράγματα ακόμα περισσότερα. Θα σας πω ότι το κοράκι απαντάται γενικά πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε.
0: Και αυτό το ανακαλύψατε μέσα από την έρευνα την οποία κάνατε, κύριε Δέδε. Τι αναφέρει ο μύθος και τι οι μη χριστιανικές απεικονίσεις? Να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, από την αρχαία Ελλάδα.
1: Να ξεκινήσουμε από τα αρχαία χρόνια, από τα πρώτα χρόνια όπου είναι περίοδος παραγωγής του μύθου, εκεί όπου ο άνθρωπος αρχίζει σιγά σιγά να κατανοεί και να παράγει τα πρώτα έργα τέχνης. Και στην ουσία μιλάμε για τη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο και μετά προχωρούμε στην, αν θέλετε, ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Αν θέλετε να το πάρουμε από την αρχή, και αυτό ήταν μια προσωπική μου παρατήρηση που δεν περίμενα ότι θα το δω, είναι ότι είπαμε να ξεκινήσουμε από την Αίγυπτο, όπου υπάρχουν πολλοί ανθρωπόμορφοι θεοί και τα κεφάλια των πτηνών τα απαντούμε πολλές φορές σε θεούς. Παρόλα αυτά, το περίεργο ήταν ότι ήταν μάλλον η μόνη κουλτούρα στην οποία δεν παρατηρήσαμε κοράκι.
0: Άρα δεν υπάρχει στην αρχαία Αίγυπτο, κύριε Δέδε, κοράκι.
1: Υπάρχει, αλλά όχι στη μορφή που θα θέλαμε να υπάρχει. Και αυτό μάλλον γιατί ο ιερακόμορφος Θεός είναι τόσο μεγάλος που δεν αφήνει άλλο πτηνό δίπλα του να υπάρξει. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πολύ συχνά και πολύ έντονα το κοράκι στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Και αυτό γιατί το κοράκι συνδέεται πάρα πολύ έντονα με τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας, πέρα από τις άλλες ιδιότητές του, είναι θεός της προφητείας. Επίσης είναι και λένε ότι είναι και ο περίφημος νεκροπομπός, το οποίο σημαίνει ότι το κοράκι σε αυτή την περίπτωση γίνεται ένα σύμβολο κακής τύχης. Και αυτό γιατί, όπως λέει ο μύθος, όταν το κοράκι ήταν λευκό, η πρώτη εικόνα μας, το στέλνει ο Απόλλωνας να κατασκοπεύσει, και τα νέα που μαθαίνει δεν είναι και τόσο ευχάριστα για μια απιστία που γίνεται στο πρόσωπο του Απόλλωνα, και από αυτό και μόνο το καταργέται ο Απόλλωνας και γίνεται μαύρο. Έτσι, μαύρο λοιπόν το κοράκι θα το δούμε στην ελληνική και ελληνιστική και ρωμαϊκή τέχνη, και θα σας δώσω ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Έχουμε στο μουσείο, στο ΜΕΤ της Νέας Υόρκης, μια πολύ ωραία απεικόνηση μιας ωραίας κανάτας, η οποία έχει το σχήμα κορακιού και είναι μαύρη, είναι μια μελανόμορφη κανάτα. Όπως επίσης, για να μείνουμε σε αυτήν την περίοδο, θα σας πω ότι σώζεται μια πανέμορφη επίσης ιδρία, στην ουσία δηλαδή είναι ένα αγγείο για νερό, περίπου του 6ου π.Χ. αιώνα, που μέσα σε όλα τα πουλιά που εμφανίζει, επειδή απεικονίζει και τον Απόλλωνα, βλέπουμε και εκεί κάποια πολύ ωραία κοράκια. Γλυπτά τώρα της ίδιας περίοδου θα βρούμε αντίστοιχα κοράκια δίπλα στον Απόλλωνα. Μόνα τους δεν το πολύ συνηθίζουμε όμως στην αρχαία Ελλάδα και ούτε και στη Ρώμη. Και αν σας πάω λίγο πίσω πάλι στην Αίγυπτο, μία ενδιαφέρουσα απεικόνηση που έχουμε βρει σε αυτό είναι μία απεικόνηση περίπου του 1300 π.Χ. Σε μία σαρκοφάγο όπου ένας έμπορος εκεί που επιβλέπει τα ζώα του στο στάβλο βλέπει και ένα κοράκι ως μάλλον κακό ιονό αυτών των πραγμάτων που βλέπει.
0: Συναντάμε το κοράκι σε διάφορα αγγεία, για παράδειγμα σε κούπες, σε γλυπτά, κατά την αρχαιότητα.
1: Το συναντούμε σαν διακοσμητικό, η αλήθεια είναι, περισσότερο παρά συμβολικό τόσο πολύ όσο περιμέναμε να είναι, γιατί είναι ένα από τα, αν θέλετε, ζώα που συνοδεύουν αλλά δεν έχουν κύριο ρόλο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα και την Αίγυπτο. Παρ' όλα αυτά μπορώ να σας πω, αν προχωρήσουμε λίγο διαφορετικά, λίγο ανατολικότερα, αν μιλάμε για αυτήν την περίοδο, θα δούμε ότι έχουμε μεγάλη αγάπη, αν θέλετε, στο κοράκι στον Ινδουισμό, στην Ινδία, γιατί εκεί συνδέεται με την θεά Ντουμαβάτη, η οποία φαίνεται ότι υπέβει ένα μαύρο κοράκι, το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται και, αν θέλετε, και σαν προστάτηδα, αυτή η θεά προστάτηδα της προφητείας, και βλέπουμε μια σύνδεση. Άρα κοράκια επίσης, για να πάμε, μια και πήγαμε λίγο στην Ινδία, να σας πω ότι τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στην Οκεανία, στο Νότιο Ειρηνικό, όπως επίσης τα βλέπουμε και στην Βόρεια Αμερική, και πάω περισσότερο λαϊκά παρά αμιγώς οικαστικά, γιατί θεωρείται σύμβολο. Θα το δούμε, θα σας πω ότι, για παράδειγμα, στο Μουσείο του Μπρούκλιν έχουμε μια πολύ ωραία κορακόμορφη μάσκα των Ιθαγενών της Αμερικής, όπως επίσης και στην Αφρική θα δούμε κορακόμορφες μάσκες, τα οποία είναι εξαιρετικά τεχνουργήματα και έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες στους επόμενους αιώνες, που συνδέονται με τις τοπικές δοξασίες και λατρείες. Άρα θα μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν το κοράκι σε αυτές τις κουλτούρες είναι ένα βαρύ σύμβολο και μάλιστα αποκτά τελετουργικό χαρακτήρα.
0: Κύριε Δεδέ, βλέπουμε το κοράκι να έχει θέση και στην τέχνη των Βαλκανίων. Συγκεκριμένα οι Σλάβοι έχουν παράδοση.
1: Βέβαια. Οι Σλάβοι έχουν πολύ μεγάλη παράδοση, γιατί πάρα πολύ απλά συνδέουν το κοράκι, ειδικά οι Σέρβοι, με τον Τσάρο Λάζαρο και την Τσαρίνα Μιλίτσα, και το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στα επικά τους ποίηματα. Παρόλα αυτά, μέσα στα επικά ποίηματα και όλες αυτές οι λαϊκές δοξασίες και όλοι αυτοί οι ήρωες, οι οποίοι είναι πραγματικοί αλλά σε ένα κομμάτι εμπλέκονται και με το μύθο, πέρα από τις ιστορίες παράγουν και εικαστικά αντικείμενα, παράγουν και ντύματα, παράγουν πίνακες, παράγουν τοιχογραφίες, παράγουν υφάσματα, ακόμα και νεκρικά καλύματα, αν θέλετε, ηρώων, τα οποία κεντώνται με το κοράκι. Και μια και πιάσαμε τους Σλάβους, θα σας πάω στο βορρά και θα σας πω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για το κοράκι, για την απεικόνιση του κορακιού στην κελτική παράδοση, όπως και στη γερμανική παράδοση, στους Βίκινγκς. Και αυτό μας δίνει πάρα πολύ ωραίες μικρογραφίες σε χειρόγραφα. Όπως, για παράδειγμα, θα σας πω μία πολύ ωραία εικονογραφία του 18ου αιώνα σε ένα Ιρλανδικό χειρόγραφο του μύθου του Χούγκιν και του Μούνιν, όπου εκεί είμαστε οριακώς κελτικά, μη σας πω και βορειότερα, και βλέπουμε την απεικόνιση του Όντιν, του θεού Όντιν, με δύο κοράκια στους ώμους του.
0: Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για την αρχαία Ελλάδα, είτε για τα Βαλκάνια,
1: Ναι,
0: ναι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα, αλλά θα σας πω ότι περισσότερο αυτά, γιατί, καθώς μιλάμε περισσότερο για λαϊκές δοξασίες και για αυτούς τους πρώτους αιώνες, όπου δεν έχουμε τόσο υπογεγραμμένη, αν θέλετε, τέχνη ή τόσο λόγια τέχνη, καθώς μιλάμε για μια περίοδο που μιλάμε για πριν εκχριστιανιστούν οι Σλάβοι και πριν εκχριστιανιστούν οι Κέλτες και πριν εκχριστιανιστούν οι Γερμανοί.
0: Σωστά.
1: Μιλάμε μόνο για μια λαϊκή κατάσταση, οπότε θα έχουμε μικρά τεχνουργήματα, έχουμε χαράξεις, έχουμε χαράγματα σε ξύλα, σε τύμβους, αλλά όχι κάτι παραπάνω πέρα από αυτό για αυτή την περίοδο.
0: Το κοράκι, για παράδειγμα, στον Ιουδαϊσμό, ποια θέση κατέχει, κύριε Δέδε?
1: Δεν
0: τέχνη.
1: Κατέχει και την καλύτερη θέση, αλήθεια είναι, δεν το συμπαθούμε και πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Και όχι μόνο στον Ιουδαϊσμό, εγώ θα σας μιλήσω γενικότερα, θα σας μιλήσω για τις αβραμικές θρησκείες. Αβραμικές, όπως έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας, εννοούμε τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες της Μεσογείου, οι οποίες προέρχονται από τον Αβραάμ, και είναι ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ. Καθώς υπάρχει κοινή βάση με την Παλαιά Διαθήκη και κυρίως με την Γένεση, θα σας πω ότι δεν έχει και την καλύτερη ας πούμε εντύπωση, δεν δίνει το κοράκι. Και αυτό γιατί έχουμε, και υποθέτω ότι θα το έχετε ξαναπεί στην εκπομπή σας, αλλά καλό είναι να το κάνουμε μια επανάληψη για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με τα τεχνουργήματα. Αναφέρεται πολύ απλά στο Νόε, ότι ο Νόε μόλις τελειώνει η πλημμύρα και ο καταποντισμός, στέλνει, πριν στείλει το γνωστό μας σε όλους μας περιστέρι να το επιστρέψουμε την κλάδο Ελέας, στέλνει ένα κοράκι, το οποίο κοράκι όμως δεν γυρίζει ποτέ. Δεν γυρίζει ποτέ, γιατί πάρα πολύ απλά το κοράκι ως γνωστόν είναι πτωματοφάγο και άρα κατά πάσα πιθανότητα αυτό βρήκε τροφή, ενώ το περιστέρι που δεν βρήκε επέστρεψε μόνο όταν μπόρεσε να βρει στεριά και να βρει κάτι άλλο να φάει. Άρα από εκεί και μόνο θεωρείται καταραμένο και έτσι, για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να φαγωθεί και δεν απεικονίζεται και πάρα πολύ συχνά. Παρόλα αυτά, για να πάμε σε απεικόνηση, θα σας πάω στους χριστιανικούς χρόνους από τον Ιουδαϊσμό και θα σας πάω σε ένα από τα συγκλονιστικότερα σύνολα, αν θέλετε, ψηφιδωτών, τα οποία είναι τα ψηφιδωτά του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Εκεί θα δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο ψηφιδωτό, ειδικά στο πρώτο μέρος του ναού, στην ουσία όχι ακριβώς στον Άρθικα, αλλά στο πρώτο σκέλος της κεραίας του κυρίου ναού, όπου εκεί απεικονίζεται όλη η Γένεση και η Παλαιά Διαθήκη, πριν προχωρήσουμε στο αμέσως επόμενο στάδιο που απεικονίζεται η Καινή Διαθήκη στο ναό. Εκεί λοιπόν στην Γένεση της Καμάρας του Στόλου θα βρούμε ένα πολύ ωραίο ψηφιδωτό, όπου βλέπουμε που βλέπουμε τον Νόε μέσα στην Κιβωτό να πετάει το περιστέρι έξω. Παρ' όλα αυτά, στη γωνία του θα βρούμε το κοράκι να τρώει ένα πτώμα, το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι, γιατί είναι το μισό μέσα στα νερά και τα μισό έξω στα νερά, και έτσι έχουμε αυτό που σας λέω, όχι την ιδιαίτερη συμπάθεια. Τέτοιες άλλες απεικονίσεις θα ξαναβρούμε και σε άλλα μέρη όπου απεικονίζεται ο κύκλος της γενέσεως σε τοιχογραφίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα συγχρονότερο με ένα από τον Άγιο Μάρκο που είναι του 12ου αιώνα, αλλά θα σας πάω στον 15ο, στο μοναστήρι του Αγίου Μαυρικίου στο Μιλάνο, όπου αντίστοιχα έχουμε μια παλαιά διαθήκη, μια απεικόνηση Παλαιάς Διαθήκης, και εκεί θα δούμε πάλι πολύ όμορφα κοράκια να υπάρχουν σε αυτήν τη σκηνή. Να σας συνεχίσω, βέβαια, αν μου επιτρέπετε, και δεν μιλάω συνέχεια.
0: Σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Παλαιάς Διαθήκης. Στο άλλο κομμάτι λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης που υπάρχει η απεικόνιση, όχι η απεικόνιση, η αναφορά στο κοράκι, είναι στους ψαλμούς, όπου εκεί θα δούμε ότι ο Σολομώντας το άσμα ασμάτων πιάνει και παρομοιάζει τα μαλλιά μίας εκ των αγαπημένων με μαλλιά κορακιού. Αυτό δεν απεικονίζεται προφανώς στον Ιουδαϊσμό, όπου δεν συνηθίζουμε τέτοιες απεικονίσεις, δεν συνηθίζουμε γενικά απεικονίσεις, αλλά θα δούμε πολύ ωραίες μικρογραφίες βίβλων του 14ου, του 15ου και ίσως και παλαιότερων αιώνων, ωραία χειρόγραφα, τα οποία απεικονίζουν στο βιβλίο των ψαλμών αυτή τη σκηνή. Και εκεί θα δούμε μια πανέμορφη, τα μέτρα της εποχής πάντα, γιατί τώρα δεν ξέρω αν θα το θεωρούσαμε εξίσου όμορφη, γυναίκα με αυτά τα κατάμαυρα μαλλιά και αντίστοιχα γύρω-γύρω, όχι στην ίδια τη σκηνή, αλλά πλέον ως διακοσμητικό, τα κοράκια για να δείξουν αυτήν τη σχέση του ταιριαστού, αν θέλετε, και ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει το κείμενο, αλλά δεν είναι απαραίτητα εγγράμματος, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια περίοδος αιώνων που δεν είναι όλοι εγγράμματοι, να βλέπει το κοράκι, να βλέπει και την ομορφιά και ακόμα και έτσι να μπορεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: να αφήσουμε την Ιουδαϊκή τέχνη και την θέση που κατέχει το κοράκι σε αυτή, κύριε Δέδε, και να συνεχίσουμε με την θέση που κατέχει το κοράκι στη χριστιανική τέχνη.
1: Βεβαίως, και εδώ έχουμε πράγματα που μάλλον δεν θα τα περιμένουν όλα οι ακροατές σας, πόσο μάλλον εμείς τα ψάξαμε. Λοιπόν, θα σας πάω στην χριστιανική τέχνη συνδέοντας την με την Παλαιά Διαθήκη και τον Ιουδαϊσμό, με ένα πρόσωπο που είναι πολύ γνωστό σε όλους μας και από την ιστορία του και από την αγάπη που έχει ο λαός μας σε αυτό. Μιλάμε για τον προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας, όπως όλοι ξέρουμε, όταν ήταν στην έρημο, τρεφόταν από ένα κοράκι. Ένα κοράκι του πήγαινε ψωμί. Αυτό μας το αποδίδει με πανέμορφους χρωματισμούς, σε μια πανέμορφη εικόνα, ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, σε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα της Κρητικής Σχολής, η οποία θησαυρίζεται στην Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους. Νομίζω ότι είναι μια εικόνα πρότυπο, σε βαθμό που πλέον λίγοι έχουμε υπόψη μας άλλες εικόνες του προφήτη Ηλία, όπου είναι ο προφήτης καθήμενος μέσα σε μια σπηλιά, και πάνω στη σπηλιά υπάρχει αυτό το κοράκι, το οποίο κρατάει ένα καρβέλι ψωμί. Θα σας παραπέμψω βέβαια και σε μια ακόμα ψευδωτή εικόνα του προφήτη Ηλία που σώζεται, που εκεί ο προφήτης είναι όρθιος. Είναι προγενέστερη, είναι του 12ου αιώνα. Συγχωρέστε με αν με απατάει η μνήμη μου, νομίζω ότι βρίσκεται στο Σινά. Και εκεί πάλι ο Όρθιος υπάρχει σε μία από τις γωνίες το κοράκι που του φέρνει την τροφή. Και επειδή έχουμε μια πολύ ωραία μετάβαση, θα σας πω ότι αμέσως μετά απεικόνιση κορακιού στην αγιογραφία μας, και εδώ πάμε πια στα καθαρά χριστιανικά χρόνια, έχουμε φύγει πια από την Παλαιά Διαθήκη και τις απεικονίσεις της, αλλά παραμένουμε στην έρημο, όπου παραδόξως το κοράκι μπορεί και ζει και ευημερεί. Και εδώ θα μου επιτρέψετε μία μικρή παρένθεση, ότι για παράδειγμα τα κοράκια ήταν οικόσιτα εκείνη την περίοδο, σε βαθμό που τα έτρεφαν και από την αρχαία Αίγυπτο αλλά και στα πρόσφατα χρόνια στην περιοχή, και θα πάμε στον καθηγητή της ερήμου, στο Μέγα Αντώνιο. Αντίστοιχα ο Μέγας Αντώνιος, όπως και ο προφήτης Ηλίας, τρέφονται από ένα κοράκι. Κάθε μέρα λοιπόν του πηγαίνει ένα καρβέλι ψωμί. Γι' αυτό και σε πολλές εικόνες του Αγίου Αντωνίου, ειδικά σε αυτές που σώζονται με τον βίο του γύρω-γύρω, θα δούμε το κοράκι να του πηγαίνει ένα καρβέλι ψωμί. Γειτονικά, αν θέλετε, και σχεδόν προφύστερα, έχουμε τον Άγιο Παύλο τον Φιβαίο, ο οποίος τι συμβαίνει, του πηγαίνει αντιστοίχως και του Αγίου Παύλου ένα κοράκι ψωμί. Η μόνη διαφορά που θα δούμε εδώ είναι ότι του Αγίου Παύλου του πηγαίνει μισό καρβέλι σε σχέση με τον Μέγα Αντώνιο. Παρ' όλα αυτά θα δούμε αντίστοιχα ότι το κοράκι από εκεί που στην αρχαία Ελλάδα και στον Ιουδαϊσμό μας δει, έχει ένα πολύ αρνητικό πρόσημο στην παρουσία του. Και εδώ θα μου επιτρέψετε, χαριτολογώντας, να σας πω ότι ακόμα και τώρα έχουμε, όταν λέμε τη λέξη κοράκι, το μυαλό μας πηγαίνει στους νεκροπομπούς των σημερινών τελετών. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι στην έρημο το κοράκι τελικά είναι κάτι το οποίο όχι απλά βοηθά, είναι υπηρέτης των Αγίων. Και εδώ βλέπουμε αντίστοιχα ότι ο χριστιανισμός αλλάζει, μπορεί να αλλάξει ακόμα και τα σύμβολα. Όσο κακό φαίνεται το κοράκι στην Παλαιά Διαθήκη, τουλάχιστον στο κομμάτι του Νόε, από εκεί και μετά βλέπουμε ότι η αγάπη, αν θέλετε, του Θεού, ακόμα και για αυτό το πλάσμα που έχει ένα αρνητικό πρόσημο στην φήμη του, έρχεται και το φτιάχνει. Φεύγοντας, αν θέλετε κάτι.
0: Όχι, όχι. Συνεχίστε, κύριε Δέδε.
1: Ωραία. Κρατώντας λοιπόν, παραμένοντας στο εικονογραφικό κομμάτι και στην, αν θέλετε, εικονογραφία των Αγίων μας, θα σας πω ότι έχουμε άλλους δύο πολύ σημαντικούς Αγίους, οι οποίοι συνδέονται με το κοράκι. Ο πρώτος που θα σας πω είναι αυτός που λέγεται ως ο Άγιος Βενέδικτος, ο γνωστός μας Άγιος Βενέδικτος, που γιορτάζει 14 Μαρτίου, και ο οποίος τα κοράκια σε αυτή την περίπτωση κάνουν τα ακριβώς ανάποδα από ό,τι έκαναν στον Άγιο Αντώνη και στον Άγιο Παύλο το Φιβαίο.
0: Όπως δηλαδή?
1: Όπως η φήμη της του Αγίου ήταν τόσο μεγάλη που συμμοναστές του ας πούμε ότι ζήλεψαν, για να μην χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη έκφραση. Έστειλαν λοιπόν στον Άγιο Βενέδικτο μία φρατζόλα ψωμί δηλητηριασμένη. Και το θαύμα λέει ότι βρέθηκε ένα κοράκι το οποίο εκείνη τη στιγμή που ο Άγιος Βενέδικτος πάει να φάει το ψωμί, έρχεται για να του πάρει το ψωμί και να το πετάξει μακριά και έτσι να σώσει τον Άγιο. Αυτό απεικονίζεται πολύ γλαφυρά σε δύο πάρα πολύ ωραίους πίνακες που σώζονται στη Δύση, δύο εικόνες. Η μία είναι του Σπινέλο Αρετίνο του 1400, όπου με πολύ ωραία χρώματα, και εδώ μιλάμε για τη μετάβαση από την γοτθική και βυζαντινή τέχνη στην αναγέννηση, είμαστε στα όρια της. Βλέπουμε στην ταινία γύρω γύρω από το βίο του Αγίου ένα κοράκι να παίρνει το ψωμί και να φεύγει, και φυσικά μετά στον πάρα πολύ μεγάλο αγιογράφο, αν θέλετε, της αναγέννησης, έναν αγιογράφο εισάξιο του Τζότο ή του Τσιμαμπούε, του Φρά Φιλιππό Λίπη, το 1445. Αντίστοιχα βλέπουμε έναν πάρα πολύ ωραίο πίνακα βασικά εικόνα του Αγίου Βενέδικτου, πάλι που περιλαμβάνει και τη σκηνή του κορακιού που σώζει τον Άγιο Βενέδικτο.
0: Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε για τον Άγιο Βενέδικτο και την σχέση του με το κοράκι?
1: Από όσο φαίνεται δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλους αγιογράφους, αλλά στην ουσία σας δίνω τους δύο κορυφαίους που μπορεί κάποιος και εύκολα με μία αναζήτηση, αν θέλετε, στο ίντερνετ να μπορέσει να βρει τους πίνακες, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, το να μιλάμε για εικόνα από το ραδιόφωνο είναι μεγάλη άσκηση και για μας που μπορούμε να έχουμε την εικόνα στο μυαλό μας, αλλά και για τους ακροατές σας που προσπαθούν από τη φωνή μου και μόνο και από αυτά που λέγουμε να καταλάβουν. Αλλά παρόλα αυτά, αν κρατήσουν αυτά τα ονόματα, μπορούν με μια πολύ ωραία έρευνα κάποια στιγμή να δουν και αυτούς τους πίνακες και να καταλάβουν γιατί μιλάμε με τόση θέρμη για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μικρή διακοπή για την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέ το η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης καταγένος και γένετο ούτως», και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας» αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο κοράκι, έτσι όπως αυτό απαντάτε στις διάφορες μορφές της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Συνοδοιπόρο στη σημερινή εκπομπή έχουμε τον υποψήφιο διδάκτορα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Ιωάννη Δέδε. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο Άγιος Βενέδικτος έχει σχέση με το κοράκι, όπως μας είπατε κύριε Δέδε, όπως επίσης και ο Άγιος Βικέντιος της Αραγώσας.
1: Ακριβώς. Ο γνωστός μας Άγιος Βικέντιος, όπου στην Καθολική Εκκλησία είναι γνωστός ως Βικέντιος Σαραγώσα, γιατί εκεί θησαυρίζονταν τα λείψανά του, είναι πολύ γνωστός για τη σχέση του με το κοράκι, τουλάχιστον στην Δύση. Εδώ στην δικιά μας Ανατολή δεν έχουμε απεικονίσεις του Αγίου Βικεντίου με το κοράκι, απλά εικονίζεται ως μάρτης. Η ιστορία, ο βίος του Αγίου μας λέει ότι όταν ο Άγιος Βικέντιος μαρτυρεί, βρίσκονται επάνω στο νεκρό του σώμα δύο κοράκια, τα οποία το προφυλάσσουν από το πλήθος που θέλει να βεβηλώσει το λείψανο πια του Αγίου Βικεντίου. Και γι' αυτό και υπάρχουν πίνακες και εικόνες όπου βλέπουμε το σώμα του Αγίου και πάνω του δύο κοράκια, και εκεί που νομίζει κάποιος ότι αυτά έρχουν ως νεκροφάγα, πτωματοφάγα ζώα να φάνε τον Άγιο, είναι αυτά τα οποία προσέρχονται για να τον προστατεύσουν. Και εδώ βλέπετε αυτό που λέμε ότι νικάται φύσεως τάξης. Γι' αυτό και σε αυτή την απεικόνηση θα σας παραπέμψω μόνο σε έναν πάρα πολύ ωραίο ρομαντικό πίνακα, τον οποίο θα δούμε στο Μουσείο του Ορσέ στο Παρίσι, του Αγκουστίν Θεοντούλ Ριμπό του 1890, όπου εκεί με πολύ δραματικά χρώματα και μια πολύ τραγική, αν θέλετε, σκηνή, σχεδόν των τραγικών Ελλήνων συγγραφέων, θα δούμε το σώμα του Αγίου Βικεντίου να κείται νεκρό στο χώμα και πάνω δύο κοράκια να το προφυλάσουν. Το σώμα όμως του Αγίου Βικεντίου το 1173 φεύγει από τη Σαραγώσα και πηγαίνει στη Λισαβόνα, όπου βρίσκεται ακόμα και τώρα. Αυτό σας το λέω γιατί το πλοίο το οποίο μετέφερε το λείψανο είχε μπροστά και πίσω του καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού δύο κοράκια να φυλάσουν το λείψανο. Ακόμα και 900 χρόνια μετά το μαρτύριό του τα κοράκια υπάρχουν εκεί. Έτσι αυτή η σκηνή απεικονίζεται στο βίο του, σε πολλές εικόνες του βίου του. Επικονίζεται επίσης πια ακόμα και στον θηρεό της Λισαβόνας, και γι' αυτό αν κάποιος επισκεφτεί τη Λισαβόνα ή κοιτάξει να δει το σύμβολο της Λισαβόνας, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα μονοκάταρτο πλοίο σαν αυτά τα παλαιοχριστιανικά της νιός της εκκλησίας, και μπροστά και πίσω υπάρχουν δύο κοράκια. Αυτό έδωσε στη Λισαβόνα, αν θέλετε, την δυνατότητα να παράξει πολύ περισσότερα έργα τέχνης από όσα φανταζόμαστε γι' αυτό. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρώτα απ' όλα το βίο του Αγίου θα τον δούμε στα περίφημα γαλάζια πλακάκια της Λισαβόνας, τα αζουλένιος όπως τα λένε εκεί, και θα δούμε αντίστοιχα ωραία μπλε κοράκια πια και όχι μαύρα σε αυτές τις απεικονίσεις του βίου του Αγίου Βικεντίου, όπως επίσης και σε μικρότερα τεχνουργήματα.
0: Έχουμε και λιβανοθήκες για παράδειγμα ακριβώς σε σχήμα
1: αυτό,
0: κορακιού
1: αυτό,
0: κύριε Δέδε.
1: Ακριβώς αυτό. Θα δούμε λοιπόν ότι ό,τι συνδέεται με τον βίο ενός Αγίου προσπαθούμε να το φτιάξουμε σε αντικείμενο. Και έτσι τα κοράκια λοιπόν γίνονται λιβανοθήκες. Τα κοράκια μπορούν να γίνουν ακόμα και λειψανοθήκη που φυλάσσεται μέσα το λείψανο του Αγίου. Και θα δούμε πολύ ωραίες ασημένες λειψανοθήκες, θα δούμε με σμάλτινες λειψανοθήκες, θα δούμε πολύ ωραία αγαλματίδια κορακιών στις στέγες των ναών της Λισαβόνας. Αν κάποιος πάει θα τα ζει και είναι πανέμορφα, ειδικά όχι μόνο στη μεσαιωνική τέχνη αλλά και στη συγχρονότερη του 19ου και του 20ου αιώνα, ή της Εμμανουέλιαν τέχνης όπως λένε, από τον βασιλέα Εμμανουήλ το δεύτερο της Πορτογαλίας, όπου θα δούμε απεικονίσεις κορακιών στη Λισαβόνα, θεωρώντας τα όχι μόνο σύμβολο του Αγίου τους μαζί με τον σταυρό του Αγίου Βικεντίου, που δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια απεικόνιση μιας σχάρας που χρησιμοποιήθηκε για το μαρτύριό του. Και φυσικά, όπως πάλι σας είπα, θα τα βρούμε πάρα πολύ συχνά στην Κεντητική, θα δούμε ειδικά στα άμφια των ιερέων της Λισαβόνας και του Καθεδρικού Ναού της Λισαβόνας που τιμάται στον Άγιο Βικέντιο, και εντυμένα τα κοράκια.
0: Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε?
1: Για τον Άγιο Βικέντιο θα σας πω όχι, για τον χριστιανισμό και πάλι νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό τα έχουμε καλύψει.
0: Ναι, κύριε Δέδε, στην Ισλαμική τέχνη απαντάτε το κοράκι.
1: Η Ισλαμική τέχνη, όπως έχουμε ξαναπεί, σε μεγάλο βαθμό είναι ανεικονική. Ειδικά σε έμβια όντα, πιο εύκολα απεικονίζουν όπως ξέρετε φυτά παρά έμβιους, παρά ζώα. Παρ' όλα αυτά, επειδή το κοράκι υπάρχει λόγω του Νόε, και όχι, και θα μου επιτρέψει να μην πάμε μόνο στο Νόε, αλλά να πάμε και να πάμε και αλλού, να πάμε στο Κοράνι, όπου γι' αυτό το Κοράνι αναφέρεται το κοράκι στην ταφή του του Άβελ από τον Κάιν και μέσα στη σούρα 5 υπάρχει το κοράκι, γι' αυτό και πάλι το κοράκι εκεί δεν φαίνεται να έχει την καλύτερη της φήμης. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει και συσχετίζεται πάντα με τον Αλλάχ ως ένα όργανο, το βλέπουμε καλλιγραφικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βλέπουμε την γραφή, τη γνωστή, την αραβική, να δημιουργεί σε αυτά τα αραβουργήματα, όπως λέμε, μορφές κορακιών. Παρ' όλα αυτά, σε μεταγενέστερες περιόδους ή στα όρια, αν θέλετε, της περιφέρειας του Ισλάμ, εκεί λίγο παραπάνω επιτρέπεται να έχουμε απεικονίσεις, οπότε εκεί θα δούμε, ας πούμε, σχεδόν στα σύνορα με την Ινδία, πολύ ωραία κοράκια να υπάρχουν στα χειρόγραφα ή ακόμα και οι φαντά στα χαλιά τους.
0: Βλέπουμε το κοράκι και σε μικρογραφίες στο Ισλάμ, κύριε Δέδε. Μικρογραφίες, καλλιγραφίες.
1: Βέβαια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το κοράκι έχει την, αν θέλετε, το προνόμιο οικαστικά να είναι μαύρο. Και άρα είναι πολύ εύκολο να παραχθεί η μορφή του με το μελάνι το οποίο χρησιμοποιούμε στην καλλιγραφία. Και άρα θα βρούμε μικρογραφίες κορακιών. Όπως θα σας πάω σε εντελώς διαφορετικό θέμα, αλλά μια και είπαμε για μικρογραφία, θα βρούμε μια πάρα πολύ ωραία μικρογραφία ενός κορακιού στον κήπο των γήινων απολαύσεων του Ιερώνυμου Μπός. Και εδώ πάμε πάλι σε μια τέχνη περίπου αυτής περίοδου της ακμής του Ισλάμ. Θα σας πω όμως ακόμα ότι κοράκια στο Ισλάμ δεν θα βρούμε μόνο σε αυτά που είπαμε, αλλά θα δούμε και σε κάτι το οποίο είναι πιο χρηστικό. Θα βρούμε πάρα πολύ συχνά κοράκια στην κεραμική τους. Στην κεραμική λοιπόν θα δούμε στα πιάτα τους, τους δίσκους τους, όλα αυτά τα κεραμικά, εγχάραχτα κοράκια, πολλές φορές και χρωματιστά κοράκια. Αλλά και πάλι, όπως είπαμε, το κοράκι είναι, το Ισλάμ είναι εικονικό, λίγα πράγματα μπορούμε να δούμε. Εκεί που μπορούμε πια να ξαναδούμε το κοράκι είναι αιώνες αργότερα και είναι περίπου στην Βικτοριανή περίοδο, δηλαδή μιλάμε για το 1870 περίπου, όταν έχουμε τον πολύ μεγάλο ποιητή Edgar Allan Poe να γράφει το ποίημά του «Το κοράκι». Το ξέρω ότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, αν θέλετε, να μιλήσω για αυτό το ποίημα, και δεν θα μιλήσω για αυτό το ποίημα. Αυτό που θα κάνω όμως είναι να σας πω ότι αυτό το ποίημα έρχεται και σχεδόν ξαναγεννά το κοράκι στην τέχνη. Και αυτό γιατί εμπνέει πάρα πολλούς συγγραφείς, πάρα πολλούς καλλιτέχνες, πάρα πολλούς εικαστικούς να αναπαράξουν ή να σχεδιάσουν ή να ζωγραφίσουν ή το ίδιο το ποίημα ή το κοράκι από μόνο του. Στην ουσία επανενεργοποιεί το συμβολισμό. Πηγαίνοντας λοιπόν στον Πόε, χωρίς να σας πω για τον ίδιο, θα σας πω όμως ότι πάρα πολύ απλά έχουμε πολύ γνωστούς και πολύ μεγάλους καλλιτέχνες οι οποίοι εικονογραφούν το ίδιο το ποίημα. Θα μιλήσω πρώτα, αν θέλετε, για τον Εντουάρ Μανέ, αυτόν πολύ μεγάλο εμπρεσιονιστή ζωγράφο, ο οποίος είναι και ο πρώτος που εικονογραφεί το ποίημα του Πόε με μια σειρά λιθογραφιών. Μου διαφεύγει ακριβώς ο αριθμός των λιθογραφιών τώρα, αλλά είναι τουλάχιστον 6-7. Το 1875 λοιπόν ο Εντουάρ Μανέ.
0: Μεγάλος αριθμός για την εποχή εκείνη.
1: Είναι μεγάλος αριθμός πραγματικά. Με τη λιθογραφία μιλάμε για μια μονοχρωματική απεικόνηση, μόνο με μαύρο και άσπρο, πολύ δραματική.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί δεν υπήρχαν και τα μέσα, σωστά.
1: Ακόμα και αν υπάρχουν τα μέσα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μια συνειδητή επιλογή του καλλιτέχνη να δώσει όσο πιο έντονα μπορεί αυτή την εικόνα. Και ένα μαύρο κοράκι δεν θα φανεί ποτέ καλύτερα πάνω σε ένα λευκό φόντο. Είναι η μεγαλύτερη αντίθεση που μπορούμε να επιτύχουμε εικαστικά. Είναι το φως και το σκοτάδι. Ο Εντουάρ Μανέ όμως δεν είχε ποτέ, δυστυχώς, αν θέλετε, τη χαρά να δει αυτό το έργο τυπωμένο, γιατί πέθανε πριν καταφέρει να εκδοθεί το έργο. Παρ' όλα αυτά, για αυτό το έργο θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, και του Εντουάρ Μανέ αλλά και του Edgar Allan Poe. Θα σας πω όμως έναν άλλο πάρα πάρα πολύ γνωστό χαράκτη, τον Γκουστάβ Ντορέ, ο οποίος λίγο αργότερα εικονογραφεί και αυτό στο κοράκι, αλλά αυτό το δουλεύει, το κάνει με ξυλογραφία. Είναι πάλι μια πολύ πιο δραματική αλλά πιο λεπτομερής απεικόνηση του ποίηματος και του ίδιου, αλλά και της αναφοράς από τον Μανέ στον Ντορέ των εικόνων του ποίηματος. Το ποίημα αυτό

0: χώρο, αν θέλετε, αυτής της χαρακτικής περισσότερο, είναι πολύ δυνατά. Και θα μιλήσουμε για τον Edmond Dulac, ο οποίος είναι ένας οριενταλιστής. Οριενταλιστές είναι οι καλλιτέχνες οι οποίοι εμπνέονται από την Ανατολή και την άβρα της Ανατολής και παράγουν στη Δύση έργα. Και του Ιστραν Ντρόζ, ο οποίος είναι ένας εν ζωή Ούγγρος ζωγράφος, που και αυτός απεικονίζει το κοράκι, και νομίζω ότι είναι και από τους ελάχιστους ο οποίος χρησιμοποιεί χρώμα σε αυτήν την απεικόνιση.
1: Μουσική ανάπαυλα.

0: Κύριε Δέδε, βλέπουμε το κοράκι σε άλλα είδη τέχνης.
1: Κοιτάξτε, το βλέπουμε τελικά σχεδόν πατού. Θα σας πω έτσι πολύ χαρακτηριστικά ότι βρήκα κάπου ψάχνοντας και μία λατιέρα με σε σχήμα κορακιού. Αλλά ας πάμε σε κάτι λίγο πιο βαρύ. Μια και ήμασταν στον Edgar Allan Poe και σε αυτές τις σκοτεινές περιόδους, να πάμε σε μια πολύ παλαιότερη σκοτεινή περίοδο, η οποία όμως ενέπνευσε πολύ συγχρονότερες καταστάσεις. Και θα μιλήσω για τις βόρειες μυθολογίες, για τις σκανδιναβικές μυθολογίες και τις γνωστές σε όλους μας βαλκυρίες. Οι βαλκυρίες δεν είναι τίποτα παραπάνω από, αν θέλετε, νύμφες του θανάτου, και είναι αυτές που κατά την νορδική μυθολογία επιλέγουν ποιος θα πεθάνει στη μάχη. Μας ενδιαφέρει αυτό κυρίως για ένα πράγμα. Μας ενδιαφέρει γιατί τα κοράκια είναι οι ακόλουθοι των βαλκυριών. Όταν έρχεται λοιπόν ο Βάγνερ να γράψει την περίφημη οπερά του «Die Walküre», βλέπουμε ότι και στο λιμπρέτο εμφανίζονται, αλλά το πιο ενδιαφέρον από όλο είναι δύο πράγματα. Ότι η ίδια η όπερα πρώτον εμπνέει ξανά ζωγράφους να απεικονίσουν τις βαλκυρίες, οι οποίες ήταν σχεδόν ξεχασμένες, τουλάχιστον στο μεγάλο μέρος Ευρώπης, εκτός της νορδικής περίοδου και περιοχής. Και θα σας πω ότι ο Ροντιέρ Ρομπέρ Χιουγκ καταφέρνει το 1906 πάλι να απεικονίσει τις βαλκυρίες με τα κοράκια γύρω τους. Και φυσικά θα σας πάω σε μια πολύ σύγχρονη δημιουργό, τη Ρίτα Χάντερ, η οποία δημιούργησε για ένα ανέβασμα της όπερας, τη Βαλκύρια του Βάγνερ, κοστούμια τα οποία είχαν μορφή κορακιού, εκ των οποίων το σημαντικότερο ίσως αντικείμενο είναι ένα κράνος το οποίο είναι φτιαγμένο από φτερά κορακιού. Φανταστείτε δηλαδή σαν... για να μιλήσουμε με εκκλησιαστικούς όρους, σαν ένα χερουβίμ να δημιουργεί ένα κράνος. Πράγμα το οποίο βλέπουμε μας δείχνει ότι μπορούμε να παράξουμε και το κοράκι να εμπνεύσει πολύ περισσότερα πράγματα από όσα υπολογίζουμε. Και συνεχίζοντας, αν θέλετε, με τις βαλκυρίες και αυτή τη μυθολογία, επίσης

0: δούμε ένα, ειδικά σε αυτή τη Βικτωριανή περίοδο, μία τάση της φωτογραφίας, ένα άλλο είδος τέχνης το οποίο γεννιέται εκείνη την περίοδο, να θέλει να απεικονίσει τα κοράκια, είτε επηρεασμένη από τις Βαλκυρίες, είτε επηρεασμένη από τον Πόε, η φωτογραφία θέλει να δείξει τα κοράκια. Και γι' αυτό θα δούμε φωτογραφίες ακόμα και ανθρώπων της εποχής, οι οποίοι αρχίζουν και ποζάρουν σαν τον Όντιν. Οπότε θα δούμε θρόνους και κοράκια να στέκονται στην πλάτη του θρόνου. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε βέβαια ότι εκείνη την περίοδο, για παράδειγμα, θα σας δώσω μία πολύ ωραία εικονογραφία. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο χαρακτικό εκείνης της περίοδου, το οποίο λέγεται Die Gartenlaube, είναι περίπου του 1900, και είναι μία κυρία η οποία φοράει ένα καπέλο από κοράκι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, το κοράκι αρχίζει και γίνεται λίγο της μόδας.
1: Επίσης, και σε έργα του Πικάσο βλέπουμε το κοράκι,
0: βέβαια,
1: κύριε Δέδε, όπως επίσης και σε έργα του Van Gogh.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα μαύρα πουλιά, επειδή μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να απεικονιστούν απλά με ένα χρώμα, έχουν αυτή τη δύναμη της μονοχρωμίας τους, εμπνέουν πολύ πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, τι του μοντέρνου και του σύγχρονου και ακόμα και τώρα. Και θα σας πω για παράδειγμα ότι το έργο του Van Gogh, τα σταχοχώραφα, θα δούμε δύο πολύ, θα δούμε όχι δύο αλλά πολλά πολύ ωραία κοράκια, τα οποία πετούν πάνω από έναν πολύ δυνατό μπλε ουρανό και μια πολύ έντονη όχρα, στάχια μέσα στο βράδυ, να έρχονται και να μας, αν θέλετε, ταράσουν την ηρεμία του τοπίου του Van Gogh. Επίσης, ο Πικάσο απεικονίζει το 1907, στην μπλε του περίοδο, ένα κοράκι, και μάλιστα σε ένα έργο που λέγεται «Η γυναίκα με το κοράκι». Εκεί θα δούμε ότι πρωτοτυπία ένα μπλε φόντο του Πικάσο με ένα κατάμαυρο κοράκι και ένα πολύ ωραίο κόκκινο ρούχο που φέρει η κυρία που κρατάει το κοράκι, σχεδόν το αγκαλιάζει και το φυλά. Βλέπουμε μια τρυφερότητα στο έργο αυτό, σε ένα ζώο το οποίο δεν συνηθίζεται να παρουσιάζεται έτσι. Αν θέλετε θα σας πάω και σε πιο σύγχρονους ακόμα καλλιτέχνες.
1: Έχουμε και σε άλλα έργα τους, στον Van Gogh και στον Πικάσο, ή μόνο σε αυτά τα δύο που αναφερθήκατε?
0: Αυτά τα δύο είναι τα σημαντικότερά τους, και αυτά είναι που αξίζει κάποιος να δει, το πόσο έντονα είναι. Σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι τόσο σοβαρά, έτσι, ή τόσο σημαντικά όσο αυτά τα πολύ δύο σωστά και ωραία έργα τους. Παρ' όλα αυτά θα σας δώσω έναν ακόμα καλλιτέχνη σύγχρονο, όχι πάρα πολύ, θα μιλήσουμε πάλι περίπου για το 1900, για τον Νίκολα Ρέριχ, ο οποίος επεικονίζει τα κοράκια, αλλά σε αυτή την περίπτωση επηρεασμένος, όπως λέγαμε και πριν, από τη σλαβική παράδοση, και εκεί θα δούμε κοράκια να φυλάσσουν κάστρα. Και αν θέλετε, για να πάμε και λίγο παραπέρα ή λίγο πριν από όλα αυτά, ή να αλλάξουμε αν θέλετε και λίγο κλίμα, αν έχουμε φυσικά το χρόνο, θα σας πάω σε αντικείμενα. Και αντικείμενα τέτοια θα είναι, για παράδειγμα, στην Αμερική, στους Ινδιάνους, έχουμε πάρα πολύ συχνά κοράκια, πρώτα απ' όλα υπάρχει φυλή που είναι το όνομά της, φυλή των κορακιών. Θα δούμε ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην κατασκευή σφυριχτρών. Είναι κορακόμορφες σφυρίχτρες, ξυλόγλυπτες, με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολύ επιμέλεια, και συνδέεται προφανώς με τον μύθο του κορακιού ως, αν θέλετε, εντολέας των θεών. Μην ξεχάσω όμως, γιατί νομίζω ότι αν το παραλείψω θα είναι δικό μου λάθος, να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία το κοράκι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην παράδοσή τους, και γι' αυτό και απεικονίζεται πάρα πολύ συχνά. Θα σας πω...
1: Πού το συναντάμε?
0: Το συναντάμε πρώτα απ' όλα στη μυθολογία τους και θα σας πω ότι το κοράκι συνδέεται με την ημέρα. Ότι είναι αυτό που μας οδηγεί στην ημέρα, όσο περίεργο και αν φαίνεται. Και το συναντάμε πάρα πολύ στα μετάξια, στα κιμονό, στις βεντάλιες τους, και πάρα πολύ στη ζωγραφική αυτή, την σχεδόν μονοχρωματική τους του χαρτιού. Και θα σας δώσω δύο πολύ πολύ σημαντικούς Ιαπωνέζους καλλιτέχνες του 15ου και του 16ου αιώνα. Και ο ένας είναι ο Γιοσίμα Γκακουτέι, ο οποίος έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που λέγεται «Η πρώτη μέρα του χρόνου» και εικονίζει ένα κοράκι. Είναι το κοράκι το οποίο καλωσορίζει την πρωτοχρονιά, την αυγή της καινούργιας χρονιάς, ελπίζοντας για την καινούργια τύχη. Στην ίδια περίοδο θα σας πω για τον Καβανάμπε Κουσάι, ο οποίος αντίστοιχα έχει μία, αν θέλετε, αγάπη να απεικονίζει κοράκια στα κλαριά τους. Και γενικά στο φυσικό τους περιβάλλον.
1: Καθώς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, κύριε Δέδε, τι θα λέγαμε για το κοράκι στην τέχνη?
0: Θα λέγαμε ότι το κοράκι στην τέχνη από μακριά φαίνεται κάτι το παρεξηγημένο και το ανύπαρκτο. Παρόλα αυτά, αν κάποιος ψάξει, θα δει ότι τελικά υπάρχει πάρα πολύ έντονα. Και θα υπάρχει πάρα πολύ έντονα και λόγω του μύθου το οποίο τρέφει και υπάρχει, αλλά και γιατί πάντα κάτι το οποίο είναι σχετικώς άπιαστο, δεν είναι εύκολο κάποιος να βρει ένα κοράκι, πάντα καταφέρνει να γοητεύει. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για περιόδους όπου ο άνθρωπος πλέον ζει στις πόλεις και δεν έχει τέτοια επαφή με το κοράκι. Θα σας δώσω για παράδειγμα ένα τελευταίο, αν θέλετε, έργο, το οποίο είναι ένα βάζο του Εφρέμ Φαϊάνς της δεκαετίας περίπου του 1880, όπου είναι το απεικονίζεται σε ένα βάζο ένα κοράκι και λέγεται ο Αγγελιαφόρος. Αυτό το ίδιο θα το δούμε, αν θέλετε, και σε λάμπες της ίδιας περίοδου, που μπορείτε να καταλάβετε ότι η λάμπα που είναι το φως και το κοράκι που είναι το σκοτάδι έρχονται σε μία κόντρα. Παρόλα αυτά, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το κοράκι συνδέεται στην ανατολή με τον ήλιο, τη δύναμη και το φως, στην δύση κυρίως με το σκοτάδι. Στο χριστιανισμό καταφέρνουμε, όπως είπαμε, να τα φέρνουμε όλα τούμπα, οπότε να καταφέρνει να συνδέει την Ανατολή με τη Δύση χρησιμοποιώντας ένα πολύ σκοτεινό ζώο που κάποιοι το θεωρούν κακοϊονό, να το καταφέρνει να είναι ο βοηθός όλων αυτών που τελικά έφεραν το φως.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Συνομιλήσαμε με τον υποψήφιο διδάκτορα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Ιωάννη Δέδε, και αναφερθήκαμε στη σημερινή εκπομπή στο κοράκι, έτσι όπως αυτό απαντάτε κατά τη διάρκεια της ιστορίας, στις διάφορες μορφές της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Κατανοήσατε τους κόρακας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στην Αγία Παρασκευή.

Ευλογή και Θεό ημών, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν ενδύσων αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως είδε έδινος εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγέδους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια αυτής, που πληθήσετε εις τον αιώναν του αιώνους. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όλοι κατεβαίνουσι παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορτά στήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων της κτίνε εσύ και χρώητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έρμα τη δύσην αυτού, έθνους σκότους και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκρισαν και οι σασμάδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονούτος ον έμπλωσα σε μπέστην αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξατε όσου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο τα αγαχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη ζης και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρμα τη δύσην αυτού έθου σκότωρος και γένετον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: ανωθέν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του

0: Κυρίως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρίσου.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.

0: Μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει στη πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νίκη.

0: Είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμεν.
1: Διαλέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορε Θεός των Πατέρων ημών.

0: Ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάση Χριστό ημών Αδελφότητο.
1: Κυρία Λαϊσον, Κυρία Λαϊσον, Κυρία Λαϊσον.
0: Έτι δόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων τη Αγία Μονή Τάφη, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κυρία Λαϊσον, Κυρία Λαϊσον, Κυρία Λαϊσον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητών, της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδ ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κυρία Λαϊσον, Κυρία Λαϊσον, Κυρία Λαϊσον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των περαιστών των αδελφών ημών, των επεδεχομένων των παρασουμένων και πλούσιων έλεων.
1: Κυρία Λαϊσον.
0: Ό,τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον, Κύριε, τη εσφαίρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς,

εφημάς καθάπε ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα του χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: Ισημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Σου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σου Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

Κύριε ο Θεός που ολοκλήρωσε ο και καταβάσει τη σωτήρια του γένους των ανθρώπων, έπειτα εκ του ζούρου σου την κληρονομία σου, πήρα το φοβερό και την απρόβλεπτη δίκη σου, μητέρα και φανά. Και γι' αυτόν υπέταξε να φιένω σου την εξ ανθρώπων αναμένοντα βοήθεια όσο περιμένω σε έλεο και σε πεδεχόμενη σωτήρια, του διαφύλαξαν επαντή καιρό και κατεπαρούσαν εσπέραν και προσούσαν νύχτα παντό εχθρού, ορπάσε την κείμενη συνεργεία διαβολική και βιολογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και

0: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις καλή στην μετά του βούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωή μου, εκάθισε με τις σκοτεινείς τους νεκρούς αιώνους και κηδίωσεν επ' με το πνεύμα με νεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου για να δρώσει. Ταχύ εισάκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και αμοιωθήσε με τι καταβαίνουν ει λάκων. Ακουστών πίσω μου, το πρωί τελεό σου ότι τη σύλληψα. Γνώρισαν μου, Κύριε, δόν εν υπορεύσιμο ότι προσέγα την ψυχή μου. Εξέλιμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξαν με του πίνη το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στον αθόν οδηγήσει με ενδιευθεία, ένι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψε στην ψυχή μου, και εντολέ σου ξελευθερεύσει εχθρού μου, και απολύ πάντα λίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
1: Θεός Κύριος και πεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Σ' ομολογήστο

0: σου και κατά το πλήθος των εκτιλμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήναμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Όταν ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστιδία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου γενικής ενωκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ ανομίες την ελήφθην και αμαρτίες έκυσε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δηλωσάσμη. Ραντίσμη σώπο και καθαριστήσαμε, πλυνίσμη και πυρχιών αλευκανθήσαμε. Ακουτίσμη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν έως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνσουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλης απ' εμού. Απόδος μην αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάξουν όμως τα σωδού σου και σε δύσε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησες θυσία να δοκάνω καυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινε Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει την δικαιοσύνη σου αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Κύριε δεηθώμε,
2: Κύριε λέησο,
1: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και συνδιδόξα να αναπέμπομε
3: όχι, αυτό λέει.
1: Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστειλε της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα επιλογωμένη εβραϊστή Μηθεσδά, πέντες του ασέχουσαν. Εντάφθες κατέχει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, κολών, ξηρών, εκδεχομένων την του είδωτος κίνησιν, άγγελος γαρ κατά καιρό κατέμενε εν την κολυμβήθρα και τάρετε το είδωρ, ον πρώτος ευαγγελίων.

0: Πάντω του κλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθόμενη.
1: Κυρία Ελέησο.
0: Υπέρ του Πετρό και καθημουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέω και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κυρία Ελέησο.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνου. Πάει αρχή και εξουσία σε το κράτη μου και του καταξηρά θάλασσα και έλα φίλο Χρήστου ημών στρατού. Κυρίου Δεϊθόμενη.
1: Κυρία Ελέησο.
0: Υπέρ τη Αγία Μονή Τάρτη, πάση μονή πόλεω και χώρα και το πίστη τυχούντων εν αυτέ του κυρίου Δεϊθόμενη.
1: Κυρία Ελέησο.
0: Υπέρ ευκρασία αέρων εφορία των καρπών τη.

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δαϊτόμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέβλογε στην το είδο τούτο τη δυνάμει και ενεργία και τη φυτίση του Αγίου Πνεύματο του κυρίου Δαϊτόμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέβλογε καταφυτίσε το είδαν τούτο την καθαρτική τη υπηρεσία τριάδο ενέργεια του κυρίου Δαϊτόμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέβλογε νέστρε το είδο τούτο η αματικών ψυχών και σωμάτων και πάση δικημένη δυνάμεω αποτρεπτικών του κυρίου Δαϊτόμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέρου καταπευθύν αυτό τη χάρη τη απολυτρώσεω την ευλογία του Ιορδάνου του κυρίου Δαϊτόμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπερπάντων των χρυζώνων τη παραθεού βοηθεία και αντιλήψεω του κυρίου Δαϊτόμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέρου φωτιστήρι μα φωτισμό γνώσεω δια τη ομουσίου τριάδου του κυρίου Δαϊτόμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: όπως Κύριος ο Θεός ημών αναδείξει μας Υιούς και κληρονόμους της Βασιλείας Αυτών για τις του είδατου του μεταλήψεως θεατισμού του Κυρίου Δαϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: υπέρ του ληστήνε μας από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δαϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε Λέησο,
0: Παναγίας Αχράμου υπερευλογημένης ενδόξου δεσκήσιμος Θεοτόπου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ

0: σου.
1: Κύριε Θεό Σιμών, όντω πικρό είδο επί Μωυσέως του προφήτου το λαό σου της Βηγύπτα μεταποιεί σας και τα βλαβερά ύδατα επιλυσέω άλλα τη θεραπεύσας και τα ουδάνια ρήθε αγιά σας τη αχλάντους επιφανία. Αυτός είναι άνθρωπε δέσποτα, αγίωσον το είδο τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίσου του Αγίου σου Πνεύματος. Του γενέστε αυτό πας της αριωμένης και της μεταλαμβάνωσης εξ αυτού, ευλογίας πηγήν, ιατρίων παθών, αγιασμών οίκων, πάση τη βουλής ορατής και αοράτου αληξιτήριων. Εθλέτως του το Πνεύμα του Άγιον εφημάς και κατασκήνωσον το είδο δι τούτο. Ενθέτως του το Πνεύμα του Άγιον εφημάς και κατασκήνωσον εν το είδα τι τούτο. Ενθέτως του το Πνεύμα του Άγιον εφημάς και κατασκήνωσον εν το είδα τι τούτο. Και τους πύλους των προσερχομένων η ασάμνος εισάγει πάντας ημάς εις την ουράνιό σου βασιλείαν. Πρεσβείες την παρευλογημένης εν δόξου εσμήνης ημών Θεοτόκου και Παθέν Μαρίας, την άμυ του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και πάντων των Αγίων. Ότι σοι ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα και στην δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια.

Επάνω σε μόνο του Ιωδάνη Παπτιστίνε καταδεξάμενος και αγιά σα τα ύδατα. Και ευλόγησον πάντα σε εμά, του για τη κλίση ω τον εαυτό αφήνω σημαίνοντα το του Ιουλία πρόσχημα. Και καταξίω σε εμά σε πληστήν του αγιασμού σου και του νύδα του μεταλήψεω του κερατισμού και γενέστο ημιν κύρια ει υγεία ψυχήτρα και σώματο. Σίγα η αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών και σύντη δόξαν και ευχαριστήν και προσκύνηση αναπέμπομεν στον άρθρο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό.

0: Όχι.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, ο και Αγίε Πνεύματι, και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Έννοι και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, ο και Αγίε Πνεύματι, και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και

0: γιατί ιεράνων η τάφτη την πόλη τάφτη σε αιώναν σε αιώναν.
1: Αμήν. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των χειρουβήμ και ένδοξτέρα να συγκρίνει Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τις παιδείες Παναχράνου και Παναμόναγες από το Μητρός, την Άμνη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού που την πρόοδον εορτάζομεν, προστασίες του Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών, επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, και εσείς του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου Πανεπίνων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου Πανεπίνων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Επτά Μαρτύρων Μακαβαίων Πέδων, της Μητρός αυτών Σολομονής και του διδασκάλου αυτών Ελεαζάρου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
4: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
5: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Συντοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η ώρα είναι 8.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της και την προσευχητική της στήριξη προς τις οικογένειες των τριών ηρωικών σπεσών των πυροσβεστών, ενώ παράλληλα αναπέμπει θερμή προσευχή υπερενισχύσεως των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος που αγωνίζονται με αυταπάρνηση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος της σειράς συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ύψησε τιμή για την Εκκλησία και το νησί της Ρόδου, εκλογή του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Αποστόλου, δήλωσε ο Δήμαρχος Ρόδου. Νέες κινητοποιήσεις της πυροσβεστικής για φωτιά στην Κερατέα και στον Ασπρόπυργο. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, κινδυνεύσαμε πάρα πολύ, δήλωσε ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου για τη φωτιά στο Ποικίλο Όρος. Επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό πραγματοποίησε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα στο Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια Χαλκιδικής. Διήμερο ιστορικό συνέδριο με θέμα η Σήμη Διαμέσου των Αιώνων θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο στη Σήμη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Το έργο του Πνεύματος στους πιστούς είναι ακριβώς η ενσωμάτωσή τους με το Χριστό, το βάπτισμά τους σε ένα σώμα, ακόμη και το σώμα του Χριστού.

όπως το διατύπωσε ο Άγιος Αθανάσιος, το δε πνεύμα ποτιζόμενη των Χριστών πίνομεν, η γαρ πέτρα ειν ο Χριστός.

Δια του Πνεύματος οι χριστιανοί ενώνονται με τον Χριστό, ενούνται εν αυτό, συνιστούν το σώμα Του.

«Εν σώμα του Χριστού». Αυτή η εξαιρετική αναλογία που χρησιμοποίησε ο Απόστολος Παύλος σε διάφορες φράσεις του για να εικονίσει το μυστήριο της χριστιανικής υπάρξεως είναι ταυτοχρόνως η καλύτερη μαρτυρία για την βαθιά εμπειρία της Αποστολικής Εκκλησίας.

Απόστολος Παύλος τονίζει πάντοτε τη στενή ένωση των πιστών με τον Κύριο, την συμμετοχή τους στην πληρότητά Του.

Η Εκκλησία του Χριστού είναι μία στην ευχαριστία, καθώς η ευχαριστία είναι ο ίδιος ο Χριστός που μυστηριακώς ενοικεί στην Εκκλησία το σώμα Του.

Η Εκκλησία είναι πράγματι σώμα, οργανισμός, κάτι πολύ περισσότερο μιας κοινωνίας ή ενός συλλόγου.

Και ίσως ο οργανισμός είναι σήμερα η καλύτερη απόδοση του όρου το σώμα, όπως χρησιμοποιείται από τον Απόστολο Παύλο.

Το σώμα και το πλήρωμα είναι δύο όροι σχετικοί και στενά συνδεδεμένοι στη σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Ο δε ένας επεξηγεί τον άλλο.

άλλους λόγους η Εκκλησία είναι η επέκταση και το πλήρωμα της Αγίας Ενσαρκώσεως ή μάλλον της ενσάρκου ζωής του Υιού μετά πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας.

Η ενσάρκωση ολοκληρώνεται εντός της Εκκλησίας. Κατά κάποιαν δε έννοια, η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός στην ευρεία πληρότητά Του.

Η ταυτότητα αυτή υπεδείχθη και υποστηρίχθηκε από τον Αυγουστίνο. Να γίνουμε όχι μόνο χριστιανοί, αλλά και Χριστός.

Ο Χριστός δεν είναι μόνο στην κεφαλή, ούτε μόνο στο σώμα. Αλλά ο Χριστός είναι ολόκληρος στην κεφαλή και το σώμα.

χριστιανοί ενσωματώνονται στον Χριστό και ο Χριστός μένει εν αυτής. Αυτή δε η εσωτερική ένωση συνιστά το μυστήριο της Εκκλησίας.

Η Εκκλησία είναι ο τόπος και ο τρόπος της λυτρωτικής παρουσίας του Αναστάντος Κυρίου στον λυτρωμένο κόσμο.

Εκκλησία είναι Χριστός, διότι μετά την Ανάστασή Του είναι παρόν μαζί μας και μας συναντά εδώ στη γη.

πηγή της ενότητος αυτής κρύπτεται στο μυστήριο του μυστικού δείπνου και στο μυστήριο της Πεντηκοστής.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και ευλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλέ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάψας τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ειβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθάπεριν πείσαμε εμπιστέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη. Μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε σε βόμ προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως ο κτήσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπωσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους, σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθία σαφώνου σωρώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύβοώσιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοοντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπο πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παροντιβίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
5: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου «Μάξιμος», εκδόσεις Αρμός.

Ο Ιωαννίκιος υπάκουσε στην τελευταία εντολή του δασκάλου του. Γύρισε στον κόσμο. Ζούσε μέσα στην ένδυα. Πήγαινε στο ναό και βοηθούσε τους ιερείς. Του έδιναν το καθημερινό του λιγοστό φαγητό. Κρέας δεν έτρωγε ποτέ. Στις μεγάλες γιορτές λίγο ψάρι. Καθημερινά ένα κομμάτι ψωμί, λαχανικά, σπάνια τυρί ή μια κούπα γάλα. Κοιμόταν σε ένα μικρό χώρο, ένα κελί που του είχε παραχωρήσει ένας άλλος μαθητής του. Ένα ξυλοκρέβατο, ένα μικρό τραπέζι από παλιά ξύλα και ένα σκαμνί. Είναι απίστευτο πόσο μπορεί να περιορίσει ο άνθρωπος τις ανάγκες του, όταν αυτές είναι αντιστρόφως ανάλογες με το πνευματικό του ύψος. Ήταν ταπεινός και λιγομίλητος. Οι μετρημένες κουβέντες του και οι πράξεις του μαρτυρούσαν περί αυτού. Οι περισσότεροι δεν ασχολήθηκαν μαζί του. Κάποιοι όμως ανακάλυψαν το θησαυρό της σοφίας που έκρυβε επιμελώς μέσα του. Ο πατέρας του Μάξιμου θεώρησε πως θα ήταν καλός δάσκαλος γι' αυτόν. Ο Ιωαννίκιος ήταν ο τελευταίος και ίσως ο σημαντικότερος οδηγός του στη μελλοντική του πορεία. Εκείνη την εποχή ο Μάξιμος ήταν στο τέλος της εφηβείας του. Στην αρχή εντυπωσιάστηκε από τα τριμμένα του ρούχα και την ταπεινότητα που τον χαρακτήριζε. Δεν είχε σχέση με τους προηγούμενους δασκάλους του, οι οποίοι ήταν άνθρωποι αστεί και φυσικά καλοντημένοι και με σαφή γνώση της κοινωνικής τους κατάστασης. Είχε όμως κάτι επάνω του που ασκούσε μια ιδιαίτερη έλξη στο νεαρό μαθητή. Η καθαρότητα της καρδιάς του και η βαθιά μυστική γνώση του Θεού. Και τα δύο του τα είχε δώσει η έρημος. Ο γέροντας Ιωαννίκιος τον έβαλε σιγά σιγά σε μια ζωή που δεν είχε σχέση με ό,τι αφορούσε στον κόσμο και με ό,τι μέχρι τώρα είχε συνηθίσει να βλέπει γύρω του. Τον έμαθε να προσεύχεται νοερά, να κρατάει τη σκέψη του άδεια από λογισμούς. Του έμαθε την αξία ενός βίου στερημένου από ειδονές, ο οποίος μόνο αυτός μπορούσε να τον ανεβάσει σε ύψη νοητά. Έτσι πέρασαν κάποια σημαντικά χρόνια. Χρόνια ενηλικίωσης, βιολογικής και πνευματικής. Ο Ιωαννίκιος ήταν πάντα δίπλα του. Ο Μάξιμος ήταν ήδη ένας πρικισμένος από τον Θεό άνθρωπος. Ακόμα είχε πάρει μια παιδεία βαθιά θεολογική. Τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας ήταν οικείος τόπος για αυτόν. Αυτά τα στοιχεία τον όθησαν να ανεβάσει τον Ιωαννίκιο στο βάθρο του προτύπου. Άρχισε να μακραίνει από την ιδεολογία του κόσμου, ζώντας παράλληλα με αυτόν. Κυκλοφορούσε ανάμεσα στους ανθρώπους. Μάθαινε να τους αγαπά και συγχρόνως αποποιούνταν τα κοσμικά τους χαρακτηριστικά. Το όραμα του οικογενειακού βίου δεν τον θέρμανε ποτέ. Δεν φαντάστηκε τον εαυτό του αρχηγό μιας οικογένειας δίπλα σε μια γυναίκα. Αυτό το είχε ξεκαθαρίσει στον πατέρα του, ο οποίος είχε αρχίσει να αναρωτιέται και ίσως να ανησυχεί σχετικά με το μέλλον του. Η προτεραιότητα ανήκε σε άλλους στόχους, σε διαφορετικούς χώρους, σε άλλες εκδοχές βίου. Και φυσικά ούτε μια καριέρα στο στρατό θα του τέριαζε. Είχε αγωνία όμως. Τρόμαζε στην πιθανότητα μιας λανθασμένης επιλογής. Στις πιο απεσιόδοξες στιγμές του φανταζόταν τον εαυτό του να ασφιχτιά σε χώρους που δεν του πήγαιναν και να καταλήγει να σέρνεται εδώ και εκεί, μια κατακερματισμένη προσωπικότητα. Τα είπε όλα στον Ιωαννίκιο. Εκείνος τον άκουγε σιωπηλός. Πέρασε ώρα για να του απαντήσει. Ρώτησε τον Θεό. Αυτός θα σου δείξει το δρόμο. Προσευχή σου. Ζήτησε να σε οδηγήσει όπου εκείνος θέλει. Άφησε τον εαυτό σου στα χέρια του.
Ο Μάξιμος δεν ρώτησε, δεν διαφώνησε. Κατάλαβε τον κώδικα αυτού του είδους σκέψης. Ύστερα ακολούθησαν γεγονότα τα οποία στην έντασή τους απομάκρυναν κάθε λογισμό ή έγνοια σχετικά με την πορεία που θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να ακολουθήσει.

Ο χειμώνας του 603 ήταν βαρύς. Οι άνεμοι κατέβαιναν από το βορρά παγωμένοι. Το χιόνι που έπεσε στην πόλη τη σκέπασε. Έπνιξε τους ήχους της. Οι άνθρωποι κρύφτηκαν στα σπίτια τους και οι ζητιάνοι ζάρωναν σαν τα ζώα κάτω από τις στοές. Κάποιους τους μάζευαν το πρωί πεθαμένους, με το κορμί ξυλιασμένο και άκαμπτο. Τους πετούσαν σε ένα κάρο και τους έθαβαν ομαδικά στο κημητήριο. Εκείνο τον δύσκολο χειμώνα έπεσε στην πόλη επιδημία πνευμονίας. Η αρρώστια ήταν βαριά. Κάποιοι κατάφεραν να την ξεπεράσουν. Κάποιοι άλλοι κατέληγαν. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να προσφέρουν πολλά πράγματα. Συνηθισμένα μέσα θεραπείας αποδεικνύονταν ανίσχυρα να προσφέρουν την αναστροφή. Αρρώστησε η μητέρα του Μάξιμου και όταν πια είχαν θεωρήσει ότι το κακό θα σταματούσε εκεί, αρρώστησε και ο πατέρας του. Τους έθαψε με διαφορά ενός μηνός. Περπάτησε δύο φορές πίσω από την άμαξα με τα μαύρα άλογα. Άκουσε τον ήχο που έκανε το κάλυμα της σαρκοφάγου, αντιλαμβανόμενος μέσα από μια σκληρή διαδικασία την πραγματικότητα του αισθητού κόσμου. Δεν τα κατάφερε εκείνο τον καιρό να αποκρυπτογραφήσει σύμβολα. Γέμισε από την παλιά γνωστή αγωνία. Ένιωσε την κατάφαση και την αρετή του γυμνού χώματος και της πέτρας. Πολύ ευγενής εκείνης της αστικής κοινωνίας ακολούθησαν μαζί του τις ορούς των γονιών του. Η καταλυτική παρουσία όμως ήταν αυτή του Ιωαννίκιου. Του ζήτησε να είναι κοντά του. Εκείνος από διάκριση έκανε πίσω να περάσουν οι καταξιωμένοι και ακολουθούσε τελευταίος, χαμένος μέσα στον τριμμένο του μανδύα με το κομποσκίνι στο χέρι. «Κύριε, ανάπαυσε την ψυχή τους». Ήξερε πολύ καλά πως ένιωθε ο Μάξιμος. Το τοπίο της καρδιάς του ήταν οικείος τόπος για το γέροντα. Είχε και ο ίδιος περιπλανηθεί σε αυτόν τον γυμνό χώρο της απώλειας, όπου τα πάντα υπήρχαν στις αποχρώσεις του γκρίζου ή του μαύρου. Ό,τι μπορεί να γλυκάνει τη συγκεκριμένη στιγμή είναι η υψηλή καρτερία της μεταφυσικής. Θυμόταν ο Ιωαννίκιος τη ζεστή ανάσα του Θεού στην ψυχή του, όταν πεσμένος πάνω στο άγριο χώμα της ερήμου έκλαιγε γοερά για τον επικείμενο θάνατο του γέροντά του. Όλες οι διαλεκτικές του κόσμου δεν θα μπορούσαν να του προσφέρουν τίποτα μπροστά στην αδυσόπιτη αλήθεια της σαρκοφάγου. Η ερημιά του σπιτιού και οι ατελείωτες σιωπές που υπήρχαν εγκάθυρκτες μέσα σε κάθε αντικείμενο τον έκαναν να νιώθει σαν τον ήρωα μιας κακής μοίρας. Το σπίτι συνέχιζε να υπάρχει μέσα από τους ήχους του, χαμηλούς και διακριτικούς, αδύναμα σφυρίγματα του ανέμου κάτω από κλειστές πόρτες και χαραμάδες. Και ο Μάξιμος μεταφερόταν στο παρελθόν και γύριζε ξαφνιασμένος να δει τη μάνα του να περνάει από μπροστά του χαμογελαστή, με το πρόσωπό της γεμάτο επιοίκεια και αποδοχή. Η μάνα του όμως δεν υπήρχε πια μέσα στο σπίτι και δεν θα υπήρχε ποτέ ξανά σαν απτή ύπαρξη. Ο κύκλος της είχε οριστικά κλείσει. Ήξερε πως είναι κάπου αλλού, σε μια παράξενη, ουράνια διάσταση. Αλλά ήταν και μέσα στην καρδιά του, στην ψυχή του, στη σκέψη του. Η μάνα του ήταν τελικά μια αλήθεια σε πολλά επίπεδα. Ένα δημιούργημα του Θεού. Ένα κομμάτι μιας τεράστιας ενότητας, μιας υπέροχης κατασκευής. Έκρυβε το πρόσωπό του στα χέρια του και έκλαιγε. Τα δάκρυα του έφερναν μια πληροφορία.

σαν αυτό που φέρνει η θύμηση μιας μακρινής πατρίδας. Ζήτησε από τον Ιωαννίκιο να έρθει να μείνει μαζί του. Εκείνος αρνήθηκε. Ο Μάξιμος πικράθηκε, δυσφόρησε, ρώτησε γιατί. Ο γέροντας είπε «Θα σου πω, αλλά τώρα δεν θα καταλάβεις. Θα καταλάβεις μετά από χρόνια, όταν εγώ θα έχω φύγει». Του είπε λοιπόν ότι δεν ήθελε να αφήσει το κελί του και να μείνει σε ένα τόσο όμορφο και αρχοντικό σπίτι. «Εγώ είμαι καλόγερος και ακόμα ότι αυτός, ο Μάξιμος, έπρεπε να ζήσει μόνος του. Ο βίος της μοναξιάς είναι σχολείο και αγωγή που με τίποτε άλλο δεν αντικαθίσταται». Ο Ιωαννίκιος έζησε κάποια χρόνια ακόμα. Λίγο πριν φύγει οριστικά από τούτο τον κόσμο των βαραίων υλικών, έδωσε στο Μάξιμο τις τελευταίες του πνευματικές υποθήκες. Εκείνος και λίγοι ακόμη μαθητές του ήταν οι μοναδικοί άνθρωποι που τον συντρόφεψαν μέχρι τον τάφο. Όταν γύρισε σπίτι του, τον έκλαψε και δύο νύχτες μετά τον είδε στον ύπνο του, λουσμένο στο φως, να ανεβαίνει στον ουρανό, συνοδευόμενος από λευκοντημένους αγγέλους. Ο θάνατος του Ιωαννίκιου ήταν το όριο, το σημείο όπου η ζωή του περνούσε αποκλειστικά στα δικά του χέρια. Η αρχή της αλήθειας που έλεγε ότι η τραγωδία του κόσμου και η κάθαρση θα γίνονταν προσωπική του πληγή. Περνούν κάποια χρόνια τα οποία τον βοηθούν να αφομοιώσει την ουσία της μοναξιάς. Μελετάει τους κλασικούς, τους πατέρες της Ορθοδοξίας και τους βίους των γερόντων της ερήμου. Υλοποιεί τις διδαχές και τις υποθήκες του Ιωαννίκιου. Το εντός του σιγά σιγά αλλάζει. Υφίσταται την καλή αλλίωση. Οι ίνες της ψυχής του λεπταίνουν. Γίνεται πράος και ταπεινός. Δεν κοινοδοξεί σχετικά με την ευγένεια του γένους του, ούτε για τις γνώσεις του. Οι άνθρωποι μιλούν για αυτόν με σεβασμό. Στο δρόμο τον χαιρετούν, σκύβοντας το κορμί τους, όπως χαιρετούν τους αξιωματούχους. Όμως η ιδέα του μοναχικού βίου γίνεται όλο και περισσότερο εσωτερική του αιμονή.

Κωνσταντινούπολης, Οκτώβρης 610 μετά Χριστόν. Οι πολίτες είναι αναστατωμένοι. Ένας ποταμός λαϊκής οργής που φουσκώνει εδώ και καιρό έχει πλημμυρίσει τους δρόμους της πόλης.

ζητούν να εκθρονιστεί ο ανάξιος και αιμοσταγής αυτοκράτορας Φωκάς. Ο Μάξιμος άκουσε τη βοή του πλήθους και βγήκε στο δρόμο. Τα πρόσωπα ήταν ξαναμένα, τα μάτια αγριεμένα, η ψυχή τους ήταν γεμάτη ταραχή. Ζητούσαν κάτι και δεν ήταν μια απλή επιθυμία. Ήταν πόθος δυνατός που τους ξεσήκωνε. Σηκώνουν τη γροθιά τους ψηλά και φωνάζουν. Το φοβερό αίτημά τους εκφράζεται με την αποτρόπαιη λέξη «Θάνατο στο Φωκά». Η κραυγή τους γίνεται πίκρα και χολή, ανεβαίνει ψηλά, μολύνει τον αέρα. Τα σύννεφα στον ουρανό μαυρίζουν. Το κακό εξελίσσεται σε μια εξεζητημένη κατάσταση ανεξέλεκτου πάθους. Όλα συγκλίνουν σε μια ηθελημένη προοπτική μακελιού. Κινούνται όλοι μαζί, σαν να τους έλκει ένας κοσμικός μαγνήτης προς τον υπόδρομο. Ο Μάξιμος κολλάει την πλάτη του στον τοίχο ενός σπιτιού. Φοβάται τον εφιελτικό όγκο της οργής. Τρέμει τη δύναμή της. Ο Φωκάς την έθρεψε αυτή την οργή. Το αίμα των θυμάτων του την πότισε. Με πραξικόπημα διαδέχτηκε τον προηγούμενο αυτοκράτορα Μαυρίκιο. Μια μερίδα του λαού αντέδρασε την ημέρα της τέψης. Ο Φωκάς φοβήθηκε. Ο φόβος του ενόχου τον όθησε σε πράξη οριακή. Διέταξε τη σύλληψη του Μαυρίκιου, ο οποίος είχε καταφύγει στη Χαλκιδόνα με την οικογένειά του και στη συνέχεια τους έσφαξε όλους, τον αυτοκράτορα, τη γυναίκα του και τα πέντε παιδιά του. Μετά από αυτά, ο Φωκάς είχε περάσει πια στο χώρο μιας άλογης δύναμης που διαχαιόταν στη σκοτεινή και νοσηρή του σκέψη και δημιουργούσε απατηλές εικόνες και ακάθαρτα είδωλα. Θανάτωσε δύο στρατηγούς του και άλλους ανθρώπους επιφανείς, όπως ο λογοθέτης Κωνσταντίνος Λόρδος. Ο φόβος ερνόταν στους διαδρόμους των ανακτόρων και το αίμα στήχιωνε τις γωνιές τους. Οι Πέρσες, δηλωμένοι εχθροί της αυτοκρατορίας, με το πρόσχημα της ανησυχίας για το θάνατο του Μαυρίκιου, ο οποίος είχε δηλώσει προστάτης τους, εισβάλλουν στη Μικρά Ασία και καταλαμβάνουν την Κεσάρια. Οι Σλάβοι κατεβαίνουν στα Βαλκάνια. Ο λαός ανησυχεί. Η αρνητική προσωπικότητα του αυτοκράτορα δηλητηριάζει τις ημέρες του και γεμίζει εφιάλτες τις νύχτες του. Η σταγόνα που έκανε το ποτήρι της λαϊκής δυσανεξίας να ξεχυλήσει ήταν η υπογραφή Χρυσόβουλου, το οποίο έστειλε στον Πάπα και με το οποίο ο Φωκάς αναγνώριζε στην Εκκλησία της Ρώμης τα πρωτεία εφόλων των εκκλησιών. Μέσα στους συγκεχημένους ήχους του όχλου, ο Μάξιμος ξεχωρίζει ένα άκουσμα διαφορετικό. Άλογα πολλά που οι οπλές τους χτυπιούνται στο λιθόστρωτο. Πλησιάζουν και οι άνθρωποι κάνουν στην άκρη, στριμώχνονται να ανοίξουν το δρόμο, να περάσει η αυτοκρατορική φρουρά. Κάνουν στην άκρη και βουβαίνονται, γιατί φοβούνται τους στρατιώτες του αυτοκράτορα. Όμως η φρουρά περνάει και όλοι αντιλαμβάνονται πως κάτι είναι διαφορετικό στην εμφάνισή της. Οι σάλπιγγες δεν ηχούν. Τα πρόσωπα των φρουρών δεν είναι στεγνά και ανέκφραστα. Φέρνουν μαζί τους έναν αέρα που απαλύνει και νοθεύει τη σκληρή τους εικόνα. Μια βαθύτερη συνειδητοποίηση της στιγμής τους λέει ότι η φρουρά του αυτοκράτορα δεν είναι με το μέρος του. Είναι μαζί τους. Οι φρουροί μιλούν στον κόσμο, χαμογελούν, του δίνουν πληροφορίες. Λένε «Ο αυτοκράτορας Φωκάς συνελήφθη». Και ακόμα πως έρχεται από την Καρχιδόνα ο γιος του Έξαρχου, ο Ηράκλειος, να αναλάβει αυτό την ηγεμονία και να πάρει το τιμημένο στέμα. Η έννοια των γεγονότων ήταν τόσο διαφορετική από τις χαμηλές τους προσδοκίες, που στεκόταν ανίσχυρη μέσα τους,
όπως η λογική μπροστά στην ελπίδα. Ο λαός αλαλάζει από ενθουσιασμό, χαλαρώνει, ελπίζει. Αυτές οι οριακές ώρες είναι οι ώρες των ακραίων συναισθημάτων της υπερβολής. Οι ώρες του όχλου είναι επικίνδυνες ώρες, σκέφτεται ο Μάξιμος, και αποτραβιέται σε ένα δρόμο στενό, περισσότερο ήσυχο, με την ψυχή του ταραγμένη. Ξέρει ότι θα ακολουθήσουν πράξεις βίας. Ο Φωκάς ήταν ένας πλανημένος αυτοκράτορας. Κανένας δεν θα βρεθεί να τον συγχωρήσει. Όλοι θα ζητήσουν εκδίκηση, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και όταν έρθει αυτή η στιγμή και το αίμα που θα χυθεί μολύνει και τις δικές τους ψυχές, θα σταθούν σε μια γωνιά και θα σκεφτούν. Έτσι έπρεπε να γίνει. Ήταν φταίχτης. Ήταν ένας κακούργος αυτοκράτορας. Τώρα όλα θα τακτοποιηθούν. Ο λαός είχε πια απομακρυνθεί. Ακολούθησαν τη φρουρά που κατευθύνθηκε προς τον υπόδρομο. Ο Μάξιμος κάθισε αποκαμωμένος στα σκαλιά μιας κλειστής πόρτας. Έσκυψε και ακούμπησε το κεφάλι του στα γόνατά του. Έκλεισε τα μάτια. Μαζί με το χτύπο της καρδιάς του βγήκε και η προσευχή. «Κύριε, συγχώρεσέ μας. Τα ίδια τα παλιά πάθη μας κατατρώνε ακόμα την ψυχή. Πότε θα καταφέρουμε να τα ξεριζώσουμε? Πότε θα κάνουμε τη σωστή κίνηση? Με νοσταλγία οι λιγοστοί θα αναζητούν τη δική σου ειρήνη». Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του πολλά. Κρουνοί δακρύων ξέπλυναν και αποφόρτισαν την ψυχή του και μούσκεψαν το ρούχο του. Ο αυτοκράτορας Φωκάς θανατώθηκε, αφού προηγουμένως ακροτηριάστηκε φρικτά. Το αίμα και τα δάκρυα ξέπλυναν άλλη μια φορά την αμαρτία. Ο Ηράκλειος μπαίνει θριαμβευτή στην ένδοξη Κωνσταντινούπολη και υπό τις επιφημίες του λαού παίρνει το στέμα από τα χέρια του Πατριάρχη. Η τάξη είχε αποκατασταθεί. Η Ρωμανία συνέχιζε την προδιαγεγραμμένη πορεία της μέσα στο χρόνο. Ο Μάξιμος άκουσε εντός του τη φωνή του γέροντά του Ιωαννίκιου να του λέει ότι είχε λειτουργήσει για άλλη μια φορά ο πνευματικός νόμος.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η Ιερά Σύνοδος προσεύχεται στον Πανάγαθο Θεό για την κατάπαυση των πυρκαγιών, την ενίσχυση όλων όσων επιχειρούν στα μέτωπο και την ταχύ αποκατάσταση των πληγησών περιοχών, δήλωσε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτης Κιλκισίου, ο δε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους Μητροπολίτες των πυροπλήκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνδράμει, παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Αντιμέτωποι με ένα απόκοσμο σκηνικό βρίσκονται οι κάτοικοι σε Ξηρονομή και Άγιο Νικόλαο Βιωτίας, καθώς και στο Πόρτο Γερμενό και στον Κορινθιακό Κόλπο, ενώ νέα δύσκολα μέτωπα έχουν ανοίξει σε Κάριστο και Αίγιο. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των περιοχών του Δήμου Θηβαίων και του Δήμου Μάνδρας, Ιδηλίας, που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα Γαλλίας-Ισπανίας λόγω της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Όπως ελέγχθη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν αυτές οι εκπομπές με τίτλο «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως», προσπάθησα να παρουσιάσω μια κατήχηση για ενηλίκους. Χρησιμοποίησα το σχήμα διελεύσεως ενός ναού από τη Δύση προς την Ανατολή και σε κέρια σημεία σταματούσαμε και αναπτύσσαμε θέματα πίστεως που κατά κάποιο τρόπο υπομνημάτιζαν αυτά τα σημεία. Με τον τρόπο αυτό αποφύγαμε τη σχολαστική διάταξη μιας ακαδημαϊκής θεολογίας και προσεγγίσαμε θέματα πίστεως με αμεσότερο τρόπο. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την αυλή ενός ναού, προχωρήσαμε στις κλίμακες, εισήλθαμε στον Άρθικα, σταθήκαμε στο κέντρο του ναού, στο οποίο δεσπόζει η εικόνα του Παντοκράτορος Χριστού, προχωρήσαμε στον Σολέα, σταθήκαμε μπροστά στο τέμπλο και φτάσαμε στο Ιερό Βήμα. Η σειρά αυτή τελειώνει με τη σημερινή εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με την ίδια θεματολογία, δηλαδή μια προσέγγιση στους όρους της πίστεως, εξετάζοντας την ιστορία και την πράξη της λατρείας. Σήμερα όμως, πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συνέχεια στην οποία αναφέρθηκα, σήμερα θα επιχειρήσω μια ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε μέχρι τώρα. Όντας στην αυλή του ναού, στην αυλή ενός ναού, μιλήσαμε για αυτό που ονομάζουμε παλαιό άνθρωπο. Μιλήσαμε για τις αναζητήσεις του ανθρώπου πριν γνωρίσει την Εκκλησία, του ανθρώπου που δεν έχει πλησιάσει αυτό που ονομάζουμε Εκκλησία. Μιλήσαμε για τις γνώσεις και τον κόσμο του. Μιλήσαμε για την ιστορία και τον πολιτισμό του. Υπάρχει εδώ ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί και ίσως δεν θα απαντηθεί ποτέ, γιατί είναι εσχατολογικό ερώτημα. Πάντως υπάρχει και είναι επίκαιρο. Τι γίνεται με τον άνθρωπο που εξαιτίας του περιβάλλοντος το οποίο μεγάλωσε δεν άκουσε ποτέ για την αλήθεια του κόσμου, για την αλήθεια ως υποστατική πραγματικότητα, δηλαδή για το πρόσωπο του Χριστού? Είπα ότι δεν είναι δυνατό να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, αλλά έχουμε κάποιες νήξεις, κάποιες επιμέρους προσεγγίσεις. Θα γνωρίζετε ίσως την κλασική απάντηση του Αποστόλου Παύλου για τα έθνη τα μη νόμων έχοντα, τα έθνη τα οποία δεν μεγαλώνουν μέσα στον Μωσαϊκό νόμο. Και όταν λέμε Μωσαϊκό νόμο, εννοούμε την αποκάλυψη του προσωπικού Θεού. Αυτό είναι το περιεχόμενο του Μωσαϊκού νόμου. Τι γίνεται με αυτά τα έθνη? Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια υποσυνείδητη γνώση της παρουσίας του προσωπικού Θεού μέσα στην ιστορία και λέει ότι αυτός ο κόσμος, αυτά τα έθνη, τα εκτός της Αποκαλύψεως, φύση τα του νόμου ποιεί. Υπάρχει δηλαδή σε αυτά τα έθνη μια φυσική τάση της φύσεως δύναμη που τα οδηγεί στη συνάντηση με τον προσωπικό Θεό. Από αυτή την τάση κρίνεται ο κόσμος αυτός. Θα κριθεί κατά τα έργα της συνειδήσεώς του. Η πιο εύκολη προσέγγιση αυτής της θέσεως, αυτού του χωρίου, είναι η ηθική προσέγγιση, η ηθική ερμηνεία του, και αυτήν ακολουθούν πολλά εγχειρίδια, θρησκευτικά ή θεολογικά. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος από τη φύση του μισεί το κακό και αγαπά το καλό. Άρα αυτή η τάση θα τον οδηγήσει μπροστά στην έσχατη κρίση. Και αν βγει από μέσα του μια αγάπη προς το καλό, θα δικαιωθεί. Αυτή είναι μια ηθική προσέγγιση, πολύ εύκολη. Αλλά τι γίνεται με την οντολογική προσέγγιση του ερωτήματος? Με το υπαρκτικό δηλαδή ερώτημα. Γιατί το πρόβλημα της δικαιώσεως δεν είναι ηθικό. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος θα δικαιώσει τις ενσυνείδητες ή υποσυνείδητες τάσεις και στάσεις του με την αναμονή μιας βράβευσης. Το θέμα είναι αν η φύση του η ίδια θα γίνει σώα, αν θα απαλλαγεί από την νόσο της φθοράς, που είναι η νόσος της απουσίας σχέσης κτιστού και ακτιστού. Εάν από αυτή τη σκοπιά προσεγγίσουμε το χωρίο του Αποστόλου Παύλου,
θα δούμε ότι υπάρχει πράγματι μια τάση μέσα στην ανθρώπινη φύση να δικαιώσει την ύπαρξή της εν σχέση, να βρει το πρόσωπο που την ολοκληρώνει. Και αναφέρομαι στην ανθρώπινη φύση όχι ως ψηλή φύση, ως φύση του υλικού σώματος, αλλά στη φύση του όλου ανθρώπου. Παρόλα αυτά όμως το ερώτημα μένει και πάλι αναπάντητο, γιατί το τελικό παιχνίδι θα παιχτεί στην προσωπική συνάντηση με το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Είτε είναι είτε δεν είναι κάποιος μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και όλη η ζωή, είτε είσαι μέλος της Εκκλησίας είτε δεν είσαι, είναι μια διακινδύνευση. Κατά τον 6ο αιώνα το πρόβλημα αυτό είχε επικεντρωθεί γύρω από το ζήτημα της θελήσεως και είχε δημιουργηθεί μια ολόκληρη θεολογία γύρω από τον μονοθελητισμό. Το ερώτημα ήταν πώς θα θελήσω να έχω σχέση με το πρόσωπο του νυμφίου. Και εκεί εισάγεται για πρώτη φορά μια νέα παράμετρος από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, που υποστηρίζει ότι και μετά από τον βιολογικό θάνατο υπάρχει μια πορεία αποκαλύψεως του ακτίστου προς το κτιστό. Επομένως και μετά τον βιολογικό θάνατο υπάρχει μια πορεία του ανθρώπου προς το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Αυτό θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με ορισμένες νήξεις άλλης φύσεως και άλλης τάξεως που υπάρχουν μέσα στα αγιολογικά κείμενα και οι οποίες ποτέ δεν πήραν μια επίσημη θέση μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Υπάρχουν όμως, έστω και ως μικρά παραθυράκια. Τέτοια είναι παραδείγματος χάρη η νήξη περί αποκαταστάσεως, δηλαδή η υπόθεση, θα έλεγα η ελπίδα, ότι στο τελικό σημείο της ιστορίας όλος ο κόσμος που είναι δημιούργημα του Θεού θα βρεθεί τελικά μέσα στους κόλπους του Πατρός. Σχετική με αυτό είναι και η νήξη για τη δύναμη της αγάπης, ότι η αγάπη έχει τη δύναμη να λυτρώσει όλο τον κόσμο. Σε αυτό το δεύτερο σημείο βλέπουμε παραδείγματος χάρη στα αγιολογικά κείμενα την προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, που με δάκρυα προσεύχεται για τη σωτηρία όλων των όντων, ακόμα και των δαιμόνων. Εάν λάβουμε υπόψη μας αυτές τις νήξεις, θα δούμε το ερώτημα περί δικαιώσεως του ανθρώπου μένει ανοιχτό. Και πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, είναι ερώτημα εσχατολογικής τάξεως. Η απάντηση θα αποκαλυφθεί στα έσχατα. Ωστόσο, το ίδιο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της αρκώσεως του Λόγου, μας κατευθύνει σε μια καταρχήν απάντηση. Ο Λόγος δεν καινουργεί μια ανθρώπινη φύση αφηρημένα και γενικά. Φανερώνει το νέον της ανθρώπινης φύσης, το οποίο όμως είναι και παλαιών, αρχαιγόνων. Ανακαινίζει την ανθρώπινη φύση λαμβάνοντας σάρκα μέσα από τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της φθοράς και του θανάτου. Αντίστοιχα, υπάρχει μια πρόσληψη στοιχείων της ανθρώπινης ιστορίας, ιστορίας φθοράς και θανάτου. Επιτρέψτε μου να πω ότι η πρόσληψη ενός οργάνου, παραδείγματος χάρη, όπως είναι η ελληνική γλώσσα, γίνεται μέσα σε αυτή την προοπτική καινουργήσεως του παλαιού. Η ελληνική γλώσσα ως όργανο χρησιμεύε για τη δόξα του ψευδούς, τη δόξα των ειδώλων. Η ίδια ελληνική γλώσσα ως όργανο μπορεί να χρησιμεύσει για την κατανόηση και δόξα του αληθούς. Εάν προσληφθεί από τον λόγο, τον υποστατικό λόγο, αυτό το όργανο αλλάζει τη λειτουργία του. Μπορεί να δώσει νέο περιεχόμενο, νέα σημαντική. Αυτό θα έλεγα ότι μας δείχνει μια προοπτική προς τα που κατευθύνεται το ερώτημα. Αυτά για το τι μπορεί να μας υπομνηματίζει η αυλή ενός ναού. Τελικά, στην αυλή ενός ναού πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο κόσμος του Θεού είναι πράγματι, όπως λέει η Αγία Γραφή, καλός λίαν. Και από την ενεργητική παρουσία του ανθρώπου,
αυτός ο καλός λίαν κόσμος είναι και καθαρμένος ή αμαυρωμένος, σωσμένος ή απολυμένος. Όταν ήμασταν στην αυλή, στα πρώτες εκπομπές στην αυλή του ναού, μιλήσαμε επίσης για τον πιστό άνθρωπο που μετά την εμπειρία της Θείας Ευχαριστίας κατεβαίνει τα σκαλοπάτια ενός ναού και βρίσκεται στην αυλή του. Μόνο που τώρα αυτή η αυλή γίνεται αυλή Κυρίου. Η ιστορία φωτίζεται από την παρουσία του πιστού ανθρώπου. Και αυτός ο πιστός άνθρωπος γίνεται Απόστολος του Χριστού. Φέρνει στον κόσμο, δια της αποστολής του, ένα νέο πολύ σπουδαίο. Ότι το μνημείο που δέχθηκε τον Ιησού είναι κενόν. Ο Χριστός ζει.

Το επόμενο βήμα μας ήταν να ανέλθουμε τις κλίμακες ενός ναού. Φεύγουμε από την ιστορία του κόσμου τούτου και μπαίνουμε στην ιστορία του νέου Ισραήλ. Αυτές είναι οι κλίμακες. Μια μετάβαση από την ιστορία της φθοράς και του θανάτου στην ιστορία της σωτηρίας. Για να ανεβούμε τις κλίμακες πρέπει να θέλουμε. Πρέπει να ενεργήσουμε με τη θέλησή μας. Σε εκείνη λοιπόν την εκπομπή μιλήσαμε για την προαίρεση. Αλλά και στο θέμα αυτό της προαιρέσεως, στο θέμα της ελευθερίας, υπάρχει πάλι ένα ανοιχτό ερώτημα. Πόση δυνατότητα έχει ο άνθρωπος να θέλει? Μέχρι ποιο σημείο μπορεί ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος? Πόσο τον επηρεάζει το περιβάλλον του, η γενιά του, η ίδια η φύση του? Σε μία από τις εκπομπές επιχείρησα να κάνω μια προσέγγιση του θέματος που αφορά το φυσικό και το γνωμικό θέλημα σε σχέση με την ελευθερία. Υπάρχει ένα φυσικό θέλημα, θέλημα της φύσεως δηλαδή, που μας κρατάει μέσα στο κοινό της ανθρώπινης φύσης. Σε αυτό που είμαστε ο καθένας μας και όλοι μαζί το ίδιο. Και υπάρχει και ένα γνωμικό θέλημα που τίνει να μας ελευθερώσει στην κατάσταση της ελευθερίας του προσώπου. Αυτός είναι ένας διαρκής αγώνας, ο οποίος γίνεται είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα. Αφορά τους ανθρώπους εντός της Εκκλησίας, αλλά και τους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας. Υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να λέει όχι στη θέλησή του, στο φυσικό του θέλημα. Αυτό το όχι εκλαμβάνεται ως η ελευθερία του. Αλλά δεν είναι πάντα η ελευθερία. Είναι συγκεχημένα τα όρια της ελευθερίας του ανθρώπινου προσώπου. Επιτρέψτε μου να πω ότι μόνο ο Άγιος είναι ελεύθερος. Όλοι οι άλλοι είμαστε εν σχέση ελεύθεροι. Δηλαδή είμαστε ελεύθεροι εν σχέση προς άλλες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος εκτός της Εκκλησίας μπορεί να λέει ότι στο κοινό θέλει να λέει όχι στο κοινό θέλημα της φύσεως, που είναι η ζωή. Η φύση θέλει να ζήσει, δεν θέλει να πεθάνει. Αλλά αυτό το όχι το λέει υποτασσόμενο στα πάθη του, δαιμονοποιώντας την ελευθερία του. Αυτό μπορεί να το κάνει επίσης και ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, χωρίς ίσως και να το καταλάβει. Δεν είναι ελεύθερος. Είναι υποταγμένος σε άλλες αναγκαιότητες πλέον. Σε αναγκαιότητες που πηγάζουν και πάλι από τη φύση, αλλά είναι μη αναγνωρίσιμες και μη αναγνώσιμες. Δεν μπορούμε να τις διαβάζουμε ως θελήσεις της φύσεως και θαρούμε πως είναι θελήσεις του προσώπου. Γι' αυτό, όταν μιλούσα για την προαίρεση, την αναζήτηση του καταφύσιν και την κατανόηση της νόσου, δηλαδή της αποτυχίας, προσπάθησα να εξηγήσω ότι η ελευθερία στη δική μας παράδοση, στην παράδοση της Εκκλησίας, νοείται μόνο ως σχέση. Και μάλιστα αυτή η σχέση έχει και επίθετο. Λέγεται αγαπητική ή σχέση αγαπήσεως. Το περιεχόμενό της το αντλεί από τη σχέση κτιστού και ακτίστου. Στη σχέση κτιστού και ακτίστου μπορούμε να διαβάσουμε ή να αναγνωρίσουμε την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι μια τέτοια ελευθερία είναι αποδεσμευμένη από το φυσικό θέλημα, γιατί ένας από τους παράγοντες της σχέσης είναι ελεύθερος των αναγκαιοτήτων της φύσεώς μας. Ο Χριστός ως άνθρωπος, ως ένας δηλαδή από εμάς, έχει απελευθερωθεί από τις αναγκαιότητες της φύσεως και είναι απόλυτα ελεύθερος. Μόνο λοιπόν σε σχέση με τον Χριστό μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την ελευθερία, την πραγματική ελευθερία του προσώπου, και να πούμε ότι δεν είμαστε δεσμευμένοι από άλλες αναγκαιότητες. Όλες οι άλλες ελευθερίες μας είναι σχετικές. Οι ελευθερίες όλων των καλών ανθρώπων, όλων των ανθρώπων που αγαπούν, οι ελευθερίες όλων των πιστών ανθρώπων, όλες αυτές είναι σχετικές ελευθερίες.
Γι' αυτό ζητάμε να μας χαριστεί η παρουσία του ακτίστου για να φανερωθεί η ελευθερία του προσώπου. Το θέμα λοιπόν της προαιρέσεως ή της ελευθερίας αν προτιμάτε είναι πραγματικά τεράστιο. Την ονομάζουμε προαίρεση γιατί πριν φτάσω στην απόφαση του ναι ή του όχι έχω προετοιμάσει την απάντηση του ναι ή του όχι. Υπάρχει λοιπόν μια οδός, αυτό που ονομάζουν οι προφήτες ντερές για, οδό Κυρίου, ή σε άλλες παραδόσεις ονομάζεται ταό. Γι' αυτό δίνουν πολύ μεγάλη σημασία οι πατέρες μας στην άσκηση και μπορούμε να πούμε χωρίς φόβο να κάνουμε λάθος ότι κατεξοχήν ο χαρακτήρας της δικής μας πνευματικής παράδοσης είναι ασκητικός. Έχουμε ανάγκη από αυτή την οδό όπου ανεπαισθήτως θα προετοιμαζόμαστε να πούμε το ναι ή το όχι στο θέλημα της φύσεως.

0: Το επόμενο στάδιο ήταν όταν εισήλθαμε στον Νάρθηκα ενός ναού. Επειδή ο Νάρθηκας είναι ουσιαστικά ένας μέσος τόπος ανάμεσα στο πριν και στο μετά, στο έξω και στο μέσα, στο παρόν και στο μέλλον, γι' αυτό και παραπέμπει σε ένα σημαντικό στόχο, σε έναν πραγματικό σταθμό στην προσωπική μας πορεία. Ο Νάρθηκας είναι ο τόπος της αλλαγής, ο τόπος της βαπτίσεως και ο τόπος της μετανοίας. Εκεί, στον Νάρθηκα, ως χώρο, συντελεί το ανέκαθεν και όπου σέβονται την εκκλησιαστική παράδοση εξακολουθεί να συντελείται η αλλαγή του νοός, η αλλαγή του τρόπου του νοήν, η αλλαγή στάσης της ζωής. Στον Νάρθηκα συντελείται ένα καθοριστικό γεγονός. Λαμβάνουμε την απόφαση και εντασσόμαστε στο σώμα του Χριστού. Έξω από τον Νάρθηκα μπορώ πάλι να φύγω από το σώμα του Χριστού. Ξανά στον Νάρθηκα θα σταθούμε για να ξαναβρεθούμε στο σώμα του Χριστού. Στον Νάρθηκα τελείται το βάπτισμα. Εκεί, ακόμα και σήμερα προσπαθούν μερικοί ιερείς να το τηρούν, γίνεται η ομολογία της απεκδύσεως του παλαιού ανθρώπου και η ομολογία της ενδύσεως του Χριστού, η απόταξη του σατανά και η σύνταξη με τον Χριστό. Αυτή η ομολογία αποτάξεως και συντάξεως είναι παρμένη από στρατιωτική ορολογία των ρωμαϊκών χρόνων. Δηλώνει μια νέα στάση ζωής, επομένως και ένα νέο τρόπο ζωής. Αλλά εκεί, στον Νάρθηκα, συντελείται και το μυστήριο της μετανοίας. Το λέμε και μυστήριο της εξομολογήσεως. Το ότι ο τόπος που συντελείται αυτό το μυστήριο είναι ο Νάρθηκας, το βλέπουμε σε ορισμένες πολύ παλαιές εικόνες, καθώς και σε κάποιες διηγήσεις των παλαιών συναξαρίων. Στον Νάρθηκα θα έρθει ως πεπτοκός και εκεί θα αναστηθεί, θα ανασηκωθεί ο πιστός άνθρωπος. Για να περάσει στον Κυρίως ναό, πρέπει να έχει αναστηθεί από την πτώση του. Έλεγα σε σχέση με τον Νάρθηκα ότι κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας οι πιστοί που είχαν κάποιο λόγο και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Ευχαριστίας, μετά το τέλος του διδακτικού μέρους της λειτουργίας, μετά δηλαδή την ανάγνωση του Ευαγγελίου και το κήρυγμα, έβγαιναν στον Νάρθηκα του ναού και εκεί έμεναν γονατιστοί. Τους έλεγαν μάλιστα προσκλέοντες, επειδή έκλαιγαν για την αδυναμία τους να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αργότερα, για λόγους οικονομίας, άλλαξε αυτή η κατάσταση και εκείνα τα μέλη της Εκκλησίας που δεν μπορούν ή δεν θέλουν ή δεν αισθάνονται έτοιμοι να προσέλθουν στο μυστήριο της Ευχαριστίας παραμένουν μέσα στον Κυρίως ναό. Και τότε αρχίζει μια άλλη αντίδραση. Υψώνεται σιγά σιγά το τέμπλο. Τον πρώτο καιρό αυτό έγινε με τον εξής τρόπο. Ενώ ως τότε οι κουρτίνες, τα λεγόμενα βίλα που υπήρχαν, έμεναν και μετά το κήρυγμα ανοιχτές, γιατί το μυστήριο της ευχαριστίας ετελείτο από όλους τους παρευρισκόμενους, από τότε που οι μετανοούντες άρχισαν να παραμένουν εντός του ναού, οι κουρτίνες σταμάτησαν να τραβιούνται για να κρύβονται τα εντός του ιερού τελούμενα. Αργότερα, από τον 12ο αιώνα και μετά, και κυρίως κατά την Οικοκρατία, αυτές οι κουρτίνες αντικαταστάθηκαν από ολόκληρες εικόνες και περίτεχνα τέμπλα. Οι Ρώσοι μάλιστα υπερέβαλαν σε αυτή την τάση απόκρυψης των τελουμένων στο ιερό και έφτασαν να υψώνουν το τέμπλο μέχρι την οροφή. Θέλω να πω και κάτι ακόμα για τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι μυστήριο, όχι με την έννοια της ακολουθίας, αλλά είναι μυστήριο γιατί δεν μπορεί να κατανοηθεί αυτό καθεαυτό το γεγονός σωτηρίας του ανθρώπου. Δηλαδή η μετάνοια αναφέρεται σε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και όταν επίσης λέμε μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δεν εννοούμε μια ακολουθία, αλλά εννοούμε τη συνεχή παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία. Μυστήριο, δηλαδή κάτι το ακατανόητο, είναι αυτή η διαρκώς ανοιχτή αγκαλιά του Πατρός που είναι έτοιμος να μας δεχτεί όλους τους υβριστές του ονόματός του. Η Παλαιά Διαθήκη, κυρίως η διδασκαλία των προφητών, μιλάει για τον εναγκαλισμό του Γιαχβέ προς μια γυναίκα που την λατρεύει, αλλά αυτή είναι πόρνη και μιχαλίδα. Αυτό μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου, ο οποίος εναγκαλίζεται την ύμφη του με όλες τις εμπειρίες της, όλες τις πράξεις της, όλες τις ενεργειές της. Ο Χριστός εναγκαλίζεται και σώζει σύνολη την ιστορία του ανθρώπου.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Όσο ακόμα ήμασταν στον Άρθικα, είχα προσπαθήσει να εξηγήσω ποια είναι η φύση της αμαρτίας. Είχα μιλήσει για την ανταρσία της φύσεως ή για την αποτυχία. Και προσπάθησα να εξηγήσω ότι τα μέλη του Χριστού πρέπει να απαλλαγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο των συμπλεγμάτων ενοχής. Δεν υπάρχει ενοχή στην οδό προσεγγίσεως προς το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Δεν υπάρχει ούτε ομαδική ενοχή της ανθρωπότητας, ούτε ατομική ενοχή. Αυτό το καταλαβαίνουμε εάν αντιληφθούμε την αμαρτία ως αποτυχία πραγματοποιήσεως της σχέσεως. Μέσα στην Εκκλησία η αμαρτία λειτουργούσε πάντοτε με την έννοια της αποτυχίας. Γι' αυτό και η προσέγγιση, η επανασύνδεση με το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού γινόταν μέσα σε ένα θρίαμβο, σε μια δοξολογία της αγάπης, χωρίς συμπλέγματα ενοχής. Το τονίζω ιδιαίτερα γιατί αυτό το θέμα των συμπλεγμάτων ενοχής έχει σφραγίσει τον νεότερο πολιτισμό. Όχι μόνο τον πολιτισμό των θρησκευτικών κοινοτήτων του χριστιανισμού, Ανατολής και Δύσεως, αλλά και τον πολιτισμό και άλλων παραδόσεων. Και αν μάλιστα δεχθούμε ότι σήμερα υπάρχει ένας οικουμενικός πολιτισμός, βλέπουμε ότι αυτά τα συμπλέγματα ενοχής έχουν σφραγίσει τη σχέση όλων σχεδόν των ανθρώπων. Ακόμα και οι οικονομικές σχέσεις των ανθρώπων, ακόμα και η παραγωγή των οικονομικών μοντέλων της ανθρωπότητας, γίνονται μέσα από αυτή τη στρέβλωση των συμπλεγμάτων ενοχής. Στην εκκλησιαστική μας παράδοση δεν υπάρχουν συμπλέγματα ενοχής. Δεν αισθάνομαι ένοχος επειδή αμάρτησα. Αισθάνομαι πόνο επειδή δεν είμαι με τον Χριστό. Γι' αυτό και στους πατέρες αυτή η προσέγγιση και η σχέση μας με τον Χριστό περιγραφόταν με ορολογία ερωτική. Ακριβώς για να φύγουμε αυτά τα συμπλέγματα τα οποία είχε καλλιεργήσει μέχρι ενός σημείου και ο παλαιός Ισραήλ. Στην Παλαιά Διαθήκη, ίσως και σε άλλα κείμενα, υπάρχει η έννοια της τιμωρίας του Θεού προς τον άνθρωπο ως παραβάτη των εντολών του, αλλά έχει εντελώς άλλο περιεχόμενο. Εκεί η τιμωρία είναι η αγάπη στην ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Ο Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, τιμωρεί αφήνοντάς σε να θέλεις να είσαι μακριά του. Αυτή είναι η τιμωρία του Γιαχβέ. Αυτή είναι και η τιμωρία κάθε αγάπης. Η ίδια η αγάπη γίνεται τιμωρία, γίνεται πόνος. Και αυτό το ψηλαφούμε από αυτή τη ζωή. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στη μέλουσα ζωή για να καταλάβουμε πως η ίδια η αγάπη μπορεί να γίνει πόνος, βασανιστήριο, τιμωρία, όταν δεν θέλουμε να την αποδεχθούμε, όταν την αρνιόμαστε. Αυτή η απουσία αγάπης ορίζει και το περιεχόμενο της κολάσεως, την οποία ονομάζουμε αιώνια, γιατί βρίσκεται πέραν του ιστορικού χρόνου. Δεν είναι ο Θεός που τιμωρεί ή κολάζει, αλλά είναι ο άνθρωπος που τιμωρείται ή κολάζεται, ανάλογα με την επιλογή του ως προς τη μετοχή του Θεού. Αλλά ας γυρίσουμε στη μετάνοια. Ένας χριστιανός μετανοεί μια φορά και βαπτίζεται. Μπορεί να μην χρειαστεί να μετανοήσει στη ζωή του άλλη φορά, εάν μετά το βάπτισμα μείνει ενταγμένος στο ευχαριστιακό σώμα, στο σώμα του Χριστού. Όμως η ιστορία, όπως και η πείρα των πατέρων μας, λέει ότι κάθε άνθρωπος κουβαλάει την αδυναμία του, την τάση αυτονομίας της φύσεώς του και έτσι φεύγει από το σώμα αυτό, διακόπτει τη σχέση του με την Εκκλησία ως σώμα. Κάθε φορά που κάποιος διακόπτει τη σχέση του με το σώμα της ευχαριστιακής παρουσίας του Κυρίου, μπορεί να επανέλθει, μπορεί να μετανοήσει. Διακόπτω τη σχέση με το ευχαριστιακό σώμα σημαίνει αλλάζω τρόπο νοήσεως. Μέσα στο ευχαριστιακό σώμα υπάρχει ένας τρόπος να νοούμε. Είχα εξηγήσει σε περασμένη εκπομπή για τη σχέση νοός και καρδίας. Εκεί μέσα, στην ευχαριστιακή μου πραγματικότητα, χάρη στην παρουσία των ακτίστων ενεργειών του Θεού, νοούμε με έναν τρόπο. Και αυτός ο τρόπος μας δημιουργεί αυτή τη στάση ζωής. Εάν φύγουμε από αυτή τη σχέση, νοούμε με άλλον τρόπο. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε ξανά την νοοτροπία μας. Αυτό λέγεται μετάνοια. Πόσες φορές μπορεί κάποιος να μετανοήσει? Άλλοι μπορεί να μετανοήσουν μόνο μια φορά, ενώ άλλοι μπορεί να μετανοήσουν άπειρες φορές στη ζωή τους. Μπορεί κάποιος να μετανοήσει άπαξ, και μιλάμε βέβαια για περιπτώσεις Αγίων. Μπορεί όμως άλλοι να μετανοήσουν άπειρες φορές στη ζωή του. Στα συναξάρια της Εκκλησίας, που είναι παιδαγωγία λαού, έχουμε περιπτώσεις Αγίων που μετανόησαν άπαξ και δεν χρειάστηκε να ξαναμετανοήσουν. Και έχουμε περιπτώσεις Αγίων που πολλές φορές μετανοούσαν και ξανά μετανοούσαν, και τελικά κατά την εκδημία τους, την κρίσιμη ώρα της ζωής τους, βρέθηκαν να είναι συνδεδεμένοι με το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού.

Μετά από τον Άρθικα εισερχόμαστε στον Κυρίως Ναό. Στο σημείο αυτό αναπτύξαμε την τέταρτη θεματολογική ομάδα και εκεί κυρίως μείναμε στις περισσότερες εκπομπές. Στον Κυρίως Ναό είχα ξεκινήσει από τον Παντοκράτορα. Μάλιστα είχα πει ότι θα κάναμε αυτό που ονομάζουμε θεολογία. Θεολογία σημαίνει ότι θα μιλήσουμε περί του Λόγου του Θεού. Όμως ο Λόγος του Θεού είναι ένα πρόσωπο, μια υπόσταση. Έτσι μιλήσαμε περί του Χριστού. Ο Παντοκράτορας τον Τρούλο είναι ο Χριστός. Είτε ως νέος εικονίζεται, είτε ως όριμος άνδρας, είτε ως γέρος, είναι πάντα ο Χριστός. Και λέγεται Παντοκράτορ επειδή κρατεί τα πάντα. Ή, με μια άλλη λέξη που χρησιμοποιούμε πολύ στη θεολογία και τις προσευχές μας, τη λέξη συνοχή, ο Παντοκράτορ Χριστός συνέχει τα πάντα, είναι αυτός που συνέχει τον κόσμο. Κάνει τον κόσμο να είναι κόσμος και όχι χάος και κατά τούτο είναι Παντοκράτορ. Μιλήσαμε για όλα τα λεγόμενα χριστολογικά θέματα και κυρίως για το πώς οι αιρέσεις διαστρέβλωσαν και εξακολουθούν να διαστρεβλώνουν το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Εκεί επέμενα πως το θέμα των αιρέσεων δεν ήταν θέμα κάποιας λαθεμένης διατύπωσης περί ενός ιστορικού προσώπου και πως η επιμονή της Εκκλησίας κατά των αιρέσεων δεν ήταν θέμα επιμονής της στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας. Το θέμα δηλαδή δεν ήταν να βρούμε την αντικειμενική αλήθεια για να μην νομίζουμε κάτι λάθος ή να μην λέμε ψέματα. Το θέμα των αιρέσεων αφορούσε και εξακολουθεί να αφορά τη δυνατότητα να σωθεί ο άνθρωπος. Το ερώτημα ήταν μέσα από ποιες οδούς θα σωθεί ο άνθρωπος. Και σε σχέση με αυτό ακριβώς το ερώτημα της σωτηρίας του ανθρώπου ήταν πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το πρόσωπο του Χριστού. Να κατανοήσουμε τι σήμαινε ο Χριστός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Από αυτήν ή την άλλη κατανόηση μπορούσαμε να οδηγηθούμε στη μία ή στην άλλη αντίληψη για την ίδια τη φύση του ανθρώπου και επομένως για το ποιες είναι οι δυνατότητες του ανθρώπου να πορευθεί προς τη σωτηρία. Μια λαθεμένη ανάγνωση του προσώπου του Χριστού οδηγούσε σε ένα κίνδυνο απώλειας της οδού σωτηρίας που είχε διανοίξει η Εκκλησία μέσα στην ιστορία. Και είχα τότε προσθέσει ότι η αίρεση φτιάχνει πολιτισμό, ανθρώπινο πολιτισμό, δημιουργεί τον τρόπο των ανθρώπινων σχέσεων. Αυτό το βλέπουμε μέσα στην ιστορία. Βλέπουμε ποιον πολιτισμό, τι πολιτισμούς έφτιαξαν ορισμένες αιρέσεις και ποιοι πολιτισμοί κυριάρχησαν μέσα από αιρετικές αντιλήψεις. Οι πατέρες λοιπόν που έδωσαν αυτό τον αγώνα εναντίον των αιρετικών στις χριστολογικές κυρίως αιρέσεις, αυτές που αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, δεν τον έδωσαν για να διαφυλάξουν μια αντικειμενική αλήθεια, αλλά για να διαφυλάξουν την αλήθεια του ανθρώπου, για να σώσουν τον άνθρωπο από την πλάνη. Μιλώντας πάντα για τον Κυρίως Ναό και κατεβαίνοντας από την εικόνα του Παντοκράτορα, μιλήσαμε διαδοχικά για όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, για την Παναγία και για τους Αγίους. Εκεί μιλήσαμε για τη δημιουργία, την πτώση και την επαναδημιουργία του κόσμου. Μιλήσαμε για τη σάρκωση του λόγου και την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης και μιλήσαμε επίσης για τις δυνατότητες σωτηρίας του ανθρώπου. Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στην κατανόηση αυτού που ονομάζεται σώμα Χριστού και που απαρτίζεται από τον κλήρο και τον λαό, ζώντες και κοιμημένους. Δεν υπάρχει άλλη οδός σωτηρίας της ανθρώπινης φύσης έξω από το σώμα του Χριστού. Και αυτό σημαίνει ότι η σωτηρία αναδύεται και πραγματώνεται στη σχέση των μελών του σώματος μεταξύ τους. Σχέση των ανθρώπων με τους ανθρώπους και σχέση των ανθρώπων με τον Χριστό. Αυτή τη σχέση που πρότυπό της έχει την αλληλοπεριχώρηση
των τριών προσώπων του Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την ονομάζει η παράδοσή μας αγάπη και την εννοεί αυτή την αγάπη ως τρόπο υπάρξεως. Επίσης, θεωρώντας τα συμβαίνοντα εντός του ναού, μιλήσαμε για τον λειτουργικό χρόνο με αναφορές στο εορτολόγιο της Εκκλησίας και στον τρόπο με τον οποίο συνδέει τον ιστορικό χρόνο με το χρόνο των εσχάτων, επιδιώκοντας να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αναγκαιότητας και να τον προσανατολίσει στην ελευθερία της Βασιλείας του Θεού. Στην αναφορά μας στη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας ως λόγο, μέλος, χρώμα, σχήμα και μορφή, προσπαθήσαμε να δούμε αυτή τη γλώσσα ως παιδαγωγική και παραπεμπτική στην αλήθεια που είναι σχέση και τελικά πραγματικότητα κτιστού και ακτίστου, ανθρώπου και Θεού.

Όλα αυτά που θίξαμε στις μέχρι τώρα εκπομπές μας απέβλεπαν σε έναν υπομνηματισμό της οδού που καλείται να οδηπορήσει στη ζωή του ο άνθρωπος για να μπορέσει να υπερβεί τη θνητότητά του και να βρεθεί στην καταφύση πραγματικότητά του που είναι αιώνια σχέση με τον Θεό. Αυτή η οδός, που καλείται οδός σωτηρίας, σπουδάζεται στη θεολογία της Εκκλησίας, η οποία μας εξηγεί το αγιοπνευματικό της περιεχόμενο, υποδεικνύοντας συγχρόνως τον ασκητικό και νηπτικό της χαρακτήρα. Ιδιαίτερη μνήμα και ανάπτυξη έγινε για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως κεντρικού και μοναδικού τρόπου ψηλαφίσεως των εσχάτων ως παρόντων. Η Θεία Λειτουργία, με κέντρο της τη Θεία Ευχαριστία και καρπό της τη Θεία Κοινωνία, λειτουργεί ως αγιασμός των πιστών, εντάσσοντάς τους σε μια πραγματικότητα που συνερεί το παρόν με το μέλλον, ενώνοντας κτιστό και άκτιστο. Στη Θεία Λειτουργία καλούμαστε να θεραπεύσουμε τη φύση μας και να την αναδείξουμε σε φύση

Το πρότυπο στο οποίο οδεύουμε όλοι βρίσκεται στο μέλλον, δεν βρίσκεται στο παρελθόν, ούτε στο παρόν. Ωστόσο στην Εκκλησία αυτό το μέλλον είναι διαρκώς παρόν. Και αυτό το ονομάζουμε μυστήριο, επειδή δεν είναι εύκολη η κατανόηση αυτού του γεγονότος. Εάν έχουμε μπροστά μας αυτή την εμπειρία των Αγίων, όπως μας διδάχτηκε, η ανάγνωση της ιστορίας είναι διαφορετική. Και όταν λέω της ιστορίας, δεν εννοώ μόνο του παρελθόντος, αλλά κυρίως του παρόντος. Διαβάζουμε εντελώς διαφορετικά τα τεκτενόμενα μέσα στην ιστορία του κόσμου. Δεν είμαστε ούτε αρνητές της ιστορίας, αλλά ούτε ερμηνευτές της ιστορίας. Και εδώ είναι το εξαιρετικά διαφορετικό που κομίζει η δική μας, η Ορθόδοξη παράδοση, στη σχέση ιστορίας και εσχάτων. Εφόσον το μοντέλο βρίσκεται στο μέλλον, η ανάγνωση της ιστορίας δεν γίνεται με ερμηνείες. Αποδεχόμαστε τα συμβαίνοντα μέσα στην ιστορία ως πράξεις ελεύθερων υποστάσεων, ελεύθερων ανθρώπων, ως πράξεις ελευθερίας, ακόμα και δαιμονικής ελευθερίας. Από την αναγέννηση και μετά, αλλά κυρίως με τον διαφωτισμό, εμφανίστηκε και επικράτησε η τάση να ερμηνεύουμε τα τεκτενόμενα μέσα στην ιστορία σαν να πρόκειται για μια πορεία δετερμενιστική, πορεία αναγκαιοτήτων, μια πορεία συναρτημένων αιτίων και αιτιατών ή σκοπιμοτήτων. Αυτή η τάση μας έκλεισε όλο και περισσότερο στην ατομικότητα του δυτικού ανθρώπου, στη λεγόμενη ατομοκρατία. Μόνο όταν αντιληφθούμε την ιστορία ως φανέρωση σχέσεων, όχι μόνο σχέσεων του ενός ανθρώπου προς τον άλλο, αλλά σχέσεων με το κτιστόν, με την ύλη, με τον κόσμο, με τα πάντα, με τον Θεό κατ' επέκταση, αν την αντιληφθούμε έτσι, τότε μόνο μπορούμε να διαβάζουμε την ιστορία ως φανερώσεις εκπλήξεων της ελευθερίας. Και τότε μόνο αποδεχόμαστε ενεργητικά αυτό που γίνεται. Το αποδεχόμαστε όχι γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, αλλά γιατί αναγνωρίζουμε μέσα στην ιστορία την ελευθερία των άλλων και την ελευθερία τη δική μας. Και κυρίως προφυλασσόμαστε από τη δαιμονική προφητεία. Εννοώ από την τάση να προλέγουμε αυτό που θα γίνει, είτε ως καταστροφή είτε ως θρίαμβο του ανθρώπου. Και για τις δύο περιπτώσεις μπορώ να σας αναφέρω παραδείγματα πώς με την αναγέννηση και κυρίως με το διαφωτισμό κάποιοι μίλησαν για τον θρίαμβο του νέου ανθρώπου, ενός υπερανθρώπου που τον έβλεπαν να έρχεται μπροστά τους, και αυτό είναι μια δαιμονική πρόβλεψη, και πώς κάποιοι άλλοι μίλησαν για την επερχόμενη καταστροφή του κόσμου, την καταστροφή του πολιτισμού, και αυτό είναι μια άλλη δαιμονική επίσης πρόβλεψη. Η παράδοσή μας μας προφυλάσσει από τέτοιες δαιμονικές προβλέψεις. Και αυτό γίνεται γιατί κατά την δική μας παράδοση μέσα στην ιστορία εγκατοικεί, είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας, το οποίο ήρθε και σκήνωσε ανάμεσά μας την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μας επιτρέπει να λέμε ότι ο χαρακτήρας της ιστορίας είναι χαοτικός, γεμάτος από συνεχείς αγιοπνευματικές εκπλήξεις.

Πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και τον κύκλο αυτών των εκπομπών που μέχρι τώρα κάναμε, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο περιεχόμενο της λέξης

αγάπη. Συχνά αντιλαμβανόμαστε στον εαυτό μας ή γύρω μας να βασανίζονται άνθρωποι από την παρουσία ή την απουσία αγάπης, σαν να υφιστάμεθα ένα μαρτύριο εξαιτίας της αγάπης. Τα νηπτικά κείμενα, το γεροντικό, το λαυσαϊκό και άλλα κείμενα, μας περιγράφουν μια τέτοια μορφή αγάπης που βασανίζει όποιον την δέχεται. Μας περιγράφουν την αγάπη του Αγίου προς αυτόν που τον μισεί και το μαρτύριο αυτού που μισεί για την αγάπη που δέχεται. Κατά αναλογία, αυτό το ζούμε και στη ζωή μας, στη σχέση μάνας παιδιών, άντρα γυναίκας, αδελφού με αδελφό, γείτονα με γείτονα, συναδέλφου προς συνάδελφο. Και θα έχετε παρατηρήσει ότι ο άνθρωπος έχει μια τάση να αποζητάει μεν την ευεργεσία, αλλά πολύ συχνά όταν ευεργετηθεί να αισθάνεται μια εχμαλωσία. Σ' αυτό φταίει το εγώ. Γι' αυτό η αγάπη πονάει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ποιήσει το καλό. Ποιεί το καλό μόνο ως όργανο της χάριτος του Κυρίου. Μόνο ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με τις ενέργειες του ακτίστου φανερώνει αυτό που θα λέγαμε καλόν, έστω και με την ηθική του διάσταση. Το καλό βγαίνει από μια πηγή. Η πηγή αυτή είναι πηγή ανιδιοτελούς αγάπης. Μέσα στην ιστορία ξέρουμε, μας το λένε οι πατέρες μας, ότι ο μόνος που ανιδιοτελώς αγάπησε και αγαπά είναι ο πατήρ. Αγαπά δια του Υιού. Ο Υιός επίσης αγαπά ανιδιοτελώς, ως Υιός του Πατρός. Και αυτή η ανιδιοτελής αγάπη εκχέεται δια του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την ανιδιοτελή αγάπη? Αυτό θα φανεί στα έσχατα. Αλλά αν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια τέτοια αγάπη, αυτό δεν θα το πετύχουμε χάρη στις δικές μας δυνατότητες, χάρη στις δικές μας αρετές. Και όσοι Άγιοι φανέρωσαν μια τέτοια αγάπη, δεν την φανέρωσαν από μόνοι τους. Δεν την φανέρωσαν χάρη στις αρετές τους. Η αγάπη τους ήταν φανέρωση, έκφραση, αποτέλεσμα, συνέπεια της σχέσης με τον Χριστό. Εάν αποκτηθεί αυτή η σχέση με τον Χριστό, τότε η αγάπη γίνεται μια κατάσταση, λειτουργεί ως τρόπος υπάρξεως. Σε μια τέτοια κατάσταση ο αγαπών δεν το ξέρει καν ότι αγαπά, γιατί είναι αγάπη. Φτάσαμε λοιπόν αισίως στο τέλος του πρώτου κύκλου αυτών των κατηχητικών εκπομπών. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, όλα αυτά που λέμε στην Εκκλησία, όλη η διδαχή δεν είναι παρά μια άσκηση για να περπατήσουμε την οδό, τον δρόμο της πραγματικής γνώσεως. Εάν ποτέ φτάσουμε στη γνώση ως σχέση, τότε όλα αυτά που είπαμε θα μπορούμε να τα αντιστρέψουμε. Το κακό θα μπορούμε να το λέμε καλό, το σκοτάδι φως, τον Θεό μη Θεό. Δεν μας αναγκάζει κανένας, λέμε, τα πράγματα σώνει και καλά όπως τα μάθαμε. Όταν φτάσουμε εκεί, όλος ο λεγόμενος λόγος του ανθρώπου θα έχει καταργηθεί. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ό,τι λέμε, ό,τι πράττουμε, ό,τι βλέπουμε, όλα είναι σαν μέσα από έναν καθρέφτη, ενιγματικά, θολωμένα, θαμπά. Όταν θα φτάσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, τότε όλα θα κατανοηθούν και τότε αυτή η κατανόηση δεν θα έχει ανάγκη άρθρωσης, δεν θα υπάρχει ανάγκη λόγου. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτή τη γνώση που τα κείμενα της παραδόσεώς μας την ονομάζουν θεογνωσία, θα πρέπει να παραδοθούμε στην Εκκλησία. Δεν είναι γνωσιολογικός ο δρόμος και ο τρόπος προσέγγισης αυτής της αλήθειας, αλλά υπαρξιακός. Είναι καρπός σχέσης. Και στη σχέση, μόνο με την παράδοση επιτυγχάνεται η γνώση.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογυναικής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογυναικής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Πρέπει να σου πω κάτι, μια που το φέρει η κουβέντα», είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον Αλιώσα. «Θέλω να σου πω για μια ιστορία που μου διηγιόνταν στη Μόσχα ένας Βούλγαρος. Μου έλεγε τις αγριότητες που κάνουν παντού στη Βουλγαρία οι Τούρκοι, γιατί φοβούνται τη γενική εξέγερση των Σλάβων. Καίνε, σφάζουνε, βιάζουνε γυναίκες και παιδιά, καρφώνουνε τα αυτιά των καταδίκων σε ξύλινους φράχτες και τους αφήνουν εκεί πέρα όλη τη νύχτα και το πρωί τους κρεμάνε. Είναι αδύνατον, είναι αδύνατον και να φανταστείς όλα όσα γίνονται. Καμιά φορά μιλάμε για τη θηριώδη αγριότητα του ανθρώπου. Όμως αυτό είναι μεγάλο άδικο και προσβολή για τα θηρία. Το θηρίο ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο άγριο όσο ο άνθρωπος. Τόσο καλλιτεχνικά, τόσο γραφικά άγριο. Η τίγρη το μόνο που κάνει είναι να δαγκώνει, να ξεσκίζει. Αυτό ξέρει μονάχα. Ποτέ δεν θα της περνούσε η σκέψη να καρφώσει ανθρώπους από τα αυτιά στο φράχτη και να τους αφήσει εκεί πέρα όλη τη νύχτα, ακόμα κι αν μπορούσε να το κάνει. Αυτοί οι Τούρκοι βασανίζανε με ειδονή και τα μικρά παιδιά. Σκίζανε με το σπαθί τους την κοιλιά τους, σκίζανε την κοιλιά της μάνας, τα βγάζανε από μέσα, τα πετάγανε στον αέρα και τα άφηναν να πέσουν και να καρφωθούν πάνω σε μια λόγχη. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των μανάδων τους. Η ειδονή ήταν ακριβώς που το βλέπανε και οι μανάδες. Μανά, και μια σκηνή που με έκανε να ενδιαφερθώ εξαιρετικά. Φαντάσου τούτο δω. Ένα μωρό στα χέρια μιας μητέρας που τρέμει. Γύρω της οι Τούρκοι που μόλις μπήκανε στο χωριό και στείνουν ένα γουστόζικο παιχνίδι. Χαϊδεύουν το μωρό, γελάνε για να το κάνουν να γελάσει κι αυτό. Τέλος το καταφέρνουν. Το μωρό γελάει. Εκείνη τη στιγμή ένας Τούρκος το σημαδεύει με το πιστόλι. Η κάνη είναι μόλις 10 πόντους από το προσωπάκι του. Το αγοράκι χαχανίζει χαρούμενο, τεντώνει τα χεράκια του για να αρπάξει το πιστόλι. Και ξαφνικά ο καλλιτέχνης κατεβάζει τον κόκορα και του κάνει θρύψαλα το κεφαλάκι. Δεν είναι καλλιτεχνικό? Ψέματα. Επί τη ευκαιρία λένε πως οι Τούρκοι αγαπάνε πολύ τα γλυκά. Αδερφέ, γιατί τα λες όλα αυτά? Ρώτησε ο Αλιώσα. Σκέφτομαι πως αν δεν υπάρχει ο διάβολος και αν κατά συνέπεια τον δημιούργησε ο άνθρωπος, τότε σίγουρα τον δημιούργησε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Αν είναι έτσι, τότε συνέβη ακριβώς αυτό που έγινε και με τον Θεό. Ξέρεις να πιάνεσαι περίφημα από τις λέξεις του άλλου, όπως λέει και ο Πολώνιος στον Άμλετ, είπε γελώντας ο Ιβάν. Με πιάσες από τα ίδια μου τα λόγια. Ας είναι. Είμαι ευχαριστημένος. Σπουδαίος λοιπόν θα είναι, μα την αλήθεια, και ο Θεός σου. Αν τον δημιούργησε ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Με ρώτησες πριν από λίγο γιατί τα λέω όλα αυτά. Αμ' εγώ βλέπεις, είμαι ένας ερασιτέχνης και συλλέχτης ορισμένων γεγονότων. Τα σημειώνω. Το πιστεύεις, τάχα? Από τις εφημερίδες και τις διηγήσεις, από που τύχει. Και έχω πια μια αρκετά καλή συλλογή. Φυσικά μπήκανε και οι Τούρκοι στη συλλογή μου, μα όλοι είναι ξένοι. Έχω και ντόπιο πράγμα, και μάλιστα καλύτερο από το τουρκικό. Όπως ξέρεις, εμάς εδώ πέφτει το περισσότερο ξύλο, με βίτσες. Αυτό είναι εθνικό χαρακτηριστικό μας. Είναι αδύνατον να σε καρφώσουν εδώ πέρα από τα αυτιά. Όσο να είναι, είμαστε, βλέπεις, Ευρωπαίοι. Μα οι βίτσες
είναι κάτι δικό μας και κανένας δεν μπορεί να μας το πάρει. Καθώς φαίνεται στο εξωτερικό, δεν δέρνουν καθόλου. Θα εξευγενίστηκαν τα ήθη ή θα επιβλήθηκαν νόμοι που απαγορεύουν τάχα ένας άνθρωπος να μαστιγώνει έναν άλλον. Μα γι' αυτό βρήκανε κάτι άλλο, κάτι καθαρά εθνικό, και αυτό τόσο που είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει στη χώρα μας, αν και για να λέμε την αλήθεια αρχίζει να ριζώνει και εδώ πέρα, ιδιαίτερα μετά την θρησκευτική κίνηση στην ανώτερη κοινωνία μας. Έχω μια θαυμάσια μπροσούρα μεταφρασμένη από τα γαλλικά για τον τρόπο που εκτελέσανε στη Γενέβη εδώ και λίγα χρόνια 5 μόλις έναν κακούργο, τον Ρισάρ, ένα νέο 23 χρονών, τόσο νομίζω ήταν, που μετανόησε και έγινε χριστιανός λίγο πριν τον ανεβάσουν στο ικρίωμα. Αυτός ο Ρισάρ ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε από παράνομο γάμο και που οι γονείς του τον χαρίσανε μικρό ακόμα, κάπου 6 χρονών, σε κάτι ορεσίβιους. Ήταν τσοπάνιδες της Ελβετίας και εκείνοι τον μεγαλώσανε για να τον χρησιμοποιήσουν στις δουλειές τους. Μεγάλωνε εκεί ανάμεσά τους σαν άγριο ζώο. Οι βοσκοί δεν του διδάξανε τίποτα. Μόλις έγινε 7 χρονών τον στείλανε να βόσκει το κοπάδι, με βροχή και με χιόνια, σχεδόν γυμνό και χωρίς φαγητό. Φυσικά κανένας από αυτούς δεν σκέφτηκε πως αυτό το φέρσιμο ήταν κακό, ούτε και μετανόησε. Δικαίωμά τους. Ο Ρισάρ, βλέπεις, τους είχε χαριστεί σαν να ήταν κανένα πράγμα και ούτε θεώρησαν απαραίτητο να τον τρέφουν. Ο ίδιος ο Ρισάρ έλεγε αργότερα πως εκείνα τα χρόνια ήταν σαν τον άσωτο ιό του Ευαγγελίου, που πολύ θα το θέλε να φάει από το χυλό που δίνανε στα γουρούνια για να παχύνουνε. Όμως ούτε από αυτόν δεν του δίνανε και τον δέρνανε όταν έκλεβε από τα γουρούνια. Έτσι πέρασε όλα τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, ώσπου έγινε άντρας και άρχισε να κλέβει κανονικά. Δρούσε στη Γενέβη και κάθε βράδυ έπινε στην ταβέρνα τα κέρδη του. Ζούσε σαν από παιδί της κοινωνίας και τέλος σκότωσε κάποιον γέρο και τον λίστεψε. Τον πιάσανε, τον δικάσανε και τον καταδικάσανε σε θάνατο. Εκεί βλέπεις, δεν περνάνε οι συναισθηματισμοί. Ένα, στη φυλακή τον περιτριγυρίζουν αμέσως οι πάστορες και τα μέλη διαφόρων χριστιανικών αδερφοτήτων, φιλάνθρωπες κυρίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον μάθανε εκεί να διαβάζει και να γράφει. Άρχισαν να του διδάσκουν το Ευαγγέλιο. Τον κατηχήσανε, τον ουθετήσανε, τον πιέζανε, του πήρανε τα αυτιά με τη φλιαρία τους και τέλος τον κάνανε να ομολογήσει επίσημα το έγκλημά του. Αυτός πίστηκε. Έγραψε μονάχος του ένα γράμμα στο δικαστήριο, λέγοντας πως είναι τέρας και πως αξιώθηκε επιτέλους να τον φωτίσει ο Θεός με τη χάρη του. Όλη η Γενέβη αναστατώθηκε, όλοι οι φιλάνθρωποι και θεοσεβείς Γενέβη. Ό,τι το ανώτερο και το πιο ευγενικό υπήρχε στη Γενέβη τρέχει στη φυλακή του. Τον Ρισάρ τον φιλάνε, τον αγκαλιάζουνε. Είναι αδερφός μας, η χάρις του Θεού κατήλθεν επισέ. Και ο Ρισάρ το μόνο που έκανε ήταν να κλαίει από τη συγκίνηση. Ναι, κατήλθεν η χάρη επεμέ. Στα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια λαχταρούσα την τροφή των γουρουνιών, μα τώρα κατήλθε και επεμέ η ευλογία να πεθάνω εν Χριστώ. Ναι, ναι, Ρισάρ, πέθανε εν Κυρίω, έχεις εσέμα και πρέπει να πεθάνεις εν Κυρίω. Ας μη φταίς που δεν γνώριζες τον Κύριο όταν ζήλευες την τροφή των γουρουνιών και όταν σε δέρνανε γιατί τους έκλεβες το φαΐ τους, πράγμα πολύ κακό, γιατί η κλοπή είναι
απαγορευμένη. Όμως έχεις αίμα και πρέπει να πεθάνεις. Και να, έρχεται και η τελευταία μέρα. Ο Ρισάρ, κατασυντριμμένος, κλαίει και επαναλαμβάνει κάθε στιγμή: «Τούτη είναι η καλύτερη μέρα μου. Οδεύω προς τον Κύριο». «Ναι», φώναζαν οι πάστορες, οι δικαστές και οι φιλάνθρωπες κυρίες. «Αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη σου μέρα, γιατί τώρα οδεύεις προς τον Κύριον». Όλο το πλήθος προχωρεί προς το ικρίωμα, ακολουθώντας το κάρο όπου βρίσκεται ο Ρισάρ. Το ακολουθούν μέσα σε αμάξια και πεζή. Να που φτάσανε στο ικρίωμα. «Πέθανε, αδερφέ μας», φωνάζουν στο Ρισάρ. «Πέθανε εν Κυρίω, κατήλθεν γάρ και επισέ η χάρις του». Τον ανεβάσανε λοιπόν στο ικρίωμα. Τον ξαπλώσανε στην κιλοτίνα και του κόψανε αδερφικά το κεφάλι. Επειδή κατήλθεν επ' αυτόν η θεία χάρις. Όχι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Αυτή η μπροσούρα έχει μεταφραστεί στα ρωσικά από κάποιους Ρώσους Λουθυρανούς, φιλανθρώπους της ανώτερης κοινωνίας, και στάλθηκε παντού για τη διαφώτιση του ρούσικου λαού. Δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες και μοιράστηκε δωρεάν. Τούτο το περιστατικό με τον Ρισάρ είναι αξιόλογο, γιατί έχει εθνικό τόνο. Σε μας εδώ, αν και είναι ακατανόητο κάπως το τσεκούρωμα ενός αδερφού για το λόγο μόνο και μόνο πως έγινε αδερφός μας και αξιώθηκε να κατέλθει επ' αυτόν η χάρις του Θεού, όμως το ξαναλέω, έχουμε και εμείς το δικό μας τρόπο που σχεδόν δεν είναι χειρότερος. Εμείς έχουμε την ιστορική, την άμεση απόλαυση να τσακίζουμε τους ανθρώπους στο ξύλο.

Ο Νεκράζοφ έγραψε κάτι στίχους για το πώς ένας μουζίκος χτυπούσε με το κνούτο το άλογό του στα μάτια, στα πράα του μάτια. Αυτοί όλοι το έχουν δει. Αυτό είναι ο ρωσισμός. Περιγράφει πως ένα αδύναμο αλογάκι που το είχαν παραφορτώσει χώθηκε στη λάσπη με το κάρο και δεν τα κατάφερνε. Δεν μπορούσε να το τραβήξει. Ο μουζίκος το καμτσικίζει. Το χτυπάει με λύσα. Το χτυπάει στο τέλος χωρίς να καταλαβαίνει κι αυτός τι κάνει. Μέσα στη μέθη του χτυπάει απανωτά τις καμτσικές. Μπορείς, μπορείς, μπορείς, δεν μπορείς, θα το τραβήξεις το κάρο κι ας ψοφήσεις. Το άλογο σπαρταράει και εκείνος αρχίζει να το χτυπάει. Το ανυπεράσπιστο ζώο στα δακρυσμένα πράα του μάτια. Με μια απελπισμένη προσπάθεια το άλογο ξεκόλλησε το αμάξι και προχώρησε τρέμοντας ολάκερο, χωρίς να παίρνει ανάσα, γέρνοντας κάπως στο πλάι, κάπως αναπηδώντας, κάπως αφύσικα, κάπως ντροπιασμένα. Έτσι που τα λέει ο Νεκράζοφ είναι κάτι φρικτό. Όμως εδώ δεν πρόκειται παρά για ένα άλογο μονάχα. Το άλογο και ο ίδιος ο Θεός μας το έδωσε για να το δέρνουμε. Έτσι μας το εξήγησαν οι Τάρταροι και μας άφησαν το κνούτο για ενθύμιο. Μα μπορεί να δέρνει κανείς και ανθρώπους? Και να που ένας μορφωμένος κύριος και η κυρία του δέρνουν την κόρη τους, μια μικρούλα 7 χρονών, με βίτσες. Αυτό το έχω σημειωμένο με λεπτομέρειες. Ο πατερούλης χαίρεται που οι βίτσες έχουν ρόζους. Θα πονάει περισσότερο, λέει, και αρχίζει να τις βρέχει τις κόρης του. Ξέρω θετικά πως υπάρχουν μερικοί τέτοιοι που νιώθουν ειδονή στο κάθε χτύπημα. Κυριολεκτικά ειδονή στο κάθε χτύπημα. Η ειδονή όλο και μεγαλώνει με γεωμετρική πρόοδο. Δέρνουν ένα λεπτό, φτάνουν στα 5, στα 10 και ακόμα περισσότερο. Τα χτυπήματα γίνονται πιο συχνά, πονάνε περισσότερο. Το παιδί ξεφωνίζει, στο τέλος δεν μπορεί πια να φωνάξει. Μπαμπά, μπαμπά, μπαμπακούλη, μπαμπακούλη. Ο διάολος πάει το πόδι του και η υπόθεση φτάνει στο δικαστήριο. Βάζουν έναν δικηγόρο. Ο ρούσικος λαός από καιρό τώρα λέει για το δικηγόρο. Ο δικολάβος είναι νοικιασμένη συνείδηση. Ο δικηγόρος φωνάζει το λοιπόν για την υπεράσπιση του πελάτη του. Η υπόθεση, λέει, είναι τόσο απλή, οικογενειακή, συνηθισμένη. Ο πατέρας έδιρε την κόρη του και είναι όνειδος για την εποχή μας που το πράγμα έφτασε στο δικαστήριο. Οι ένορκοι πείθονται, αποχωρούν για να συσκεφτούν και βγάζουν αθωωτική απόφαση. Το κοινό ουρλιάζει από χαρά που δικαιώσανε το βασανιστή. Να μην είμαι κι εγώ εκεί πέρα. Θα φώναζα να καθιερώσουν μια υποτροφία προς τιμήν του βασανιστή. Θαυμάσια εικόνα. Μα για τα παιδιά έχω ακόμα καλύτερα. Έχω μαζέψει πολλά, πάρα πολλά για τα Ρουσόπουλα αλλιώσα. Ένα κοριτσάκι 5 χρονών δεν το χωνεύανε οι γονείς του. Άνθρωποι λίανε ευυπόληπτοι, μορφωμένοι και καλοαναθρεμένοι, κατέχοντες σημαντικά αξιώματα εν τη κοινωνία. Το υποστηρίζω για μία ακόμα φορά πως υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που αγαπούν να βασανίζουν τα παιδιά, μονάχα τα παιδιά. Σ' όλα τα άλλα πλάσματα, αυτά τα υποκείμενα, αυτοί οι ίδιοι οι βασανιστές φέρονται με καλοσύνη και σεμνότητα, σαν μορφωμένοι και πολιτισμένοι Ευρωπαίοι.
μα αγαπάνε, αγαπάνε πολύ να τυραννούν τα μικρά παιδιά. Τους δελεάζουν τα παιδιά, γιατί ακριβώς είναι ανυπεράσπιστα, γιατί έχουν μια αγγελική εμπιστοσύνη, γιατί δεν μπορούν τίποτα να κάνουν και πουθενά να πάνε. Αυτά ίσα ίσα είναι που ανάβει το χυδαίο αίμα του βασανιστή. Φυσικά, μέσα σε κάθε άνθρωπο φωλιάζει ένα θηρίο. Το θηρίο της οργής, το θηρίο της λάγνας ειδονής, που το ερεθίζουν οι κραυγές του βασανιζόμενου θύματος. Το θηρίο των αχαλήνωτων παθών και των νόσων, που τα γέννησε η διαφθορά, ποδάγρα, χαλασμένο σηκώτη κτλ. Αυτό το φτωχό κοριτσάκι, οι μορφωμένοι γονείς του το τυραννούσαν με όλα τα βασανιστήρια που μπορείς να φανταστείς. Τη χτυπούσαν, τη μαστίγωναν, την κλώτσαγαν, χωρίς να ξέρουν και οι ίδιοι για ποιο λόγο. Όλο της το κορμάκι γέμισε με μελανιές. Τέλος βρήκανε κάτι πιο εκλεπτισμένο, με κρύο, με παγωνιά. Την κλείδωναν όλη τη νύχτα στο μέρος, γιατί αυτή δεν ζητούσε τη νύχτα να πάει εκεί την ώρα που έπρεπε. Λες και ένα παιδάκι 5 χρονών που κοιμάται ακόμα βαθιά σαν αγγελούδι μπορεί να έχει μάθει να ζητάει να βγει. Της τρίβανε το πρόσωπο με τα ίδια της τα περιτώματα και την ανάγκαζαν να τρώει από αυτά τα περιτώματα, και ήταν η μάνα, η μάνα που την ανάγκαζε. Και αυτή η μάνα μπορούσε και κοιμόνταν, ακούγοντας τη νύχτα τους στεναγμούς του παιδιού που το είχαν κλειδώσει στο αποχωρητήριο. Το καταλαβαίνεις τάχα αυτό? Ένα μικρό πλάσμα που δεν ξέρει ακόμα ούτε καν να διανοηθεί τι του συμβαίνει, χτυπιέται στο βρώμικο αποχωρητήριο, στο σκοτάδι και στην παγωνιά. Χτυπάει με τη μικρούλα γροθιά του, το πονεμένο από το κλάμα στήθος του, και κλαίει με τα ματωμένα, άκακα και δειλά του δάκρυα, παρακαλώντας το Θεούλη να το υπερασπιστεί. Το καταλαβαίνεις άρα γι' αυτό, φίλε μου και αδερφέ μου, δόκιμε του Θεού? Το καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι απαραίτητα όλα αυτά? Χωρίς αυτά, λένε, δεν θα μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος σε τούτη τη γη, γιατί δεν θα γνώριζε το καλό και το κακό. Μα γιατί να το γνωρίσει αυτό το διαόλο καλό και το διαόλο κακό, αφού κοστίζει τόσο ακριβά? Όλη η σοφία του κόσμου δεν αξίζει τα δάκρυα αυτής της μικρούλας που παρακαλεί το Θεούλη. Δεν μιλάω για τα βάσανα των μεγάλων. Αυτοί φάγανε το μήλο, κι ας τους να πάνε στην κόλαση. Ας τους έπαιρνε και ας τους σήκωνε όλους. Όμως αυτά, αυτά είναι παιδιά. Σε βασανίζω, Αλιώσα μου. Μου φαίνεται πως δεν αισθάνεσαι καλά. Αν θέλεις, σταματάω. Όχι, δεν πειράζει. Θέλω κι εγώ να υποφέρω, τράβλησε ο Αλιώσα. Θα σου πω ένα μοναχά, ένα ακόμα περιστατικό, και αυτό από περιέργεια, που είναι πολύ χαρακτηριστικό και το σπουδαιότερο, γιατί μόλις πριν από λίγο το διάβασα σε μία από τις ιστορικές μου συλλογές, στο αρχείο ή στους παλιούς καιρούς. Πρέπει να ψάξω να δω, δεν θυμάμαι, ξέχασα κιόλας που το έχω διαβάσει. Έγινε στα πιο σκοτεινά χρόνια της εποχής της δουλοπαρικίας, στις αρχές ακόμα του αιώνα μας. Ζήτω λοιπόν ο ελευθερωτής του λαού. Ζούσε τότε, στις αρχές του αιώνα μας, ένας στρατηγός. Ένας στρατηγός με μεγάλες γνωριμίες και πολύ πλούσιος τσιφλικάς. Μα ήταν και από εκείνους που, ακόμα και στον καιρό του ήταν λίγοι καθώς φαίνεται, που όταν παίρνανε τη σύνταξη νόμιζαν πως είχαν αποκτήσει δικαιώματα ζωής και θανάτου πάνω στους υποτελείς τους. Τότε υπήρχαν τέτοιοι.
Ζει λοιπόν ο στρατηγός μας στην ιδιοκτησία του, με τις 2.000 ψυχές του, γεμάτος υπεροψία. Μεταχειρίζεται τους παρακατιανούς γειτόνους του, σαν να ήταν παράσιτα και γελοτοποίη. Στο μαντρί του είχε εκατοντάδες σκυλιά και καμιά εκατοστή υποκόμους που τα περιποιούνταν. Όλους καβαλαρέους και όλους με στολή. Και να, μια μέρα, ένα αγοράκι μόλις 8 χρονών, γιος ενός υπηρέτη, πέταξε μια πέτρα εκεί που έπαιζε και χτύπησε στο πόδι το αγαπημένο κυνηγόσκυλο του στρατηγού. «Γιατί κουτσένει το αγαπημένο μου σκυλί?» Του λένε λοιπόν το και το. Τούτο εδώ το παιδί πέταξε μια πέτρα και το χτύπησε. «Α, εσύ ήσουν», είπε και καλοκοίταξε ο στρατηγός. «Πιάστε τον». Τον πιάσανε και τον πήραν από τη μάνα του. Όλη τη νύχτα τον αφήσανε στο μπουντρούμι. Το πρωί, μόλις έφεξε, βγαίνει ο στρατηγός με όλη την ακολουθία του για κυνήγι. Καβαλίκεψε στο άλογο. Γύρω του οι φιλοξενούμενοι, χαραμοφάιδες. Τα σκυλιά, οι υπηρέτες, οι σαλπικτές, όλοι στάλογα. Μαζεύτηκαν και οι χωριάτες για να δουν. Και μπροστά-μπροστά η μητέρα του ένοχου παιδιού. Βγάζουν από το μπουντρούμι το μικρό. Είναι μια σκυθροπή ψυχρή φθινοπορεινή μέρα, γεμάτη καταχνιά. Περίφημος καιρός για κυνήγι. Ο στρατηγός διατάζει να γδίσουν το μικρό. Τον γδίνουν και τον αφήνουν τσιτσίδι. Αυτό στρέμει. Αλάλιασε από το φόβο του. Δεν τολμάει να βγάλει κιχ. «Μάρς», διατάζει ο στρατηγός. «Τρέχα, τρέχα, τρέχα», φωνάζουν στο μικρό οι υποκόμοι. Το αγόρι αρχίζει να τρέχει. «Επάνω του, επάνω του», ξεφωνίζει ο στρατηγός και αμολάει πίσω του όλο το κοπάδι τα σκυλιά. Αυτό έγινε μπροστά στη μητέρα. Τα σκυλιά κάνανε κομμάτια το παιδάκι. Το στρατηγό τον έβαλα, νομίζω, υπό απαγόρευση. Λοιπόν, τι θα έπρεπε να του κάνουν? Να τον τουφεκίσουν? Να τον εκτελέσουν για να ικανοποιηθεί το αίσθημα της ηθικής? Λέγε, Αλιώσα.

Λέγε λοιπόν, Αλιώσα. Λέγε. Τι έπρεπε να του κάνουν? Να τον τουφεκίσουν? Ναι, να τον τουφεκίσουν, πρόφερε ο Αλιώσα με ένα χλωμό, κάπως στραβό χαμόγελο, σηκώνοντας τα μάτια και κοιτάζοντας τον αδερφό του. Μπράβο, ούρλιαξε ο Ιβάν με ενθουσιασμό. Μια και το λες εσύ, θα πει πως... Ρασοφόρε μου, να λοιπόν τι διαβολάκος βρίσκεται στη μικρή σου καρδιά, Αλιώσα Καραμαζόφ. Είπα μια ανοησία, αλλά αυτό είναι. Πως υπάρχει το αλλά, φώναξε ο Ιβάν. Μάθε δόκιμε πως οι ανοησίες είναι πολύ χρειαζούμενες σε τούτη τη γη. Ο κόσμος στηρίζεται στις ανοησίες και χωρίς αυτές ίσως και να μην γίνονταν τίποτα εδώ κάτω. Κάτι ξέρουμε εμείς. Τι ξέρεις δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω τίποτα, συνέχισε ο Ιβάν σαν να παραμιλούσε. Και τώρα δεν θέλω τίποτα να καταλάβω. Θέλω να μείνω με το γεγονός. Το έχω από καιρό αποφασίσει να μην καταλαβαίνω. Αν θελήσω να καταλάβω κάτι, θα προδώσω αυτοστιγμή στο γεγονός. Και εγώ αποφάσισα να μείνω με το γεγονός. Γιατί με δοκιμάζεις? Γιατί με βασανίζεις έτσι? Αναφώνησε με ένα ξέσπασμα θλίψης ο Αλιώσα. Θα μου το πεις? Πες το μου επιτέλους. Και βέβαια θα σου το πω. Εκεί έφερνα συνεχώς την κουβέντα για να σου το πω. Μου είσαι προσφυλής. Δεν θέλω να σε χάσω και να σε παραχωρήσω στον ζωσιμά σου. Ο Ιβάν σώπασε για λίγο. Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά πολύ θλιμμένο. Άκουμε. Μίλησα μονάχα για τα παιδάκια, για να γίνει το πράγμα πιο χτυπητό. Για όλα τα άλλα ανθρώπινα δάκρυα που έχουν διαποτίσει όλη τη γη από το φλοιό ως το κέντρο της, δεν λέω ούτε λέξη. Επίτηδες περιόρισα το θέμα μου. Είμαι ένας κοριός και παραδέχομαι ταπεινά πως δεν μπορώ καθόλου να το καταλάβω γιατί είναι έτσι κανονισμένα όλα αυτά. Θα πει λοιπόν πως οι ίδιοι οι άνθρωποι φταίνε. Τους δόθηκε ο παράδεισος. Αυτοί θέλησαν την ελευθερία. Αρπάξανε τη φωτιά από τον ουρανό, ξέροντας και μόνοι τους πως θα γίνουν δυστυχισμένοι, ώστε δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, να τους λυπόμαστε. Ω, εγώ, με το αξιολύπητο και γήινο ευκλείδιο μυαλό μου, ξέρω μονάχα πως η δυστυχία υπάρχει, πως ένοχοι δεν υπάρχουν, πως όλα είναι συνέπειες κάποιου προηγούμενου γεγονότος, πως όλα γίνονται απλά και φυσικά, πως ακόμα όλα κυλάνε και ισορροπούν. Όμως όλα αυτά δεν είναι παρά μια ευκλείδια σαχλαμάρα. Τα ξέρω δα όλα, μα δεν μπορώ να παραδεχτώ να ζήσω σύμφωνα με αυτήν. Τι με νοιάζει που δεν υπάρχουν ένοχοι και πως όλα είναι συνέπειες και αποτελέσματα απλά και φυσικά και πως εγώ το ξέρω αυτό? Μου χρειάζεται μια ανταμοιβή, αλλιώς θα εκμηδενήσω ο ίδιος τον εαυτό μου. Και η ανταμοιβή αυτή να μην έρθει κάπου στο άπειρο, κάποτε. Μα εδώ, σε τούτη τη γη, θέλω να τη δω και μονάχος μου. Πίστευα και θέλω να το δω μονάχος μου. Κι αν ως τα τότε θα έχω πεθάνει, πρέπει να με αναστήσουνε, γιατί θα πειραχτώ πολύ αν γίνουν όλα όταν εγώ απουσιάζω. Γιατί δεν υπόφερα εγώ για να χαρίσω με τα βάσανά μου και τους πόνους μου σε κάποιον άλλον την αιώνια αρμονία. Θέλω να δω με τα ίδια μου τα μάτια πως
θα ξαπλώσει το ζαρκάδι δίπλα στο λιοντάρι και πως ο σφαγμένος θα σηκωθεί και θα αγκαλιάσει εκείνον που τον έσφαξε. Θέλω να βρίσκομαι εδώ πέρα όταν όλοι θα μάθουν ξαφνικά για ποιο λόγο ήταν όλα έτσι. Πάνω σε αυτήν την επιθυμία βασίζονται όλες οι θρησκείες του κόσμου. Κι εγώ πιστεύω. Μα να, τα παιδάκια. Τι θα κάνω? Τι θα κάνω τότε με αυτά? Αυτά τα παιδάκια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορώ να το λύσω. Το ξαναλέω για εκατοστή φορά πως τα παραδείγματα είναι πολλά, μα εγώ πήρα μονάχα τα παιδάκια, γιατί σε τούτο το παράδειγμα φαίνεται καθαρότερα εκείνο που θέλω να πω. Άκου. Αν πρέπει όλοι να υποφέρουν για να εξαγοράσουν με τα βάσανά τους την αιώνια αρμονία, τότε τι σχέση έχουν τα παιδιά? Πες μου, σε παρακαλώ. Είναι εντελώς ακατανόητο για ποιο λόγο πρέπει να υποφέρουν κι αυτά. Και γιατί να εξαγοράζουν με βάσανα την αρμονία? Γιατί τα πήρε και αυτά το σχέδιο και θυσιάστηκαν για την μελούμενη αρμονία που θα τη χαρεί κάποιος άλλος? Το αλληλέγγυο στις αμαρτίες ανάμεσα στους ανθρώπους το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω το αλληλέγγυο και στην ανταμοιβή. Μα τα παιδάκια δεν έχουν καμία σχέση με τις αμαρτίες. Και αν είναι αλήθεια πως είναι και αυτά συνυπεύθυνα με τους πατεράδες για τα κρίματα αυτών των τελευταίων, τότε φυσικά η αλήθεια αυτή δεν είναι του κόσμου τούτου και εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Μπορεί να πει κανένας χωραταντζής πως το παιδί όπως και να είναι θα μεγαλώσει και θα έχει όλο τον καιρό να αμαρτήσει. Μα να που δεν μεγάλωσε. Το κατασκίσανε. 8 χρονών ήτανε. Το κατασκίσαν τα σκυλιά. Ο Αλιώσα, δεν βλαστημώ τούτη τη στιγμή, γιατί καταλαβαίνω τον κλονισμό του σύμπαντος όταν όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και κάτω από τη γη συγχωνεύονται με το τραγούδι της δόξας. Και όλες οι υπάρξεις και όλα τα όντα που ζήσανε κάποτε θα αναφωνήσουν: δίκιο έχεις, Κύριε, δίκιο έχεις. Όταν πια η μητέρα θα αγκαλιάσει τον βασανιστή που καταξέσκησε με τα σκυλιά το γιο της, και αναφωνήσουν και οι τρεις: δίκιο έχεις, Κύριε, τότε πια θα φτάσει η στιγμή της πλέρειας γνώσης και όλα θα εξηγηθούν. Μα εδώ, ίσα ίσα, εδώ είναι ο κόμπος. Αυτό ίσα ίσα είναι που δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Και όσο βρίσκομαι στη γη, βιάζομαι να πάρω τα μέτρα μου. Γιατί βλέπεις, Αλιώσα, μπορεί και στα αλήθεια να συμβεί τούτο δω. Αν θα ζήσω ως την ώρα εκείνη ή αν θα αναστηθώ για να δω αυτό που θα γίνει, μπορεί κι εγώ ο ίδιος να αναφωνήσω βλέποντας τη μητέρα που θα αγκαλιάζει το βασανιστή του παιδιού της. Δίκιο έχεις, Κύριε, μα εγώ δεν θέλω να αναφωνήσω τότε. Όσο είναι καιρός ακόμα, θέλω να προφυλάξω τον εαυτό μου και γι' αυτό αρνιέμαι εντελώς την υπέρτατη αρμονία. Δεν αξίζει αυτή ούτε τα δάκρυα εκείνου του μικρού βασανισμένου παιδιού που χτυπούσε το στήθος του με τη μικρή γροθιά του και προσεύχονταν στη βρωμερή του τρύπα κλαίγοντας με ανεξήγητα δάκρυα. «Θεούλη μου», φώναζε, «Θεούλη μου», και έκλαιγε. Δεν αξίζει, γιατί τα δάκρυά του δεν εξαγοράστηκαν. Πρέπει να εξαγοραστούν, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει αρμονία, το κατάλαβες? Μα με τι θα τα εξαγοράσεις?
Είναι τάχα μπορετό κάτι τέτοιο να γίνει? Μήπως τάχα με το ότι κάποιος θα εκδικηθεί για αυτά? Μα τι να την κάνω την εκδίκησή τους? Τι να το κάνω αν οι βασανιστές πάνε στην κόλαση? Τι μπορεί να διορθώσει εδώ πέρα η κόλαση όταν το παιδί βασανίστηκε πια? Και τι αρμονία θα είναι αυτή όταν θα υπάρχει και η κόλαση? Θέλω να συγχωρέσω. Θέλω με όλους να συμφιλιωθώ. Δεν θέλω να υποφέρει κανένας πια. Κι αν τα βάσανα των παιδιών ήταν συμπλήρωμα όλων εκείνων των βασάνων που ήταν απαραίτητα για να αγοραστεί η αλήθεια, τότε υποστηρίζω από τα πριν πως όλη η αλήθεια δεν αξίζει ένα τέτοιο τίμημα. Δεν το θέλω επιτέλους η μητέρα να αγκαλιάσει το βασανιστή που έβαλε τα σκυλιά να καταξεσκίσουν το παιδί της. Δεν πρέπει να το συγχωρέσει. Αν θέλει, ας τον συγχωρέσει τον βασανιστή για τον άμετρο μητρικό της πόνο. Μα το μαρτύριο του καταξεσκισμένου της παιδιού δεν έχει το δικαίωμα να το συγχωρέσει. Δεν επιτρέπεται να συγχωρέσει το βασανιστή, έστω κι αν το ίδιο το παιδί τον συγχωρεί.

ανάκτησή μου, έστω κι αν έχω άδικο. Μα σαν πολύ την εκτιμήσανε την αρμονία. Δεν είναι για την τσέπη μας. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τόσα για το εισιτήριό της. Γι' αυτό κιόλας βιάζομαι να επιστρέψω το δικό μου εισιτήριο. Κι αν είμαι τίμιος άνθρωπος, έχω υποχρέωση να το επιστρέψω όσο γίνεται πιο νωρίς. Αυτό κάνω ίσα ίσα. Δεν είναι που δεν παραδέχομαι το Θεό αλλιώσα. Μονάχα το εισιτήριο του επιστρέφω, με όλον τον απαιτούμενο σεβασμό.

«Μα αυτό είναι ανταρσία», πρόφερε ήσυχα ο Αλιώσα με τα μάτια χαμηλωμένα. «Ανταρσία! Δεν θα ήθελα να ακούσω από σένα αυτή τη λέξη», πρόφερε ο Ιβάν. «Μπορεί να ζήσει τάχα κανείς στασιάζοντας? Μα εγώ θέλω να ζήσω. Πες μου το, πες μου το και μόνος σου. Πες το μου καθαρά, σε προκαλώ, απάντησε. Φαντάσου πως εσύ ο ίδιος χτίζεις το οικοδόμημα της ανθρώπινης μοίρας με το σκοπό να χαρίσεις τελικά στους ανθρώπους την ευτυχία, να τους δώσεις επιτέλους την ειρήνη και την ηρεμία. Μα για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο, είναι αναπόφευκτο να καταβασανίσεις ένα μονάχα μικρούλικο πλάσμα. Εκείνο το ίδιο παιδάκι, να πούμε, που χτυπούσε το στήθος του με τη μικρή του γροθιά και πάνω στα ανεκδίκητα δάκρυά του να θεμελιώσεις το οικοδόμημα. Θα δεχόσουν τάχα να γίνει

αρχιτέκτονας με αυτούς τους όρους? Απάντησέ μου και μην ψεύδεσαι. Όχι, δεν θα δεχόμουν, έκανε μαλακά ο Αλιώσα. Και μπορείς ποτέ να παραδεχτείς τη σκέψη πως οι άνθρωποι που γι' αυτούς εσύ χτίζεις θα δέχονταν αυτήν την ευτυχία, αν τυχόν θεμελιώνονταν στο αδικοχαμένο αίμα του μικρού αυτού μάρτυρα? Και πως, αν τη δέχονταν, θα μένανε για πάντα ευτυχισμένοι? Όχι, δεν μπορώ να το παραδεχτώ, αδερφέ μου, πρόφερε ξαφνικά ο Αλιώσα και τα μάτια του λάμψανε. Μόλις τώρα είπες, υπάρχει τάχα στον κόσμο κανένα πλάσμα που να μπορεί και να έχει το δικαίωμα να συγχωρέσει? Όμως αυτό το πλάσμα υπάρχει και μπορεί όλους να τους συγχωρέσει, και για όλα, γιατί και το ίδιο έδωσε το αθώο του αίμα για όλους και για όλα. Το ξέχασες? Μα πάνω του ίσα ίσα θα θεμελιωθεί το οικοδόμημα και σε αυτόν θα φωνάξουν «Δίκιο έχεις, Κύριε». Α, μιλάς για τον μόνον αναμάρτητον, για αυτόν και για το αίμα του? Όχι, δεν τον ξέχασα και απορούσα απέναντίας πως τόσην ώρα δεν τον έβαζες μπροστά, γιατί συνήθως στις συζητήσεις όλοι οι δικοί σας αυτόν βάζουνε μπροστά. Ξέρεις κάτι, Αλιώσα, μη γελάσεις. Εδώ και ένα χρόνο έφτιαξα ένα ποίημα. Αν μπορούσες να χάσεις μαζί μου ακόμα 10 λεπτά, θα σου το πω. Θέλεις? Έγραψες ποίημα εσύ? Όχι, όχι, δεν το έγραψα, γέλασε ο Ιβάν. Και ποτέ στη ζωή μου δεν τέριασα ούτε 2 στίχους. Μα τούτο το ποίημα το φαντάστηκα και το κράτησα στη θύμησή μου. Μου έχει έρθει έμπνευση. Θέλεις να σου το πω? Εσύ θα είσαι ο πρώτος αναγνώστης μου, ο ακροατής μου, θέλω να πω. Γιατί να χάσει ο συγγραφέας έστω και το μοναδικό του ακροατή? Χαμογέλασε ο Ιβάν. Να στο διηγηθώ ή όχι? Σε ακούω, πρόφερε ο Αλιώσα. Το ποίημά μου έχει τίτλο «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής». Είναι κάτι αλόκοτο. Θέλω όμως να σου το πω.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 12.

0: 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας δηλαδή του τηλεφωνικού μας κέντρου, για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της μέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δίκαιο ονομάζεται θαύμα θαυμάτων. Και να η απόδειξη. Θαύμα κατά την ουσία. Διότι τα Άγια Δώρα, ενώ πρώτης ευλογίας, είναι πράγματι κατά την ουσία ψωμί και κρασί, μετά την ευλογία και τον αγιασμό, είναι κατά την ουσία το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού. Θαύμα κατά ποσό, διότι όλο το σώμα του Χριστού βρίσκεται σε όλον τον Άγιο Άρτο και επίσης ολόκληρο σε κάθε Αγία Μερίδα. Θαύμα κατά ποιότητα, διότι αισθανόμαστε μεν την ποιότητα του ψωμιού και του κρασιού, αλλά τρώμε και πίνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όλους, έστω κι αν έχει αποκτήσει περισσότερα χρήματα από όλους. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω κι αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αυθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Γιατί ποιο είναι το όφελος από την αυθονία εκείνη των νερών όταν το πάθος μένει άσβηστο? Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αυθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

είπε ο Κύριος. Όποιος δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών, καθώς χωρίς την υπομονή ούτε μία αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή, και πολύ σωστά, γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν, αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά, κάθε πράγμα πριν να γίνει, γίνεται με την υπομονή, και αφού γίνει με αυτήν, παραμένει, και χωρίς αυτή δεν στέκεται, αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός.

Μετάνοια είναι να μισήσει κανείς την αμαρτία και να αγαπήσει την αρετή. Να απομακρυνθεί από το κακό και να εκτελεί το αγαθό. Προηγείται δε αυτόν το να κατηγορείς τις αμαρτίες σου και να μετανοείς ενώπιον του Θεού. Να καταφεύγεις σε αυτόν με συντετριμένη καρδιά και να καταφεύγεις στο πέλαγος της ευσπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό σου ανάξιο να συναριθμηθεί με τους υιούς του Θεού. Όπως έλεγε ο άσωτος Υιός μετανοώντας, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου». Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Θεός είναι κτίστης και δημιουργός των αγγέλων, που τους δημιούργησε εκ του μηδενός και τους έκανε κατά τη δική του εικόνα ασώματη φύση, ως σαν κάποιον άνεμο και άειλη φωτιά, όπως λέγει ο θείος Δαβίδ, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, περιγράφοντας την ευκινησία και τη φλογερότητα και τη θερμότητα και τη διεισδυτικότητα και την ταχύτητά τους στο θείο πόθο και τη θεία υπηρεσία και την ανωδική τους τάση και την απομάκρυνσή τους από κάθε υλική σκέψη. Ο άγγελος λοιπόν είναι ύπαρξη πνευματική, αϊκίνητη, ελεύθερη, ασώματη, που υπηρετεί το Θεό και κατά χάρη έχει λάβει στη φύση της την αθανασία, που το σχήμα και την κατάσταση αυτής της ύπαρξης μόνο ο κτίστης γνωρίζει, και ονομάζεται ασώματη και άειλη σε σχέση με μας, διότι κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, το μόνο ασύγκριτο, βρίσκεται ότι είναι δυσκίνητο και υλικό, επειδή μόνο το Θείο είναι αληθώς άειλο και ασώματο. Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με την προσευχή της αγάπης. Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορά σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινέ τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μη είδη την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής, δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί, είπε σε εκείνον που τον ράπισε, ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερεί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακήν όσοι μετε μου, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα χωρίς να μετέχει σε αυτήν είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός εν μορφή Θεού υπάρχον κατά τη σάρκωσή του προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος έχοντας μορφή δουλικού είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

Αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: «Πατέρα». Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο, ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο, και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται, και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω κι αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επιοικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή απόπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο, και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή, που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζει τόσα αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Το 2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου.

Για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά δαστοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβήμ και τα σεραφείμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά, διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

Για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό καθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί, όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις. Εννοώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος, από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνως και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό του μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με πνεύμα Θεού από τα ιερά λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού, και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως, και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί, και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος. Αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός, τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλι πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον, αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

Το θείο είναι απλό και ασύνθετο, ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει, διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλους αγαλίαση, τη χαρά και την εφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό, αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε λιμοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη βασιλεία των ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όσοι πιστεύουν δεν ξέρουν τι είναι η υποκρισία, η κολακία, η προσωποληψία. Γιατί σε όλες τους τις ενέργειες είναι ευθύς, τίμιοι και ειλικρινείς. Δεν υπερηφανεύονται και δεν υψηλοφρονούν για τους επένους και τις κολακίες που τους κάνουν οι άλλοι. Αποστρέφονται το κόσμο της αμαρτίας, ακολουθώντας την υπόδειξη του Αποστόλου Παύλου, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαν διαρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Όσοι πιστεύουν, δεν λένε ποτέ ψέματα. Δεν είναι πλεονέκτες. Δεν κοινωνούν ανεξομολόγητοι. Δεν κατακρίνουν τους άλλους. Με δύο λόγια, βαδίζουν προσεκτικά και σταθερά στο δρόμο των εντολών του Χριστού και πιστεύουν σε Αυτόν όχι με τα λόγια, αλλά ενέργο και αληθεία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάριν ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με σκοπό «αν φτάσω μέχρι εκεί μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες», θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Γέροντας Παΐσιος.

Όπως παίρνουμε την αγάπη από το Θεό, τη δίνουμε στον άλλον χωρίς να μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα την κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή όπως το έκανε ο Χριστός. Ακριβώς. Και όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτσι αγαπούν. Δεν αγαπούν επειδή περιμένουν κάτι από αυτόν που αγαπούν. Αγαπούν γιατί άμα πάβεις να αγαπάς, πάβεις να ζεις. Όποιοι δεν το ένιωσαν αυτό, δεν ένιωσαν καθόλου τη χαρά του Θεού. Καθόλου. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους εκτιρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

Η εσωτερική γαλήνη κατορθώνεται με πόνο και χρόνο, με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριος, Κύριλλος ο Φιλεώτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ας σκεφτούμε πρώτα τι είναι η ειρήνη. Τι άλλο παρά αμοιβαία διάθεση αγάπης προς τους συνανθρώπους μας? Και ποιο είναι αυτό που θεωρείται αντίθετο προς την αγάπη? Το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η υποκρισία και η συμφορά του πολέμου. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η εξομολόγηση απαιτεί ικανό και έμπειρο πνευματικό πατέρα. Όπως για την ασθένεια του σώματός μας ψάχνουμε να βρούμε έμπειρο γιατρό, κατά τον ίδιο τρόπο και για την ασθένεια της ψυχής μας επιβάλλεται ο σοφός και με αγιότητα πνευματικός. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Η αρχή για να ζήσεις τη χριστιανική ζωή είναι το να ασχολείται πάντοτε ο νους του ανθρώπου με τη μελέτη των λόγων του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διορισσινό διπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Θανάσης Παντελιός.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, με την αλληλεία και το περιβάλλον θα ασχοληθούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Εξάλλου όλα τα προβλήματα της αλληλείας δεν οφείλονται αποκλειστικά στην υπεραλίευση, για την οποία έχετε ακούσει αρκετές φορές σε αυτό το αφιέρωμα, αλλά υπάρχει και μία έντονη περιβαλλοντική συνιστόσα όσον αφορά στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την οποία πληρώνουν οι αλλοίς, οι ψαράδες θα λέγαμε. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουτσικόπουλο, τον οποίο και θα καλωσορίσουμε. Χαίρετε κύριε Κουτσικόπουλε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε Κουτσικόπουλε, δεν ξέρω να ακούσατε την εισαγωγή όσον αφορά την αλληλεία και το περιβάλλον.
1: Άκουσα αυτά που είπατε και τα βρίσκω όχι μόνο ενδιαφέροντα αλλά και επίκαιρα. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, στα μέσα της εβδομάδας, πριν φύγω για τη δουλειά μου, άκουσα στις ειδήσεις ότι στον Παγασιτικό κόλπο οι ψαράδες έχουν προβλήματα για να ψαρέψουν, δεν υπάρχουν ψάρια και το καταναλωτικό κοινό φυσικά αρχίζει και παρατηρεί το πρόβλημα. Από ό,τι κατάλαβα από τα στοιχεία που δώσανε στο ρεπορτάζ, το πρόβλημα οφείλεται στην ανάπτυξη πλανκτού που εμποδίζει ουσιαστικά την αλλιευτική δραστηριότητα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα παράδειγμα για το πώς η μείωση της αλλιευτικής παραγωγής δεν οφείλεται υποχρεωτικά στη μείωση των αλλιευτικών αποθεμάτων, της αυθονίας των ψαριών, αλλά στο ότι κάποιος άλλος παράγοντας εμποδίζει την ίδια τη δραστηριότητα. Θα μπορούσε ο ίδιος αυτός παράγοντας να σπρώξει τα ψάρια έξω από την περιοχή αλληλείας. Είναι πολλές οι εκφάνσεις του ίδιου φαινομένου. Το περίεργο είναι...
0: Είχαμε και το πρόσφατο συμβάν στον Παγασιτικό κόλπο.
1: Για τον Παγασιτικό μιλάμε τώρα. Αλλά το ίδιο φαινόμενο είναι κλασικό πλέον και στον Αμβρακικό. Πέρυσι θυμάμαι το Σεπτέμβριο, για μεγάλο χρονικό διάστημα οι ψαράδες στον Αμβρακικό δεν μπορούσαν να ψαρέψουν γιατί το πλανκτό που ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο εκείνη την περίοδο κόλλαγε στα δίχτυα και τα δίχτυα δεν είχαν τη σωστή συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να είναι ασύμφορη η αλληλεία.
0: Είναι μεγάλος ο αριθμός των νεκρών ψαριών στον Παγασιτικό κόλπο,
1: όχι,
0: κύριε Κουτσικόπουλε?
1: Δεν μιλήσαμε για νεκρά ψάρια αυτή τη στιγμή. Μιλήσαμε.
0: Γιατί γίνεται λόγος και για νεκρά ψάρια?
1: Γίνεται λόγος για νεκρά ψάρια. Για τον Παγασιτικό δεν έχω στοιχεία. Στον Αμβρακικό στο παρελθόν, το 2008 που είχαμε ένα μαζικό θάνατο, ήταν πολύ μεγάλης κλίμακας. Φυσικά εκεί ήταν κυρίως ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας. Ήταν τρεις μονάδες με απώλειες που έφτασαν μέσα σε λίγες ώρες και περίπου τους 1000 τόνους.
0: Το πρόβλημα του Αμβρακικού είναι εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Κουτσικόπουλο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ξέρω, δεν θα έλεγα ότι είναι γνωστό, ή αν είναι γνωστό ήταν έντεχνα καλυμμένο, γιατί τα στοιχεία που είχαμε μέχρι το μαζικό θάνατο του 2008, τα επίσημα στοιχεία με βάση τον οποίο γινόταν και η επένδυση, η ανάπτυξη, η προοπτική, κοιτάγαμε την προοπτική της περιοχής, ήταν ότι ο Αμβρακικός δεν έχει κανένα πρόβλημα και κυρίως δεν είχε πρόβλημα οξυγόνου. Δυστυχώς ο μαζικός θάνατος και οι μελέτες που ακολούθησαν έφεραν στην επιφάνεια ένα σχεδόν χρόνιο πρόβλημα ανοξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου από τα 20 μέτρα και κάτω.
0: Όλα αυτά οφείλονται, κύριε Κουτσικόπουλε, στη μόλυνση, η έλλειψη του οξυγόνου?
1: Θα ήθελα εδώ να είμαστε λίγο προσεκτικοί, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι και ο Παγασιτικός και ο Αμβρακικός είναι δύο κλειστοί κόλποι, στους οποίους μάλιστα η μεγάλη κλίμακα αλληλεία, ας το πούμε έτσι, με τα δυναμικά εργαλεία, τα σειρώμενα κτλ., είναι απαγορευμένη. Άρα έχουμε ένα παράδειγμα περιοχών που η πίεση της αλληλείας, τουλάχιστον από τα μεγάλα σκάφη, δεν υπάρχει, και όμως έχουμε πρόβλημα και στην αλλιευτική παραγωγή, ενδεχομένως και στην αυθονία των πληθυσμών της περιοχής. Άρα δεν είναι υποχρεωτικά πρόβλημα υπεραλίευσης η μείωση των αλλιευτικών αποθεμάτων. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Δεν είναι το κύριο, το αποκλειστικό δηλαδή.
1: Δεν είναι το αποκλειστικό. Σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με τις περιοχές και τα είδη, όντως είναι κύριο πρόβλημα υπεραλίευση, αλλά έχουμε και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις που η υποβάθμιση περιβαλλοντική κάνει τόσο κακό στους πληθυσμούς που είναι οι στόχοι της αλληλείας, που στο τέλος φαίνεται στα αποτελέσματα τα αλλιευτικά. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί δυστυχώς κοιτάζουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα μόνο από τη μία του πλευρά. Δηλαδή τι ζημιά κάνει η αλληλεία στο περιβάλλον. Αλλά σπάνια κοιτάζουμε την άλλη πλευρά, πώς η υποβάθμιση του περιβάλλοντος επηρεάζει την αλληλεία. Αρκεί να σας πω ότι ενώ είναι κλασικό το πρόβλημα, σαν τα δύο παραδείγματα που δώσαμε, της ανικανότητας πραγματοποίησης της αλληλείας, οι αλληλείς δεν αποζημιώνονται λόγω φυσικών καταστροφών, ας το πούμε έτσι, όπως οι υπόλοιπες πρωτογενείς παραγωγικές ομάδες. Είναι ένα από τα προβλήματα που χρειάζονται μια σοβαρή προσέγγιση για να υπάρχει, αν μη τι άλλο, μια ίση μεταχείριση ανάμεσα στους διάφορους τύπους παραγωγών και εκμεταλλεύσεων.
0: Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην αλληλεία είναι πολύ σημαντικός, κύριε Κουτσικόπουλε, παρά τους όποιους κινδύνους, θα λέγαμε, μπορεί να υπάρχουν, είτε αυτοί έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην αλληλεία, ειδικά στις δικές μας περιοχές, είναι ακόμα πιο σημαντικός από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Θα έλεγα ότι μπορεί να είναι πιο σημαντικός και από αυτό το ρόλο του περιβάλλοντος στην αλληλεία των ακτών του Ατλαντικού. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Μια πρόσφατη έρευνα που έγινε στο εργαστήριο, σε μια διδακτορική διατριβή, έδειξε ότι πολλά από τα ενδιαφέροντα για την αλληλεία ήδη, τα σπαροειδή, τσιπούρες, τα μελανούρια, έχουν ένα κύκλο ζωής όπου τα νεαρά του στάδια βρίσκονται σε πολύ πολύ ρηχά νερά. Για να καταλάβετε ότι για τα περισσότερα από αυτά τα είδη βρίσκουμε τα νεαρά ηχθίδια σε βάθη από 20 πόντους μέχρι ένα μέτρο. Σκεφτείτε, φέρτε μια εικόνα στο μυαλό σας, τι κάνει ο άνθρωπος σε αυτές τις περιοχές, τις πολύ πολύ ρηχές. Χτίζει μάντρες, χτίζει προβλήτες, ρίχνει τα αποβλητά του, φτιάχνει πλάζ, φτιάχνει μαρίνες. Ακόμα και όταν έχει πρόβλημα με την ίδια τη θάλασσα.
0: Μιλάτε για όλες αυτές τις παρεμβάσεις τις ανθρώπινες όσον αφορά στην ακτογραμμή, στον αιγιαλό.
1: Στον αιγιαλό, στο πολύ πολύ ρηχό κομμάτι. Και δεν το βάζει το μυαλό μας ότι οι παρεμβάσεις σε αυτά τα πολύ ρηχά νερά μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τους ιχθυοπληθυσμούς. Και δεν το βάζει το μυαλό μας, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει ότι το μεγάλο ψάρι, αυτό που μας ενδιαφέρει για το πιάτο μας, είναι στα βαθιά νερά. Δεν βρίσκουμε ψάρια ενός κιλού σε 20 εκατοστά νερό, εκτός από κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις. Το γεγονός όμως ότι τα νεαρά του στάδια εξαρτώνται από αυτά τα πολύ ρηχά οικοσυστήματα, τα κάνει ιδιαίτερα ευπαθή στις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Και δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα έχουμε τόσα παραδείγματα παρεμβάσεων στα πολύ πολύ ρηχά, στην ακτογραμμή όπως είπατε, στον αιγιαλό, τόσα πολλά παραδείγματα και ποικίλα, που τις επιπτώσεις τους δυσκολευόμαστε να τις εκτιμήσουμε. Είναι σίγουρο όμως ότι οι αλλαγές σε αυτές τις περιοχές έχουν επίπτωση στους ιχθυοπληθυσμούς. και κατ' επέκταση έχουν επίπτωση στην αλληλεία.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, κύριε Κουτσικόπουλε, αυτό των λεσεψιανών μεταναστών.
1: Αυτό είναι όντως...
0: Αυτό έχει να κάνει και με την επίδραση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στην αλληλεία.
1: Είναι ένα τυπικότατο παράδειγμα επιπτώσεων ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο οικοσύστημα το θαλάσσιο, που φτάνουν και είναι αναγνωρίσιμες πλέον στην αλληλεία. Δηλαδή, όταν άνοιξε το κανάλι του Σουέζ, και μάλιστα είχα μια πρόσφατη συζήτηση με μηχανικούς για το πόσο άρτιο είναι αυτό το έργο και πόσο καλά λειτουργεί. Όντως είναι άρτιο, όντως λειτουργεί, όντως πλοία περνάνε μειώνοντας και χρόνο και κόστος, αγαθά φτάνουν στο σπίτι μας ή στο τραπέζι μας, αλλά μαζί με αυτά τα πλοία που περνάνε από το κανάλι, δυστυχώς περνάνε και ζωντανοί οργανισμοί. Έτσι λοιπόν, μετά από έναν αιώνα και ύπαρξης και λειτουργίας, έχουμε σιγά σιγά την εμφάνιση, τη διείσδυση θα έλεγα, ειδών που δεν υπήρχαν στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα και τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν να είναι όλο και πιο εμφανή, με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται τα ντόπια είδη και φυσικά, επειδή δεν έχουν εχθρούς, να τα εκτοπίζουν. Αυτό το φαινόμενο, που είναι μεγάλης κλίμακας χρόνου, δείχνει ότι οι παρεμβάσεις μας, οι τεχνικές παρεμβάσεις που κάνουμε σε ένα οικοσύστημα, μπορεί μακροπρόθεσμα να είναι καταστροφικές, άσχετο αν εκείνη τη στιγμή δεν είναι ούτε υπολογίσιμες, ούτε τις βλέπουμε άμεσα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει ότι αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά, τα φυσικά χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος, επηρεάζουμε πληθυσμούς και φυσικά το αποτέλεσμα αυτό αγγίζει κάποια στιγμή την αλληλεία. Αν θυμάμαι καλά από συζητήσεις που έχουμε με συναδέλφους κατά καιρούς, ένα μεγάλο κομμάτι της αλλιευτικής παραγωγής στα Δωδεκάνησα είναι πλέον είδη τα οποία πριν από 40 ή 50 χρόνια ήταν άγνωστα ή σπάνια. Το μέχρι που θα φτάσει και τι τελική επίπτωση θα έχει, αυτό δεν μπορεί κανένας να το πει με σιγουριά.

0: Κύριε Κουτσικόπουλο, έχουμε μικρές και μεγάλες επιπτώσεις από τα διάφορα έργα τα οποία οφείλονται σε ανθρώπινες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις στο οικοσύστημα, στον Αιγιαλό, στην ακτογραμμή. Έχουμε τις κατασκευές διαφόρων φραγμάτων, πηγαδιών, αντιλιοστασίων. Μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά και στα...
1: Πιστεύω ότι ένα καλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα είναι το παράδειγμα του χελιού. Το χέλι γνωστό από την αρχαιότητα και για πολλές περιοχές ένα εξαιρετικό προϊόν είναι ένα είδος, πρώτα είναι ένα είδος ιδιαίτερα σκληρό. Όλοι θα έχουμε ακούσει ότι μετά από βροχοπτώσεις βλέπουμε στους ελαιώνες μέσα στα βοσκοτόπια χέλια να περνάνε για να μεταναστεύσουν. Άρα είναι ένα είδος που έχει σωματικές αντοχές, αν θέλετε, ιδιαίτερα υψηλές, αξιοθαύμαστες μερικές φορές θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτό το είδος λοιπόν έχει ένα κύκλο ζωής πάρα πολύ ιδιαίτερο. Με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία επιμένουμε να λέμε ότι γεννά στη θάλασσα των Σαργασσών. Η θάλασσα των Σαργασσών είναι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα νεαρά στάδια, τα οποία είναι σαν ταινίες μικρές, κάπου 10 εκατοστά περίπου, διαφανή τελείως. Το μόνο πράγμα που δεν είναι διαφανές είναι δύο μικρά μαύρα στίγματα που είναι τα μάτια. Διασχίζουν ολόκληρο τον Ατλαντικό, μιλάμε για 5.000 χιλιόμετρα, φτάνουν στις ακτές της Ευρώπης, περνάνε από το Γιβραλτάρ, διασχίζουν τη Μεσόγειο, να προσθέσουμε άλλες 2.000 χιλιόμετρα, και φτάνουν στις δικές μας ακτές. Έχουν διανύσει δηλαδή αυτή την τεράστια απόσταση αυτοί οι μικροσκοπικοί οργανισμοί. Φτάνοντας στις ακτές, σιγά σιγά αφήνουν το θαλασσινό νερό για να περάσουν στο γλυκό νερό. Περνάνε λοιπόν μέσα από τις λιμνοθάλασσες, μέσα από τα έλη, μέσα από τα ποτάμια και ανεβαίνουν στα εσωτερικά ύδατα. Πολλές φορές ανεβαίνουν και αρκετά ψηλά, σε αρκετά χωριά είναι γνωστό το χέλι, χωρίς να έχουν κάποια ιδέα για τον κύκλο ζωής του ή από πού προέρχεται. Αυτό το είδος λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδρομή του συναντά όλες τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο οικοσύστημα. Από τα θαλάσσια ύδατα με την υπεραλίευση και με την ρύπανση ή την υποβάθμισή τους, στην ακτογραμμή με όλα τα έργα που εγκλωβίζουν το γλυκό νερό, το αλλάζουν τη ροή του, προσπαθούν να το περάσουν μέσα από διάφορες χρήσεις πριν το αφήσουν ελεύθερο, μέχρι τα εσωτερικά ύδατα, όπου εκεί έχουμε κατάργηση παλιών οικοσυστημάτων, αποξηράνσεις ελών και λιμνών ή τη δημιουργία καινούριων φραγμαλίμνες, αποταμιευτήρες και ένα σωρό άλλα. Αυτά όλα τα έργα τα ανθρώπινα διαταράσσουν ουσιαστικά τον κύκλο ζωής, αποπροσανατολίζουν ή ακόμα και αν δεν είναι έτσι εμποδίζουν την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής. Αυτό το χελάκι θα μπει μέσα στα εσωτερικά νερά, θα μεγαλώσει και κάποια στιγμή όταν ενηλικιωθεί και είναι έτοιμο για αναπαραγωγή, θα εγκαταλείψει τα ποτάμια και τις λίμνες, θα ξανακατέβει στη θάλασσα, θα διασχίσει ξανά τη Μεσόγειο, θα διασχίσει τον Ατλαντικό για να αναπαραχθεί. Έχουμε λοιπόν
0: ένα τεράστιο ταξίδι.
1: Ένα τεράστιο ταξίδι που περνάει μέσα από τελείως διαφορετικά οικοσυστήματα και φυσικά συναντά σε κάθε γωνιά τον άνθρωπο και τις παρεμβάσεις του. Σήμερα το χέλι, το ευρωπαϊκό απόθεμα του χελιού, ο πληθυσμός του ευρωπαϊκού χελιού, γιατί ξέρετε το χέλι το δικό μας με το χέλι της Δανίας, της Σκωτίας ή της Γαλλίας είναι το ίδιο. Είναι ένας κοινός πληθυσμός, ένα κοινό απόθεμα. Άρα ό,τι κάνουμε εμείς θα το υποστούν οι άλλοι και το αντίθετο. Αυτό λοιπόν το χέλι συναντά σε κάθε πτυχή της ζωής του τον άνθρωπο με τις ποικίλες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα έχουμε δει μεγάλες συγκεντρώσεις νεαρών σταδίων χελιού, τα γυαλόχελα όπως λέγονται, να συγκεντρώνονται σε περιοχές που έχουμε κατά καιρούς γλυκό νερό και που μετά από ανθρώπινες παρεμβάσεις η ροή του σταματά. Το χελάκι αυτό έρχεται για να, βρίσκοντας, μυρίζοντας αν θέλετε, αυτό το γλυκό νερό, για να περάσει στα εσωτερικά οικοσυστήματα, στα γλυκά νερά. Όταν εμείς διακόπτουμε την κυκλοφορία, εγκλωβίζεται και πεθαίνει. Η κατάστασή του είναι άκρως ανησυχητική και εδώ και 3 χρόνια υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα για την ανασύσταση, για τη στήριξη του αποθέματος του χελιού. Και αυτά τα μέτρα, ξέρετε, δεν είναι, είναι η πρώτη φορά που τα μέτρα αυτά δεν είναι μόνο αλλιευτικά, δηλαδή απαγόρευση ή περιορισμοί της αλλιείας. Ο κανονισμός αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθούν και μέτρα σοβαρά για τη διευκόλυνση των μεταναστεύσεων του χελιού. Άρα, άρση των εμποδίων, βελτίωση της ποιότητας, των υδάτων, επιβίωση αυξημένη κτλ. Έχουμε λοιπόν μέσα από ένα είδος το χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι ανθρώπινες παρεμβάσεις μπορούν να συσσωρευτούν και να μειώσουν την επιβίωση, την αυθονία, το μέλλον, να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον ενός φυσικού πληθυσμού.
0: Υπάρχει μάλιστα και μία μελέτη, κύριε Κουτσικόπουλε, του 2000 για τις εξαρτώμενες περιοχές τις οποίες έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι η αλληλεία είναι μια ιδιαίτερη δραστηριότητα και σε πολλές περιοχές έχει έναν εξέχοντα ρόλο. Υπάρχουν λοιπόν περιοχές που αν αφαιρέσει κανείς την αλλιευτική δραστηριότητα θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή των κοινωνιών και την πολιτισμική του συνέχεια. Αναφέρεστε σε αυτή τη μελέτη που όντως είχε γίνει το 2000, από τότε επικαιροποιήθηκε.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, οι 30 ήταν από τις εξαρτώμενες περιοχές, οι 15
1: από
0: ανήκαν...
1: Τις 30, πράγματι, από τις 30 πιο εξαρτώμενες περιοχές από την αλληλεία, οι 15 ήταν ελληνικές. Και τα ποσοστά αυτά ήταν ιδιαίτερα υψηλά στις πρώτες θέσεις. Φυσικά εδώ θα πρέπει...
0: Τι εννοούμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, κύριε Κουτσικόπουλε, εξαρτώμενες περιοχές?
1: Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτές όλες οι μελέτες, όπως όλες οι μελέτες που βασίζονται σε αριθμούς, πολλές φορές κινδυνεύουν να μην αγγίζουν την πραγματικότητα. Οι μελέτες αυτές βασίζονται κυρίως στην αναλογία των αλλιέων στον τοπικό πληθυσμό. Λαμβάνουν όμως υπόψη και το τζίρο και τις εναλλακτικές δραστηριότητες που μπορεί να υπάρχουν και τα λοιπά, αλλά όπως και να το κάνουμε, η εικόνα που ένας επισκέπτης παίρνει γυρίζοντας, ας πούμε, την Ελλάδα είναι ότι σε κάποιες περιοχές έχει πάρα πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις αλλιευτικών σκαφών και συνήθως είναι και περιοχές που έχουν παράδοση. Εμείς το βλέπουμε κυρίως μέσα από την κουζίνα στην Ελλάδα. Όταν ταξιδεύουμε, η κουζίνα είναι ίσως κυρίαρχο στοιχείο για την επιλογή των προορισμών. Αλλά φανταστείτε να πηγαίνατε σε ένα Κυκλαδονήσι, ας πούμε, και να μην βλέπατε καΐκια στο λιμάνι ή δίχτυα απλωμένα στο μόλο και να βλέπατε ταβέρνες φρέσκο ψάρι, φρέσκο ψάρι. Θα σας δημιουργούσε ένα ερωτηματικό που...
0: Από πού προέρχεται αυτό το ψάρι?
1: Δηλαδή η σύνδεση της καθημερινότητας, της εικόνας με τη δραστηριότητα είναι σημαντική. Το πρόβλημα με τις εξαρτώμενες περιοχές που τώρα τελευταία και στην Ελλάδα επίσημα αναγνωρίστηκαν μια δεκάδα από αυτές με στόχο να στηριχτούν στο μέλλον, είναι ότι δυστυχώς επειδή η αλληλεία είναι ένας αδύναμος κρίκος στην οικονομική δραστηριότητα την ευρύτερη, χάνεται μέσα από αυτή τη μικρή της κλίμακα και τους συνολικούς αριθμούς. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι συνήθως οπουδήποτε γίνονται παρεμβάσεις για βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων ή των ιχθυοαποθεμάτων, οι παρεμβάσεις αυτές, οι διαχειριστικές παρεμβάσεις, έχουν ως στόχο τον έλεγχο της αλληλείας. Παρά το γεγονός ότι εδώ και 20 χρόνια οι διεθνείς οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει το γεγονός ότι επειδή η αλληλεία έχει περιορισμένο τζίρο, αν θέλετε, σε σχέση με τη γεωργία ή τη βιομηχανία, αποτελεί τον αδύναμο κρίκο και υφίσταται τις επιπτώσεις όλων αυτών των δυνατότερων συνιστοσών του οικονομικού συστήματος. Αυτό είναι αναγνωρισμένο, αλλά δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί σε κάτι τεχνικό ή σε κάτι πρακτικό. Οι εξαρτώμενες περιοχές είναι κοιτίδες πολιτισμού. Γιατί σε αυτές τις περιοχές έχουμε σχεδόν το σύνολο της ζωής της περιοχής να γυρίζει γύρω από την αλληλεία και το αλίευμα. Η δομή, η παραδόσεις.
0: Όλη η κοινωνική ζωή, δηλαδή.
1: Ένα σοβαρό μέρος της οικονομίας, αλλά και ο τρόπος συμπεριφοράς είναι αρκετά ιδιόμορφος. Σε μια μελέτη που κάναμε πριν από 10 χρόνια περίπου, ήταν εντυπωσιακό ότι στην κοινωνία των επαγγελματιών αλιέων περίπου 78% παραμένουν στο νομό που γεννήθηκαν και γύρω στο 60 με 65 παραμένουν στο δήμο που γεννήθηκαν. Αυτό δείχνει μια έντονη εξάρτηση από τα οικοσυστήματα από τα οποία ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Σκεφτείτε με τη μετακίνηση των πληθυσμών που έχουμε, την εύκολη μετακίνηση που έχουμε εδώ και 2-3 δεκαετίες, να υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που να δένουν τον άνθρωπο με την περιοχή του.
0: Να βάλουμε μια ανώ και κάτω τελεία και να ακούσουμε την ώρα.
1: Σύμφωνοι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Κουτσικόπουλε, είπατε ότι οι εξαρτώμενες περιοχές είναι κοιτίδες πολιτισμού, ότι όλη η δομή της κοινωνίας περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμα της αλιείας, από το επάγγελμα του ψαρά.
1: Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται και προς τα πού πάνε τα πράγματα σε αυτές τις περιοχές. Συνολικά, αν θέλετε, η Ελλάδα έχει ακόμα τον πολυπληθέστερο αλιευτικό στόλο, σε αριθμό σκαφών πάντοτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλος αριθμός επαγγελματιών αλιέων, ο αριθμός τους εκτιμάται γύρω στις 30.000. Τα τελευταία 20 χρόνια από το 1990 που έχουμε επίσημα στοιχεία για τον αλιευτικό στόλο, έχουμε παρατηρήσει μια μείωση της τάξης του 25% περίπου, 25 με 30%, ανάλογος φυσικά είναι και σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μείωση του αριθμού των σκαφών, άρα μείωση και των επαγγελματιών αλιέων. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις σε μια περιοχή σαν την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα, υπάρχουν εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, αλλά για σκεφτείτε στα μικρά νησιά, τα απομακρυσμένα, όπου εκεί οι απασχολήσεις, οι εναλλακτικές είναι σπάνιες, εάν υπάρχουν. Εάν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, θα έχουμε προβλήματα συνοχής. Ευτυχώς η κρίση που ζούμε τώρα τελευταία έχει και τα θετικά της σημεία. Αναφέρομαι σε κάποια στοιχεία που είδα σε μια μελέτη της Πασεγές, ότι η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα ανάμεσα στο 2008 και στο 2010 είχε μια σημαντική αύξηση και, αν δεν κάνω λάθος, κάπου είδα ένα νούμερο που έλεγε ότι για την αλληλεία έχουμε αύξηση της απασχόλησης της τάξης του 17%. Για μένα δεν ήταν έκπληξη, γιατί θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια σε κάποια ημερίδα είχα αναφέρει, επειδή στριμώχτηκα λίγο αν θέλετε από τα διάφορα επιχειρήματα, ότι δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε μια δραστηριότητα που δίνει ένα σοβαρό μεροκάματο όταν οι απόφοιτοι των πολυτεχνείων, οι νέοι μηχανικοί ψάχνουν απεγνωσμένα δουλειά με 700 ή 800 ευρώ και δεν βρίσκουν. Άρα σε μια τέτοια περίοδο μάλλον σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ξαναβλέπουμε νέους ανθρώπους να αγγίζουν αυτό το τομέα που αν θέλετε και κοινωνικά ήταν λίγο περιθωριοποιημένος και υποβαθμισμένος.
0: Έτσι ακριβώς κύριε Κουτσικόπουλο, και αυτό φαινόταν και από τις από την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών ή σπουδαστών, κυρίως σπουδαστών, mm-hmm. που έβαζαν σε μια θα λέγαμε χειρότερη μοίρα τις σχολές ιδιοκαλλιέργειας. Χειρότερη εννοούμε ότι σε πολύ χαμηλό επίπεδο επιλογής.
1: Ξέρετε,
0: αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Το χρησιμοποιούσαν πολύ για να πάρουν μια αναβολή από τον στρατό ή για να πούν ότι κάπου πέρασαν, σε κάποια σχολή πέρασαν.
1: Φυσικά μέσα.
0: Για πολλούς και διάφορους λόγους. Παλαιότερα έλεγαν κάποιοι ότι πηγαίνοντας στο ΤΕΙΧΘΙΟ καλλιέργειας και ολοκληρώνοντας τις σπουδές σε αυτό, θα πάρω κάποια επιδότηση. Βέβαια την επιδότηση αυτή θα την έπαιρνες για ένα συγκεκριμένο σκοπό, έτσι ώστε να ασχοληθείς με την ιχθυοκαλλιέργεια. Δεν την έπαιρνες για να κάνεις κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Βέβαια μέσα από αυτές τις σχολές έχουν περάσει και αρκετοί νέοι που σήμερα είναι στελέχοι μεγάλων επιχειρήσεων. Μην ξεχνάτε ότι το ψάρι είναι σοβαρό εξαγώγημο προϊόν για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Και αποτελεί και μία πηγή εσόδων, κύριε Κουτσικόπουλε.
1: Φυσικά.
0: Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.
1: Φυσικά. Και υπάρχουν και άλλοι που πέρασαν από αυτές τις σχολές, που είχαν πάθος και μεράκι και που ακόμα κερδίζουν τη ζωή τους κάνοντας το επάγγελμα αυτό του ιχθυολόγου.
0: Και πέρα από το επάγγελμα είναι μία επιστήμη.
1: Είναι μία επιστήμη.
0: Μία επιστήμη.
1: Η οποία, αν θέλετε, επειδή το ζω σε ένα τμήμα βιολογίας, ακολουθεί και αυτή λίγο την περιθωριοποίηση του ψαρά. Γιατί δεν με θες κυρά μου επειδή είμαι ψαράς. Τώρα το αν ο ψαράς αυτός μπορούσε να έβγαζε τα διπλά από μένα δεν απασχόλησε ποτέ κανέναν. Και υπάρχουν νοικοκυρέοι ψαράδες αυτή τη στιγμή που με το αλιευτικό του σκάφος και τα δίχτυα τους μεγάλωσαν και σπούδασαν παιδιά, έκαναν περιουσίες και δυστυχώς αρνούμαστε να το δούμε και το σύστημα, αν θέλετε, το διοικητικό δεν βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Όμως η τάση είναι να βοηθήσουμε στο να γίνει πιο ελκυστικό. Ένας από τους τρόπους που το σύνολο των εμπλεκομένων σκέφτηκε εδώ και αρκετά χρόνια είναι η ανάπτυξη μιας δραστηριότητας αλλιευτικού τουρισμού που υπάρχει σχεδόν σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να δώσει εκτός από τα τεχνικά πλεονεκτήματα ή τα οικονομικά πλεονεκτήματα, θα μπορούσε να δώσει και ένα πιο ελκυστικό χαρακτήρα στο επάγγελμα, να το βγάλει δηλαδή από το περιθώριο, και ξέρετε το περιθώριο αυτό του ψαρά είναι ένα περιθώριο που προέρχεται από την ίδια τη δραστηριότητα. Δηλαδή συνήθως ψαρεύει τη νύχτα όταν ο κόσμος κοιμάται, ή νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, δουλεύει μόνος του και θα πρέπει να κάνει προσπάθεια να αποκρύψει την τέχνη, τη γνώση που έχει, γιατί μοιράζεται τον ίδιο πόρο με τους υπόλοιπους. Αν λοιπόν αυτός εύκολα μιλάει, επιδεικνύει ή δείχνει, την άλλη μέρα θα βρει όλο το σχολείο να ψαρεύει στον ψαρότοπο το δικό του. Αυτός ο ανταγωνισμός και παράλληλα το αντίξωο περιβάλλον, μην ξεχνάτε ότι είναι δύσκολη η αλληλεία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε πολλές περιοχές είναι και επικίνδυνη. Αυτό...
0: Και δεν επιτρέπεται και όλες τις εποχές ανάλογα με την, με την αλία την οποία ακολουθείτε, τις μεθόδους αλίευσης των ψαριών.
1: Δυστυχώς έχουμε όλα τα προφίλ, όλα τα πιθανά προφίλ, από τους νοικοκυρέους που αναφέραμε πριν μέχρι το άλλο άκρο, αυτούς που θα θέλανε αύριο να τα πιάσουν όλα και να είναι δικά τους. Δυστυχώς αυτό είναι συνδεδεμένο με το γεγονός ότι δεν υπάρχει έννοια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Είναι ένας κοινός πόρος με ό,τι επακόλουθο μπορεί να έχει αυτό.
0: Αναφερθήκαμε στις εξαρτώμενες περιοχές. Κάνατε λόγο και για αλιευτικό τουρισμό. Ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον κάτι τέτοιο.
1: Και μάλιστα όλες οι μελέτες, και έχουν γίνει αρκετές μέχρι σήμερα, έδειξαν ότι ο κλάδος ο ίδιος βρίσκει το προϊόν, αν θέλετε, την υπηρεσία αυτή αρκετά ενδιαφέρουσα. Για να συμπληρώσει το εισόδημά του, για να έρθει σε επαφή με τον κόσμο, για να βάλει τα παιδιά του σε μια δραστηριότητα ενδεχομένως. Δυστυχώς η υλοποίηση είναι λίγο πιο δύσκολη, και είναι λίγο πιο δύσκολη γιατί το μέσο επίπεδο των ψαράδων, η μέση ηλικία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεπερνάει η μέση ηλικία των επαγγελματίων ψαράδων τα 50 χρόνια και τα ξεπερνάει αρκετά, και το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης είναι αρκετά χαμηλό, άσχετο αν σήμερα βλέπουμε νέους ανθρώπους με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με πολύ καλό επίπεδο μορφωτικό να ασχολούνται επαγγελματικά με την αλιεία. Ο μεγάλος πληθυσμός είναι ένας πληθυσμός που παραδοσιακά μπλέχτηκε και από εμπειρία μεταφέρει γνώσεις των πατεράδων του. Αυτό που παρατηρήσατε...
0: Από την εμπειρία σας στο Πανεπιστήμιο όσον αφορά την ιχθυολογία και την ιχθυοκαλλιέργεια και όλα αυτά τα...
1: Θα σας πω ότι...
0: Τα συναφή επαγγέλματα...
1: Τα τμήματα βιολογίας που είναι κατεξοχήν τμήματα που ασχολούνται με τέτοια θέματα, θέματα δηλαδή φυσικών πληθυσμών, εκμετάλλευσης βιολογικών πόρων κτλ. Είναι σχετικά μικρό το ποσοστό των φοιτητών
0: που ενδιαφέρονται.
1: Οι λόγοι είναι μάλλον μια παραμόρφωση της κοινωνίας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Οτιδήποτε δεν είναι μέσα σε γραφείο looks,
0: είναι κάτι με πολύ ωραίο ντύσιμο.
1: Ακριβώς, και καλό τίτλο, ενδεχομένως και με κάτι τυχερά επιπλέον. Όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν τις νέες γενιές. Και μάλιστα εγώ είμαι από το 1996 στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, τότε ήρθα από τη Γαλλία, και έχω δει και μεγάλη διαφορά στα 15 αυτά χρόνια. Δηλαδή οι φοιτητές μου σήμερα δεν έχουν πολλά κοινά με τους φοιτητές του 1996, κυρίως σε αυτό το κομμάτι που αφορά στην διαθεσιμότητα και στο ενδιαφέρον που δείχνουν για τη δουλειά έξω από το γραφείο, τη δουλειά.
0: Κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Αυτό δεν ξέρω να σας το πω, γιατί πάντα είχαμε κοινωνίες που εξελισσόντουσαν. Έχουμε την τάση να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Για τους φοιτητές.
1: Δυστυχώς δεν ξέρουμε. Αυτά είναι αποτελέσματα της συνολικής. Είναι ένα κοινωνικό προϊόν το μέσο προφίλ του φοιτητή. Δεν ξέρουμε να το αποτιμήσουμε. Δηλαδή από τη μια μεριά είμαστε ικανοποιημένοι, να σας το πω απλά όπως το συζητάμε εδώ μέσα, είμαστε ικανοποιημένοι που ο μέσος όρος ζωής ξεπέρασε τα 80 χρόνια χάρη στους φοιτητές, αλλά από την άλλη πλευρά στέλνουμε τα παιδιά μας, ας πούμε, να γίνουν χημικοί μηχανικοί και λέμε ότι το πλαστικό δεν το θέλω, το αυτό δεν το θέλω ή το καύσιμο δεν το θέλω. Δεν μπορεί, δεν συμβιβάζονται όλα αυτά. Θα πρέπει να γίνουμε λίγο πιο ήπιοι και λίγο πιο λογικοί στις επιλογές και τις αντιδράσεις μας. Τώρα γυρίζοντας στην αλιεία, Αυτό το θέμα των εξαρτώμενων περιοχών έχει και μια άλλη διάσταση και μιας και είμαστε σε ένα σταθμό που το κοινό του μπορεί...
0: Το είπαμε και έχει και σχέση με τη βιώσιμη αλληλεία, κύριε Κουτσικόπουλε.
1: Η βιώσιμη αλληλεία είναι ο επιθυμητός στόχος.
0: Αυτό είναι ο επιθυμητός στόχος.
1: Ναι. Τι σημαίνει βιώσιμη αλληλεία, όλοι το καταλαβαίνουμε. Θα θέλαμε να υπάρχει δραστηριότητα και σήμερα και αύριο να υπάρχει πάντα και να είναι ικανοποιητική και αξιοπρεπής και να μην θέτει σε κίνδυνο οικοσυστήματα, αλληλευτικούς πληθυσμούς κτλ. Αυτό είναι μάλλον ευχή, γιατί η ιστορία μέχρι σήμερα δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι όσο πιο πολύ γνωρίζουμε τα προβλήματα και τι πρέπει να κάνουμε, τόσο απομακρυνόμαστε από τον επιθυμητό στόχο. Και οι λόγοι για τους οποίους δεν τα καταφέρνουμε σε αυτό το τομέα είναι, αν θέλετε, φυσικοί απλοί λόγοι.
0: Έχουν να κάνουν με την διαχείρισή της.
1: Εκεί
0: εμπλέκονται τα πράγματα.
1: Με την ίδια τη φύση. Πρώτα-πρώτα, οι πληθυσμοί των ψαριών, ειδικά στη θάλασσα, είναι αόρατοι και δεν γνωρίζουν σύνορα. Από μόνο του αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το ότι είναι αόρατοι σημαίνει ότι ό,τι και να κάνω εγώ εμφανισιακά δεν αλλάζει, ενώ αν κάψετε ένα δάσος, την άλλη μέρα θα έχετε μια διαφορετική εικόνα. Την είδατε τη ζημιά. Αν εξαφανίσετε τα ψάρια από μια περιοχή, την άλλη μέρα στο μάτι σας δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι αόρατο το καθιστά και πιο ευάλωτο το ψάρι, αλλά και πιο δύσκολο στη μελέτη του. Ειδικά εδώ στις δικές μας περιοχές που έχουμε μεγάλη ποικιλία ψαριών, στον Πατραϊκό κόλπο, με κάποιες δειγματοληψίες που κάναμε για ένα χρόνο σε επαγγελματίες ψαράδες, καταγράψαμε γύρω στα 120 διαφορετικά είδη. Δεν λέω ότι μόνο αυτά υπάρχουν, αλλά αυτά είναι που εμφανίζονται στα πλαίσια μιας δειγματοληψίας στην παραγωγή την αλλιευτική. Το να διαχειριστείς αυτή την ποικιλότητα είναι πολύ δύσκολο. Άλλες προτιμήσεις έχει το ένα είδος, άλλες το άλλο. Άλλο προτιμάει ρηχά νερά, άλλο βαθιά. Άλλο βγαίνει στην ακτή το χειμώνα, άλλο το καλοκαίρι.
0: Το κάθε ένα έχει την ιδιαιτερότητά του, έχει το δικό του κύκλο ζωής.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άλλα είναι πιο ευαίσθητα, άλλα είναι λιγότερο ευαίσθητα. Και σε συγκεκριμένες, όπως είπατε και εσείς, χρονικές περιόδους.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν καθιστά τη διαχείριση αυτού του συστήματος πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης έχουμε το βασικό πρόβλημα της έλλειψης ιδιοκτησίας. Η θάλασσα ανήκει σε όλους ή δεν ανήκει σε κανέναν, μπορεί να μας ακούγεται ακριβώς ίδιο αυτό, αλλά υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις. Η ουσία είναι ότι οι ιχθυοπληθυσμοί, τα ψάρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Πατραϊκό κόλπο που βλέπω από το παράθυρό μου, δεν ανήκουν σε κάποιον. Υπάρχει λοιπόν μια κούρσα για το ποιος θα προλάβει να το πιάσει. Είναι λοιπόν αόρατο, δεν έχει σύνορα και δεν ανήκει σε κανέναν. Άρα είναι δύσκολο να τη θασέψεις την εκμετάλλευση κάτω από αυτές τις συνθήκες. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε προβλήματα που βασίζονται ή προέρχονται μάλλον από την ποιότητα των γνωματεύσεων των ειδικών και τις επιλογές των πολιτικών στη συνέχεια. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο έντονα παραδείγματα, γιατί και το καθεστώς διαχείρισης στη Μεσόγειο είναι αρκετά ολιστικό, ενώ στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, στη Βόρεια Θάλασσα για παράδειγμα, που έχουν ιστορία, σχεδόν έναν αιώνα ιστορία διαχείρισης, και πάλι η κατάσταση των αποθεμάτων είναι απελπιστική. Κάθε φορά βρίσκουμε τους ενδιασμούς των πολιτικών να εφαρμόσουν τις γνωματεύσεις ή τα προτινόμενα μέτρα των επιστημόνων. Είναι κλασικό παράδειγμα και όλα αυτά γιατί τα αποτελέσματα, τα κακά πλέον με προδιαγραφή αποτελέσματα της διαχείρισης, είναι σχετικά περιθωριακά στον πληθυσμό, εκτός από τις εξαρτώμενες περιοχές που ζουν την υποβάθμιση και των ιχθυοκλειδισμών και των οικοσυστημάτων.

0: Αναφερόμαστε στις εξαρτώμενες περιοχές, κύριε Κουτσικόπουλε. Έχουμε και κάτι άλλο. Ονόματα αλλιευτικών σκαφών. Τα οποία ονόματα αλλιευτικών σκαφών συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με Αγίους της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε πολλά αλλιευτικά σκάφη να φέρουν το όνομα Άγιος Νικόλαος, Άγιος Δημήτριος.
1: Πράγματι, επειδή με απασχόλησε το γεγονός, εγώ έζησα πάρα πολλά χρόνια στη Βρετάνη, στη Γαλλία, που είναι και αυτή μια περιοχή με έντονη την παρουσία της αλληλείας και της εξάρτησης από την αλληλεία, και με είχε γοητεύσει το γεγονός ότι περπατώντας στα λιμάνια έβλεπα αξιοπερίεργα ονόματα, το τραγούδι της Φουσκάλας, το παράπονο του Μούτσου ή τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα η παρουσία της θρησκείας στον αλλιευτικό στόλο είναι τόσο έντονη που αναρωτιέμαι αν σε άλλο κράτος ή σε άλλες κοινωνίες μπορούμε να βρούμε τόσο έντονο αποτύπωμα. Για παράδειγμα,
0: έχετε ασχοληθεί επισταμένα με αυτό το θέμα?
1: Επισταμένα όχι, αλλά διασκεδάζοντας βρίσκω κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, στο σύνολο των καταγεγραμμένων μέχρι το 2008-2009 περίπου 30.000 αλλιευτικών σκαφών, κάποια από αυτά ή πολλά από αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά η ιστορία είναι εκεί και συνεχίζεται, πάνω από το 27% είχε ονόματα Αγίων, και μάλιστα το 20% ήταν Άγιοι και το 7-8% ήταν Αγίες. Έχει ενδιαφέρον γιατί από τη μία πλευρά λες, ναι, ο Άγιος Νικόλαος προστάτης, άρα είναι λογικό και όντως έχει τη μερίδα του Λέοντος, αλλά από εκεί και πέρα η ιεράρχηση της συχνότητας των ονομάτων αξίζει τον κόπο να ψαχτεί λίγο παραπέρα. Δηλαδή δεν βρίσκουμε τα ονόματα των Αγίων στις ίδιες αναλογίες που είναι κοινά στην καθημερινότητά μας. Μετά τον Άγιο Νικόλαο έχουμε τον Άγιο Γεώργιο, και έκπληξη δεν ακολουθεί ο Άγιος Ιωάννης, αλλά είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Σπυρίδων, και μετά έρχεται ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Νεκτάριος, πάρα πολύ συχνά ή τουλάχιστον πολύ πιο συχνά από ό,τι θα ενέμενε κανείς, ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Άγιος Ανδρέας. Για δε τα ονόματα των Αγίων, έχουμε την Αγία Παρασκευή να είναι το πιο συχνό όνομα που βρίσκουμε στα αλλιευτικά σκάφη, ακολουθούμενο από την Αγία Τριάδα, την Αγία Μαρίνα και την Αγία Κυριακή. Κοιτάζοντας λίγο τις κατανομές στο χώρο, αλλά το έκανα έτσι πολύ επιφανειακά, είναι περιοχές της Ελλάδας που το ποσοστό των σκαφών που έχουν ονόματα Αγίου ξεπερνά το 40%. Δηλαδή ένα στα δύο σκάφη έχει όνομα Αγίου ή Αγίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο. Θα πρέπει να το ψάξουμε τι αντιπροσωπεύει, πώς φτάνουμε εκεί. Παλιότερα που είχα κάνει μια προσπάθεια να δω αν το όνομα συνδέεται με κάποιο τεχνικό χαρακτηριστικό, είχα βρει κάποια στοιχεία, δεν δεσμεύομαι για την αξιοπιστία τους γιατί σας λέω έγινε

0: μήνες, από απλό ενδιαφέρον, δεν το έκανα επιστημονικά, ότι ενώ ξεκινάμε με δυσύλλαβα ονόματα γυναικεία στα μικρά σκάφη, Βούλα, η Τούλα, η Μάρο, η
1: από την οικογένεια, τα παιδιά συνήθως, το όνομα
0: ναι,
1: της συζύγου
0: ή και του ονείρου μας, σιγά
1: φανταστικά
0: σιγά προχωράμε, και όσο μεγαλώνει το σκάφος αρχίζουν τα ποσοστά αυτά να πέφτουν και να βρίσκουμε τους Αγίους και τις Αγίες να είναι πολύ πιο συχνές. Δηλαδή σαν να λέγαμε ότι από τη στιγμή που παίρνει διαστάσεις κάτι, απομακρύνεται από την ακτή, ο κίνδυνος ενδεχομένως είναι λίγο μεγαλύτερος, ζητάμε από κάπου βοήθεια. Θα ήθελα, θα την ξανακάνω αυτή τη δουλειά, να το δω λίγο πιο εμπεριστατωμένα.
1: Και να κάνουμε και μια εκπομπή τότε.
0: Με αυτά τα στοιχεία, ναι, που θα έχουμε και τα λιμάνια και τις αναλογίες και τα διάφορα ονόματα.
1: Μιλάτε για τις περιοχές οι οποίες είναι εξαρτώμενες από Αγίους και από...
0: Ακριβώς, να δούμε κατά πόσο ο Πολιούχος βρίσκεται πιο συχνά από ότι άλλα ονόματα Αγίων, αλλά όπως και να έχει, το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό στο σύνολο του στόλου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, και μάλιστα σας λέω θα ψάξω λίγο να δω σε διεθνές επίπεδο αν αυτό το φαινόμενο βρίσκεται και σε κάποιες άλλες κοινωνίες.
1: Όσο μικρότερα είναι τα σκάφη, συναντάμε ονόματα από το οικογενειακό περιβάλλον, το όνομα της συζύγου, το όνομα των παιδιών. Και όσο τα σκάφη είναι μεγαλύτερα, συναντάμε πάλι τα ονόματα των Αγίων. Του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Νεκταρίου.
0: Δεν το λέω επίσημα. Ήταν μια ένδειξη, μια αίσθηση που είχα κοιτάζοντας τα στοιχεία αυτά.
1: Χωρίς να είναι κάτι σίγουρο, να
0: αυτό
1: το πούμε
0: που είναι
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Χωρίς να είναι κάτι απόλυτο.
0: Και μάλιστα θα είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή να συζητούσα και με ανθρώπους που είναι πιο κοντά στην Εκκλησία. Ας πούμε, εμένα με ξένησε το γεγονός γιατί η Αγία Παρασκευή είναι τόσο συχνό το όνομα στα αλλιευτικά σκάφη.
1: Τη συναντάμε και στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης, στα αλλιευτικά σκάφη.
0: Mm-hmm.
1: Και σε άλλες περιοχές.
0: Μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος που μου διαφεύγει εντελώς. Βέβαια το μέγεθος, η χρήση και το όνομα έχουν και άλλες συνδέσεις. Δηλαδή όσο πιο μικρό το σκάφος, τόσο πιο συχνά βρίσκουμε ο γενναίος, ο ατρόμητος, ο άφοβος κτλ. Γιατί ενδόμηχα υπάρχει ο φόβος της θάλασσας, όπως και να το κάνουμε. Οπότε δίνοντας ένα τέτοιο όνομα, κατά κάποιο τρόπο ξορκίζουμε αυτό το φόβο μας ή το δέος που αισθανόμαστε ή την αδυναμία που αισθανόμαστε σε κάποια στιγμή δυσκολίας.
1: Το κακό που μπορεί να συμβεί, αλλά πάντοτε έχουν μαζί τους όχι μόνο ναυτικοί αλλά και οι ψαράδες, τον Άγιο Νικόλαο, τους Αγίους.
0: Κοιτάξτε, για να έχει ήδη το όνομα, γιατί το όνομα είναι κάτι, ξέρετε, δύσκολα αλλάζει το όνομα σε ένα σκάφος, είναι κάτι που το επέλεξες ενσυνείδητα για κάποιο λόγο, και αν μεν είναι το όνομα της πεθεράς σου, καταλαβαίνω γιατί το βάζεις, δέχεσαι πιέσεις δηλαδή, αλλά όταν κάνεις μια τέτοια επιλογή την κάνεις για κάποιο λόγο. Θα άξιζε τον κόπο να το δούμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα. Αυτά είναι στοιχεία, σας λέω, που ένα Σαββατοκύριακο χαζεύοντας κοίταξα και βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον. Θα ήθελα μάλιστα να συζητήσω με τους ιδιοκτήτες των σκαφών αυτών για την επιλογή του ονόματος.
1: Μπορεί να σας κλέψουν και την ιδέα κάποιοι φοιτητές σας και να το κάνουν με τα πτυχία και εργασία.
0: Οι ιδέες μόνο για να κλέβονται υπάρχουν.
1: Και μάλιστα όταν είναι τέτοιες ιδέες.
0: Όχι, δεν είναι ούτε κάτι πρωτότυπο.
1: Είναι κάτι,
0: ούτε,
1: ναι.
0: Είναι απλά ενδιαφέρον.
1: Παρουσιάζει ενδιαφέρον. Κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή, με τη συζήτηση την οποία κάναμε, κύριε Κουτσικόπουλε, ότι όσο αυξάνεται το
0: μην μείνετε, αυτό σας λέω είναι μια αίσθηση που έχω, όταν θα έχω, επειδή φαίνεται ότι δαγκώσατε σε αυτό επάνω, όταν θα έχω εμπεριστατωμένη ανάλυση θα σας τη στείλω για να είστε σίγουρος και από εκεί και πέρα να προχωρήσετε με αυτό το στοιχείο.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουτσικόπουλε.
0: Και
1: να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και αρχέτος σαν των νυχθείων της θαλάσσης. Μια εκπομπή για την αλεία και τους αλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή το 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Όπως ελέγχθη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν αυτές οι εκπομπές με τίτλο «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως», προσπάθησα να παρουσιάσω μια κατήχηση για ενηλίκους. Χρησιμοποίησα το σχήμα διελεύσεως ενός ναού από τη Δύση προς την Ανατολή και σε κέρια σημεία σταματούσαμε και αναπτύσσαμε θέματα πίστεως που κατά κάποιο τρόπο υπομνημάτιζαν αυτά τα σημεία. Με τον τρόπο αυτό αποφύγαμε τη σχολαστική διάταξη μιας ακαδημαϊκής θεολογίας και προσεγγίσαμε θέματα πίστεως με αμεσότερο τρόπο. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την αυλή ενός ναού, προχωρήσαμε στις κλίμακες, εισήλθαμε στον Άρθικα, σταθήκαμε στο κέντρο του ναού, στο οποίο δεσπόζει η εικόνα του Παντοκράτορος Χριστού, προχωρήσαμε στον Σολέα, σταθήκαμε μπροστά στο τέμπλο και φτάσαμε στο Ιερό Βήμα. Η σειρά αυτή τελειώνει με τη σημερινή εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με την ίδια θεματολογία, δηλαδή μια προσέγγιση στους όρους της πίστεως, εξετάζοντας την ιστορία και την πράξη της λατρείας. Σήμερα όμως, πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συνέχεια στην οποία αναφέρθηκα, σήμερα θα επιχειρήσω μια ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε μέχρι τώρα. Όντας στην αυλή του ναού, στην αυλή ενός ναού, μιλήσαμε για αυτό που ονομάζουμε παλαιό άνθρωπο. Μιλήσαμε για τις αναζητήσεις του ανθρώπου πριν γνωρίσει την Εκκλησία, του ανθρώπου που δεν έχει πλησιάσει αυτό που ονομάζουμε Εκκλησία. Μιλήσαμε για τις γνώσεις και τον κόσμο του. Μιλήσαμε για την ιστορία.